0: Χιούμορ σε όλο του το μεγαλείο. Θρησκευτικός μετανάστης. Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Τσίλης, ο δεσπότης μας. Ένας θρησκευτικός μετανάστης που έφτασε στη Σιγκαπούρη. Πρώτα όμως
1: νομίζω κατέληξε τα τελευταία 15 χρόνια στη Σιγκαπούρη, που είναι η έδρα της Μητρόπολης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
0: Όμως ξεκίνησατε μέχρι με Χονγκ τότε, Κόγκ, έτσι.
1: Βάσει Χονγκ Κόγκ, αλλά η Μητρόπολη τότε είχε όλη την Νοτιοανατολική Ασία, εκτός από Κορέα και από Ιαπωνία, που είναι άλλη Μητρόπολη. Μετά έγινε ο διαχωρισμός το 2011 των δύο Μητροπόλεων Χονγκ Κόγκ και Σιγκαπούρης, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο μου ανέθεσε το βαρύ φορτίο της πνευματικής προστασίας όλων των ανθρώπων και των Ορθοδόξων εκεί στη Νότια Ασία. Αυτό το βιβλίο είναι κάτι το οποίο το κουβεντιάζαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και όλοι εσείς με κατηγορούσατε ότι ζω πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα καταγράφω ποτέ σαν ημερολόγιο.
0: Ναι.
1: Και ένας από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μου κάνανε δρυμή κατηγορό, αν επιτρέπετε ο όρος, ήταν η βουλευτής και δημοσιογράφος Λιάνα Κανέλη, την οποία υποχρέωσαν να προλογίσει κιόλας και το βιβλίο, γιατί ήταν αυτή που φώναζε ότι να ζεις όλα αυτά τα πράγματα και είσαι τόσο εγωιστής και δεν τα μοιράζεσαι, ενώ είναι πράγματα που μπορούν να μας αφορούν όλους, ναι. Διότι ενώ είναι λίγες ώρες μακριά με το αεροπλάνο, είναι 10-15 ώρες. Λίγες ώρες είναι. Σε σχέση με αυτά που κάνουμε στη ζωή μας και με το τι ξοδεύουμε και χάνουμε το χρόνο μας, ναι, το να πας να ταξιδέψεις 10-15 ώρες δεν είναι τόσο πολύ.
0: Είναι επίπονο ταξίδι.
1: Είναι. Είναι. Αλλά όμως είναι λίγες ώρες μακριά. Ο πλανήτης μας δεν είναι τόσο μεγάλος. Όμως η διαφορετικότητα στις νοοτροπίες, στα είδη, στα έθιμα μας, στο πώς σκεφτόμαστε, στις διαφορετικές γλώσσες, ενώ νιώθουμε τα ίδια συναισθήματα, ενώ νιώθουμε τον ίδιο πόνο, την ίδια χαρά, τον εκφράζουμε τελώς διαφορετικά. Έχουμε ίδια αφετηρία, αλλά διαφορετική κατάληξη. Και πραγματικά αυτά τα ταξίδια, τα οποία και τα περιστατικά τα οποία περιγράφουμε, προσπαθώ να τα δω από μια ανάλαφρη πλευρά. Τα έχουμε ζήσει εμείς στην Ασία, αλλά άμα τα δώσουμε στην ένταση που πολλές φορές τα ζήσαμε, όπως είναι κάποιες ιστορίες από το τσουνάμι το καταστροφικό, που όταν έχεις να κάνεις με την απόλυτη καταστροφή, μέσα σε δευτερόλεπτα να βλέπεις τα πάντα να γκρεμίζονται, τα πάντα να διαλύονται και να βλέπεις μια άμορφη μάζα εκεί πέρα που έλεγες πολιτισμός, έτσι, στον τοπικό πολιτισμό, έτσι, αυτό που ξέρανε, ξαφνικά να βλέπεις μόνο άμορφες μάζες από μπάζα.
0: Εκεί πέρα... Σήμερα που μιλάμε, ας πούμε, υπάρχει ένας τυφώνας εκεί. Mm-hmm. Ένας τυφώνας που το λένε Ραγκάσα,
1: ναι,
0: και έχει πάρει Χονγκ Κόγκ, Ταϊβάν. Ναι, κοντά σας, ναι, είναι και Σιγκαπούρη.
1: Εμείς επειδή είμαστε στον Ισημερινό, διαμορφώνουμε τους τυφώνες που πηγαίνουν προς τα βόρεια και στα νότια. Οπότε εμείς είμαστε η αιτία που υποφέρουν οι υπόλοιποι, η περιοχή μας. Οπότε, ναι, είναι φυσικά φαινόμενα για την Ασία είναι συνηθισμένα. Ξέρουμε από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο υπάρχουν τυφώνες. Σε άλλες περιοχές είναι η εποχή των μουσώνων που έχει απλά πολλές βροχές. Στη Σιγκαπούρη, Δεκέμβριο, Ιανουάριο έχει πάρα πολλές βροχές. Είναι οι καιρικές συνθήκες που ξέρεις ότι έτσι, όπως εμείς εδώ πέρα στην Μεσόγειο έχουμε τις τέσσερις εποχές. Ξέρουμε, ακριβώς, το καλοκαίρι είναι ένα ξηρό κλίμα, ναι, το οποίο έχει πολύ ζέστη. Ο χειμώνας είναι ήπιος. Όμως κάτω ξέρουμε ότι η υγρασία είναι πάρα πολύ έντονη. Νιώθεις ότι ακόμα και το, και το εσωτερικό
0: είναι,
1: από το δέρμα σου έχει υδρώσει. Όχι μόνο το
0: και
1: εξωτερικό του δέρματος.
0: Και μόνο υδρώνει και προκαλεί και δερματικές παθήσεις δύσκολες, τις οποίες έχετε αντιμετωπίσει κατά καιρούς και σας βαραίνουν.
1: Είναι όλα κομμάτια του παιχνιδιού.
0: Είναι όμως όλα μέσα.
1: Λοιπόν,
0: εκεί,
1: αυτό,
0: ναι,
1: το βιβλίο που είναι περίπου 360-370 σελίδες, καταγράφουμε ιστορίες από την δική μας καθημερινότητα.
0: Λοιπόν, ο θρησκευτικός μετανάστης, φίλοι μας, του δεσπότη μας, του σεβασμιωτάτου Κωνσταντίνου Τσίλη, ταξιδεύοντας το απρόοπτο. Εγώ θέλω να διαβάσω κάτι από το πιστόφυλλο που έχετε εσείς γράψει, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας περί τίνος πρόκειται, και μετά θα περάσουμε στο διαγωνισμό μας. Σήμερα έχουμε διαγωνισμό. Δίνουμε πολλά δώρα, φίλοι μας, ωραία βιβλία από τις εκδόσεις Άθος, θα πούμε τους τίτλους σε λίγο. Πρώτα όμως θέλουμε να μιλήσουμε για το θρησκευτικό μετανάστη. Μια ανάσα τροπική ζέστης. Η υγρασία βαραίνει το δέρμα, όπως βαραίνουν οι προκαταλήψεις τις ψυχές. Κραυγές παζαριών, θυμιάματα, άγνωστες γλώσσες. Και ανάμεσά τους ένας Έλληνας. ένας ξένος, μοναχικός περιπατητής σε ζούγκλες και ναούς, σε δρόμους που μυρίζουν μπαχαρικά και αντίφαση. Ο θρησκευτικός μετανάστης δεν είναι ένας ακόμη ταξιδιωτικός οδηγός. Δεν είναι ένα κάλεσμα στην πίστη. Είναι η μαρτυρία ενός ταξιδιού που δεν επιστρέφει ποτέ στο σημείο αφετηρίας. Μια κατάδυση στα θολά νερά του Γάγκη και στα γαλανά βάθη του Ινδικού, από όπου ο αναγνώστης αναδύεται όχι καθαρός, αλλά αληθινός. Με τις αποσκευές του, γεμάτες ιστορίες, αυτοσαρκασμό, πληγές, χιούμορ και εκείνες τις στιγμές όπου το φως περνά από τις χαραμάδες του χάους. Αν αντέχεις το σοκ της αλήθειας, χωρίς πανοπλία. Αν μπορείς να κοιτάξεις τον κόσμο χωρίς τη μάσκα του δυτικού ορθολογισμού, αν αντέχεις να χαθείς για να βρεις, τότε ναι, γίνε συνοδοιπόρος. Πάρε αυτό το βιβλίο ως διαβατήριο και έλα να χαθούμε μαζί στην Ασία. Όχι για να γνωρίσουμε το άγνωστο, αλλά για να θυμηθούμε το ανθρώπινο. Πολύ μου αρέσει αυτό.
1: Μπορεί να φαίνεται έντονο σαν κείμενο, αλλά η αλήθεια είναι
0: αυτό
1: ότι
0: είναι.
1: Εμείς
0: αυτό είναι
1: έχουμε συνηθίσει
0: κάτω
1: με τα δεδομένα. Ότι όλα τα θεωρούμε δεδομένα. Ξέρουμε ότι θα ξυπνήσουμε το πρωί και
0: μας,
1: ότι θα παραγγείλουμε τον καφέ, γιατί η καφετέρια μας θα είναι έτοιμη και θα περιμένει. Θα έχουμε έτοιμη την καφετιέρα, ναι, και θα βάλουμε εμείς την κούπα για να γεμίσει τον καφέ. Τα έχουμε, όπως είπατε, τα κουτάκια μας.
0: Στα κουτάκια μας, στα φακελάκια μας, είναι στον υπολογιστή μας, όλα τακτοποιημένα.
1: Όταν ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις αν θα έχεις πόσιμο νερό, αν τα απολύτως αυτονόητα, αν θα έχεις φαγητό. Γιατί το δικό στο φαγητό εξαρτάται από τα απορρίμματα των άλλων, τα αποφάγια των άλλων, το τι θα βρεις σε σκουπίδια. Για πολλούς ανθρώπους. Έτσι. Για χιλιάδες ανθρώπους. Δεν λέμε για μια-δυο οικογένειες. Όταν επειδή είσαι γυναικοπέλα, οι γονείς σου μπορεί να σε διώξουν διότι θεωρούν ότι δεν είσαι χρήσιμο μέλος της κοινωνίας και έχουν και άλλα κορίτσια. Γεννήθηκε ένα ακόμα κορίτσι, δεν το κάνουμε.
0: Αυτά και πολλά άλλα ακόμη θα πούμε σήμερα για το θρησκευτικό μετανάστη, για το πώς είναι να ζει κανείς εκεί και όχι μόνο. Είναι μια διαφορετική ιεραποστολή, εντελώς διαφορετική από αυτό που έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Και παρόλο που είναι τόσα χρόνια εκεί ο Κωνσταντίνος ο Τσίλης και ο αδερφός του, ο Δεσπότης ο Νεκτάριος και άλλοι άνθρωποι με τους οποίους μιλάμε, ο πατήρ Ιωνάς στην Ταϊβάν, παρόλα αυτά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες. Όμως, θέλουμε να τα προλάβουμε όλα σε μια μικρή εκπομπή. Μας βοηθάει σε αυτό και ο Άγγελος ο Παπάς. Τον ευχαριστούμε και για τη μουσική επιλογή, εξαιρετική. Λοιπόν, διαγωνισμός σήμερα. Πολλά βιβλία. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-41-18-602 και 640. Ξεκινάμε με το πρώτο δώρο, Κουζουλοπρόδρομος. Ο τίτλος του νέου βιβλίου του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο. Ο πατήρ Διονύσιος φαίνει πολύ κοντά μας την Αγία Σαλότητα, φίλοι μας. Και αφού μοιραστεί μαζί μας τις αναμνήσεις του από την Κοκκινιά και τον Κουζουλοπρόδρομο, μας παραθέτει μορφές παλιότερες και νεότερες διαχριστών σαλών. Ποιος είναι ο ιδιόρυθμος άντρας που περιφέρεται ατιμέλητος στα στενά της Κοκκινιάς, που απορρίπτει τους τύπους και τους τίτλους αλλά τιμά την εγκαρδιότητα είτε από τη γιατρίνα του κέντρου υγείας είτε από την κοπέλα που περιμαζέψανε από τους δρόμους κάποιοι στοργικοί συνάνθρωποι του και τώρα πουλάει κουλούρια? Κουζουλοπρόδρομος από τις εκδόσεις Άθος, το πρώτο βιβλίο δώρο. Το δεύτερο δώρο είναι ο τρίτος τόμος της μνημειώδου σειράς Οσίου Ισάκ του Σύρου, Ευρεθέντα σκητικά, σε νεοελληνική απόδοση από τον Αγιορείτη Μοναχό Δαμασκηνό, ο οποίος πέρα από την προσεκτική γλωσσική μεταφορά έκανε και αναδιάταξη και ερμηνεία των κειμένων του Οσίου συγγραφέα. Ο τρίτος τόμος περιλαμβάνει τα κεφάλαια 6, 7, 8 και 9 αντιστοίχως. Λοιπόν, «Τον κόσμο όλων αγαπάς» είναι το τρίτο βιβλίο που κυκλοφόρησε, το νέο βιβλίο του Στέφανου Γανωτή. Ένα ταξίδι στον όμορφο κόσμο των παιδιών μέσα από ποίηματα που καθένα αφηγείται μια ιστορία. Από τον κήπο μέχρι το ζωολογικό κήπο, τα παιχνίδια και τις παιδικές τρέλες, ο συγγραφέας Στέφανος Γανωτής προσεγγίζει τα παιδιά στην καθημερινότητά τους και θυμίζει στους μεγαλύτερους ότι το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο είναι το παιδικό χαμόγελο. «Τον κόσμο όλων αγαπάς», τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Ταμούλη και αυτό. Τώρα το τέταρτο δώρο, «Αν δεν σε γνώριζα», το νέο μυθιστόρημα της Νάνση Χατζή, που έχει γράψει το κλασικό νεανικό ιστορικό μυθιστόρημα «Η Παναγία των Κυνηγημένων». Πολύ καλό βιβλίο. Το άλλο βιβλιοδώρο για τον Γιάννη που ολοχάνει όμως θαύματα θα κάνει. Μια τρυφερή ιστορία για μικρότερα παιδιά, για τη δύναμη της φιλίας, την αποδοχή των άλλων, την αληθινή συγχώρεση και την ομορφιά της συνεργασίας. Είναι ένα πολύ καλό βιβλίο, έχει και αυτό QR με το τραγούδι του βιβλίου για τον Γιάννη Πολοχάνη. Αυτά λοιπόν, εσείς τηλεφωνήστε μας στα 210-41-18-602 και 640, δώστε στη Φίβη το όνομά σας, το τηλέφωνό σας αλλά και τον τόπο από όπου μας καλείτε για να λάβετε μέρος στην κλήρωση στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε, τα είπαμε όλα αυτά, μοιράζουμε δώρα σήμερα γιατί έχουμε γιορτή. Στη γιορτή αυτή είστε εσείς προσκεκλημένος με τον θρησκευτικό μετανάστη.
1: Να προτείνω μια που δίνεται όμορφα βιβλία να δώσουμε και 5 βιβλία.
0: Πολύ ωραίο και αυτό. 5 θρησκευτικούς μετανάστες.
1: Σε 5 ακροατές μας.
0: Θα πολλά τα δώρα σήμερα.
1: Έτσι.
0: Κερνάει ο δεσπότης. Να είστε καλά, Κωνσταντίνος Τσίλης κοντά μας.
1: Πρέπει να πούμε ότι κερνάει ο εκδοτικός οίκος Αρχονταρίκη, οι οποίοι με πολύ αγάπη κατάφεραν να αγκαλιάσουν αυτό το κείμενο. Υπάρχει μια δυσκολία, το είπαμε και πριν, επειδή εμείς ζούμε σε μια άλλη πραγματικότητα και πολλά πράγματα τα έχουμε λιμένα, τα έχουμε λίγο στανταράκια, ή έχουμε ένα βαθμό δυσκολίας να κατανοήσουμε τι κάνουν οι άλλοι απέναντι. Και αυτό μας φαίνει σε μια δυσκολία. Πολλές φορές θα διαβάσουμε μια άλλη πραγματικότητα και θα νομίσουμε ότι είναι επιστημονική φαντασία. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτά τα πράγματα υπάρχουν, γίνονται και γίνονται στις μέρες μας. Και ότι τα έχουμε ζήσει τα τελευταία 25 χρόνια. Οπότε, όταν κάποιος τα πρωτοδιαβάσει, μπορεί στην αρχή να νομίζει ότι είναι ένα μυθιστόρημα. Ότι όλες αυτές οι ιστορίες, όλα αυτά τα στιγμιότυπα, είναι στιγμιότυπα τα οποία, έλα, εντάξει, κάποιος τα σκέφτηκε, δεν μπορεί να συμβαίνουν στον πλανήτη Γη.
0: Κι όμως υπάρχει.
1: Οπότε, υπήρχε η σκέψη ότι στα αλήθεια αυτό το βιβλίο μπορεί να βρει αναγνώστες. Και
0: προφανώς,
1: γι' αυτό τους ευχαριστώ πάρα πολύ στις εκδόσεις Αρχονταρίκη που το αγκάλιασαν και είπαν ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά να βγουν, να καταγραφούν και να τυπωθούν αυτές οι ιστορίες.
0: Αυτή είναι η αξία του βιβλίου τελικά.
1: Και να υπάρχει μια μαρτυρία.
0: Έτσι.
1: Από όλα αυτά που ζούμε στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Να πάμε σε ένα από αυτά. Εσείς πιο καλά, τι ρωτάω τώρα, ένα συγγραφέας τα αγαπάει όλα. Αλλά να πούμε, ας πούμε, για το μήνα των φαντασμάτων που ήταν τώρα. Τώρα, έτσι, νομίζω τελείωσε.
1: Τελείωσε. Έχει να κάνει με την κινέζικη παράδοση, επειδή μετράνε το δικό τους το κινέζικο ημερολόγιο με τη σελήνη και όχι με τον ήλιο όπως εμείς. Οπότε ο 7ος μήνας είναι ο μήνας που έχει να κάνει με τους προγόνους και έχει να κάνει μια τιμή περισσότερο με τους προγόνους. Οπότε τα βράδια πρέπει να βγάζουν και να θυσιάζουν αγαπημένα πράγματα που είχαν οι προγονείς τους. Δηλαδή, αν ο παππούς τους είχε μια έφεση στα χρήματα, παίρνουν χάρτινα χρήματα και τα καίνε. Αν ο παππούς τους έπινε... ένα είδος θυσίας. Αν η γιαγιά τους, της άρεσε να πίνει τσάι, θα πάρουν μια χάρτινη κούπα, ναι, και θα την κάψουν το βράδυ για να τιμήσουν τη γιαγιά. Οπότε αυτό εξευμενίζουν τα πνεύματα των προγόνων τους. Υπάρχουν μαγαζάκια τα οποία πουλάνε, μπορεί να βρεις ό,τι θέλεις, ολόκληρη πρίκα από αμάξια, χάρτινα, τα πάντα χάρτινα, τα οποία τα παίρνεις και τα καίς. Και σε κάθε πολυκατοικία υπάρχουν κάδοι που εκεί πέρα πηγαίνουν και τα καίνε. Και βάζουν στην είσοδο κάθε πολυκατοικίας ένα τραπέζι όπου εκεί πέρα θα πάνε όλη την ημέρα και θα αφήσουν αναψυκτικά, θα αφήσουν φρούτα, θα αφήσουν γλυκά που συνήθως περνάνε οι μοναχοί ή οι βουδιστές το βράδυ και τα μαζεύουν για να μπορέσουν και αυτοί να φάνε και να μοιράσουν στους φτωχούς. Όποιος δεν το κάνει αυτό σημαίνει ότι για την επόμενη χρονιά, για τους επόμενους μήνες, μέχρι να ξανάρθει ο μήνας των φαντασμάτων, ναι, οι πρόγονοι του θα έρθουν σαν φαντάσματα και θα του κάνουν το βίο αβίωτο. Θα του κάνουν δύσκολη τη ζωή. Απλά αυτό ήταν το εισαγωγικό για να καταλάβουν τι είναι ο μήνας των φαντασμάτων.
0: Αυτό όμως, τα πνεύματα δεν ξεχνούν.
1: Δεν ξεχνούν γιατί περιμένουν. Πώς για εμάς τους Ορθοδόξους, ναι, οι δικοί μας οι πρόγονοι περιμένουν τα μνημόσυνα, που είναι η επικοινωνία μας. Ναι, και για τους Κινέζους οι προγονείς τους θέλουν τις θυσίες τους.
0: Μάλιστα, και οι σκιές δεν αγαπάνε την καθαριότητα, γράφεται εδώ, γιατί

0: αλλιώς φεύγει η ευτυχία από το σπίτι σου, σύμφωνα με τους Κινέζους. Οπότε, να κατεβάσεις σκουπίδια την πρώτη μέρα της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς είναι σαν να πετάς την ευτυχία και την ευλογία από το σπίτι σου.
1: Από το σπίτι σου ή από την πολυκατοικία?
0: Άμα σε δουν οι υπόλοιποι, σου λέει: έχω το τρισκατάρατο στην πολυκατοικία μας. Δηλαδή, ποιος θέλει να είναι δηλαδή, ο γείτονας του τρισκατάρατου για ένα χρόνο?
1: Οπότε, τι κάνατε εκεί, πετάξατε?
0: Έπρεπε ένα χρόνο να τους κερνάω τους ανθρώπους. Πού να το ξέρω εγώ, πρωτοπήγα, όταν πρωτοπήγα στην Κίνα.
1: Α, οπότε η πρώτη πρωτοχρονιά σας βρήκε να πετάξετε τα, να πετάτε την...
0: Αργία ήταν, λέω, ωραία.
1: Τα σκουπίδια.
0: Ναι, να καθαρίσω λίγο το διαμέρισμα και να πετάξω τα σκουπίδια. Τι πιο απλό. Γιατί έχει λίγο χρόνο. Φυσικά, γιατί είναι όλοι έξω που πηγαίνουν στα τραπέζια, τα κινέζικα κτλ. Ποιος πετάει σκουπίδια? Είναι όλα καθαρισμένα, έτοιμα η κάδη. Ποιος? Ο ξένος. Οπότε ο μετανάστης.
1: Γι' αυτό ο θρησκευτικός μετανάστης, λοιπόν. Του Κωνσταντίνου Τσίλη, του Σεβασμιώτα του Μητροπολίτου Σικαπούρης. Να πούμε κι άλλα όμορφα που για μας όντως μοιάζουν σε μια άλλη διάσταση, σαν ένας άλλος πλανήτης, άλλος κόσμος όμως, δεσπότη μου. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι άλλος κόσμος, είναι άλλος κόσμος. Και ένα κομμάτι το οποίο προσπαθώ να περάσω είναι πώς αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και τη βοήθεια που δίνουμε. Για εμάς Ορθοδόξους, γιατί πέρα από τις παραδόσεις, το πολιτιστικό κομμάτι, για εμάς σημαντικό, το πιο σημαντικό είναι και το θρησκευτικό κομμάτι. Η δικιά μας η πίστη μας έχει δώσει απόλυτη ελευθερία σκέψης, το οποίο δεν το εκτιμούμε. Και στις μέρες μας θεωρούμε ότι η Εκκλησία είναι αυτή, είναι ο παράγοντας συντηρητισμού. Όχι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η σωστή αναρχία. Το λέγει ο Παπανανίας ο Κουστένης αυτό. Γιατί ο Θεός είναι άναρχος, οπότε και ο πιστός είναι αναρχικός. Αλλά ο αναρχικός δεν είναι ασίδωτος. Ο αναρχικός, ο σωστός αναρχικός, ο ορθόδοξος αναρχικός, δεν είναι αυτός ο οποίος δεν σέβεται. Είναι αυτός ο οποίος την ελευθερία την έχει πάρα πολύ ψηλά και γι' αυτό θυσιάζει και θυσιάζεται για την ελευθερία. Και γι' αυτό το λόγο αγαπάει και δεν βάζει όρια. Και δεν βάζει δεύτερες σκέψεις. Η αγάπη στα μέρη αυτά έχει δεύτερες σκέψεις. Διότι τα πάντα είναι δούνα και λαβήν. Όπως θα θυσιάσεις για τους προγόνους σου, για να σου φέρνουν να σε προστατεύουν για μια χρονιά και να μην σου κάνουν κακό, και για τους δικούς τους θεούς θα πρέπει να πάνε να θυσιάσουν για να ζητήσουν χάρη. Δεν έχουν τη σχέση της οικογένειας που έχουμε εμείς με τον Πατέρα Θεό μας. Εμείς είμαστε οικογένεια και μας ενώνει το κοινό τραπέζι, η Θεία Ευχαριστία. Αυτοί θεωρούν ότι έχω ανάγκη από κάτι, θα πάω να το παίξω καλός, θα το θυσιάσω στο άγαλμα, θα το θυσιάσω στο βωμό, το στικάκι να κάψω, τι χρειάζεται να δώσω τα φρούτα, να δώσω χρήματα, ό,τι άλλο μου ζητήσουν και μετά θα μου το κάνει το χατήρι. Αν δεν μου το κάνει, δεν θα πιστέψω αυτόν, θα πάω σε κάποιον άλλο.
1: Σε κάποιον άλλο Θεό.
0: Έτσι. Θα του καθάνω κι εγώ κακία. Οπότε, ακόμα και στη φιλανθρωπία, ακόμα και στην αγάπη, όταν πας εσύ να βοηθήσεις, θα σου πούν και εσύ τι περιμένεις πίσω από μένα.
1: Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν, ας πούμε, ότι...
0: Πώς να τους πεις για το δίλεπτο της χείρας?
1: Ας πούμε και μόνο...
0: Άλλη, ένα δίλεπτο είχε, χείρα ήταν, είχε την απόλυτη ανάγκη. Και όμως είπε, εμένα μου φτάνει, θα σου το δώσω.
1: Ας πούμε και μόνο που βλέπουν έναν άνθρωπο να φεύγει από την χώρα του, την Ελλάδα, που, όπου ζει κανονικά, καλά, με όλες τις ευκολίες και ξαφνικά βρίσκεται σε αυτό το μέρος. Δεν τους λέει αυτό κάτι? Δεν μπορεί να μην τους
0: λέει
1: κάτι?
0: Ναι, ότι είσαι ξένος και κάτι περιμένεις από μένα, οπότε πρέπει να βγάλω φόβο.
1: Άρα μπορεί να φοβηθούν για αρχή.
0: Πρώτα βγαίνει η προκατάληψη.
1: Μετά από αυτά τα χρόνια που πέρασαν, όσο καιρό είστε
0: θέλει
1: εκεί,
0: πολύ χρόνο.
1: Θέλει και άλλο χρόνο.
0: Θέλει πολύ χρόνο. Κάποιοι άνθρωποι, ανάλογα με το τι κρύβει ο κάθε άνθρωπος στην καρδιά του, θα καταλάβει. Υπάρχουν άλλοι όμως που ο φανατισμός τους εμποδίζει να καταλάβουν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι φανατισμός ως προς...
0: Ότι οτιδήποτε χριστιανικό είναι έξω από τις τοπικές παραδόσεις, οπότε δεν έχει τόπο.
1: Αυτή είναι ενάντια από την αρχή, δηλαδή, δεν κάθονται.
0: Οπότε όταν υπάρχει φόβος, υπάρχει προκατάληψη, υπάρχει φανατισμός, εκεί πέρα δίνεται πάρα πολύ χώρος στη βία. Και είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι η βία

0: είναι πάντα αφίδρομη. Και όταν λέω αφίδρομη, δεν είναι ότι επειδή εσύ θα μου επιτεθείς, θα σου επιτεθώ κι εγώ. Όταν θα μου επιτεθείς, αυτό θα δημιουργήσει κακό παράδειγμα και θα δημιουργήσει πρόβλημα και στους δικούς ανθρώπους και στην οικογένειά σου και στους φίλους σου. Δεν είναι το κακό που θα κάνεις εμένα, είναι το κακό που κάνεις όλους. Οπότε μαθαίνεις ότι αυτός είναι τρόπος επικοινωνίας. Πάντως... και πηγαίνεις εσύ και τους λες: ο Θεός είναι αγάπη. Άντε να το καταλάβουν.
1: Ωστόσο...
0: πόσο καιρό θέλει αυτό να το καταλάβουν? Πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ επιμονή. Πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση. Γιατί έρχονται να σου κάνουν κακό και εσύ να απαντάς με αγάπη. Ξαναέρχονται με κακό, ναι, και εσύ να απαντάς με αγάπη.
1: Είχα μια αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν να βοηθούν τους συνανθρώπους τους. Δηλαδή υπάρχει ένας εθελοντισμός, τουλάχιστον σε κάποια μέρη της Ασίας, ας πούμε στην Ταϊβάν, όπως
0: υπάρχει.
1: Τον...
0: υπάρχει μεταξύ τους, γιατί η φτώχεια ενώνει, αλλά ναι, και η ανέχεια. Αλλά αυτό είναι σε ένα τοπικό επίπεδο. Εσύ είσαι πάντα ο ξένος.
1: Δηλαδή έναν άνθρωπο, ας πούμε, που έρχεται
0: όσο,
1: να τους δείξει κάτι
0: βοήθεια,
1: διαφορετικό. Έτσι?
0: Όσο βοήθεια και να δώσεις εσύ, στο τέλος της ημέρας είσαι πάντα ο ξένος. Γιατί δεν είναι η βοήθεια ότι απλά θα χρειαστώ μισό φλιτζάνι ζάχαρη ή μισό φλιτζάνι ρύζι.
1: Ναι, δεν έχουν τέτοια ανάγκη.
0: Οπότε είναι η κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ μιας μικρής κοινότητας. Εσύ όταν θα πας, θα απαιτήσουν από σένα πολύ περισσότερα. Λογικό, γιατί είναι η φτώχεια τους που τους αναγκάζει να απαιτήσουν. Αλλά πάντα θα είσαι ο ξένος.
1: Αυτό είναι ένα... ένα θέμα με το οποίο πρέπει να αναμετράσει κάθε νύχτα εσύ ο ξένος. Mm. Και λες, τι κάνω εδώ?
0: Υπάρχουν
1: τέτοιες νύχτες.
0: Από πολύ απλά πράγματα. Έρχεται, μου έχει τύχει παράδειγμα, μετά από 25 χρόνια ορθόδοξος Ασιάτης, που μου είπε ότι εγώ δεν μπορώ μετά από 25 χρόνια να κατανοήσω ότι η Παναγία είναι η μητέρα μου.
1: Γιατί δεν το αντέχει αυτό, ας πούμε?
0: Διότι μέσα του, σαν κοινωνία, είχε μάθει ότι η μητέρα του έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Σου λέει ότι η Παναγία να είναι μητέρα μου, δεν μπορεί να είναι μητέρα μου. Είναι κάτι σαν Άγιο, σαν... δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό που λέτε εσείς, η Παναγία θα το έχει όσον εμάς, διότι είναι η μάνα μας.
1: Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν καταλάβει.
0: Φυσικά, αλλά σας λέω παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Ότι είναι άλλος τρόπος σκέψης.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Μετά από 25 χρόνια.
1: Μα είναι αρχή.
0: Και η πρώτη απάντηση ήταν, παιδάκι μου, τόσα χρόνια πόσο βασανίζεσαι μέσα σου και γιατί δεν ερχόσουν να το κουβεντιάσουμε αυτό το πράγμα. 25 χρόνια, δηλαδή, αυτό το πράγμα να σε τυρανάει.
1: Είναι άλλος τρόπος σκέψης μετά από αιώνες, έτσι. Είναι σαν
0: γιατί
1: να
0: δεν
1: λέμε...
0: μπορείς να αποδεχτείς την αγάπη. Γιατί η Παναγία είναι αγάπη. Είναι μια τεράστια αγκαλιά για όλους μας. Είναι παρηγοριά. Ναι, πόσο αυτό δεν μπορείς να το δεχτείς εσύ? Έτσι, γιατί αυτό το πράγμα, ναι, σε εμποδίζει? Έλα να το κουβεντιάσουμε.
1: Είχα ακούσει κάποτε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται, σαν να λέμε, στο 50 μετά Χριστόν, όπως βρισκόμασταν εμείς. Ισχύει αυτό?
0: Ισχύει, γιατί όταν δεν έχεις προσλαμβάνουσες, εμείς εδώ πέρα, ακόμα και στην ημιμάθειά μας, ναι, και όταν λέμε ότι δεν θέλουμε να πιστέψουμε, έχουμε μια ιδέα, επειδή ο πολιτισμός μας και η παράδοσή μας είναι χριστιανικά. Ακόμα και όταν ντρεπόμαστε, ναι, να πούμε καλά Χριστούγεννα και λέμε χρόνια πολλά. Ακόμα και όταν ντρεπόμαστε, ναι, να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί.
1: Έτσι.
0: Αυτοί δεν ντρέπονται για αυτό που είναι. Οι θρησκείες στην Ασία είναι κάτι σημαντικό. Στην Ευρώπη το έχουμε παραμερίσει αυτό το παράγοντα.
1: Λέμε τώρα μια μεταχριστιανική εποχή που ζούμε.
0: Αλλά στην Ασία οι θρησκείες είναι σημαντικές και παίζουν σημαντικό ρόλο και στις κοινωνίες.
1: Σε αυτό το σημείο μια παρένθεση για να πούμε στους ακροατές μας ότι καταρχάς έχουμε κοντά μας το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σικαπούρης και Νοτίου Ασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίλη, ο οποίος μας μιλά για το θρησκευτικό μετανάστη. Ένα βιβλίο του που ταξιδεύει στο απρόοπτο, όπως ο ίδιος. Επίσης, κοντά μας έχουμε και ευχαριστούμε τον Άγγελο Παπά που μας βοηθά πολύ τεχνικά και στην επιλογή της κατάλληλης μουσικής για σήμερα. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα ονόματά σας αυτή τη στιγμή για όλους εσάς που θέλετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας και να κληρωθείτε στο τέλος. Έχουμε πολύ όμορφα βιβλία για σας. Κούζουλο πρόδρομος του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Το τρίτο τόμο της σειράς του Οσίου Ισάκ του Σύρου Ευρεθέντα Σκητικά. Πάρα πολύ καλό βιβλίο. «Τον κόσμο όλων αγαπάς» του Στέφανου Γανωτή κυκλοφόρησε τώρα, είναι το νέο του βιβλίο και αυτό από τις εκδόσεις Ταμούλη. «Αν δεν σε γνώριζα» της Νάνση Χατζή από τις εκδόσεις Σταμούλη, και για το Γιάννη που ολοχάνει όμως θαύματα θα κάνει, το υπογράφει η Σοφία Γκοτζαμάνη από τις εκδόσεις Άθος. Και σήμερα κέρασμα από τον σημερινό καλεσμένο μας, 5 βιβλία, θρησκευτικός μετανάστης από τις εκδόσεις Αρχόντα Ρίκη. Τον ευχαριστούμε ήδη. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να μας πείτε κάτι για να καταλάβουμε λίγο το βιβλίο. Ποιος είναι ο Άλαν και η παράδοξη ευλάβειά του?
0: Ο Άλαν είναι ένας Κινέζος, ο οποίος, επειδή είπαμε για την προγονολατρεία που έχουν οι Κινέζοι, φυσικά θα ήταν από τους πρώτους που θα συμμετείχε στα ψυχοσάββατα τα δικά μας. Αλλά όμως προσπαθεί, ναι, να κατανοήσει, ναι, τις δικές μας ορθόδοξες παραδόσεις και να τις βάλει στα δικά του κινέζικα καλούπια. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή πάνω σε αυτά γίνονται, και γι' αυτό είναι γραμμένο, και αυτό είναι το καλό αυτού του βιβλίου. Είναι γραμμένο με χιουμοριστικό τρόπο. Και η αλήθεια είναι ότι το κωμικοτραγικό είναι το πιο έντονο στοιχείο στη ζωή μας.
0: Να πω και να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, γιατί μου δώσαν τη δυνατότητα να κάνουμε ένα βιβλίο το οποίο είναι λίγο σύγχρονο, από την άποψη ότι στο τέλος κάθε ιστορίας έχει ένα QR code που μπορείς να σκανάρεις και να ακούς την ιστορία. Για τους ανθρώπους που δεν μπορούν εύκολα να διαβάσουν, παρόλο που η γραμματοσειρά είναι μεγάλη στο βιβλίο, ναι, μπορούν να σκανάρουν με το κινητό τους και να το ακούσουν. Επίσης, σε πολλές ιστορίες υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό, μπορείς να σκανάρεις και να δεις. Είναι όλο έχρωμο, είναι πολύ ωραία τυπωμένο σε πολύ ωραίο χαρτί, πολύ ευχάριστο για να το έχεις συντροφιά μαζί σου. Οπότε αξίζει τον κόπο, δηλαδή μπορεί να σε βοηθήσει, σε τραβάει να μεταφερθείς έτσι λίγο στα δικά μας τα ταξίδια.
1: Είναι ένα πολύ
0: ωραίο. Και να γνωρίσεις και τον Άλαν.
1: Και να γνωρίσεις και τον. Α, είναι ο ίδιος ο Άλαν μέσα, έτσι.
0: Είναι ο Άλαν.
1: Εντάξει. Κινέζοι. Η αέναη γιορτή του χρόνου, η κινέζικη παράδοση, έτσι. Δεν είναι απλώς μια χώρα η Κίνα. Ένας ολόκληρος κόσμος, ζωντανός οργανισμός που ανασένει μέσα από τις παραδόσεις του. Πολύ, είναι αυτό που είπατε στην αρχή, πολύ δυνατά
0: είναι
1: τα δεσμά.
0: Είναι πολύ έντονη. Σκεφτείτε ότι η κινέζικη πρωτοχρονιά δεν είναι ένα απλό φεστιβάλ. Το γιορτάζουν 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός, αν το σκεφτείτε. Δηλαδή σχεδόν το 45% του πλανήτη, ναι, γιορτάζει μια πολιτιστική, ένα πολιτιστικό έθιμο.
1: Και όχι μόνο στις περιοχές της Κίνας, ας πούμε, αλλά και στην Αμερική.
0: Παντού. Έτσι,
1: παντού όπου υπάρχει...
0: Είναι ο επηρεασμός σε όλη την Ασία από τους Κινέζους που είναι αργία, και στη Σιγκαπούρη και στην Ταϊλάνδη, στα νησιά Φίτζι και σε άλλα μέρη, Μιαμάρ και σε άλλες ασιατικές χώρες. Είναι μια πολύ έντονη πολιτιστική κατάσταση που αυτό πολύ δύσκολα μπορείς να την παραμερίσεις. Θα πρέπει σε αυτήν να δεις δύσεις και να δεις ποια είναι τα στοιχεία που μπορείς να παντρέψεις με το δικό σου πολιτισμό, και πολύ περισσότερο να τους πεις ότι ο χριστιανισμός ακουμπάει, κολλάει. Δεν αποθεί τη δικιά τους παράδοση, αλλά μπορεί να γίνει...
1: Δεν θα το δέχονταν αυτό.
0: Όχι. Όχι, γιατί όπως και εσύ δεν θα αλλάξεις την προσωπικότητά σου. Ο Χριστός δεν έρχεται να μας αλλάξει τις προσωπικότητες, έρχεται να μας ανακαινήσει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν βρεθήκατε εκεί, κάνατε λάθη στην αρχή?
0: Όλοι
1: τέτοιου είδους,
0: λάθη.
1: Τέτοιου είδους, έτσι. Ναι. Κάνατε
0: διότι
1: λάθη.
0: Διότι είναι αυτό που είπαμε
1: είναι
0: και
1: λογικό.
0: Πριν. Όταν πάω και λες, okay, να σε βοηθήσω ή δεν έχεις ρίζει να σε βοηθήσω, και σου λέει, okay, και τι θέλεις από μένα? Μα όχι, να σε βοηθήσω.
1: Εγώ θυμάμαι αυτήν την ιστορία που μου είπατε με τα γαριδάκια στο ασανσέρ, που δώσατε τα γαριδάκια σε κάτι παιδάκια.
0: Α, ναι. Παραμονές Χριστουγέννων. Ετοιμάζουμε μπισκότα, μεγάλες σακούλες με σνακς, μπισκότα, χριστουγεννιάτικα, γλυκά, και δίνουμε στα παιδιά που έχουμε στην ενορία. Όπως το Πάσχα δίνουμε έναν κοτόπουλο και μοιράζω σοκολάτες. Μετά την Πασχαλινή Θεία Λειτουργία, ναι, για τα παιδιά και πασχαλινά σοκολάτα είναι αυγά. Αλλά τα Χριστούγεννα δεν έχουμε κάποιον να δίσουμε Άη Βασίλη, οπότε ναι, συνήθως ετοιμάζουμε και δίνουμε. Επειδή ορισμένοι από τους Έλληνες θα φύγουν για διακοπές, πάντα έχω μαζί μου τις μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Όποιον συναντήσω, θα φύγουμε, θα έρθουμε μετά την Πρωτοχρονιά ή θα έρθουμε τα Φώτα Δέσποτα. Οπότε πάρτε για τα παιδιά. Ναι, με γιορτές να τα αλλάξουμε ευχές κτλ. Απέναντι από το δικό μου διαμέρισμα στη Σιγκαπούρη είναι μια οικογένεια Σιγκαπουριανών που έχουν δίδυμα. Δύο κοριτσάκια. Τα βρήκαμε στο ασανσέρ, είχα μαζί μου εγώ τέτοια σακούλες και τους δίνω και λέω για τις γιορτές. Φυσικά ο Σιγκαπουριανός δεν είναι χριστιανός, με κοίταξε, του λέω για τα Χριστούγεννα, είναι, του λέω, δικό μας έθιμα, μου λέει δεν είναι ανάγκη. Του λέω εντάξει, χαρά μου είναι για τα παιδιά να χαρούν, σας ευχαριστώ. Πηγαίνω σπίτι μου, πηγαίνει στο διαμέρισμά του. Μετά από 5 λεπτά μου χτυπάει η πόρτα. Ανοίγω και είναι ο γείτονας και μου δίνει ένα σακουλάκι popcorn. Μου λέει, καλά Χριστούγεννα, μου λέει, αφού δώσετε για τα παιδιά και όλο. Δεν ήταν υποχρέωση. Όχι, όχι, μου λέει, καλά Χριστούγεννα. Λέω, καλά Χριστούγεννα. Του λέω, για σένα, του λέω, δεν γιορτάς Χριστούγεννα, αλλά του λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Σέβομαι και εσύ με το καλό, όταν έρθει η Κινέζικη Πρωτοχρονιά σου. Ναι, ό,τι καλύτερο για την οικογένειά σου. Κλείνω την πόρτα. Ξεκινάω εγώ λίγο να κάνω δουλειά και μετά από 3 λεπτά ξαναχτυπάει το κουδούνι. Ανοίγω, είναι ο γείτονας. Μου λέει, συγγνώμη, μπορείτε να μου δώσετε το πακέτο popcorn που σας έδωσα? Λέω, ευχαρίστως. Ξέρετε, μου λέει, μου είπε η σύζυγός μου ότι επειδή το αγόρασε με τα δικά της τα λεφτά, ναι, δεν μπορώ να το δώσω εγώ δώρο. Πρέπει να αγοράσω εγώ κάτι να σας δώσω δώρο. Διότι λέει, ναι, αυτό είναι δικό της. Έβαλα τα γέλια γιατί είναι καθαρά ασιατική νοοτροπία στην Ελλάδα.
1: Φοβερό.
0: Η απάντηση θα είναι ντροπή.
1: Ναι. Ντροπή.
0: Και βγάλει και τη τιμή κιόλα. Να μην τη δουν την τιμή, ναι, πόσο κάνει από το δώρο. Αλλά όμως για την Ασία ήταν απολύτως φυσιολογικό αυτό.
1: Εμείς γελάμε, βέβαια. Ναι. Έτσι.
0: Είναι γελάμε. Άλλη νοοτροπία εντελώς. Εντελώς άλλη νοοτροπία.
1: Ήταν αιτία διαζυγίου αυτό.

0: Και με αυτό νομίζω ότι ήταν, μπορούμε να τελειώσουμε δίνοντας ένα μήνυμα, σεβασμιότατε. Είναι αυτό που είπατε, η παλιά παράδοση είναι μεν εκεί, αλλά ο Χριστός έρχεται να κάνει, να δώσει,
1: να τα κάνει όλα νέα.
0: Νέα.
1: Να αυτό. Τα κάνει όλα νέα. Και για τους ανθρώπους που πραγματικά κάνουν το βήμα και αλλάζουν τη ζωή τους, πραγματικά είναι μια καινούργια ανάσταση για όλους αυτούς τους ανθρώπους, διότι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι ο Χριστός και πόσο τους απελευθερώνει από πολλά προβλήματα και πολλά καλούπια που οι δικές τους κοινωνίες τους έχουν κρίσει, τους έχουν μαζέψει. Διότι δεν έχουν να κάνουν με τα δικά τους ηθικές έθιμα, έχουν να κάνουν με τις νοοτροπίες, ότι επειδή ήταν και είναι πάρα πολλοί, μάθανε να λειτουργούν όλοι σε κουτάκια.
0: Αυτό.
1: Και για μας το σημαντικό είναι να μην τα βάζουμε σε κουτάκια, να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο.
0: Μετά
1: όλα
0: από τόσο
1: να θεωρούμε
0: παράδοση,
1: ότι είναι ευλογία του Θεού. Το δώρο, το μεγαλύτερο δώρο, η μεγαλύτερη ένδειξη αγάπης του Θεού προς εμάς είναι ότι μας έδωσε τη ζωή. Να την εκτιμούμε, να την σεβόμαστε και να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο στη ζωή μας.
0: Άλλος ένας θρησκευτικός μετανάστης, ο Σεβασμιότατος, τόσα χρόνια, 25 χρόνια
1: ευχαριστώ
0: τώρα.
1: Από
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πραγματικά ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε μεγάλη ευλογία σήμερα. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνω την γην και επιπανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσισι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν. Μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπο ποιούν την παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατέλειπε θυμών. Μη παραζήλου, ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθίσονται, οι δε υπομένοντες των Κύριων, αυτοί κληρονομήσουσιν γίν. Και έτι ο λίγων και ομοί υπάρξει ο μαρτωλός, και ζητήσει στον τόπον αυτού και ουμή εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσουσι γίν και κατατρυφίσουσιν επί πλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού, ο δε Κύριος εκγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει εις τας καρδίας αυτών. Και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγων το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίων εσ αμαρτωλών συντριβήσονται. Υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σωδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις τον αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείποντες όσοι καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ου καποτήσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωσιν. Ότι ευλογούντες αυτών κληρονομήσουσιν γίν, οι δε καταρώμενοι αυτών εξολοθρευθίσονται. Παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ου καταραχθήσετε, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, κι ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε, έκλεινον από κακού και ποιήσων αγαθών, και κατασκήνου εις αιώνας, εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ούκα εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευτήσετε. Δίκαιοι δε κληρονομήσουσιν γίν και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού κι ουχ υποσχελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος που μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού ουδε μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδό αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γιν, εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψι. Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τους κέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ιδού ουκίν και ζήτησε αυτόν και ουχευρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρώπο ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται, σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών.
2: Ψαλμός 306. Ψαλμός του Δαβίδ. Μην επιθυμείς την ευτυχία των πονηρευωμένων, ούτε να ζηλεύεις αυτούς που πράττουν την ανομία. Γιατί σαν το χορτάρι γρήγορα θα ξεραθούν και σαν τα χλωρά φυτά γρήγορα θα μαραθούν. Έλπιζε στον Κύριο και κάνε το καλό. Κατοίκησε στη γη που σου έδωσε ο Θεός και θα τρέφεσαι από τον πλούτο της. Ζήτα τον γλυκασμό του Κυρίου και θα σου δώσει τα αιτήματα της καρδιάς σου. Ρίψε στον Κύριο τη μεριμνά σου και έλπισε σε Αυτόν και Αυτός θα κάνει αυτό που ζητάς. Θα φανερώσει την αθότητά σου σαν φως και το δίκαιό σου σαν τον ήλιο της μεσημβρίας. Υποτάξου στον Κύριο και οικέτευσέ τον. Μην απορείς για αυτόν που ευτυχεί στη ζωή του ενώ διαπράττει την αμαρτία. Πάυσε την οργή και άφησε τον θυμό. Μη σκανδαλίζεσαι για την ευτυχία των ασεβών ώστε να αμαρτάνεις. Γιατί όλοι όσοι πράττουν το κακό θα εξολοθρευθούν. Όσοι όμως ελπίζουν στον Κύριο, αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Λίγο ακόμα και δεν θα υπάρχει ο αμαρτωλός. Θα αναζητάς τον τόπο του και δεν θα το βρίσκεις. Οι ευσεβείς όμως θα κληρονομήσουν την γη και θα εντρυφούν σε απέραντη ειρήνη. Ο αμαρτωλός παρακολουθεί επίμονα τον δίκαιο και τρίζει εναντίον του τα δόντια. Ο Κύριος όμως θα τον περιγελάσει, γιατί προβλέπει ότι θα έλθει η μέρα της τιμωρίας του. Οι αμαρτωλοί έσυραν ρομφαία, τέντωσαν το τόξο τους για να καταρρύψουν τον πτωχό και πένιτα, για να σφάξουν τους ευθύς στην καρδιά. Ας μπει στη δική τους καρδιά η ρομφαία τους και ας συντριβούν τα τόξα τους. Καλύτερα τα λίγα του δικαίου παρά τα πολλά πλούτη των αμαρτωλών. Γιατί οι δυνάμεις των αμαρτωλών θα συντριβούν, αλλά ο Κύριος υποστηρίζει τους δικαίους. Ο Κύριος γνωρίζει την ζωή των Αγίων και η κληρονομία τους θα είναι αιώνια. Δεν θα κατεσχυθούν σε δύσκολο καιρό. Και στον καιρό της πείνας θα χορτάσουν. Αλλά οι αμαρτωλοί θα καταστραφούν και οι εχθροί του Κυρίου όταν θα δοξαστούν και θα υψωθούν σαν τον καπνό έπειτα θα αφανιστούν μακριά. Ο αμαρτωλός δανείζεται και δεν μπορεί να επιστρέψει τα δανειστέντα. Αλλά ο δίκαιος είναι ευσπλαχνικός και δίνει. Όσοι τον ευλογούν θα κληρονομήσουν την γη, όσοι όμως τον καταρρώνται θα εξολοθρευθούν. Τα διαβήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο και αυτός ο άνθρωπος θα επιθυμεί την οδό του Κυρίου. Όταν πέσει δεν θα συντριβεί, γιατί ο Κύριος τον υποστηρίζει με τη χάρη του. Νέος ήμουνα και τώρα γύρασα και δεν είδα ποτέ τον δίκαιο να εγκαταλείπεται, ούτε τους απογόνους του να ζητούν ψωμί. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και θα είναι ευλογημένοι οι απόγονοί του. Απόκλινε από το κακό και κάνε το καλό και θα έχεις για πάντα κατοικία. Γιατί ο Κύριος αγαπά την δίκαιη κρίση και δεν θα εγκαταλείψει τους Αγίους Του. Θα διαφυλαχθούν για πάντα. Οι άνομοι όμως θα εκδιωχθούν και το σπέρμα των ασεβών θα εξολοθρευθεί. Αλλά οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν την γη και θα κατοικήσουν σε αυτήν αιώνια. Το στόμα του δικαίου θα μελετήσει σοφία και η γλώσσα του θα λαλήσει ορθή κρίση. Ο νόμος του Θεού του θα είναι στην καρδιά του και τα βήματά του δεν θα παραπατήσουν. Ο αμαρτωλός παρακολουθεί επίμονα τον δίκαιο και επιδιώκει να τον θανατώσει. Αλλά ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει τον δίκαιο στα χέρια του αμαρτωλού, ούτε θα τον καταδικάσει όταν τον κρίνει. Υπόμεινε τον Κύριο και φύλαξε τον νόμο του και αυτός θα σε δοξάσει. Με το να κληρονομήσεις την γη, ενώ θα βλέπεις να εξολοθρεύονται οι αμαρτωλοί. Είδα τον ασεβή να υπερυψώνεται και να επέρεται σαν τις κέδρους του Λιβάνου. Αλλά και πάλι, πέρασα και είδα ότι δεν υπήρχε. Τον αναζήτησα και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος του. Να είσαι λοιπόν άκακος και ευθύς, γιατί στον ειρηνικό άνθρωπο κληροδοτούνται τα αγαθά. Οι παράνομοι όμως θα καταστραφούν τελείως όλοι μαζί και όσα αγαθά άφησαν οι ασεβείς θα καταστραφούν και αυτά τελείως. Η σωτηρία των δικαίων είναι από τον Κύριο και Αυτός είναι ο υπερασπιστής τους στον καιρό της θλίψεως. Και θα τους βοηθήσει ο Κύριος και θα τους λυτρώσει και θα τους ελευθερώσει από τους αμαρτωλούς και θα τους σώσει, γιατί αυτοί ήλπισαν σε Αυτόν.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ένα μας όλος ο παράδεισος.

στο ευωδιασμένο του το δίλι που αργοπεθαίνει μέσα στα μοίρα. Θέλω να αφήσω την ψυχή μου κάποιο τραγούδι να σου πει. Α, ως να'ρθει ο στίχος μου στα χείλη, λιώνει και χάνεται και σβή, κι ούτε τον ήχο πιάνει λύρα, κι ούτε τα λόγια το κοντήλι. Ως να σου ψάλω όπως το θέλω, πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Μέσα μου ανέκφραστην υπόθη, και πρέπει να έχω άρπες αγγέλων, ήχο να κάμω και σκοπό μου, ό,τι για σε η ψυχή μου νιώθει. Το πιο καλό δοξαστικό μου θα μένει αυτό που δεν υπόθη.

Με λόγια από καρδιά ανυπόκριτη, καρδιά που έζησε και ακόμα ζει για να υμνολογεί τον Χριστό μας. Με ποίηση του Γάμα Βερίτη σας συναντάμε, χαίρετε. Και σήμερα, αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό του της εδώ της ραδιοφωνικής συναλληλίας της εβδομαδιαίας που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει αυτή η εκπομπή, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πυκνώνουν. Πυκνώνουν, προελάβνουν και ενίοτε παρελάβνουν. Το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, πως στις μέρες μας φαίνεται να θησαυρίζουμε κατά το Παύλιο ρήμα. Οργή. Εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού. Με τη σκληρότητά μας, την αμετανόητη καρδιά μας, με τον να καταφρονούμε τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού, να αγνοούμε ότι όλος αυτός ο χρόνος που μας δίνεται μόνο για να μετανοούμε. Δυστυχώς όμως στις μέρες μας φαίνεται περισσότερο οι άνθρωποι να αγαπούν το σκοτάδι παρά το φως. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Πάλι λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έρχονται να μας βρουν, να μας γεμίσουν την ψυχή με ελπίδα πως σε αυτόν τον πόλεμο με το σκοτάδι του Χριστού μας το φως θα περιβάλλει τις ψυχές μας και θα τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα. Ευσχημόνος.

Ευχές για να σας βρίσκουμε με αυτήν την ελπίδα και με αυτό το φως στις ψυχές σας, όπου και αν σας συναντάμε τούτη την ώρα που η εκπομπή μας μεταδίδεται σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια. Ιδίως σφιχταγκαλιάζουμε και στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της υπομονής και της ελπίδας που ιδίως στις νυχτερινές ώρες ακούν και με την ψυχούλα τους την πλουσιόδωρη μας στέλνουν την ενισχυτική προσευχητική τους αγάπη. Να στείλουμε κι εμείς τις δικές μας ευχές για δύναμη και φως εξύψους σε όλους όσοι ακούν και σε όλους όσοι μοχθούν, ώστε η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο, σε όλους αυτούς που εργάζονται στον ασύνορο αμπελώνα του Χριστού μας και ιδίως στο μετερίζει αυτό, στον άμβονα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Πώς να σου ψάλω όπως το θέλω πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Ένα μας, όλος ο παράδεισος. Ακούσαμε τον τίτλο στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Εγώ δεν πιστεύω. Φυσικά και πιστεύω. Στη φύση, στην πλάση, στη δημιουργία. Ο δημιουργός Θεός, ο πλάστης, το υπέρτατο όν, το έχω φιλοσοφήσει. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Φυσικά. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορεί να είναι τυχαία. Φυσικά κάτι υπάρχει. Και τι είναι ο Θεός για σένα, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου? Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην αγάπη. Μόνο αγάπη. Στον Χριστό πιστεύεις? Βέβαια, βέβαια. Υπήρξε. Υπήρξε. Αποδεδειγμένα. Μέγα πρόσωπο. Ιστορικό. Σπουδαίος. Δίδαξε την αγάπη. Τη συγχώρεση. Και ήταν μέγας σοσιαλιστής. Τι ήταν? Μέγα σοσιαλιστής, κομμουνιστής, ο πρώτος. Δεν έχεις ακούσει εκείνον τον στίχο που λέει «Κομμουνιστής ο Ιησούς ο πλέον κορυφαίος και μέγιστος αγωνιστής ήταν ο Ναζωραίος. Γι' αυτό και τον θανάτωσαν οι πλούσιοι Εβραίοι, τα πλούτη τους μη μοιραστούν δεν θέλαν οι Χιδαίοι». Το λέγει ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κύριος Δημήτρης ο Παναγόπουλος, πως όλοι οι παραπάνω τύποι των πιστών, εντός εισαγωγικών, είναι για το σκοτάδι το αιώνιο. Ένας είναι ο Θεός της Ορθοδοξίας μας, της μόνης αληθινής πίστης, του μοναδικού φωτός του κόσμου. Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος ο Ναζαρινός, όπως ακριβώς τον ευαγγελίστηκε ο ενδεξιής καθήμενος άγγελος στις μυροφόρες το πάντερπνο πρωινό της πίστης μας, το πρωινό της Αναστάσεως. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όπως τον ομολόγησε ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο Κύριος μας ρώτησε τους μαθητές του. Όλοι οι άλλοι, οι δικοί μας Θεοί, οι δικοί μας Χριστοί, απέχουν από τον αληθινό Πατέρα όσο απέχει η λογική από την πίστη. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, μονάδα μέτρησης τούτης της απόστασης. Κι όμως, έρχεται ένα ταπεινό και εξουθενημένο τούτου του κόσμου να την εκμηδενήσει αυτήν την απόσταση με ένα δάκρυ, με μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή. Βοήθημη, βοήθημη τη απιστία. Πολλοί μιλούν για τον Χριστό,
πολλοί τολμούν. Με θράσος φύλαυτο και παρησία ανθρωπάρισκη. Συγχωρέστε με. Κάποιοι ξεκινούν να μιλούν για τον Χριστό, λες, και αναφέρονται σε έναν μακρινό, έναν απλησίαστο, σαν έναν που κάποτε, ναι, υπήρξε ανάμεσα σε άλλους πολλούς, σαν να μην είναι αυτός ο ένας. Η αρχή και το τέλος, το άλφα και το ωμέγα, το φως, η ελπίδα, η ζωή, η αλήθεια. Ένας Χριστός στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, περιορισμένος, εγκλωβισμένος εκεί. Ήταν μια μαμά και ένα παιδάκι και η μαμά μάλωνε το παιδάκι της γιατί έκανε αταξίες. Κάποια στιγμή του είπε «Μα σε βλέπει ο Θεός, δεν έχουμε πει». Σταμάτησε για λίγο το παιδί. Μα ύστερα από λίγο συνέχισε να κάνει την αταξία του. «Τώρα γιατί το ξανακάνεις», τον ρώτησε η μανούλα του. «Γιατί μαμά τώρα συνέφιασε», της απάντησε.

ένας Χριστός έξω από την πόρτα του δωματίου μας, του σπιτιού μας. Ελεγχόμενος Χριστός, ως το ιερό, το τέμπλο, άντε και τις πρώτες σειρές των καθισμάτων στην Εκκλησία. Εν αναμονή μιας βάπτισης, δεν πάει πολύ καιρός από τότε, εδώ στα μέρη που ζω, είδα έναν άνθρωπο που κάπνιζε μπροστά στο παράθυρο της εκκλησίας. Μέσα στην εκκλησία. Το διανοούμαστε. Σου λέει, λείπει τώρα ο Θεός. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμα το μυστήριο. Σαν το παιδάκι. Αφού δεν ακούω ψαλμωδίες, θα φυσήξω και έξω από το παράθυρο. Όλα καλά. Δυστυχώς αυτό το κάπως ακραίο, αλλά πιστέψτε με, τόσο αληθινό παράδειγμα, χαρακτηρίζει απόλυτα την σχέση μας. Η σχέση των σημερινών χριστιανών με τον Θεό. Δεν θα πούμε, αδελφοί μου, το πλέον αντιληπτό, το πανθομολογούμενο, ότι απουσιάζει πλήρως ο φόβος του Θεού με την έννοια του σεβασμού στις μέρες μας. Θα πούμε ότι λείπει σχεδόν ολότελα η προσωπική σχέση μαζί του. Δεν κατανοούμε ή δεν θέλουμε να κατανοήσουμε πως ο Χριστός μας, δεν απουσιάζει ποτέ μα ποτέ από δίπλα μας. Και πόσο χαιρόμαστε, αλήθεια, όταν ακούμε κάποιους ή διαβάζουμε κάποιους και στην αναφορά τους στον Χριστό και στην Παναγία και στους Αγίους βάζουν δίπλα μια αντωνυμία που χωράει όλη την ελπίδα και την προσδοκία του Παραδείσου. Πώς μας συγκινεί να ακούμε και να διαβάζουμε για τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τους Αγίους μας. Αυτό το μας φανερώνει την διαρκή μας, την ατελεύτητη προσπάθειά μας για τον αγιασμό. Το σκοπό μας να γίνουμε του Θεού οικοί, των Αγίων συμπολίτες. Ένα μαζί Του. Ένα. Σύσσωμοι και σύνεμοι. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος, που μπορεί για λίγο να πέρασε από τον πρόσκαιρο του το κόσμο, μα άφησε, πόσο υπέροχα, άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη του γραφίδα. Ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης, Αλέξανδρος Γκιάλας. Μας κάνει και χαιρόμαστε τόσο η ανάγνωση των ποιημάτων του. Με λησταγής γραφή, ριγμένη σαν δάκρυ διαμαντένιο μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Και εκεί στοιχείο που ακούγεται τούτη εκπομπή, πόσο καμαρώνουν, πόσο καυχόνται για αυτόν τον σπουδαίο ποιητή, τον Γάμα Βερίτη, τον Αλέξανδρο Γκιάλα, που έφυγε από τον κόσμο αυτόν στις 5 Μαΐου του 1948 σε ηλικία μόλις 33 ετών. Στα χρόνια του Χριστού μας δηλαδή. Παλεύοντας από πολύ νέος με τον πόνο, αφήνοντας όμως πίσω του σπουδαίο έργο, παραδομένο στις γενιές, τις μετέπειτα και προπαντός τους νέους. Τον αγαπούν πολύ και είναι τόσο ελπιδοφόρο αυτό οι νέοι τον Γάμα Βερίτη. Το όνομά του Γάμα Βερίτης δεν σημαίνει, όπως πολλοί νομίζουν, Γεώργιος Βερίτης. Και εγώ αυτό πίστευα κάποτε, όταν τον πρώτο διάβαζα. Το Γάμα Βερίτη σημαίνει Γεωργός Βερίτης. Αληθινός. Από το λατινικό veritas, veritatis.
Έτσι αυτός ο σπουδαίος ημνητής του Χριστού μας επέλεξε να ονομάζεται Γάμα Βερίτης, δηλαδή καλός σπορέας, αληθινός, γεωργός. Τα πρώτα ποίηματά του τα υπογράφει με το ψευδώνυμο Λαμπρινός και Πέτασος,

η γνώση και το βίωμα της ορθόδοξης πίστης μας πήγαζε και πηγάζει από κάθε λέξη που έπεμπε με τις γραφές του, σαν θυμίαμα στον ουρανό.

και θα διαβάσουμε αρκετά από τα ποίηματά του στη σημερινή εκπομπή. Διάσπαρτα μέσα θα ακουστούν μαζί με κείμενα πατέρων που αφορούν στο σημερινό μας θέμα, σε αυτή την προσωπική σχέση που πρέπει να υπάρχει με τον Χριστό μας. Και αυτό το πρέπει είναι λυτρωτικό, δεν είναι καταναγκαστικό. Τα καντιλάκια στο ιερό σαν ναν από παλιό καιρό. Κι απ' άλλο μοναστήρι στάθηκαν στους Αγίους μπροστά κόκκινα στράκια γελαστά, πεσμένα στο ποτήρι. Όλα σαγγίζουν απαλά, σεμνά κι αθώα και σιγαλά, κι θόλοι στάζουνε γαλήνη. Τέτοια γαλήνη ας απλωθεί, κι όλου του κόσμου που πενθεί τον πόνο ας απαλύνει. Άγρυπνη μέσα μου η ψυχή, ρουφά της χάρη στη βροχή, σαν διψασμένο ελάφι. Και ζωντανεύουν ξαφνικά κάποια θαμμένα μυστικά και ανοίγουν κάποιοι τάφοι. Μέσα μου κάτι ξαναζεί που μεγαλώσαμε μαζί και το είχα λησμονήσει. Σε ευχαριστώ, Χριστέ, πολύ που βάζεις μια ανατολή μετά από κάθε δύση. Να και οι ψυχές μας που αγρυπνούν και στ' Άγιο δείπνο σου δείπνουν απόψε λατρευτέ μας. Ακόμα δεν ξημέρωσε κι είμαστε πάρορα μεσέ και θα είμαστε Χριστέ μας.

Στην ποίηση του Βερίτη θαρούμε πως κανείς μπορεί να διακρίνει την προσωπική αυτή σχέση, την αληθινή, την κρυστάλλινη σχέση του με τον Χριστό μας, χωρίς κρυφά νοήματα και πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο, μήπως και τον πουν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούν τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Ομολογητής, αγωνιστής, θαραλέος χριστιανός που δεν δίστασε ποτέ, είτε άμεσα είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας σημά στον Χριστό.

Βλαστήμιες και αναθέματα ξεσπούν ολόγυρά σου. Φαρμακερέσαν τα καρφιά και σχίζουν την καρδιά σου. Κι ό, πονεμένε μου Χριστέ, στη σκοτεινιάν αυτή, που όμοια με μαύρη κόλαση χυμά στον Γολγοθά σου, τι γλυκό φως εσκόρπισε το βλέμμα ενός ληστή.

πολύ σεβάστου και πολυγραφότατου πατρός Δημητρίου Μπόκου το κείμενο που ακολουθεί. Τον ευχαριστούμε για αυτήν την πνευματική εργασία που δεν σταματά να την μοιράζει απλόχερα σε όλους μας. «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», ο τίτλος του κειμένου του που ακολουθεί. Πολλοί της μόδας έγιναν στην εποχή μας και θεωρούνται μοντέρνες ιδέες, τα θολά, βαλτωμένα απόνερα πολύ παλιών θρησκευτικών θεωριών για το τι είναι ο Θεός.

και ποια είναι η σημασία του για τον άνθρωπο. Το να μιλάει κανείς σήμερα με τους παροχημένους εντός εισαγωγικών όρους Χριστός, Παναγία, Αγία Τριάδα, Προσευχή, Άγγελος, Δαίμονας, Διάβολος, Άγιος, Θαύμα, Θεός και μάλιστα Θεός πρόσωπο, είναι πολύ ξεπερασμένο. Αντιθέτως, αν πει τις μαγικές λέξεις «ανώτερη ή απρόσωπη δύναμη, συμπαντική ή θετική ή αρνητική ενέργεια, προσωπική άβρα, διαλογισμός, γιόγκα, εξωσωματική εμπειρία κλπ.», είναι ευθυγραμμισμένος απόλυτα με την προοδευτική κουλτουριάρικη διανόηση που, νομίζοντας ότι έχει εξελιχθεί και φτάσει σε ανώτερη γνώση, περιφρονεί οτιδήποτε δεν ανήκει στην γνώση εντός εισαγωγικών αυτή. Αλλά τι σημαίνει απρόσωπη δύναμη? Μια δύναμη που δεν προσωποποιείται σε μια συγκεκριμένη οντότητα. Μια ουσία, μια φύση που δεν υλοποιείται σε μια ιδιαίτερη ενσυνείδητη μορφή. Δεν υποστασιάζεται σε πρόσωπο, όπως λέει η θεολογική γλώσσα, δεν αποτελεί μια αυτοτελή ύπαρξη. Συνεπώς, δεν έχει τα γνωρίσματα, τις ιδιότητες ενός διακεκριμένου όντος. Δηλαδή, δεν έχει καμιά συνείδηση του εαυτού της. Δεν ξέρει ότι υπάρχει, εφόσον δεν μπορεί να σκεφτεί. Είναι υποταγμένη στους νόμους που διέπουν τη φύση της. Δεν έχει προσωπική ελευθερία να κινηθεί έξω από αυτούς, να ενεργήσει, να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει προσωπική θέληση, ούτε προσωπικά συναισθήματα ή οτιδήποτε άλλο προσωπικό χαρακτηρίζει μια χωριστή ύπαρξη. Ας το δούμε, συνεχίζει ο πατήρ Δημήτριος. Ας το δούμε για πιο εύκολα σε μια φυσική δύναμη. Ας πάρουμε την ενέργεια σε μια από τις γνωστές της μορφές, παραδείγματος χάρη τον ηλεκτρισμό. Γεμίζει τον φυσικό κόσμο χωρίς να υλοποιείται σε μια συγκεκριμένη, ξεχωριστή, συνειδητή ύπαρξη που να μπορεί δηλαδή να σκέφτεται, να αισθάνεται, να γνωρίζει άλλα όντα, να έρχεται σε σχέση μαζί τους, να αγαπά ή να μισεί. Όποιος το ισχυριστεί αυτό θα θεωρηθεί αμέσως ηλίθιος. Εκδηλώνεται μόνο όπως επιβάλλουν οι φυσικοί νόμοι που την διέπουν. Δεν έχει προσωπική ελευθερία, ούτε θέληση. Ούτε θέληση να πράξει κάτι που δεν εντάσσεται στους νόμους αυτούς. Δεν έχει συνείδηση της ύπαρξής της, δηλαδή δεν ξέρει καν ότι υπάρχει σαν ουσία ή ενέργεια. Είναι μια τυφλή δύναμη. Ποιος μπορεί να ελέγξει τους φυσικούς νόμους, μπορεί να ρυθμίσει και τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί ο ηλεκτρισμός. Έτσι ο άνθρωπος υποτάσσει τον ηλεκτρισμό και του υπαγορεύει με τι τρόπο θα εκδηλώνεται. Εκεί όμως που δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος των φυσικών νόμων, ο ηλεκτρισμός δρά τυφλά και ο άνθρωπος είναι έρμεο της απρόσωπης δύναμής του. Παραδείγματος χάρη, με έναν κεραυνό. Δεν μπορεί να ελπίζει σε κάποια ευσπλαχνία εκ μέρους μιας αδυσόπιτης τυφλής δύναμης. Τι σημαίνει προσωπική ύπαρξη? Να υπάρχει κάποιος με συγκεκριμένη οντότητα. Να έχει συνείδηση του εαυτού του, να νιώθει, να ξέρει ότι υπάρχει, να γνωρίζει τον εαυτό του, δηλαδή να μπορεί να πει «είμαι ο τάδε», να είναι πρόσωπο, προσωπικότητα, να σκέφτεται, να θέλει, να μπορεί να ενεργήσει ελεύθερα είτε για το καλό του, είτε για το κακό του, να έχει συναισθήματα, να μπορεί να αγαπήσει ή να μισήσει. Να μπορεί δηλαδή να σχετιστεί κατά βούληση με άλλα συνειδητά όντα, να κινηθεί προς αυτά ή να απομακρυνθεί από κοντά τους. Να έχει όλα τα γνωρίσματα μιας ύπαρξης που έχει ενσυνείδητη αίσθηση του εαυτού της. Τέτοια όμως ύπαρξη ενσυνείδητη, προσωπική, όχι απρόσωπη, είναι και ο Θεός, όπως μας τον φανέρωσε ο Χριστός. Έχει απόλυτη συνείδηση ότι υπάρχει. Είναι ελεύθερος να ενεργήσει όπως θέλει. Δεν υποτάσσεται παρά την θέλησή του σε κανέναν τυφλό νόμο. Έχει την ικανότητα να αγαπάει και μάλιστα απέραντα.
γνωρίζει τον άνθρωπο, μπορεί και θέλει να σχετίζεται μαζί του και μάλιστα τον προσκαλεί σε μια ελεύθερη πάντα πραγματική ένωση μαζί του, όπου ο άνθρωπος δεν χάνει το δικό του πρόσωπο, τη δική του ύπαρξη, τη δική του αυτοσυνειδησία, αλλά δέχεται την ενέργεια, την αγάπη του Θεού και χωρίς να χάσει τίποτε από τη δική του ενσυνείδητη οντότητα βιώνει και μια άλλη θαυμαστή πραγματικότητα. Σαν το σίδερο που θερμαίνεται στη φωτιά, ενώνεται με την ενέργειά της, τη θερμότητα και κοκκινίζει, χωρίς να πάβει ποτέ να είναι σίδερο. Η ένωση όμως με μια πρόσωπη τυφλή θεότητα, λένε οι υπέρμαχοί της, σημαίνει να διαλυθεί η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στην απρόσωπη, ανώτερη δύναμη. Όπως πέφτει μια σταγόνα στον ωκεανό και διαχέεται, χάνεται, γίνεται ένα μαζί του. Από εκεί και πέρα η σταγόνα πάβει να υπάρχει ξεχωριστά, να έχει προσωπική ζωή, ελευθερία, οντότητα. Ούτε ο ωκεανός ούτε η σταγόνα έχουν αίσθηση ότι υπάρχουν. Η οποιαδήποτε ενέργειά τους υποτάσσεται στους νόμους που διέπουν τη φύση του νερού. Δηλαδή, ένωση με απρόσωπη δύναμη σημαίνει στο εξής ουσιαστικά ανυπαρξία για μένα. Απώλεια της αίσθησής μου ότι υπάρχω προσωπικά. Γι' αυτό και προτιμώ τον Θεό που υπάρχει ως πρόσωπο και μάλιστα τριαδικά. Τον Θεό που ξέρει τι του γίνεται, γνωρίζει καλά τον εαυτό του, αλλά γνωρίζει και εμένα με το όνομά μου. Με αγαπάει, με καλεί χωρίς να με αναγκάζει κοντά του και μου χαρίζει μια αιώνια, προσωπική, ενσυνείδητη ζωή, πληθωρικά γεμάτη από τον υπέροχο πλούτο της δικής του ζωής. Τον ένα τριαδικό Θεό που κοντά σε μένα γνωρίζει και όλα τα άλλα λογικά του πρόβατα, τα καλεί κατ' όνομα και κάνει τα πάντα για αυτά ώστε να τα συναγάγει εις μίαν πίμνη. Είναι η μόνη διαθέσιμη προσφορά αυτού του είδους. Η μόνη. Πώς να την απορρίψω. Γι' αυτό και πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή και εις το Πνεύμα του Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, στον τρισυπόστατο προσωπικό Θεό, τον οποίο ανακαλύπτω και συναντώ σε μια ασύγκριτη σχέση αγάπης, μόνο μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία μου. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου, ένα κείμενο με τίτλο «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», περιέχεται στην αντιύλη αυτήν την εξαιρετική περιοδική έκδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στην Πρέβεζα. Υπάρχει και στο διαδίκτυο και οφείλουμε όλοι να διαδίδουμε την αντιύλη, να εκτυπώνουμε και να προωθούμε είτε γραπτά είτε διαδικτυακά τα υπέροχα κείμενά της προς ψυχοφέλεια όλων των αδελφών μας. Και η ποίηση του Βερίτη που έρχεται να πλημμυρίσει τις καρδιές μας με αυτό το υπέροχο φως, με αυτή την δύναμη, με αυτό τον πλούτο. Μαζί θα περπατήσουμε, χέρι με χέρι, στο δρόμο τούτο που στη θέωση θα μας φέρει. Μαζί θα περπατήσουμε χειμώνες, καλοκαίρια, και στις γαλήνιστες στιγμές και στα αγριοκαίρια. Ο δρόμος ανηφορικός και δύσκολος ο τόπος, μα σαν μονιάζουν αδελφοί και αντάμα ξεκινάνε. Ίσιος ο δρόμος γίνεται και ανάλαφρος ο κόπος.
μαζί θα περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο που τον περπάτησε ο Χριστός με τον Σταυρό στον ώμο. Μέσα στα βάθη του είναι μας ζηλότυπας κλειστή η προσταγή του. Ο λόγος του ο λυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σ' όλη τη γη του. Ο θερισμός είναι πολλής και είναι λευκές οι χώρες. Απ' τις ψυχές που ορίμασαν στις αγωνίες τις ώρες. Ο θερισμός είναι πολλής και εμείς είμαστε λίγοι κι αλίμονο στο θεριστή που απ' τη δουλειά θα φύγει. Μαζί θα περπατήσουμε χέρι με χέρι. Στο δρόμο που φεγκοβολά της Βηθλεέμ τα στέρη. Με μια ψυχή, με μια καρδιά, την ίδια γνώμη, των μυστηρίων του Θεού πιστή οικονόμη, να αντλούμε από την ενότητα την δύναμή μας, για να προσφέρουμε σε Αυτόν θυσία δεκτή και την ψυχή και το κορμί μας. Κύριε, που βρίσκεσαι μαζί με δυο και τρεις, που στο όνομά Σου είναι αθροισμένοι, στείλε την άρρητη δροσιά της ευλογίας Σου στη διψασμένη μας ψυχή που περιμένει. Δώσε στους δούλους Σου το πνεύμα Σου, καθώς τους μαθητές Σου το έχεις στείλει, κι ας οδηγεί τα βήματά μας στο δικό Σου θέλημα, η πύρινη του φωτισμού Σου στείλη. Χάλκεψε την ενότητά μας ακατάλητη, με αγάπη και ταπεινοσύνη, κι ας είναι πάντα στις ψυχές μας άσβηστη, δική Σου ειρήνη και πνευματική εφροσύνη. Μαζί θα περπατήσουμε και τον πρόστο σταυρό του Γαμαβερίτη. Μπρόστο σταυρό γονάτισα με πονεμένη την καρδιά. Μπρόστο σταυρό γονάτισα σε αυτήν την ήσυχη βραδιά. Θέλω τον πόνο μου να πω με κάποιον πένθυμο σκοπό. Όλη τρωτή και πλάστη μου. Τα πόδια Σου γλυκοφιλώ και στις νυχτιάς τη σιγαλιά ευλαβικά παρακαλώ. Στείλε στη δόλια μου ψυχή της χάρης τη χρυσή βροχή. Των πειρασμών τα κύματα σαμανιασμένα με χτυπούν και τα καρφιά των πόνων μου μέρα και νύχτα με τρυπούν. Και γονατίζω στο σταυρό χαρά και ελπίδα για να βρω. Όσοι που πόνεσες για μας και βασανίστηκες σκληρά, το αίμα Σου τα τίμητο μου δίνει φως, ζωή, χαρά και μου γεμίζει την καρδιά με ελπίδα και παρηγοριά.

ένα μας όλος ο παράδεισος, αναζητώντας αυτήν την προσωπική σχέση με τον Χριστό μας. Δυστυχώς στις μέρες μας τη χαρακτηρίζει μια απόσταση, όσο απέχει η λογική από την πίστη, απέχει και η δική μας η ύπαρξη από τον Θεό που περιορίζουμε κάπου εκεί, στα σύννεφα, στο τέμπλο, στο ιερό μιας εκκλησιάς. Οι στίχοι του Γάμα Βερίτη έρχονται σαν δρόση εξ ουρανού, σαν επομβρία ιαματική, να μας μιλήσουν για αυτήν την άλλη σχέση, την τόσο ποθητή, για τον Γάμα Βερίτη και για όλους μας που, διαβάζοντας τα υπέροχα λόγια του, νιώθουμε το μεγαλείο που ο Χριστός μας έχει χαρίσει σε όλους. Τι είναι ο Χριστός για μας? Ένα απόσπασμα ακολουθεί από τον λόγο του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Αστερίου Χατζη Νικολάου, προϊσταμένου της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ. Τι είναι ο Χριστός για μας? Είναι μια εικόνα, είναι ένα όνομα, είναι μια μορφή, είναι μια ιδέα, είναι κάποιος μεγάλος που έζησε το καιρό εκείνο? Είναι μόνο αυτό? Ο Χριστός είναι ολοζώντανος, είναι δίπλα μας, όπως είναι δίπλα μου ο Γιάννης, ο Κώστας. Έτσι πρέπει να πιστεύω, πως ο Χριστός είναι δίπλα μου και τον πιάνω από το χέρι και έτσι να περπατάω. Ο Χριστός έχει δύναμη. Χωρίς τη χάρη του Χριστού, χωρίς τη δύναμη του Χριστού, τα πάντα είναι αδύνατα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πράγματι, αυτό που ζει ο κάθε χριστιανός νέος στον κόσμο είναι κάτι θαυμαστό. Δεν το πιστεύει ο κόσμος. Δεν μπορούν οι άλλοι νέοι του κόσμου να πιστέψουν ότι ζούμε όπως ζούμε. Και γιατί ζούμε έτσι? Γιατί υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος βοηθάει να ζούμε μια τέτοια ανώτερη ζωή. Η Εκκλησία είναι ένα πεδίο τεραστίων δυνάμεων. Πώς είναι ένα μαγνητικό πεδίο? Έτσι είναι και η χάρη του Χριστού. Η χάρη του Χριστού δεν είναι κάτι νεφελώδες. Δύναμη. Κάτι αεριώδες, κάτι φανταστικό. Η χάρη του Χριστού είναι η πιο συγκεκριμένη δύναμη, η οποία μπορεί να παίρνει τον άνθρωπο από τη γη, από τον Άδη, και να τον ανεβάζει στον ουρανό. Είναι τεράστια η ένταση της χάριτος του Θεού. Αν είμαστε από υλικό που μπορεί να την αισθάνεται. Ο Χριστός δεν βασανίζει. Ο Χριστός δεν απογοητεύει. Ο Χριστός δεν ταλαιπωρεί. Ο Χριστός ελευθερώνει. Ο Χριστός χαριτώνει. Ο Χριστός ανεβάζει και σώζει. Κάνει χαριτωμένο τον άνθρωπο. Και έτσι πρέπει να τον ζούμε. Ολοζώντανος είναι ο Χριστός μας μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και αλίμονος εμάς, αν ο Χριστός είναι μόνο ένα όνομα γραμμένο στη σελίδα κάποιου βιβλίου. Δεν είμαστε λίγοι. Συνεχίζει ο πατήρ Αστέριος Χατζη Νικολάου. Δεν είμαστε λίγοι, πολλοί είμαστε. Ο Χριστός δεν μετράει νούμερα. Τις καρδιές κοιτάει. Το χρυσάφι είναι πολύ λιγότερο από το χώμα. Αξίζει περισσότερο. Δεν στέκεται τίποτα χωρίς τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι σοφία. Είναι η μόνη αλήθεια του Θεού. Είναι η μόνη χαρά. Είναι η μόνη ελπίδα για τον κόσμο. Όλοι εμείς που είμαστε πεσμένοι κάτω και τραυματισμένοι,
και τσακισμένοι. Όλοι εμείς. Ας σηκωθούμε όρθιοι. Εδώ είναι η σοφία. Και πάμε σε ένα απόσπασμα από την Οδό του Κυρίου, των εκδόσεων Σωτήρ και πάλι του πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου. Η άγνοια του Θεού σκοτώνει την παρουσία του Θεού μέσα μας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η άγνοια είναι η θελημένη και συνειδητή. Ένα άγνωστο πρόσωπο είναι νεκρό πρόσωπο. Τα πρόσωπα που δεν θέλουμε να γνωρίσουμε δεν υπάρχουν για μας. Δεν μας επηρεάζουν, δεν μας αλλάζουν, δεν μας αφορούν. Τα πρόσωπα που αγνοούμε είναι για μας νεκρά και αδιάφορα. Μπορεί να ξέρουμε για την ύπαρξή τους, αλλά αφού δεν μας ενδιαφέρει να τα γνωρίσουμε, δεν ζωντανεύουν αυτά τα πρόσωπα για μας ποτέ. Έτσι γίνεται και με τον Χριστό. Μπορεί να γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Αν δεν ενδιαφερθούμε να γνωριστούμε μαζί του προσωπικά, θα μείνει για μας ένα πρόσωπο άγνωστο και στην πραγματικότητα νεκρό. Η γνωριμία με τον Χριστό επιτυγχάνεται μέσα από τη συνομιλία μαζί του και μέσα από την ένωσή μας με το Πανάγιο πρόσωπό του. Η συνομιλία με τον Χριστό είναι η προσευχή και η ένωση μαζί του είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Η λησμοσύνη του Θεού επίσης τον φωνεύει μέσα στην ψυχή μας και τον εξαφανίζει σιγά σιγά από τη ζωή μας. Χωρίς να το καταλάβουμε πολλές φορές βάζουμε το Θεό στο περιθώριο. Γίνεται ο Χριστός ένα πρόσωπο στις υποσημειώσεις της καθημερινότητάς μας, μια παραπομπή στα αζήτητα κεφάλαια της ζωής μας, ένα πρόσωπο συμπαθές, αλλά απόμακρο. Μάθαμε κάποτε λίγα πράγματα για Αυτόν, αλλά δεν επιθυμούμε να μάθουμε Αυτόν τον ίδιο. Τον θυμόμαστε σε κάποια δυσκολία, στην αρρώστια, στον πειρασμό, στον πόνο. Τον λησμονούμε όμως μετά. Μπορούμε να ζούμε χωρίς Εκείνον. Ο Χριστός δεν είναι ζωντανός κάθε δευτερόλεπτο που περνάει για εμάς. Είναι ένα ξύλινο πρόσωπο σαν τις ξύλινες εικόνες που τον εικονίζουν και τις προσκυνάμε αραιά και πού. Ένα ξύλινο πρόσωπο κλεισμένο σε ένα ξύλινο κουτί που το βάζουμε στα πιο ψηλά ράφια μαζί με τα υπόλοιπα άχρηστα και αζήτητα. Ο Χριστός γίνεται μια μούμια του παρελθόντος, σκονισμένη, νεκρή, παλιωμοδίτικη, ξεπερασμένη, μια μούμια που πολλές φορές μπορεί να προκαλεί φόβο και αποστροφή. Αν όμως γνωρίσουμε τον Χριστό αληθινά, αν τον βάλουμε στην σκέψη και στην προσευχή μας όσο γίνεται πιο συχνά ή δυνατόν και αδιάκοπα, αν τον αγαπήσουμε παράφορα όπως μας αγαπάει και εκείνος, αν αφαιθούμε σε μια ένωση μαζί του, τότε θα γίνει ο θησαυρός μας, θα ζωντανέψει μέσα μας, θα φέρει στην ύπαρξή μας την αληθινή ζωή, γιατί ο ίδιος είναι η ζωή. Αν θέλουμε πραγματικά να γίνουμε κληρονόμοι της δικής του περιουσίας και βασιλείας, ας γίνουμε φίλοι του, αδέλφια του και παιδιά του. Ας γινόμαστε ένα με εκείνον που έγινε ένα με εμάς. Ας τον ποθούμε και ας τον ψάχνουμε, διότι τότε θα κληρονομήσουμε την αδιάσπαστη σχέση μαζί του. Που αυτή είναι η σωτηρία, η λύτρωση και ο παράδεισος.

άκουσε κύριε. Νύχτα. Θα σου πω χωρίς τραγούδι απόψε και σκοπό απλά δύο λόγια μέσα από την καρδιά μου. Στη νύχτα που σωπαίνει ολόγυρά μου. Τορνή θυλάλισε, μα εγώ δεν κλείνω μάτι. Είναι η ψυχή προσευχή γεμάτη. Θέλω πατέρα να σε πω ξανά, χωρίς κυμβάλλον ήχους και οσανά. Πατέρα σαν παιδί σου να σε κράξω και μόνο απλά και αθώα να σε κοιτάξω. Ο πόθος μου δε σου μείνε κρυφός. Τον έστησα μπροστά σου μες στο φως. Κι ουδέ τα λάθη μου έμειναν κρυμμένα, σε σένα τα φανέρωσα ένα-ένα. Το κάθε δάκρυ που έσταζε καυτό δεν έλεγε πως γοργά θα γιατρευτώ. Πατέρα μου, τα λέτρη σου έχει οργώσει βαθιά με τα τσαλένιο του γίνει. Ας τάξουν χάρις δρόσο οι ουρανοί, καρπούς γλυκούς και αμέτρητους να δώσει. Τακ-τακ μετρούν οι χτύποι της καρδιάς, τον πόνο της αμήλυτης βραδιάς. Και πένθυμες αργά περνούν οι ώρες, σφιγμένες στην οδύνη μυροφόρες. Νεκρούς αγαπημένους κλαίνε εδώ και σκύβω μες στα στήθη μου να δω.

καλές προθέσεις που σβήσαν νωρίς. Και πόθη αγνή που μου μελε να πέσουν σαν άνθη, και ο ψυχή δεν καρτερεί στην ώρα τους να φτάσουν και να δέσουν. Γιατί είναι τούτη νύχτα μελανή, και πιότερο απ' τις άλλες βουρκωμένη, τα στήθια μου πλακώσαν οι ουρανοί και αγγίζουν ως τη γη μαυροντημένη. Μπορεί θα ξεσπάσει, ποιος το ξέρει. Μα ποιος μπορεί να πει για την αυγή, σαν τι παρηγοριέστε να μου φέρει. Ας έρθει κι η βροχή και το χαλάζει, κι ας σπάσουν οι ουρανοί, μορμή στη γη, εσένα έχω πατέρα. Τι με νοιάζει. Και τούτο θέλω πάλι να σου πω, χωρίς τραγούδι απόψε.

Πάντα θα έρχεται ένα ταπεινό τούτο του κόσμου να εκμηδενίσει αυτήν την απόσταση, τη δική μας απόσταση από τον Χριστό μας. Μοιάζει πολλές φορές, όπως είπαμε και πριν, να απέχει όσο η λογική από την πίστη. Με ένα δάκρυ, μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή, να μιλήσει για τον Χριστό. Να αναφερθεί όχι σε κάτι το απλησίαστο, κάτι το μακρινό, μα στη μόνη αγάπη, στο φως, στην ελπίδα, στη ζωή και στην αλήθεια. Στον ένα, στην αρχή και στο τέλος. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος μπορεί για λίγο να πέρασε από το πρόσκαιρο τούτου του κόσμου, μα άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη, όπως είπαμε. Γραφίδα του ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης. Και πάντα μας κάνει να χαιρόμαστε τόσο αυτή η ανάγνωση των ποιημάτων του. Μια γραφή μελισταγής. Σαν διαμαντένιο δάκρυ ριγμένη μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Προσωπική, αληθινή, κρυστάλλινη, διαβιέστατη σχέση μαζί του. Χωρίς νοήματα κρυφά, χωρίς πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο μήπως τον πούν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούντα τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Παραλέως χριστιανός, αγωνιστής, στέλνει πάντα τις υπέροχες ακτίνες του ηλίου της δικαιοσύνης μέσα από τα ποίηματά του. Δεν δίσταζε ποτέ, είτε άμεσα είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας. Ναι, σημάς τον Χριστό μας. Διαβάσαμε στίχους του, Γάμα Βερίτη, διάσπαρτους, σε μια εκπομπή που προσπάθησε να βάλει δίπλα στον Χριστό μια αντωνυμία. Ένα μου, ένα μας, ένα πρώτο πρόσωπο να γίνει δικός μας, όχι εγωιστικά και υστερόβουλα. Να γίνει δικός μας σε μια διαρκή πορεία ομολογίας, σε μια διαρκή πορεία σταυρού. Ένωση, συμπόρευση. Ένα, αδιάκοπο ένα, χωρίς παύσεις, διαλύματα και βολέματα που τον ξαναστέλνουν έξω από την πόρτα, το σπίτι. Τον ξαναστέλνουν στα σύννεφα και στο ναό του. Ναός μας, εκκλησία μας, Χριστός μας. Ναι, ο Βερίτης περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλον, τολμώ να πω, πως πρόλαβε και άσβηστο το έβαλε αυτό το μας δίπλα στον πονεμένο λυτρωτή μας. 33 χρόνια έζησε μόλις, μα είχε τόσο ξεκάθαρο αυτό το μας. Του Γάμα Βερίτη, του αληθινού Γεωργού, του καλού σπορέα. Η μνήμη του λάμπει και σήμερα, όπως η έξοχη γραφή του, η έξοχη ποίηση του.

0: «Είμαστε χριστιανοί», ξανά η ποίηση του Γάμα Βερίτη, στον επίλογο στα τελευταία λόγια, στις τελευταίες ανάσες τούτης της εκπομπής, «Στρατιώτες μέσα στου Χριστού το ασάλευτο βασίλειο. Απάνω μας με τι στοργή σκύβουν και ουρανοί, χιλιάδες άστρα λάμπουν γύρω, κι αν κάποτε ο γιος του Ναβί σταμάτησε τον ήλιο. Πάνω από μας αρχάγγελοι με αγάπη σταματούνε, να μας θαυμάσουν πρόσχαρους της χάρης στο Αγιομύρο. Ζήτωσε μας. Μας διάλεξε ο αθάνατος μέσα στα πλήθη των γενιών και των καιρών και στο βασίλειό του μας πήρε. Μακριά μας τώρα λογισμός των χλιαρών και δισταγμέ εσύ άχαρε και στήρε. Μακριά μας ο στραβός και μισερός και άγονη κούφια άρρωστη σκέψη. Το θαύμα τούτο μόνο ο ακέργιος και γερός και ο δυνατός και ο απείραχτος μπορεί να το πιστέψει. Ζήτωσε μας, χαράσε μας, χιλιάδες ήλιοι λάμπουν γύρω. Μα και απ' τους ήλιους πιο πολύ αστράφτει ο αρχηγός μας που κατεβαίνει προς ημάς, δόξα χαρά και φως μας. Όπως σκορπά στο διάβα του το παραδείσιο μύρο, απόκοσμο Θεοδόρητο, ζωοπάροχο γλυκή, και πώς μαγεύει τις ψυχές γαλήνια μυστική απ' αρχαγγέλων στόματα μια θεία μουσική. Δόξα στον άναρχο αρχηγό που βασιλεύει στους αιώνες. Διάπλατα νύχτε της ψυχής αδέλφια τους πυλώνες. Στις δόξεις της υπέρτατης δημένος στην εφέλη φθάνει ως εμάς και στις καρδιές μας θρόνο να στήσει θέλει. Ευλογημένος ο ερχόμενος και η ώρα τούτη ευλογημένη. Στον ύμνο των αγγέλων σμίξετε τον ύμνο σας και εσείς νεανίσκοι και παρθένοι. Ευλογημένος ο ερχόμενος και τρεις φορές ευλογημένος. Ας μείνει στις ψυχές μας μονοκράτορας για τους αιώνες των αιώνων θρονιασμένος. Αδέρφια, ζήτω κι άλλη μια φορά μέσα στο φως ανθεί η ζωή μας. Άφθαρτη και αβασίλευτη και απέραντη χαρά και αγέραστη χαρά η δική μας. Πάντα μπροστά κι όλο ψηλά κι όλο ψηλότερα κι όλο στα ωραία και στα μεγάλα. Ο δρόμος μας λουσμένος από φως μας φέρνει πάντα μπροστά αγνότερα, που πιο όμορφα και πιο τρανά και πιο πολύτιμα στον κόσμο δεν είναι άλλα. Ζήτωσε μας, είμαστε εμείς του Ναζωραίου πιστοί, και μέσα στα βάθη του είναι μας ατόφια έχει κλειστεί η προσταγή του. Ο λόγος του ολυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σε όλη τη γη του. Τον παίρνουμε το λόγο του και πάμε, ψηλά τα μέτωπα και από χαρά το βλέμμα λάμπει. Και μέσα στη μαύρη σκοτεινιά και στις ψευτιά στα θάμπη, τις αστραπές του πνεύματος ολόγυρα σκορπάμε και ένα τραγούδι λιτρωμού πρόσχαρη τραγουδάμε. Μα θα διαβούμε ρεματιές και θα ανεβούμε βράχους, και η μαύρη νύχτα στις ερημιές ίσως μας βρει μονάχους. Και μέσα στις άγριες λαγκαδιές και μέσα στα άγρια δάση, συχνά πυκνά και ο σύφουνας και η αντάρα θα ξεσπάσει. Μ' ανάμεσα απ' τα σύννεφα χαρούμενο θα φέξει το πολικό αστέρι και μες τη νύχτα θα πλωθεί αόρατο να χέρι το χέρι εκείνο που μας έχει απ' τους πολλούς διαλέξει το χέρι αυτό που πλήρωσε της ξαγοράς τα λύτρα τώρα μας δίνει δύναμη οδηγήτρα και νικήτρα και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια γύρω μας μόνο λιτρωμού θα αφήνουμε σημάδια και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια. Γύρω μας μόνο λιτρωμού θα αφήνουμε σημάδια και θα διαβούμε προς τα πέραντα μια μέρα και στα εθέργια πλάτια. Για μας θα ανοίξουν τα ολόχρυσα και ολόφωτα των ουρανών παλάτια. Ιδού βαδίζω, Κύριε, δέξουμε ξεχνώντας τον πολύ μου ρήπο, εσύ που ακούς τον κρυφό πόθο μου και της καρδιάς μου κάθε χτύπο. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητρός του, να ρίχνει πάντα φως στα βήματά μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Βλέπετε ότι όταν έγραφα αυτές τις γραμμές, τα λόγια μου εξέφραζαν τη σκέψη μου με έναν τρόπο πιο καθαρό από ό,τι σήμερα. Αλλά κάνετε υπομονή, παραμένω παρόλα αυτά μάρτυρας αυτού του φαινομένου που ήταν για τον κόσμο ο Σιλουανός. Γνωρίζετε ότι ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του αναφέρει αυτό που είδε και άκουσε στο όρος Θαβόρ και αυτή η εμπειρία έμεινε για όλη του τη ζωή το περιεχόμενο της γνώσεώς του για τη θεότητα του Χριστού. Ήταν πάντοτε εμπνευσμένο σε τέτοιο σημείο που πριν υποστεί το σταυρικό θάνατο ζήτησε να σταυρωθεί με το κεφάλι προς τα κάτω. Τόσο τον είχε, πώς να πω, ελκύσει ο Χριστός, ώστε από το σεβασμό που είχε για αυτόν δεν ήθελε να σταυρωθεί στην ίδια στάση με εκείνον. Σας μιλώ για αυτά, διότι δεν γνωρίζω αν, μετά την αναχώρησή μου, θα έχω ακόμη τη δύναμη να προσεύχομαι ή θα κοιμάμαι ως τη γενική ανάσταση του κόσμου. Γνωρίζετε ότι κάποιοι το ξεπέρασαν αυτό. Οι Άγιοι εισήλθαν στην αιώνια ζωή πριν από την παγκόσμια κρίση του Χριστού και την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά θα ήθελα, πριν από το θάνατό μου, να σας αφήσω αυτά τα λόγια ως μαρτυρία, ως την έκφραση της αγάπης μου για όλους σας. Προσπαθήστε να τα βάλετε σε πράξη και θα δείτε ότι η ζωή σας θα αλλάξει ριζικά.

Δεν βλέπουμε, και αυτό δεν μας ενοχλεί, τη σειρά των πραγμάτων πάνω στη γη και τη θέση μας στον κόσμο. Δεν ενδιαφερόμαστε για τη θέση που έχουμε μέσα στον κόσμο. Το μόνο πράγμα που μας ελκύει είναι ο Χριστός, το πρόσωπό Του. Και πρέπει να βιώνουμε το Χριστό ως το μέτρο όλων των πραγμάτων, θείων και ανθρωπίνων. Μέσα στο Χριστό έχουμε το Θεό, το Δημιουργό μας. Μέσα στο Χριστό έχουμε επίσης το παράδειγμα, την αποκάλυψη αυτού που ο Θεός είχε στο νου Του όταν δημιούργησε τα ανθρώπινα όντα. Και η αγάπη αυτή για το Χριστό πρέπει πάντοτε να γεμίζει την καρδιά μας, διότι ζούμε εν Θεό με τις σκέψεις που έχουμε στο νου μας. Ο Θεός μας αποκαλύπτεται με την ενέργειά Του μέσα μας. Τον ζούμε ως την ίδια τη ζωή μας και όχι ως κάποιο αντικείμενο που γνωρίζουμε από έξω. Αυτή είναι η εποδός του ύμνου μου. Κάποιος από εσάς με ρώτησε, πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ότι ακολουθούμε το θέλημα του Θεού και όχι το δικό μας? Γνωρίζετε ότι η πάλη μας για να εισέλθουμε στην αιώνια ζωή του ίδιου του Θεού δεν είναι ούτε εύκολο ούτε απλό πράγμα. Αυτή είναι η στάση μας. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τότε σιγά σιγά αναπτύσσεται μέσα μας η δυνατότητα να εννοήσουμε το Θεό όπως είναι μέσα στην αιωνιότητά Του. Δεν είναι εύκολο να σας απαντήσω, διότι ο καθένας μας επιδιώκει να εκπληρώνει το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι ήδη μπήκαμε στο αιώνιο και προαιώνιο ρεύμα αυτού του θέληματος, αλλά το ψάχνουμε αυτό το θέλημα, το αναζητούμε. Για να αναχθούμε στο επίπεδο αυτό, για να προοδεύσουμε πνευματικά, πρέπει να ζούμε φυλάσσοντας τις εντολές του Χριστού. Αλλά εξωτερικά υπάρχει, κατά κάποιο τρόπο, μια επιστήμη, μια παράδοση, μια τέχνη, μέσω της οποίας μπορεί κανείς να το πλησιάσει. Στη μοναχική ζωή η υπακοή έχει πρωταρχική σημασία. Αλλά προς το πρόσωπο που μου έκανε την ερώτηση, η απάντηση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη παρά προς τους άλλους. Συμβαίνει να συνεργάζομαι με το πρόσωπο αυτό σε πολλούς τομείς, γι' αυτό και φοβάται να μου υποβάλει τη γνώμη του. Μόλις πω κάτι, ξεχνά αυτό που σκέφτεται. Όσο για μένα, γνωρίζοντας την ικανότητά του στην εργασία, περιμένω από αυτό να βρει τον τρόπο να πραγματοποιήσει ορισμένες εργασίες. Καταλαβαίνετε όλη τη δυσκολία. Έτσι, ο ηγούμενος ή ο πνευματικός σας ή κάποιος αδελφός ή αδελφή μπορεί να σας ρωτήσει ποια είναι η γνώμη σας για το ένα ή το άλλο θέμα. Μη φοβάστε αν στο πρακτικό επίπεδο η ιδέα σας είναι πιο σωστή από αυτήν του ηγουμένου. Αυτός τότε θα την καταλάβει και θα σας πει έτσι να κάνετε. Καταλαβαίνετε? Αυτή η στάση είναι ίδιον των μοναχών. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο του μοναστηριού, δύο μοναχοί ήταν υπεύθυνοι για την καθαριότητα των χώρων και άλλοι για τους αρρώστους. Όταν ήμουν εκεί, εργάζονταν το πρωί και οι δύο. Ο ένας, δυσαρεστημένος από τις οδηγίες του αντικαταστάτη του ηγουμένου, έλεγε «Πάντως, αυτό που ζητά από μας είναι δύσκολο, ανόητο κλπ». Ως απάντηση ο άλλος είπε «Ω πάτερ μου, αρκεί να μην είναι δικό μας θέλημα». Καταλαβαίνετε τη διαφορά των δύο στάσεων? Η μία είναι κριτική στάση, ενώ η άλλη αρκεί να μην είναι κατά το θέλημά μας. Αυτό συνέβη ενώ ήμουν παρόν και χάρηκα πολύ με αυτή την απάντηση που έδωσε ο ένας αδελφός. Έτσι, στα πρακτικά πράγματα, όταν ήμασταν απασχολημένοι με την αγιογράφηση του ναού, ήμουν προσεκτικός σε κάθε τι που σας έλεγα, σε ό,τι με ρωτούσατε, και σας άφηνα να κάνετε όπως σκεφτόσασταν, όπως το καταλαβαίνετε. Αυτό δεν αλλάζει την επιστήμη της υπακοής, διότι η υπακοή αναφέρεται σε κάτι πολύ πιο υψηλό. Γιατί λοιπόν
είναι τόσο χρήσιμη. Διότι, αν ακόμη ζούμε σύμφωνα με τις σκέψεις μας, χωρίς ζήλο προς το Θεό, η ζωή μας είναι γεμάτη από τη μέρημνα των δικών μας σκέψεων. Όταν κάποιος αποσπάται από όλα αυτά, ζει καθαρά μέσα στη θεία αυτή ατμόσφαιρα. Έτσι, στη μελέτη μου περί των αρχών της Ορθοδόξου ασκήσεως, εξηγώ ότι χάρη σε αυτή τη μεγάλη επιστήμη της υπακοής, που μας προσφέρει η μοναχική ζωή, μπορούμε να ζήσουμε ελεύθεροι από τις μέρημνες της καθημερινής ζωής. Με τον τρόπο αυτό, ακόμη και ένας αρχάριος που αρχίζει τη μοναχική ζωή, μπορεί να διατηρεί το πνεύμα του καθαρό από όλες τις εμπαθείς μέρημνες, ακόμη και τις πρακτικές. Αν ο ηγούμενος ή ο πνευματικός μας πατέρας ή ο οποιοσδήποτε άλλος σας πει, εσείς που έχετε την εμπειρία, τι σκέφτεστε γι' αυτό ή για εκείνο το πράγμα, μη φοβηθείτε να απαντήσετε. Πράγματι δεν πρόκειται για το τελικό σχέδιο του Θείου θελήματος, αλλά για την πρακτική ζωή. Δεν πρέπει βέβαια να φιλονικεί κανείς επιμένοντας τη δική του ιδέα, αλλά μπορεί να συνεργαστεί. Από εσάς το έμαθα. Το πρόσωπο αυτό με βοήθησε να το μάθω. Συνεχίστε λοιπόν έτσι, όπως το κάνατε. Αναζητείτε το θέλημα του Θεού και μη σκέπτεστε. Ω, να έκανα όπως το σκεφτόμουν και σας πιάνει πανικός. Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβάλλεστε. Καταλαβαίνετε? Είναι απλώς κάτι τόσο λεπτό που επαναλαμβάνεται από τη μια ημέρα στην άλλη κατά τη διάρκεια όλης της ζωής μας. Πώς μπορούμε να ενεργούμε ώστε όλα να γίνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Μέσα στο μοναστήρι, όπου ο Θεός μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα, το βάρος αυτό πέφτει στον ηγούμενο. Με τον ηγούμενο είναι το ίδιο δύσκολο, όπως και με το πρόσωπο που σας ανέφερα, διότι ο ηγούμενος μας λέει, για παράδειγμα, ένα πράγμα με το οποίο λογικά δεν συμφωνούμε. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, το να κόψουμε το δικό μας θέλημα είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί? Διότι η Θεία Πρόνοια είναι τέτοια που η διαταγή του ηγουμένου δεν εξαρτάται από την ανθρώπινη λογική. Γι' αυτό ο Θεός μπορεί να την οδηγήσει στο καλό. Αντίθετα, όταν ενεργούμε με τη δική μας λογική, ο Θεός αποσύρεται και τα πράγματα δεν καταλήγουν στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Λοιπόν, να υποχωρείτε ενώπιον του ηγουμένου. Στην περίπτωση αυτή προστατεύεστε και η θέλησή σας δεν εκπληρώνεται. Αντίθετα, ο Θεός θα φέρει τα πράγματα με έναν τρόπο πιο ευνοϊκό από ό,τι αν ενεργούσατε με τη δική σας λογική. Πρέπει λοιπόν να διατηρείτε αυτή την εμπιστοσύνη προς τον ηγούμενο. Αν μιλώ συχνά για τον ηγούμενο, είναι διότι όλος ο μοναχικός θεσμός στρέφεται προς τα πάνω και αυτό το σημείο είναι μοναδικό. Αλλά ο ηγούμενος είναι επίσης αδελφός μας, δηλαδή ένα ανθρώπινο όν. Πρέπει λοιπόν να προσευχόμαστε γι' αυτόν και να προσευχόμαστε ακόμη για να μαθαίνουμε δι' αυτού αυτό που πρέπει να κάνουμε. Όταν ρωτάμε τον ηγούμενο, το κάνουμε με την πεποίθηση ότι ο Θεός θα μας δώσει δι' αυτού να γνωρίσουμε το θέλημά Του.

Αλλού κάποια πράγματα μπορεί να μην φθάνουν ως τον ηγούμενο, αλλά να μένουν στο επίπεδο του πνευματικού με τον οποίο ο ηγούμενος συνεργάζεται. Στο βίο του Παϊσίου Βελιτσκόφσκι βρίσκουμε ένα ενδιαφέρον παράδειγμα στην ιστορία της πνευματικής πατρότητας του ηγουμένου. Όταν στο απέραντο μοναστήρι του ο αριθμός των μοναχών αυξήθηκε πολύ, ο Παΐσιος χώρισε τους αδελφούς σε ομάδες, τις οποίες εμπιστεύθηκε σε διάφορους πνευματικούς πατέρες. Αλλά σε περίπτωση δυσκολίας, αυτοί οι πνευματικοί πατέρες αναφέρονταν στον ίδιο τον ηγούμενο Παΐσιο. Η εμπειρία δείχνει ότι για τον πνευματικό πατέρα, 30 αδελφοί περίπου, είναι ένα μεγάλο φορτίο. Αν είναι πάνω από 40, αυτό ξεπερνά το μέτρο του συνηθισμένου ανθρώπου. Αυτή την αρχή εφάρμοσε επίσης και στο μοναστήρι του Στουδίου ο Άγιος Θεόδωρος, ο μέγας αυτός πνευματικός πατέρας. Ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος υπεύθυνος. Αλλά οι άλλοι κανόνιζαν τα πάντα σύμφωνα με το πνεύμα του. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονταν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των απόψεων του ηγουμένου και των πνευματικών πατέρων. Τα τονίζω όλα αυτά για να σας πω ότι αν κάτι είναι κατά Θεόν και συνοδεύεται από τις προσευχές που του απευθύνουμε για τον ηγούμενο, πραγματοποιείται. Αυτή είναι η καλύτερη οδός. Οφείλουμε να ζούμε ως μια οικογένεια και ακόμη περισσότερο ως ένα πρόσωπο. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους σας να ζήσετε αυτό που έδωσε να ζήσει ο Σιλουανός. Έτσι, όταν θα είμαστε ενωμένοι δια του Πνεύματος, μπορούμε να διακονούμε τους άλλους με τρόπο πιο ωφέλιμο. Τελείωσα. Για το μέλλον ο Θεός να σας ευλογεί και να σας διαφυλάσσει πάντοτε. Ζητείτε το Θεό.

Πώς να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Συμβουλές για την πνευματική πατρότητα. Ο ρόλος των θλίψεων για τη σωτηρία. Η συμβουλή του Αποστόλου Παύλου. Τα βιβλία είναι χρήσιμα για τη διδασκαλία. Ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ μας είπε χθες ένα λόγο μεγάλης αξίας. Ποιος ήταν αυτός ο λόγος? Αφορούσε τον πατέρα Αμφιλόχιο Μακρύ. Αυτός ο γέροντας είχε πει ότι ο πνευματικός πατέρας υποφέρει, πονά, κλαίει και προσεύχεται περισσότερο από αυτούς που έρχονται σε αυτόν. Μόνο κάτω από τις συνθήκες αυτές μπορεί αληθινά να διακονήσει τους ανθρώπους. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το εκφράσουμε αυτό. Αν κανείς, συντετριμένος από τις δυστυχίες του, έρχεται σε μας και μας διηγείται την ιστορία της ζωής του που είναι γεμάτη από θλίψεις, συμφορές κλπ. Και τη στιγμή εκείνη είναι πολύ ήρεμος, χωρίς να έχει πολλές δυσκολίες, και του λέμε υπέροχα λόγια από κάποιο πνευματικό βιβλίο, η συνομιλία μας θα παραμείνει άκαρπη. Ο Χριστός υπέφερε περισσότερο από οποιονδήποτε άνθρωπο πάνω στη γη, κατά τη διάρκεια των χιλιετιών της ανθρώπινης ιστορίας, και έτσι τα παθήματά του υπερβαίνουν τα παθήματα όλων των ανθρώπων. Τα παθήματά του, λοιπόν, έφεραν τη σωτηρία στον κόσμο. Το ίδιο πράγμα, ο ίδιος νόμος, ταιριάζει στην περίπτωση του πνευματικού πατέρα. Πώς όμως να φτάσουμε στο σημείο αυτό? Ο Απόστολος Παύλος, που ήταν ένας πνευματικός πατέρας που έκλαιγε για τους μαθητές του περισσότερο από τον καθένα, είναι ένα παράδειγμα αυτού του είδους. Μας λέει ότι οφείλουμε να χαιρόμαστε με αυτούς που είναι ευτυχισμένοι και χαίρονται και να υποφέρουμε με αυτούς που υποφέρουν. Αυτό είναι ένας γενικός κανόνας. Επί του παρόντος, αισθάνομαι υποχρεωμένος να σας πω, και αυτό πριν από την αναχώρησή μου,

Δεν σε πόνο. Όχι. Κάθε στιγμή φέρει κανείς μέσα του και τη χαρά και τον πόνο. Τελικά όλα αυτά συνοψίζονται στο εξής ερώτημα. Πώς να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι? Θα ήθελα τώρα να σας ζητήσω συγγνώμη. Δεν ταιριάζει να συστήνω τα βιβλία μου. Αλλά κατά έναν γενικό τρόπο, λειτουργώ και εγώ όπως πολλοί διδάσκαλοι στον κόσμο. Καταγράφουν τις γνώσεις τους και με το μέσο αυτό διδάσκουν τους άλλους. Θα σας πω λοιπόν ότι όταν επέστρεψα από το Άγιον Όρος στη Γαλλία, έγραψα το βιβλίο για το Γέροντα Σιλουανό. Το ερώτημα πώς να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, αν και αναπτύσσεται πολύ σύντομα, αναπτύσσεται όμως μέσα στην προοπτική που σχημάτισε η επιχιλιετίας παράδοση της Εκκλησίας. Δεν μου αρέσει να αποκαλύπτω τα ελαττώματα των οποιονδήποτε από σας που πολύ αγαπώ. Επιθυμώ όμως να γίνετε πιο ικανοί στο να διακονείτε τους άλλους με σκοπό τη σωτηρία τους και με τη διακονία αυτή να βρείτε τη δική σας σωτηρία.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Περί προσευχής, μέρος 14. Η Θεία Κοινωνία, το ισχυρότερο ιαματικό φάρμακο. Γέροντα, κουραστήκατε πολύ στη Θεία Λειτουργία. Δεν έπρεπε να μείνετε και στην ανάγνωση της ευχαριστίας. Τι λες, κοινώνησα και να μην μπορεί να ευχαριστώ στο Θεό? Σε πολύ μεγάλη ανάγκη μπορεί να φεύγει κανείς νωρίτερα. Και εσύ να μην φεύγεις ποτέ. Να ακούς την ευχαριστία και να λες συνέχεια «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός» και να φτερουγίζει η καρδιά σου. Μια φορά είχα πάει για Θεία Λειτουργία σε ένα κελί. Ήμουν κουρασμένος και ταλαιπωρημένος, ήμουν και νηστικός επειδή θα κοινωνούσα. Εκεί δεν είχαν φωτιά και ως όλη την ακολουθία έτρεμα από το κρύο. Μόλις όμως κοινώνησα, ένιωσα να διαπερνά όλο μου το σώμα μια θέρμη. Όπως όταν ανέβεις κάτι ηλεκτρικές σόμπες με σπήρες, το ρεύμα αρχίζει να περνάει σιγά σιγά στις σπήρες, ένα τέτοιο πράγμα ένιωθα σε όλο μου το σώμα. Άρχισε σιγά σιγά να φλογίζεται, μια γλυκιά φλόγα. Φλεγόμενος και μη καιόμενος, γέροντα. Ναι, φλεγόμενος, γλυκιά φλόγα. Ω, πάει μετά και η πείνα, πάει και η κούραση, πάει και το κρύο. Πόσο κράτησε αυτό, γέροντα? Το ένιωσα στο ναό μόλις κοινώνησα και μετά που έφυγα ζεστενόταν και ο δρόμος. Γέροντα, πώς μερικοί ενώ είναι ασθενικοί στο σώμα έχουν αντοχή στην νηστεία? Το μυστικό είναι ο ταπεινός και φιλότιμος αγώνας που συνοδεύεται με προσευχή και μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Αυτά τρέφουν την ψυχή, αυτά τρέφουν και το σώμα. Όταν κοινωνούμε παίρνουμε το ισχυρότερο ιαματικό φάρμακο, το σώμα και το αίμα του Χριστού.

«Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε». Η ψαλμωδία είναι προσευχή. Γέροντα, πολλές φορές πηγαίνω στο αναλόγιο να ψάλω γιατί αισθάνομαι ότι αυτό είναι καθήκον μου. Είναι σωστό? Ναι, και η ψαλτική είναι μια διακονία. Γι' αυτό ο ιερέας εύχεται και υπέρ των ψαλόντων. Ο ψάλτης αντιπροσωπεύει όλο το λαό που εκκλησιάζεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δεν χρειάζεται να λένε το Κύριε ελέησον με το νου τους, αλλά να περιμένουν προκοπή μόνο από το ένα Κύριε ελέησον του ψάλτη. Παλιά έψαλαν όλοι οι πιστοί μαζί και κανονικά αυτό είναι το σωστό. Επειδή όμως γινόταν χασμωδία και σύγχυση, η Εκκλησία, που είναι το σύνολο των πιστών, διαλέγει όσους γνωρίζουν να ψάλουν και έχουν καλή φωνή και λίγη ευλάβεια και ορίζει να ψάλουν μόνο αυτοί. Οι υπόλοιποι παρακολουθούν και ψάλουν νοερός και χαίρονται, γιατί πρόσφεραν μερικούς ανθρώπους για να δοξολογήσουν το Θεό. Αυτός γέροντα που απλώς παρακολουθεί, τι πρόσφερει στο Θεό? Αφού παρακολουθεί και ευχαριστιέται με τη δοξολογία του Θεού, δεν ευαρεστείται με αυτόν ο Θεός? Είναι και αυτό μια προσφορά στο Θεό. Γέροντα, κατά τη διάρκεια μιας αγρυπνίας που είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα, πώς μπορώ να προσευχηθώ για το θέμα αυτό την ώρα που ψάλω? Πριν από την αγρυπνία μπορείς να κάνεις προσευχή για το συγκεκριμένο θέμα και μετά, όταν ψάλεις, να λες τα ενδιάμεσα καμιά ευχή. Αλλά και σε όλη την αγρυπνία, αν ο νους μαζί με την καρδιά είναι συνέχεια στο θέμα για το οποίο γίνεται προσευχή, τότε είτε ψάλεις είτε διαβάζεις ψαλτήρι, κανόνες κλπ. Αυτό είναι προσευχή για το συγκεκριμένο αίτημα. Βλέπεις, όταν κάνουμε μια αγρυπνία για ένα θέμα, μόνο 2-3 αιτήσεις αναφέρονται σε αυτό. Όλα τα υπόλοιπα είναι ό,τι προβλέπεται το τυπικό. Όμως η αγρυπνία είναι αφιερωμένη σε αυτό. Ο τρόπος που ψάλλω, γέροντα, είναι βαρύς. Έχω το λογισμό πως αυτό οφείλεται στο ότι η προφορά μου είναι βαριά. Σε έχω δει και βαριά και ελαφριά. Όταν είσαι βαριά, τότε ψέλνεις και βαριά. Από την εσωτερική σου κατάσταση ξεκινάει αυτό. Αυτή να ελέγχεις. Ένας που έχει λεπτή φωνή, αν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, ακούγεται σαν αηδονάκι. Αλλιώς είναι σαν να τσιρίζει. Ένας που έχει χοντρή φωνή, αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, ακούγεται σαν γέρος που μαλώνει. Αν ψάλετε μία-μία, θα καταλάβετε σε τι κατάσταση βρίσκεστε εκείνη την ώρα. Γέροντα, όταν ψάλουμε στο ναό, προσέχουμε να μην γίνονται παραφωνίες. Φυσικά, χρειάζεται να προσέχετε, γιατί όλα πρέπει να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να φροντίζουμε να εφαρμόσουμε το ευσχημόνως στην ψυχή μας. Να υπάρχει δηλαδή ψυχική τάξη, να είμαστε εντάξει με τον Θεό. Όταν κανείς ψάλλει χωρίς να έχει καλή πνευματική κατάσταση, αυτό είναι χειρότερο από μια μουσική παραφωνία. Γιατί όπως το καλό φέρνει μια καλή αλλίωση, έτσι και το κακό φέρνει μια κακή αλλίωση και δεν μπορούν να προσευχηθούν οι άνθρωποι. Αν δεν είναι τακτοποιημένος εσωτερικά κανείς, αν έχει αριστερούς λογισμούς, μικροπρέπειες κλπ, τι ψαλτική να κάνει? Πώς θα νιώσει μέσα του την παραδεισένια γλυκύτητα για να ψάλει με την καρδιά? Γι' αυτό λέει «ευθύμη της ψάλετο». Όσοι ψάλουν κανονικά πρέπει να έχουν την πιο τρυφερή καρδιά και την πιο γλυκιά και χαρούμενη εσωτερική κατάσταση. Πώς να ψάλεις «φως ηλαρών» αν δεν έχεις ηλαρότητα? Γέροντα, όταν μου λένε ότι δεν ψάλω καλά, προσπαθώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνω τεχνικά. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να αποκτήσεις μοναχική συνείδηση, ευλάβεια, σύνεση και όχι να έχεις στο νου σου την τέχνη την ανθρώπινη, την ξέρει. Η τέχνη χωρίς ευλάβεια είναι μπογιές, είναι κάτι το εξωτερικό, το ψεύτικο, δεν έχει φυσικότητα. Μερικοί ψάλτες στον κόσμο βάζουν μπογιές στη φωνή τους από ανάγκη για να πάνε σε μεγαλύτερο ναό και να αυξηθεί ο μισθός τους. Σου λέει, αν με βάλουν σε μικρότερη ενορία, πώς θα τα βγάλω πέρα? Εκείνοι τέλος πάντων δικαιολογούνται
και να τεντωθούν και να φωνάξουν. Ο μοναχός όμως δεν δικαιολογείται να μην ψάλει φυσικά. Να προσέχετε η ψαλτική σας να είναι φυσική, κατανυκτική, να ψάλετε για το Θεό και όχι για την τέχνη της ψαλτικής. Διακρίνεται στην ψαλτική το εσωτερικό και καρδιακό από το εξωτερικό και τεχνητό. Γέροντα, μήπως φταίει η φωνή μου που ψάλω κοσμικά? Δεν φταίει η φωνή, φταίει η τέχνη η κοσμική. Ψάλεις με ένα στόμφο κοσμικό, όπως έψαλαν μερικοί ψαλτάδες που άκουγες στον κόσμο. Είναι ψεύτικο το ψάλσιμό σου. Να μην καλουπώνεις τη φωνή σου. Ξέρεις τι κουραστικό είναι? Να ψάλεις με εσωτερικότητα και φυσικά. Μήπως, γέροντα, για ένα διάστημα να μην ψάλω καθόλου? Όχι, να ψάλεις. Θα ακούς τις άλλες αδελφές και σιγά σιγά θα φύγει αυτό το κοσμικό. Βλέπω και στο Άγιον Όρος, τα νέα καλογέρια συνήθως ψάλουν κοσμικά. Αφού ακόμη δεν έζησαν την καλογερική, πώς να είναι καλογερικό το ψάλισμό τους? Αλλά και οι αγιορείτες ψάλτες, παλιά που δεν είχαν επικοινωνία με ψάλτες κοσμικούς, είχαν πιο καλογερικό ύφος. Τώρα που έρχονται σε επικοινωνία, μπερδεύτηκαν λίγο, όπως τα πεπόνια χάνουν την αστομιά τους, όταν η πεπονιά βρεθεί κοντά σε καμιά κολοκυθιά. Το παν είναι η ευλάβεια. Χωρίς ευλάβεια η ψαλτική είναι ξεθυμασμένη, μοιάζει με όργανο ξεκουρδισμένο που κάνει γκλιν γκλιν. Ούτε έχει σημασία αν ψάλει κανείς δυνατά ή σιγανά. Σημασία έχει να ψάλει με ευλάβεια. Τότε το σιγανό ψάλσιμο είναι ταπεινό, γλυκό, δεν είναι κοιμισμένο. Και το δυνατό είναι έντονο και καρδιακό, δεν είναι άγριο. Ο πατήρ Μακάριος Μπουζίκας είχε βροντερή φωνή, αλλά έψελνε φυσικά, με ευλάβεια και με καημό. Ένιωθες ότι ξεκοβόταν η δική του καρδιά και ξεκολούσε και η δική σου. «Σου κάνει τα τζιέρια άνω κάτω», έλεγε ένα γεροντάκι. Έμενε μόνος σου στην καψάλα, σε ένα σταυρονικητιανό κελί. Πιο κάτω έμενε ένας Ρουμάνος που δεν ήταν ψάλτης, αλλά είχε βλάβια. Είναι μεγάλη υπόθεση ο ψάλτης να έχει βλάβια. Ξέρετε πόσο βοηθάει? Αλλοιώνεται ο ίδιος εσωτερικά, και επειδή αυτή η εσωτερική αλλίωση εκδηλώνεται και εξωτερικά, αλλοιώνεται και ο άλλος που τον ακούει και βοηθιέται θετικά. Έτσι, η προσευχή όλων είναι ευπρόσδεκτη στο Θεό. Γέροντα, μου αρέσει ο δεύτερος ήχος. Ο δεύτερος ήχος είναι καθαρά ανατολίτικος, δηλαδή βυζαντινός. Δεν τον πιάνει κανένα όργανο, μόνο το βιολί. Βλέπεις, οι Τούρκοι πήραν τη μουσική από το Βυζάντιο και με τι καημό τραγουδούν. Και τι λένε στα τραγούδια τους? Να είχα 50 δράμια κονιάκ και 50 δράμια παστουρμά. Ω, για 50 δράμια κονιάκ και λίγο παστουρμά συνεπέρνονται. Και εμείς ψάλουμε για το Χριστό που σταυρώθηκε, που θυσιάστηκε, και να μην συγκλονιζόμαστε? Ω τρισμακάρης των ξύλων, ενώ ετάφη Χριστός. Αν σκεφτεί κανείς το πάθος του Χριστού, διαλύεται. Στο κελί του Τιμίου Σταυρού είχα βρει ένα κομμάτι ξύλο γρεντέ, μακρύ, ένα μέτρο περίπου, και αμέσως θυμήθηκα το Σταυρό του Χριστού. Το πήρα αμέσως στο κελί και το αγκάλιαζα σαν να ήταν ο Σταυρός του Χριστού. Όπως τυπούσε η καρδιά μου, με αυτό κοιμόμουν. Σκεφτόσασταν, γέροντα, τη Σταύρωση? Μόνο τη Σταύρωση. Ένιωθα σαν να ήμουν στο Γολγοθά και να είχα αγκαλιασμένο τον Τίμιο Σταυρό. Αν ήταν ο Τίμιος Σταυρός, δεν ξέρω αν θα ένιωθα κάτι περισσότερο. Κόντευε να σπάσει η καρδιά μου, και δώσ' του δάκρυα, δώσ' του χτύπημα η καρδιά. Οι τσατμάδες, τα πλευρά, θα έσπαζαν. Έσφυγα το ξύλο για να μην σπάσουν τα πλευρά. Εσείς πιάνετε τη φυλάδα με την ακολουθία του Σταυρού, ψάλετε «Σταυρέ του Χριστού, χριστιανών η ελπής», και ο νου σας δεν είναι εκεί. Τότε πώς θα αλλοιωθεί η ψυχή? Αχ, αν δουλέψει η καρδιά, αν αλλοιωθεί η ψυχή, θα είναι πανηγύρι. Ξέρετε τι θα πει πανηγύρι? Όταν κανείς παρακολουθεί και αισθάνεται αυτά που ψάλλει, από εκεί ξεκινάει και η ευλάβεια, από εκεί έρχεται και η κατάνοιξη και όλα. Γι' αυτό να πιάνετε τάκ τάκ τα θεία νοήματα, για να κεντιέται η καρδιά να τα νιώθει.
Αν πάει το τηλεγράφημα στην καρδιά και από μία λέξη κεντιέται ο άνθρωπος, τεινάζεται, αλλοιώνεται πνευματικά και τα άλλα απλώς τα παρακολουθεί και είναι αλλοιωμένος μετά σε όλα. Εγώ όταν ακούω το «Ηλιγιά δενούς και υπερκόσμιος, ημνήν σε Θεοτόκε», παθαίνω ήλιγκο εκείνη τη στιγμή. Και όταν ακούω το «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην», ξέρετε πως γίνομαι. Σκυρτάει η καρδιά μου και όλο το σώμα μου τρέμει από ένα γλυκό ρίγος. Αλλά αν δεν προσέχει κανείς τα νοήματα, δεν αλλοιώνεται ούτε η καρδιά ούτε το σώμα.

«Ψάλετε το Θεό ημών, ψάλατε». Οι γέροντα με συγκινούν πολύ τα πατριωτικά τραγούδια. Το πατριωτικό τραγούδι ξυπνάει την αγάπη για την πατρίδα, τονώνει τον ηρωισμό, εμψυχώνει και αναστατώνει. Στη γερμανική κατοχή, ένας τυφλός με μια φλογέρα, ξέρετε πόσους ξεσήκωσε. Πόσο γλυκά και με τι καημό έπαιζε ο καημένος, το έχει για καημένε κόσμε. Πονούσε για το έθνος και ο πόνος του έβγαινε από τη φλογέρα. Άπλωνε το καπέλο του και έλεγε «Ρίξε στον τυφλό». Οι Γερμανοί έλεγαν «Τυφλός είναι» και τον άφηναν ελεύθερο. Του έριξαν και χρήματα. Αυτός όμως έκανε ιεραποστολή. Όπως ήταν απογοητευμένος τότε ο κόσμος, τους άναβε φλόγα μέσα τους και πολλοί αναστατώνονταν και αποφάσιζαν να πάνε κατευθείαν στα Τζουμέρκα στο Ζέρβα. Σκεφτείτε τώρα να ξεσηκώνεσαι από την αγάπη για τον Χριστό. Εγώ, όταν ακούω εμβατήρια, δεν μπορώ να συγκρατηθώ, με πιάνουν τα κλάματα. Ο νους μου πηγαίνει στον πόλεμο, στον αγώνα για την απελευθέρωση, στους ήρωες που σκοτώθηκαν, που έχισαν το αίμα τους καημένοι. Όταν ακούω ένα τροπάριο κατανεκτικό, συγκλονίζομαι. Η καρδιά μου γίνεται συντρίμια. Ακούω ένα δοξαστικό πασχαλινό, αγάλωμαι. Και όταν ψέλνω, ο νους μου είναι στο Θεό και φτερουγίζει η καρδιά μου. Αν ψάλω κάτι πένθυμο, πονάω. Ψάλω με καημό, πένθυμα. Αν ψάλω κάτι χαρούμενο, χαίρομαι. Θέλω να πω ότι ο νους είναι όλη η βάση. Είναι ο νους στα θεία νοήματα. Τότε αλλοιώνεται ο άνθρωπος πνευματικά. Η καρδιά του φλογίζεται και, πώς να πει κανείς, δέχεται αυτή τη συγκίνηση, την πνευματική, με την αγαλίαση την πνευματική. Αλλά όταν ο νους του δεν είναι εκεί που πρέπει, ούτε συγκινείται, ούτε αγάλεται. Η ψαλμωδία δεν είναι μόνο προσευχή. Είναι και μια παλαβομάρα, είναι, πώς να το πω, ένα ξέσπασμα της καρδιάς, το ξεχύλισμα της πνευματικής καταστάσεως. Όταν κανείς θυμάται τον Χριστό, τον Παράδεισο, τότε ψάλλει με την καρδιά του. Και όταν αρχίσει να γεύεται λιγάκι τα ουράνια, σε κάθε τροπάριο σκυρτάει η καρδιά του. Ακόμη και να μην είναι ο νους του στα λόγια, αλλά μόνο στον Παράδεισο, και τότε σκυρτάει η καρδιά. Η καρδιά πάλεται όπως πάλεται η καρδιά του αηδονιού. Το αηδόνι, όταν και λαϊδάει πάνω στο δέντρο, σύεται ολόκληρο, και αυτό και το κλαδί που το κρατάει. «Αφήστε με», λέει, «δεν θέλω τίποτε, παλάβωσα». Γέροντα, έχω το λογισμό ότι όταν ψάλω χωρίς μουσικό βιβλίο, ψάλω με την καρδιά μου. Στο μουσικό βιβλίο είναι κανείς περιορισμένος. Η καρδιά όμως δεν περιορίζεται. Όταν δουλεύει η καρδιά, ξεφεύγει από το περιορισμένο και πάει στο απεριόριστο. Και τότε γλυκαίνει η ψαλμωδία. Τότε ακόμη και παραφωνία να κάνεις, και αυτή γλυκαίνει, γιατί τη γλυκαίνει η καρδιά. Γέροντα, στην περίπτωση που ο ψάλτης δεν ψάλει μόνος του, αλλά ψάλει με ολόκληρο χορό, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αν ο πρωτοψάλτης ψάλει με την καρδιά του, οι άλλοι που τον ακολουθούν επηρεάζονται, αναστατώνονται με την καλή έννοια. Αν, γέροντα, ο πρώτος δεν ψάλει με την καρδιά του, ο άλλος, όσο καρδιά και να έχει, δεν μπορεί να ψάλει με την καρδιά. Θα πάρει το χρόνο και τον τόνο του πρώτου. Δηλαδή του παίρνει και την καρδιά ο πρώτος? Η καρδιά δεν επηρεάζεται, βρε παιδί. Μπορεί να είναι ο τελευταίος και να ψάλει σιγανότερα, αλλά αν βάζει καρδιά, θα το πει με την καρδιά. Δεν μπορεί να το πει αλλιώς. Το λέει και μέσα του αναστατώνεται, φτερουγίζει η καρδιά. Βουρκώνουν και τα μάτια του. Κατάλαβες? Δεν τον εμποδίζει ο άλλος, όπως και να το λέει. Μη δικαιολογούμαστε έτσι. Πάντως εγώ δεν δικαιολογώ τις γυναίκες να μην ψάλουν με καρδιά, με τόνο, με καημό, γιατί είναι πρικισμένες με σπλάχνα, με αυτή την τρυφερή αγάπη. Γέροντα, έχω το

πνεύμα, ξέρετε πόσο γλυκά θα τονίζετε. Να μπούμε στο πνεύμα σας, γέροντα. Ινόπνευμα, ινόπνευμα. Βλέπεις, μερικοί παίζουν όργανα, πίνουν και λίγο και τραγούδουν με μεράκι. Έχουν δηλαδή κινητήριο δύναμη το ινόπνευμα. Εσείς με το πνεύμα να κινείστε. Με το θείο πυρ και το άγιο πνεύμα.

Η δοξολογία στο Θεό. Γέροντα, δεν αγωνίζομαι όσο θα έπρεπε και αυτό με στεναχωρεί. Κοίταξε να δοξάζεις το Θεό. Πιο πολύ, γέροντα, παρακαλώ το Θεό να με συγχωρέσει παρά τον δοξολογό. Και αυτό καλό είναι, αλλά καλύτερα να τον δοξολογείς. Μέσα στη δοξολογία υπάρχει και μετάνοια, η οποία, επειδή έχει ταπείνωση, φέρνει τη Θεία Παρηγοριά. Το δόξασε ο Θεός σημαίνει και συγχώρεσε, Θεέ μου, τις αμαρτίες μου, για να σε δοξολογώ, όπως σε δοξολογούν οι άγγελοι. Μερικές φορές, γέροντα, δεν αρχίζω την προσευχή ζητώντας το έλεος του Θεού για την αμαρτωλότητά μου, αλλά ξεκινώ με δοξολογία. Μήπως αυτό δεν είναι σωστό? Έτσι να κάνεις. Δεν είπαμε ότι η δοξολογία έχει μέσα και μετάνοια? Στη δοξολογία κλείνουν οι πρόσχαροι άνθρωποι. Βλέπεις, άλλη ψυχή λυπάται πολύ από φιλότιμο για μια πτώση της και στη συνέχεια συγκινεί πολύ τον κόσμο με τη μετάνοιά της. Άλλη, αφού μετανοήσει, ευχαριστεί και δοξολογεί μέρα νύχτα το Θεό που την λύτρωσε από την προηγούμενη αμαρτωλή ζωή της και χαίρεται ο Θεός από το φιλότιμο παιδί του.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών.

0: Ελέησόν ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι σε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου κύριε μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου, ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου, το δούλο σου, ανεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου, ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και επίλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σκοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μειώτη ταπείνωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειον όμως του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσία σαλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι στον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σοδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμη με αυτόν. Παραβαίνοντα ελογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδό με τι αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνι ψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελαίω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώον ικτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία τη λαμπρά και επιφανού ημέρα του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξη επί γη κριτή των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτε και υπνούντε, αλεγρηγορούντε και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και ει των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχο ο ακατάπαυστο και η ανέκφραστο ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλο το άρητον, σιγαρή το αληθινό φω το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα, και σε ειρνή πάσα εκτίσει ει του αιώνα των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάται και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμό, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων ει ανάπαυση τη ασθενεία ημών και άνεση των κόπων τη πολυμόχθου σαρκό. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλε ασημά τι ανομίε ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκε στου αιώνα των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιο, ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο, φυλάξησε παντό κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριο. Κύριο, φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έω του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντε η δούλη Κυρίου, οι εστότε εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τε νυξίν, επάρατε τα σχήρα ημών στα άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριο εξιών, ο ποιήσα των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδή γαράν αμάρτητο η μισή ο δυνάμενο και τη μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφία φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον κύριε τα ψυχά των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου στεναμό αλλά ζωή ατελεύτητο, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτή παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη χλωρή, εν τόπη αναψύξεω, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στου απαιώνα Αγίου σου, χάρη σε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
0: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονυκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες τη βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενος και το σόλ φιλάωτον δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, ότι με υψωθήσαν το σταυρό οικουσίου, στην υπονοήμου σου κοινή πολιτεία, τους ηθικμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκες χορηγών αυτής καύ των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει εν της ενόπλων εις αίτη των ανθρώπων, και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Προστασία που φέρα και κατέσχε την παρήδηση καθίδαση και εσύ ημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξε των Ορθοδόξων πολιτείων, σώζε ούσε και έλεσε βασιλέμ και χωρί γι' αυτή σου ουρανό την νίκη. Διότι έτεκε στον Θεό μόνη ευλογημάνη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ανεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ανεσή σου. Κύριε τα επληθύντε σαν θλιβοντέ με πολύ πανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγου στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε κύριε αντιλήπτρου μη δόξα μου και ύψω αν την κεφαλή μου. Φωνή μου προ κύριο να κέκραξε και επικουσώ με εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθεν του κύριου αντιλήψετε μου. Ο φοβηθήσουμε που μια άδουλα ούτων κύκλου συνυπθεμένων μη. Ανάστα κύριε σώσου μου ο Θεό μου τη επάταξα πάντα ο θρεοντά Ματέο. Οδόντα αμαρτωλών συνέτριψα. Του κυρίου σωτηρία και επί του λαών τη ευλογία σου, εγώ κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθη, κύριο συντελήψατε μου. Κύριε με το θυμό σου, ελέγχ με την οργή σου, παιδεύσαι με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγιο άνεμοι και επιστήρεξε σε πεμέν την χείρα σου. Ο και στην ίαση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου, και στην ειρήνη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών. Ότι ενώ μία πήραν την κεφαλή μου, συμφορτίου βαρύ ευαρύνθη σαν επεμέ μου. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Έτα λοιπόν σε κάτι κάμπτουν έω τέλο όλη την ημέρα και τροπάζουν οι πορευόμοι. Ότι ψώ είμαι πλήστην επεγμάτων και στην ίεση εν τη αρχή μου. Εκακόθηκε ταπεινώθην ω φόδρο ρεύμα από στραγμού τη καρδία μου. Κύριε να σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Καρδία με ταράχθη. Εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό που καίστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξαναντί με ίγκησαν και έστησαν και έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντα δεντούν στην ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μελάλη σαρματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφό σου και οίκον και όσοι άλλοι σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και έχουν κατά το στόμα του μεγαλυμού σου. Ότι πει η κυρία, ήλπη εσύ, ακούσε κύριο ο Θεό μου. Ότι είπαν μήπω ότι επιχαρώσει με χθρή μου και εντό αλευθύνη απόδεσμα με μεγαλορημώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και αλγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου έχω έναν κελό και με λιμνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε χθρή μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πνεθείτε σαν εμισούντε με αδίκω. Για τα παιδότητα μου κακά, αντί αγαθών ενδιαβαλών, πει κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μία προστή απ' εμού πρόσχη στη βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μία προστή απ' εμού πρόσχη στη βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζουν, δείψε η ψυχή μου πως απλώ εισάξου με γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτε στην αγίου αυθύνση του δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου πρεζουά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη σου έρωτα χείρα μου. Ο εξτέτο και ποιότητα επιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Η αμνημόνη βόνου σε που τη τρομίζουμε τη σώρα σε μελέτη του νησέ μου. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη του με λίγο σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάμβω τη δεξιά σου. Αυτή τη δύσμα την ζήτησαν την ψυχή μου, λέψοντα τα εκατότατα τη γη. Παραδοθήσω τη χείρα μου φέρα μερίδε αλοπέκον έσου μου. Ο δε βασιλεύση φροντίστε επί το Θεό επενεθρίστε πάσο μου αυτό την εφράγη στόμα του άδικα. Εν τη σώρτησε μελά τον Ισαίο, τα γεννήθη βοηθών μου και τη σκέπη του μτερήγου σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τα λάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, ότι κινήν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, ότι κινήν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Κύριε Θεό, τη σωτηρία μου έρασε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Είσαι αυτά τον οποίο σου προσευχή μου κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ότι επρίστη κακόνη ψυχή μου και ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη μετά τον καταβενόμενο των Ισλάκων, γεννήθηνο άνθρωπο, αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Ο σύντραυμαντή καθέδοντα εν τάφο νου και μνήσει έτυχε αυτή εκ τη χειρό σου απόστησε. Εθέντο μελάκο το τάρτο είναι σκουτινή και νησκιά θανάτου. Επεμέ επιστρίχθη θυμό σου και πάντα του μετρούσμου σου επίγαγε σε επεμέ. Εμάκρινε τον στόσμο που μου έθεντο με δέλημα για αυτή. Παραδόθεν και οξεπορευόμενη φθαλμή μου στένη σαν αποπτωχίε. Εκεί έκρεξα προ ο κύριο την ημέρα διαπέτασε προ έτα χείρα μου. Μήτε νεκρή ποιή θαυμάσια ιατρία να στήσω και εξομολογήσοντα εσύ. Η δίγηση τέτοισε το τάφο τελεό σου την αλήθειά μου σε διαπολία. Μη γνωστή στην οσκότητα θαυμάσιά σου και δικαιοσύνη σου είναι υγεία επιλελισμένη. Καγό προ ο κύριο και έκρεξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι ότι κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου σε πεμού. Πτωχό είμαι εγώ και ενκόπησε κνότητό μου, υψωθίζεται ή ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επιμέδε έλα τον ενεργέ σου, πημέρε μέσου ξεδράξα μου. Κυκλούσα με σου είδωλ την ημέρα εμπειρία σου με άμα. Η μάκρυνα σε πεμού φίλου και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορίε. Κύριο Θεό, σε τρει μέρε σε κέκρεξε και ανοιχτή εναντίον σου. Ισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό με το όνομα του Άγιου αυτού μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη πειλανθάνω πάση τα αποδόσει αυτού. Με υπερατεύοντα πάση τη ανομία του νεόμου, πάση τη γνώση σου. Του λυτρούμε εκ τη ζωή του στεφανώντα εν έλεγχο και εκτιμή. Με επιβλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κινηστεί στο σέι του ενιώτη σου. Ιω ανελήμου είναι ο κύριο και κρίμα πάση σε δικουμένη. Εγνώριστε σου αυτό το Μωυσή τη Ισραήλ τα θυλήματα αυτού. Η κτήρη μου και λίγη μου είναι ο κύριο μακρόθυμο και πολύ έλλειψη σου και στέλο οργιστή σε θεουδέ στον αναμηνή. Ου κατά τη ανομία σημών επίση είναι μήνου δέκα τη αμαρτία σημών τα πέδου γερμήν. Ότι κατά το ύψιτρο από τη γη συγκροτέω ο κύριο το έλλειψη αυτό επιφοβουμένο αυτόν. Καθώ να πέχουν τα αποδεσμών εμάκα να θυμώνουν τα ανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε ο κύριο φοβουμένο αυτόν. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα η μόνη μνήση του χωσεσμένου. Άνθρωπο ο συγχώρτη ημέρα αυτό ο άνθρωπο του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει και επιγνώσει τον τόπον αυτόν. Το δέλεσαι του κυρίου που το Ιώνα και ο Ιώνα επισφοβουμένο αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όντι φυλά του διαθήκη αυτού και μνημημένη στον ρόλο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο Σεντουρανό, η τίμη στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντα σε άγγελα αυτού την οτή ισχύει ποιούντα το λόγο αυτού του ακούει τη φωνή των λόγων αυτών. Ευλογεί τον κύριο πάση την άμεση αυτού λειτουργεί αυτού ή ποιούντα το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο τη σπατεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Εν πάντη τόπο τη σπατεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, σ' άκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη θέση μου την ηλυθία σου, άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη έρθει και σήμερα το δούλου σου του δικαιωθεί στην οποία σου παζών. Ότι κατεδίκουσαν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωση είναι γη την ζωή μου. Κάθε σε βρίσκονται νησού νεκρό σου όνο και κηδεία είναι πεμέ το πνεύμα μου, είναι μη ταράχθη καρδία μου. Εμνήστε με έναν αρχαίο να μελέτησε πάση τη έργη σου, ποιήμα στο χειρόν σου μελέτη. Διαπέτασε προ όντα κύριε μου ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ άκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σοπέ μου και ομοιωθήσου με τι καταβαίνουσε ει λάκων. Ακουστό πίσω με το πρωί του λαιό στην πίση ήλπισα. Νόησα με κύριε, δεν παράψε μου προσφύγει την ψυχή μου. Ξυλούμε τον εχθρό μου, κύριε, που σε κατέφευγαν. Δέξω με το πίνο θέλημά σου τη ο Θεό μου. Το πράγμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει η ευθύνη και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρίψει την ψυχή μου και εν το ελέγχει ο εξοδοθρέψει εχθρού μου. Και απολύ πάντα του λίβοντα την ψυχή μου, το εγώ αδούλου σου ημί. Ισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει και εσύ μετά το δούλου σου. Ισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει και εσύ μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει η ευθεία μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και νύχι και νύχι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον, ίσον.
1: Υπέρ τη πόλεω, ταύτη πασή πόλεω, χώρα και των πίστη κούντων εν αυτέ του κυρίου Δεϊθώμε.
2: Κυρία Δεϊθώμε.
1: Υπέρ ευκρασία αέρων εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊθώμε.
2: Κυρία Δεϊθώμε.
1: Υπέρ πλεόν των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθώμε.
2: Κυρία Δεϊθώμε.
1: Υπέρ τουριστίνε ημά από πάση θλίψη οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθώμεν.
2: Κυρία Ελέησον.
1: Αντιλάβου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά ο Θεό τη ηχάρητη.
2: Κυρία Δεϊθώμεν.
1: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη εμπόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία.
2: Παναγία Θεοτόκη, όσων
1: ελέησονται σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, Θεός Κύριος και επεφανετήμην ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε Κύριε ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού ο Θεός Κύριος και επεφανετήμην ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Όταν το εθνή κυπρώσαμε και γνώμη Κύριε μην άμυνα αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανετήμην ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρά Κυρίου αγέννητο αύτη και αίσθητα μεστή εν αυθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφανετήμην ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Και τρόπον μέτοχος και θρόνον διάδοχος των Αποστολών γενόμενος στην πράξη νεύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη ενήθρισας μέχρι σέματος ιερομάρτης Κυπριανέ πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστολών γενόμενος στην πράξη νεύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη ενήθρισας μέχρι σέματος ιερομάρτης Κυπριανέ πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναμιν παρθένε πανάμωμε με μητή Χριστού του Θεού προμφέα διήθεσου την Παναγία ψυχήν, η νίκα σταυρούμενον, έβλεψα σε κουσίων στον Υιόν και Θεόν σου, όν περευλογημένη της οπούσα μη πάυση, συγχώρησιν τεσμάτων, ημίν δωρήσαστε.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε.
2: Κύριε Λαΐσον.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε Λαΐσον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.
2: Αγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν βλέπον ολίστης των αρχηγών της ζωής επί σταυρού κρεμάμενων έλεγεν. Ημί Θεός υπήρχε σαρκωθής ως ειν ημίν σταυρωθής. Που κάνω ίδιος τα σακτίνα σε να απέκρυψε, που δε η γης ιωμένη εκειμένε, το άλλο πάντων ανεχόμενος, μνήστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού. Τερμές ο διόλιστον ζυγός δικαιοσύνης ευρέθη ο σταυρός σου, του μεν καταγωμένου εις άτην το βάδι της βλασφημίας του δε κοφιζωμένου πτεσμάτων προς γνώσιν θεολογίας Χριστέ ο Θεός δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν των εξαιμάτων σου άγνων σωματοθέντα και υπερένει ανέξου σεμνητεχθέντα επί ξύλου κρεμάμενον μέσω των κακούργων ορός, σαν τας πλάχνα ήλγης και μητρικός, θρυνούσα εγώ αημιτέκνον εμών, της η Θεία και άγματος οικονομία σου δεις, εζώσα στο πλάσμα σου, ανήμνο σου το εσπλάχνον. Εν μέσω της εδέμ ξύλων θάνατον ήνθησεν, εν μέσω δε της γης ξύλων ζωήν ευλάστησε, γευσάμενη γαρ του πρώτου άθαρτη όντες θα την γεγόνα μεν τυχόντες δε του δευτέρου, της αθασίας κατετρυφήσαμεν, εν το σταυρό καρέσω σε Χριστός το γένος των ανθρώπων. Ο δε Θεός πασινεύσιμων προαιώνων, ηργάσαντο σωτηρίαν εν μέσω της γης, εν παραδείσω μεν το πριν ξυλών εγύμνωσεν, που περτυχεύσει ο εχθρός εις περιμέχρωσιν, του στραβούδε το ξύλων τη ζωή στο ένδυμα, ανθρώπις φέρον επάγει επί της γης και κόσμος όλος επίστη πάσης χαράς. Ονορώντες υψούμενον Θεό εν πίστη λαϊ, συμφώνος εκοίσομεν πληρείς δόξης ο οίκος σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εκ των αιμάτων των αιμών πρωτός και γέννησε, εκ των αιμάτων δε των σών.

0: Όταν μια εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιό μου στη διαπαντός. Σημώνω για μαρτωρικό το πονερό νόπιό σου επίση, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει τον εκκρινέστέ σε. Η δούγαρα να νομίσει την αλήθεια για να μαρτύρει σε κύση σε μίμητη μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάβηση στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου δήλωσά μου. Δαντή μη σώπου και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και επερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτή μαγαλία συν και φρουσίνα, αγαλιά σου το στέα ταπεινωμένο. Απόστοψαν το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάση ανομία με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά αν κτίσουν εν μη ο Θεό και πνεύμα αυτέ εγγέννησουν τι εγκάτε μου. Μία απορρίψε μου το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλυση απέ μου. Απόδεινε να γαλλιέσαι τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάσκω όμω τα σοδού σου και σε πίσω πίσω επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, γαλλιάσαι τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλει τη θυσία να έδωκα ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τριμμένη μου καρδία, στην τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου που ξεδνώσει. Αγάθρον κύριε διευδοκίου τη Σιώνη και κλωδομηθείου τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύνα δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επιθυσιαστήριόν σου μόσχου.
1: Σταυρό μη χαράξα μα είσαι βευτεία σράδο την Ερυθράν διέτη με το Ισραήλ πεζεύσε. Την δε επιστρεπτικό σου παραγωγή σάρμαση. Κροτήσα σύνο σε επέδρο τη αγράψα στο αίτη των όπλων διό Χριστό άσουμεν το Θεό ημών ότι δεν δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεός σου, μα δόξα σοι. Παλάμαστια σταυρωή σου, απρόσα προσέχτων συνήγαγε. Χειρόν σου το πλαστούργημα και χειρό πονηρού πάντα συλλεφθέρωσα. Και κάτι πέταξα χειρή κατεωτά τη βασίλη των απάντων, δύο πιστιά σου με το μεγέθη σου, ότι δεν δόξα σοι. Δόξα σοι ο Θεός σου, μα δόξα σοι. Νηματική είναι δε μγέγονε του ξύλου, η επεκτή απόγευση των θάνατων σου άξα. Χριστό δε θανατωθεί. Επί ξύλου άβαση ζωή είναι πήγαση και έντεινε. Έκτηνε τον όφιν θεϊκή δυναστεία, δι' αυτό άσουμε το Θεό ημών ότι δεν δόξαστε. Άγιοι του Θεού πρέπει περιμόν. Ιντρίσα του Ιησού των Μαρτύρων πλήθη, σταυρώτε και το πάθο σου παθών, κατεξανίσταστε και έναντι των εχθρών βασιλιά είναι σαν σε πάση κτήσεω υπέμεναν βασάνου και κινδύνου απείρου, διότι είσαι έτυχο να ιδίου ζωή του Θεού ημών. Άγιοι του Θεού πρέπει περιμόν. Ραντίσματι θεωργό του χωρού μαρτύρων αιμάτων ακυράτων σου, κηρύττοντα έρανα. Εφό και τα εαυτόν διασέ και ένωσαν προθύμω αίματα μη πέντε γυρικώντε τη αψύχη ξωάνη, αλλιπερσού θνίσκοντε το Θεό ημών άμα μαθήματα. Υπεραγία θεωτό και σώσεν εμά. Ω έβλεψε σε σταυρό των τα πάντα βλέποντα ηλούμενων, οι άνοιτο οδυρωμένοι ελγητοί του το τέκνων εμών. Τι σι ανταπέδωκαν οι απολαύσιντε πολλών σου δωρημάτων. Πώς η πίσω των πόνων δόξα της Ιείας πρέπει και μακρόθυμη οικονομία φρικτή. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Μετά της υπερκοσμίου τάξεως νυν αυλιζόμενος σε ιερά και θεία κεφαλή, ουρανώθεν επίβλεψον για τους Χριστός υμνούντας σε τεσσές πρεσβείες περιφρόνησον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Εν ζώφου της αγνωσίας πρότενον δεινός κρατούμενος και ψυχολέθρης πάθης αρκός, ακρασία, πυρούμενος μεταβολήν παράδοξον έβρες αθρός, μα μακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Λιμώνουμε επί καθέδραν πρότερον Πάτερε κάθε σας και εν καθέδρα πάλι των Χριστών πρεσβυτέρων εδόξα σας, αλλοιωθείς αφέστατα τη του υψίστου Θεία Χάριτη. Και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παρθένος μετά τόκον έμεινας αυτόν γαρτέδωκας των ποιητήν των όρων και θεώνα συνήθως και ξένος ημίν, επιφανέντα σώμα τη θεογενήτρο μητροπάρθενε. Ράβδος εις τύπων του μυστηριού παραλαμβάνεται. Το βλαστό γαρ προκρίνει τον ιερέτης τρίβουσι δε πρώην εκκλησία, νυν εξύγχυσε εξήλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Μέλανα κόσμων, με την φιάστη ορών ο ήλιος επιξήλουσε αδίκως αρθέντα και διεράγησεν πέτρε και γη φόβο πάσα έφυξε μόνη σωτήρης πάντων απολύτρωσιν. Δόξασαι ο Θεός, μα δόξασαι απρόσας χειρασμός εις ετύπου σταυρών των τίμιων. Τούτον ημίσιν είναι εκτύπουντες εμφρόνος έθνη αλόφυλα πάντα των δαιμών εκτρεπόμεθα. Βλάβης εκτός απάσης διαμέροντες. Άγιοι του Θεού πρέσβευε περιμόν παθών κρατούντες οι αθροφόροι πάθη εικόνιζον πολυτρόπης πάθης προσωμιλούντες του εκουσίως παθόντος και τα πάθη ανατώσαντος και τη ζωή του κόσμου ανατήλαντος. Άγιοι του Θεού πρέσβευε περιμόν ανεπιστρόφως του μαρτυρίου οδόν βαδίζοντες το προς, τα προσκόμματα της πλάνης εκ μέσου οι ευκλεείς αθροφόροι επίησαν και κατήθησαν προς καταπαύσεις τα στείας εφρενόμενοι.

10 ήταν και στους όλοι μας. Νο μη μόνο δείχνει τον ανθρωπίνο σε τέκνον έτεκον και πως άνομοι εξούς εξ ηλωμέσων ανώμων των μόνων νόμων ζωής εκ τηθέμενον η Θεοτόκος την ούσα απεφέγγετο. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ως Παύλος προς τον Χριστόν της ψυχής μεταβαλών έφεσιν, Κυπριανέ παν σοφέ τούτου μαθητή σε χρημάτισας, Άγιε του Θεού πρέσβευε ημών, νηστεύεται σε Χριστός αντιχητών ως των παθών δόξη σου, καταστολήν δωρούμενος και να γεννήσει ως ένδυμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Αλήπτης ασκητικός προγεγονός καρτερικός ύστερον Κυπριανέ πανέφημε μάρτης αληθείας για γέννηση. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναμιν Κυρίως και ρηθός σε Θεοτόκον εμπιστή σέβομαι. Σίγαρ Θεόν τέτοκα σάρκα γεγονότα πανάμωμε. Εφραίνετε επίσης η Εκκλησία Χριστέ κράζουσα, σημού ισχύ ισχύριε και καταφύγει.

Αμήν. Παιδευθείς εν τη πλάνη επιμέλος, ως ο Παύλος εκρήθη εξ ουράνου, σταυρό οδηγούμενος προς το φως του της γνώσεως, της γαρσεμνής παρθένου το πόθο φλεγόμενος, δι' αυτής ειρμός της το πλάστη της κτήσεως, ο θερθείαν βέψας του εχθρού το ανίσχυρον συναυτή κατηξίωσε, του χορού των μαρτύρων Κυπριανέ ιερότατε, πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων να απεσυντορήσαστε, της εορτάς υπόθω την Αγία Μνήμην σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον αμνών και ποιμένα και ρήτρωτη, η άμας θεωρούσα εν το σταυρό, η λάλαζε δακρύουσα και πικρόσα νεκρά άβγαζεν, ο μεν κόσμος αγάλεται δεχόμενος την λύτρωσιν. Τα δεσπλάχνα μου φλέγονται, ο ρός Ιησού την σταύρωσιν, ειν γαρυπωμένης διασπλάχνα ελέους. Θεέ υπεράγαθε, ανεξίκα και Κύριε υπιστώσε, ο Ιησόμεν. Σπλαχνίστη την παρθένε έφημας, και πτεσμάτων δώρησε την άφεση, της ευσεβώς προσκυνούσι αυτού τα παθήματα. Θύσωση με τα πονήσεν έσεως Κύριε, η Εκκλησία βοάσει, εκλεβώνουν λίθρου και καθαρμένη το δίκτον εκ της πλευράς.

0: Μαρίας,
1: Ευλογία Θεό, το Κύριο Σονήμα.
0: Με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρή ο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήνος Ιεράρχην Τίμιον και Αθλητήν Στερότατον Οικουμένη Αξίως Γερέρισε Κυπρία Νέα Ήδημε και τη ύμνη δοξάζει την Αγία Σου Μνήμη, του απάντων τεπτεσμάτων άφησιν δια σου δωρηθήν τη μέρη που είναι αλληλούια. Αλληλούια, τον σοφόν ιεράρχην τιμήσουμε, ως ποιμένα σοφόν και διδάσκαλον, ότι εξ ακαρνθών πλάνη σύνθησε, ως περόδων τερπνότατον και ημάς τους πιστούς κατεμύρισεν, ή αμάτων οδμές και βολές θαυμάτων, ώστε ψάλλην ημάς του Δαβίδ την οδύν. Αλληλούια.

τη Δευτέρα του 8ου μηνός, μνήμη του Αγίου Ρωμάτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου, τη Ευθύνων ημιτός του Πατροσιμών Θεοφίλου, του Ομολογητού, ο Άγιος Νεομάτης Γεώργιος, ο Ιστοκαρατσαντζού μαρτυρήσας εν έτη 1794 ξηφιτηλίουται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς, αμήν.

0: λόγον τεκούσαν, την όντως Θεό το κονσέ, μεγαλύνομεν.
1: Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνης την ελέους, καθώς ελάλησε προς

0: δοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εύαμεν το της παρακοής νοσήματι, την κατάραν ισοκίσατο, σίδε παρθένε θεοτό και το της κυοφορίας βλαστήματι, το κόσμο την ευλογία ανεξήνθησας, όθεν σε πάντες μεγαλύνομεν.
0: Αξίον εστίν ως αληθών, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Αη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Δημιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέρα.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία Λέησον.
0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας. Με τα πάντων των
1: Αγίων. Αγία Θεοτόκιος όσον ημάς.
0: Μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους.

0: Σι δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή Κύριε στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία εμνούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ Υπουράνε Θεέ Πάτρε Παντοκράτων Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριο Θεό σου αμνός του Θεού Υιός του Πατρός σου έρουν την αμαρτία του κόσμου ελέησουν ημάς σου έρουν τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέηση μόνο καθήμενο στην δεξιά του πατρό και ελέγχου ημά. Ο τσίμωνο Άγιο ημώνο κύριο Ιησούς Χριστό ει δόξα Θεού πατρό αμήν. Κατεκάστη με έναν ευλογή σου και νέο στο όνομά σου ει τον αιώνα και ει το αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγή γεννήθη σε μήνυν γενιά και γενιά. Εγώ είπα κύριε λέει σου αν μίεσαι την ψυχή μου ότι ημαρτών σε. Κύριε προ σε κατέφυγον δεξό μου του πίνει το θέλημά σου ότι ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φω. Παράδειγμα το λαιό τη γινόσκου είσαι. Καταξίωσουν κύριε τη ημέρα τα άφθεν αμαρτή του φυλακτήνε ημά. Ευλογητό η κύριο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Βγαίνει το κύριε του ελαιό σου φημά σου καθ' άπερ πίσε με νευρή τη πίσε μου. Ευλογητό η κύριε διδαξόμη τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνεδισόμη τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιε φώτισόμη τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου τον αιώνα τα είχαν των χειρών σου μη παρίδη. Συ πρέπει ένο, συ πρέπει ήμουν, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσουμε την αληθινή δέηση ημών το Κυρίο.
2: Κύριε λέησον.
1: Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημών.

0: την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας.
1: Με το Πάνω. Θεοτόκε σώσαν ημάς.
0: Μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήνους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπά.

0: Σου. Τα σκεφαλάσιμα του Κύριου πλήτωνε.
1: Συ Κύριε.
2: Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το πεντεφόρο σου όματι επιβλέπων επί πάσαν την κτήση, Συ εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, εκτείνων την χείρα σου την ώρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς. Και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρηστον δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Στον γαριστή του ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Του Μωυσέως η λάβδος των τιμίων σταυρών σου προετύπους ότι νημών εν αρτού γαρσούζης ως εκβηθού θαλάσσης των λαών σου φιλάνδρουπε. Την επίστημεν του πρωιτού ελέους σου, Κύριε, και εγαλιασάμεθα και επλάνθημεν. Εν πάσες τες ημέρες ημών επλάνθημεν, ανθών ημέρων εν ταπείνωσας ημάς, ετωνων είδομεν κακά και είδε επί τους θούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους Υιούς αυτών. Ο ένε δεν παράδεισος ποτέ τοξίδων της νοσέως, ανεβλάστησεν εν μέσω των φυτών. Η Εκκλησία σου, Χριστέ, των σταυρών σου εξήνθησε, τον πηγάσαντα το κόσμο την ζωήν, αλλά το μένε θανάτος ευρώσει φαγόντα τον Αδάμ, το δε ζωοποίησε πίστης οθέντα τον νηστήν, ούτης αφέσεως κοινών ουσιμάς ανάδειξον Χριστέ ο Θεός, ο το πάθη σου λύσα στην καθημών μανίαν του έκρου και αξίωσαν ημάς της ουρανίου βασιλεία σου. Και στο λαμπρό της Κύριου του Θεού ημών επί μας και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον επί μας και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Τι μας καλέσομεν Άγιοι Χερουβήμ ότι ημίν επανεβάψατο Χριστός, Σεραφείμ ότι απαύθωσε δοξάσατε αυτόν, Αγγέλους το καρσωμά πεστραφείτε, δυνάμεις ενεργείτε εν τη σταυμασή. Πολλά ημών τα ονόματα και μίζωνα τα χαρίσματα, πρεσβεύσατε του σωθήνεντας πηχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι εις κακίας πρώτερον ακριβής υπέρβαχος της Εκκλησίας.

Άνι, και ο ακόλαστος σόφρον διά τιμίας Παρθένου, αμποτέρων τες εύχες,

0: στον αιώνων αμήν, σε καθηλούμενον λεβούσα, εν το σταυρό Ιησού και τα πάθη δεχομένων, εκουσίως δέσποτα υπαρθένος και μύτη σου, τέκνον εγώ ατέκνον γλυκύτα τον πληγάς αδίκως, πως φέρεις ο ιατρός, ο ιασάμενος, πρωτών την ασθένειαν και της θωράς απάντας εισάμενος, τι εσπλαχνία σου,
1: αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα τη σου, ύψιστε του αναγγέλιν το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
2: Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών μου εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα φιλήματα ημών. Ως και ημίς αφίαμεν σου φιλέτες ημών, και ημίς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου στην βασιλεία.

Πατρός και Θρόνον Διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος στην πράξη νεύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη ενήθισας μέχρις

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη
1: η ελέησον
0: της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκον
1: και σώσον ημάς.

0: Πρέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν του εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψίστε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς.
2: Τον Αγγέλιν του πρωί του Ελαιός σου και την αληθιά σου κατανύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς.
1: Ότι εφρανάς με Κυρία της ποίημας Ιησού και της έργης των χειρών σου αγαλιάσουμε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς.
2: Ο κυφθής Κύριος ο Θεός ημών κι ουκέ στην αδικία εν αυτό, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
2: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου
2: σώτε σώσον ημάς.
0: Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας εκράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

0: Αμήν, δεύτε αγαλιάσόμεθα το Κύριο, αλλά αλλάξουμε το Θεό, το σωτήρι μόν, σώσον ημάς, ιέθε, ο εναγής θαύμαστος, ψάλλοντας, η Αλληλούια.
1: Προφθάσομε το πρόσωπον αυτού, εν εξομολογήσει και εν ψαμείς, αλλά αλλάξουμε αυτό, σώσον ημάς, ιέθε, ο εναγής θαύμαστος, ψάλλοντας, η Αλληλούια.
0: Ότι Θεός μέγας Κύριος και Βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην, σώσον ημάς, ιέθε, ο εναγής θαύμαστος, ψάλλοντας, η Αλληλούια.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν, ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνα εκ της Αγίας Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτους εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, ανά το θάνατον πατήσας, ίσχον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρίμ και το Αγίο Πνεύματι, σώσον.

0: Ενω Μαρίας,
1: Αγία Θεοδόκια, σώσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων ημών εύχονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κυρίε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού και τρόπον μέτοχος και θρόνον διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος στην πράξη νεύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν δια τούτο το λόγον της αληθείας ορθοτομών και την πίστη εν ύπνησας μέχρι σέματος ιερομάρτης Κυπριανέ πρέσβευε Χριστό το Θεό

υπομένων και φτωχών την προστάτη, την ακτινοσδίκην, την ετωλίαν πόσαν καταφωτίζουσαν. Επώνυμον την όντων δωρεών των του Θεού, την πόνσεπτον και οσίαν, Θεοδόραν την βασίλισσαν. Δεύτεροι εν άρτη πόντες πιστός, συνέλθοντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή καρά εν άουσι περιμόν, ου πάβοι πρεσβεύουσαν, ως τον εχμαλωτον ελευθερωτής και τον τοχόν υπεράσπιστης, ασθενούντον ιατρός, βασιλέων υπέλμαχος, τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σώθη.

0: Εον πρώτης επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα
1: πρόσκομε
0: τέκνον Τιμόθε χάριν έχω το ενδυνάμος αντί με Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών ότι πιστών με υγιήσατο θέμενος εις διακονίαν των πρώτερων όντα βλάσφημων και διώκτην και υβριστην αλληλεήθην ότι αγνοών επίσα εν απιστία υπερεπλεώνασε δε η χάρις του Κυρίου ημών μεταπίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ότι Χριστός Ιησούς ήρθεν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε ον πρώτος ημί εγώ αλλά δια τούτο ελεήθην ή να εν εμί πρώτο ενδείξετε Ιησούς Χριστός την πάσαν μακροθυμίαν προς υποτύπωσιν των μελώντων πιστεύειν επ' αυτό η ζωήν αιώνιον. Το δε βασινί

0: Σοφία, πάλι και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημώντας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύουση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιώθηνε. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και μέτρη των σου φιλανθρωπών και
2: τα χερουβίμ μη

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού, των Μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πώς εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομόσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάσων ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σερκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένο και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα, την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρινέ ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

Άξιον και δίκαιον σε μνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφορστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτωσον, σύ και ο μονογενή σου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως ασκέτηση παρεστήκαση. Χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά.

0: Θα σε ευλογήσω τα γλώσσας και της Αγίας Αυτοκίνητας και
1: Αποστόλης
0: λάβετε, φάγετε του

κινδύνευκαν και ανέμακαν τον λατρεί. Και παρακαλούμενοι και δεόμενοι και οικετεύονοι, κατάπεψαν το πνεύμα σου το Άγιο Θεό και επί τα προκειμένα ρωτάσκαν και ποιήσουν εμένα άρτον και τον τίμιον σώμα του Χριστού.

0: Και καταξύ όσων ημάς δέσποτα με τα παρησίασε κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστε σε τον εφουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτου η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και ημείς ανέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: αλλά τους μετέχοντες αγιάζουν, Ιησούς Χριστός νίκα, πλήρωμα πνεύματος. Αμήν.
1: Εις Κύριε.

Σωτηρίαν ηργάσω εν μέσω της γης, Χριστέ, ο Θεός, αλληλούια.

0: Έρχεται
1: του δείπνου σου του μυστικού σημερονιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπον, ο φιλιμάς ειδός ο καθάβερο Ιούδας, αλλοσολιστής ομολογώσει,

Κύριε, όπως αντιμήσωμεν την δόξαν Σου, ότι ηξίωσας ημάς των Αγίων Σου μετασχήν μυστηρίων τήρησον ημάς εντός ο αγιασμό.

0: του μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλάβους όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλογήσον Πάτε.
1: Ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε επιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύς, τη άρκου συνημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το

και έλεος αυτού έλθε θυμάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σου Θεός ημών, δόξα σου Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας Βασιλίσσης Άρτης, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλας, του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Κήρυκου και Ιουλίτης, ον και τη μνήμην επιτρέψει.

0: Η Αγία Τριάδη διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Επάντα τι έχεις καλή μητουσία, το οποίο μυστικό δωρημάτων.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήδωσαν οι εχθροί Αυτού και φυγέτωσαν από προσώπο Αυτού οι μισούντες Αυτών. Ως εκλείπει καπνός, εκλειπέτωσαν. Ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ότως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι Αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμών, Κύριος όνομα Αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον Αυτού. Ταραχθήσονται από προσώπου Αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών, ο Θεός εν τόπο Αγίου Αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο εξάγων πεπαιδημένου σε έναν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφοριείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε, σύ δε κατηρητήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσου είναι αυτή, η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ορότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσω των κλήρων, τέργιες περιστεράς, περιεργυρωμένε, και τα μετάφερνα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλιν των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής, χιονοθήσονται εν σελμών, όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετυρωμένων, όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρη τετυρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά ίν εν το Αγίο, ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτησας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν. Κατεβοδώσε ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου, Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης, όπως αμβαφεί ο πούς σου εν αίματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες σου, ο Θεός, επορίες του Θεού μου, του Βασιλέως, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων τυμπανιστριών, εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριος εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός, τούτο ο κατηργάσο εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύ Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη θηρίης του καλάμου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών, του εγκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει η χείρα αυτής το Θεό. Ευασιλεία της γης, άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό, το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού, κατά ανατολάς. Ιδού, δώσει τη φωνή αυτού, φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ. Αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού. Ευλογητός ο Θεός.
2: Ψαλμός 67. Εις το τέλος το Δαβίδ ψαλμός οδής. Ας αναστεί και ας κινηθεί προς εκδίκησιν και προς δράσιν ο Θεός και ας διασκορπιστούν αμέσως οι εχθροί Του και ας φύγουν έμπροσθεν του φοβερού προσώπου Του όσοι Τον μισούν. Όπως διαλύεται και εξαφανίζεται ο καπνός, έτσι ας εξαφανιστούν και αυτοί. Όπως τίκεται ο κυρός πλησίων και απέναντι του πυρός, έτσι ας λιώσουν και ας εξαφανιστούν οι αμαρτωλοί έμπροσθεν του προσώπου της Θείας Παρουσίας. Και οι δίκαιοι ας εφρανθούν, ας πληρωθούν αγαλιάσεως ενώπιον του Θεού, ας τερφθούν και ας χαρούν γεμάτη εφροσύνη. Άσμα δοξολογίας τονίσατε στον Θεό. Ψάλατε ένους και οδάς ύμνων στο μέγα όνομά Του. Ισοπεδώσατε και ετοιμάστε δρόμους για εκείνον, ο οποίος ως επί άρματος καθήμενος προχωρεί μέσω της ερήμου προς δυσμάς, ακολουθώντας το λαό Του προς την Παλαιστίνη. Κύριος είναι το όνομά Του. Σκυρτήσατε από αγαλίαση ενώπιον αυτού. Οι άδικοι και οι καταπιέζοντες τους ασθενείς και αδυνάτους θα ταραχθούν και θα τρομάξουν πρώτου προσώπου Του, διότι αυτός είναι ο προστάτης των αδικουμένων, είναι ο πατέρας των ορφανών και ο υπερασπιστής και συνήγορος των χειρών. Ας μην οργιάζει η αδικία. Υπάρχει Θεός, ο Θεός στο Άγιο Κατοικητήριό Του, παρακολουθώντας τα πάντα. Ο Θεός τους μεμονωμένους που δεν έχουν κανένα φίλο, αλλά εξαρτώνται από μόνη την προστασία Του, τους εγκαθιστά σαν οικογενειάρχες σε οίκο ευτυχή. Ο Θεός εξάγει ανδριωμένους και ελευθέρους όσους είναι αλυσοδεμένοι. Ομοίως ετοιμάζει κατοικία σε εκείνους που τον παραπικραίνουν. Σε αυτούς όμως, σαν κατοικία τους ορίζει τους ως τάφους ερήμους και άγονους τόπους, όπου της πνευματικής χαράς και εφροσύνης η φωνή δεν αντυχεί. Ω Θεέ, όταν έβγαινες έξω από την Αίγυπτο επικεφαλής του λαού σου, προπορευόμενος προ αυτού αοράτος, όταν σε διέβαινες μαζί του την έρημο, η γη εσύστη, αλλά και αυτοί οι ουρανοί, εν είδη βροχής σιγαλής, έσταξαν το μάνα και τις ψεκάδες της ουρανίου ευλογίας πρώτου προσώπου του Θεού, ο οποίος απεκαλύφθη επί του Σινά, προπροσώπου του Θεού, ο οποίος γνωρίστηκε στον Ισραήλ και λατρεύεται από Αυτόν. Ω Θεέ, βροχή πλουσιοπάροχη και άφθονη ξεχώρισας και κατέπεμψε στον λαό σου, ο οποίος είναι η κληρονομία σου. Βροχή υδάτων εν μέσω της ερήμου, βροχή του μάνα προς διατροφή, βροχή παντίων ευλογιών και δωρεών. Και όταν στην πορεία της ερήμου εξασθένησε και από τον κόπο κατεβλήθη η κληρονομία σου, εσύ την ανακούφισες και την στήριξες μέχρι της εγκαταστάσεώς της στην γη της επαγγελίας. Τα πίμνια των λογικών σου ζώων κατοικούν ήδη σε αυτήν. Εσύ ετοίμασες αυτήν με την καλοκαγαθία σου για τον πτωχό και δούλο λαό σου. Ο Κύριος δίδει εξουσιαστικό λόγο και παράγγελμα σε εκείνους οι οποίοι με δύναμη και φωνή κρατεά διακηρύττουν το χαρμόσυνο άγγελμα της νίκης για να διαλαλήσουν στον λαό τα επόμενα. Ο Κύριος, ο οποίος είναι βασιλεύς και στρατάρχης των στρατιωτικών δυνάμεων του αγαπητού λαού του, παραγγέλει να διανεμηθούν τα λάφυρα προς καθοραϊσμών και στολισμών των νεόκτιστων οίκων τους, στους οποίους αναρτώμενα όχι μόνο θα τους στολίζουν, αλλά και θα τους υπενθυμίζουν τις νίκες οι οποίες με στρατηγό και βοηθό τον Κύριο συνετελέστησαν. Εάν εσείς που επιστρέφετε από την μάχη νικητές αναπαυθείτε και ησυχάσετε ζώντες ειρηνικώς εν μέσω των τμήματων της γης που σας δόθηκαν ως κλήρος, τόσο πολύ θα γίνετε περίβλεπτοι για τον πλούτο και τις θείες ευλογίες, ώστε θα μοιάζετε προς τις πτέρυγες της περιστεράς, που από το χρώμα τους παρουσιάζονται σαν να είναι αργυρές, και προς τα μεταξύ των πτερύγων της περιστεράς μετάφρενά της με το χρυσοπράσινο χρώμα τους. Όταν ο Επουράνιος έκαμε την κρίση του και διασκόρπιζε επί της γης Χαναάν τους αλλοφύλους βασιλείς της, την ημέρα εκείνη ακριβώς οι Ισραηλίτες κατάφορτοι από λάφυρα φανίστηκαν λαμπροί, όμοιοι προς το λευκοστολισμένο διαπυκνής χιόνος όρος Σελμών. Το όρος του Θεού, το όρος της Ιών, είναι παχύ και έφορο και αυθόνους παρέχει ευλογίας. Είναι όρος πυκτό και ασαλεύτως θεμελιωμένο, όπως ο πυγμένος και στερεοποιημένος τυρός. Είναι όρος παχύ. Ω εσείς όροι του Ερμών και της γης Βασάν, γιατί λαμβάνετε το λόγο και ιονίζει λοτυπούντα παραπονείστε? Είστε κι εσείς όροι τετηρωμένα και επιβλητικά, αλλά το όρος της Ιών είναι εκείνος το οποίο ευδόκησε και βαρεστήθηκε ο Θεός για να κατοικήσει σε αυτό. Όπως ο Κύριος θα κατοικήσει σε αυτό πάντοτε και μέχρι τέλους του παρόντος αιώνος. Το άρμα επί του οποίου κάθεται ο ερχόμενος να κατοικήσει εις το όρος Ιών Θεός, σύγκειται από μυριάδες χιλιάδες αγγέλων και αγίων που ευδαιμονούν και απολαμβάνουν πλήθος αγαθών. Όλοι αυτοί το συναποτελούν. Ο Κύριος μετά της αυτής δόξης και δυνάμεως, μετά της οποίας ή το άλλοτε εν το μέσο αυτών επί του όρου Σινά, τώρα έρχεται στο Άγιο Κατοικητήριό Του. Ω ύψιστε Θεέ, εδείχθης μέγας και υψηλός, ανέβηκες στου ουρανού το ύψος, αφού κατήγαγες αιώνιο θρίαμβο. Εχμαλώτησες πλήθος εχμαλώτων, τους οποίους ήρεις δεμένους όπισθεν σου. Έλαβες πλούσια δώρα εν μέσω των ανθρώπων, ως φόρο υποτελείας τους προς εσένα. Έλαβες δε ταύτα, όχι μόνο από εκείνους που ευπιθώς σε αναγνωρίζουν βασιλέα τους, αλλά και από τους απειθούντες έτη και διστροπούντες, ώστε και μεταξύ αυτών να κατασκηνώσεις ως κυρίαρχός τους. Ο Κύριος, ο οποίος είναι ο μόνος Θεός, ας είναι ευλογητός και δοξασμένος. Ας ευλογείται και ας ανυμνείται ο Κύριος καθεκά στην ημέραν. Ήθε να μας προάγει και να μας κατεβοδώνει προς την αιώνιον ζωήν και την ευτυχίαν ο Θεός, ο οποίος όχι μια ή δυο φορές, αλλά πολλές φορές και επανειλημμένα μας χάρισε την σωτηρία. Ο Θεός μας είναι Θεός που σώζει, και στον Κύριο και Θεό οφείλονται οι απαλλαγές από τον θάνατο. δικές του είναι και απ' αυτόν επιδαψιλεύονται σε όλους τους προσφυλείς του. Αλλά εάν ο Θεός σώζει τον ευσεβή λαόν του, θα συντρίψει σίγουρα τις κεφαλές των εχθρών του, θα συντρίψει την κορυφή η οποία τρέφει υπερηφάνως τις τρίχες και τους πλοκάμους της κεφαλής. Θα συντρίψει την κεφαλή εκείνων οι οποίοι διάγουν και συμπεριφέρονται με αμαρτίες και εγκλήματα. Είπε ο Κύριος, «Θα επαναφέρω τους εχθρούς εκ του όρους Βασάν, εάν καταφύγουν εκεί και αποκριβούν στα πυκνά δάση του. Εάν βυθιστούν στην θάλασσα, θα τους ανελκύσω από τους βυθούς της και θα τους επαναφέρω. Θα έρθουν για να κατασφαγούν και να ρεύσει τόσον αυθόνος το αίμα τους, ώστε σε αυτόν να βαφούν, ο Ισραήλ, οι πόδες σου, και η γλώσσα των σκυλιών σου να βαφεί και αυτή από το αίμα αυτό που θα ρεύσει από τους εχθρούς σου. Θεωρήθηκαν από όλους μας και έγιναν αισθητές σε μας οι πορείες σου διαμέσω της χώρας μας, ο Κύριε και Θεέ, οι πορείες και η άνοδος εν το όρι Σιών του Θεού μου, του Βασιλέως, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο Άγιο Ναό του, στον λόφο του, για να κυβερνά από εκεί τον θεοκρατούμενο λαό του. Προπορεύονται τη σεμνή συνοδείας του οι άρχοντες, ακολουθούμενοι από τους ψάλλοντες με τα έγχορδα όργανά τους. Έχουν αυτούς στο μέσον για να κυκλώνουν αυτούς τα παιδιά, τα οποία παίζουν χαρμοσύνος τα τύμπανά τους. Ψάλλει η σεμνή συνοδεία τα εξής. Σε συνάξεις ιερές συναθριζόμενοι, ευλογείτε και δοξολογείτε τον Θεόν, υμνείτε τον Κύριον όλοι εσείς οι απόγονοι του Ισραήλ, που κατάγεστε και προέρχεστε από Αυτόν, σαν από πηγή άφθονη και αστήρευτη. Εκεί, στην ιερή αυτή συνοδεία, ο νεότερος από όλους τους πατριάρχες, ο Βενιαμίν, δια της αντιπροσωπείας του είναι εκστατικός και έκθαμβος για την αποδιδόμενη σε αυτόν τιμή και προτίμηση. Εκεί είναι οι άρχοντες της φυλής του Ιούδα μαζί με τους ηγεμόνες και τους συμβούλους τους. Εκεί είναι και οι άρχοντες της φυλής Ζαβουλών, καθώς και οι άρχοντες της φυλής Νεφθαλήμ. Παρίστανται λοιπόν εκεί μαζί με τον Βενιαμίν και τον Ιούδα, ολόκληροι οι προσνότων, καθώς και δια του Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, ολόκληρος η προσβοράν Παλαιστίνη. Ω Θεέ, δώσε εντολή στην δύναμη και την ισχύ σου, για να έλθει και να συμπληρώσει το αρξάμενο έργο σου. Ω Θεέ, δυνάμωσε και στήριξε στους αιώνας την βασιλεία αυτή της αληθείας σου, την οποία κατεργάστηκες και εγκατέστησες μεταξύ μας. Εξαιτίας του ναού σου, ο οποίος υψώνεται επί της Ιερουσαλήμ, θα ανέλθουν επί του όρου Σιών και θα σου προσφέρουν δώρα λατρείας όλοι οι βασιλείς του κόσμου. Κύριε, επίπληξε και επιτίμησε τους λαούς, τους ομοίους προς θηρία και κροκοδίλους, που κρύβονται και εμφολεύουν μέσα σε καλάμια, εννοώ τους Αιγυπτίους. Η συναγωγή των ανθρώπων που μοιάζει προς αγέλη ταύρων και σύρει με την ομή βία σαν δαμάλι στους λαούς, τους λαούς τους κατακτημένους, για να εγκλειστούν εχμάλωτοι και δούλοι τους, αυτοί που για τον συμφορών σαν αργύριο δοκιμάστηκαν και εξαγνίστηκαν. Διασκόρπισε τα έθνη που θέλουν και επιδιώκουν τους πολέμους. Έτσι θα έλθουν στην Ιερουσαλήμ πρέσβεις από την γη της Αιγύπτου. Η Αιθιοπία θα απλώσει με σπουδή την χείρα της στο Θεό, προσφέρουσα σε Αυτόν τα δώρα της και τις οικεσίες της. Ω Βασίλεια της γης, υμνήστε τον Θεόν, ψάλατε οδύν δοξολογίας προς τον Κύριο. ψάλατε ύμνον προς τον Θεό, ο οποίος επιβαίνει ως επί άρματος επί του ανωτάτου και εις τα υπερουράνια όρη του ουρανού και αρματοδρομή κατά ανατολάς από όπου εκπορεύεται το φως. Ιδού, με τη φωνή του θα εκβάλει φωνή δυνατή και βροντερή. Δώστε δόξα στο Θεό. Η μεγαλοπρεπής προνοιά του εκτείνεται προστατευτική επί του Ισραήλ και η δύναμή του εξαπλώνεται επί των νεφελών απ' άκρου εις άκρον του ορίζοντος, διέπουσα όλα τα ανθρώπινα. Θαυμαστός είναι ο Θεός στις προστασίες τις οποίες παρέχει στους Αγίους Του, που είναι αφοσιωμένοι προς τον Θεό. Ο Θεός του Ισραήλ, Αυτός θα δώσει δύναμη και κράτος υπεροχής ακατάβλητο στο λαό Του. Εσύ, Κύριε, ας είσαι δεδοξασμένος.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ώρα Ελλάδος.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5. Θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γεργεσινών. Και ήθονη στο απέναντι μέρος της λίμνης εις την χώρα των Γεργεσινών. Και όταν ο Ιησούς ευγήκε από το πλοίο, αμέσως το συνήντησε κάποιος άνθρωπος που ήρχε από τα μνημεία και είχε πνεύμα ακάθαρτον. Αυτός την κατοικία του είχε μέσα εις τα μνήματα και ούτε με αλύσεις σιδηράς δεν μπορούσε κανείς να τον δέσει, διότι αυτός πολλάς φοράς είχε δεθεί με σιδηρά δεσμά εις τα πόδια και με αλυσίδα στα χέρια, και είχαν διασπαστεί από αυτόν οι αλυσίδες και είχαν συντριβεί τα δεσμά των ποδιών και κανείς δεν είχε την δύναμη να τον δαμάσει. Και πάντοτε, νύχτα και ημέρα εις τα μνήματα και εις τα όρεξη κολούθη να φωνάζει δυνατά και να κατακόπτει και καταπληγώνει τον εαυτό του με λιθάρια. Όταν δε είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσεκίνησε. Και αφού εφώναξε με μεγάλη φωνή, είπε: «Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ εμού και σου, και τι ζητείς από εμέ, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε εξορκίζω εν ονόματι του Θεού, ο οποίος με αφήκε ελεύθερο κατά την περίοδο του παρόντος αιώνος, να μη με βασανίσεις και μη με διώξεις από εδώ, που έχω ευχάριστο διαμονή». Του είπε δε: «Μη με βασανίσεις, διότι ο Κύριος έλεγε εις αυτόν: Έβγα σύ το πνεύμα το ακάθαρτον από τον άνθρωπο». Και τον ρώτα ο Ιησούς: «Ποιον είναι το όνομά του?» Και απεκρίθηκε, είπε: «Λεγεών», δηλαδή «Σύνταγμα στρατιωτών είναι το όνομά μου, και έχω αυτό το όνομα διότι εδώ μέσα είμεθα πολύ». Και παρεκάλλει τον Ιησού πολύ να μην του στείλει έξω από την χώρα εκείνη. Ήτο δε εκεί πλησίον του όρους ένα μεγάλο κοπάδι χείρων που έβοσκε, και τον παρεκάλεσαν όλοι οι δαίμονες και του είπαν: «Στείλε μας εις τους χείρους, δια να έμβομεν εις αυτούς». Και επειδή αυτοί που έτρεφαν τους χείρους έπρατον τούτο παρά τον μωσαϊκό νόμο που απηγόρευεν ως ακάθαρο το χοιρινό κρέας, και συνεπώς ευρίσκονται την παραβάση και αμαρτία, ο Ιησούς έδωκε αμέσως την άδεια εις τα δαιμόνια. Και αφού ευγήκαν από τον άνθρωπο τα πνεύματα τα ακάθαρτα, εμβήκαν μέσα εις τους χείρους. Και έτρεξε ασυγκράτητα και με μανία το κοπάδι από επάνω μέρος του κρυμνού προς τα κάτω εις την θάλασσα. Ήσαν δε περίπου 2.000 οι χείροι και πνίγοντο μέσα εις την θάλασσα. Αυτοί δε που έβοσκαν τους χείρους έφυγαν και ανήγγυλαν το σιβά εις τους κατοίκους της πόλεως και εις αυτούς που έμεναν εις τα χωράφια, και βγήκαν οι κάτοικοι να είδουν τι είναι αυτό που συνέβη. Και ήρθαν προς τον Ιησού και είδαν τον δαιμονιζόμενο να κάθεται ενδεδειμένος και με σωστά τα μυαλά του αυτόν που είχε πρωτύτερα την λεγεώνα, και φοβήθησαν εξαιτίας της παρουσίας του θαυματουργού αυτού που τον αισθάνοντο πολύ ανώτερό τους. Και του διηγήθησαν εκείνοι που είδαν τα συμβάντα τι συνέβη στον δαιμονιζόμενο και δια τους χείρους πως επνίγησαν. Και επειδή εφοβούντο μήπως πάθουν κι άλλο μεγαλύτερο κακό, ήρχισαν να τον παρακαλούν να φύγει από τα σύνορά των. Και όταν ο Ιησούς εμβήκε εις το πλοίο για να φύγει, τον παρεκάλλει εκείνος που πρωτύτερα είχε δαιμονιστεί να τον ακολουθήσει για να μένει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν τον αφήκε, αλλά επειδή είπεν εις αυτόν: «Πήγαινε εις το σπίτι σου προς τους ειδικούς σου και διηγήσου εις αυτούς όσα σου έχει κάμει ο Κύριος και πόσο σε ηλέησε, ελευθερώσασε από πλήθος πολύ δαιμόνων». Και έφυγε εκείνος και ήρχε να διακηρύττει στας 10 ελληνικά πόλεις που είχαν κτιστεί προς ανατολάς του Ιορδάνου τα όσα του έκαμε ο Ιησούς, και όλοι όσοι τα οίκον εθαύμαζον. Θεραπεία της αιμορροούσης και ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου. Και όταν επέρασε ο Ιησούς με το πλοίο πάλι στο απέναντι μέρος, εμαζεύθη λαός πολλής πλησίων του και ήτο κοντά εις την θάλασσα. Και ειδού έρχεται ένας από τους αρχισυναγώγους που ελέγεται ο Ιάιρος, και όταν τον είδε έπεσε γονατιστός εμπρός στα πόδια του και τον παρεκάλει πολύ και έλεγε ότι η μικρά μου θεγατέρα ευρίσκεται στα τελευταία της. Σε παρακαλώ λοιπόν να έλθεις και να βάλεις επάνω της τα σχήρα σου για να σωθεί από την ασθένεια και ζήσει. Και πήγε μαζί του και τον ακολούθη πολλής λαός και τον εστρίμωχναν από όλα τα μέρη και μία γυναίκα που έπασχε από αιμορραγία επί έτη 12 και η οποία πολλά υπέφερε από την κακή θεραπεία πολλών ιατρών και εξόδευσεν όλα όσα εμπόρεσε να εξοικονομήσει και δεν ωφελήθη τίποτε αλλά μάλλον επήγε εις το χειρότερον επειδή ήκουσε δια τον Ιησού ότι ενεργεί θαυματουργικάς θεραπείας ήλθε μέσα εις τον λαό από πίσω του και ίγγισε το ένδυμά του. Ίγγισε δε το ένδυμά του διότι έλεγε μέσα της ότι και αν μόνο τα ενδύματα του εγγύσω θα σωθώ από την ασθένειά μου. Και αμέσως εστήρευσε και ξηράνθη το μέρος από το οποίο έτρεχε το αίμα της και κατάλαβε από τη μεταβολή που επήρε το σώμα της ότι θεραπεύθη από την βασανιστική αρρώστια της. Και αμέσως ο Ιησούς επληροφορήθη εσωτερικώς από την Θεία Φύση του την δύναμη που ευγήκε από Αυτόν και αφού εστράφη προς τον λαόν είπε «Ποιος ίγγισε τα ενδύματά μου» και του έλεγον οι μαθητέ του «Βλέπεις ότι όχλωσε σπρώχνει από όλα τα μέρη και λέγεις ποιος με ίγγισε» αλλά ο Ιησούς παρετήρη γύρω δια να είδη αυτήν που έκαμε αυτό. Η δε γινή με φόβο και τρόμο επειδή εγνώριζε την θεραπεία που της είχε γίνει ήρθε και έπεσε γονατιστή εμπρός του και του είπε όλη την αλήθεια. Αυτός δε της είπε «Κόρη μου, η πίστης και η πεποίθηση που είχες ότι θα σε θεραπεύσω εάν ήγγιζες το ένδυμά μου σε έχει σώσει από την ασθένειά σου. Πήγαινε στο καλό, ειρηνική και ήσυχος και έσω για πάντα υγιής από το βάσανό σου». Ενώ δε ο Ιησούς ομίλει ακόμη έρχονται από το σπίτι του αρχισυναγόγου άνθρωποι και είπαν ότι η κόρη σου απέθανε. Προς τι ενόχλησε ακόμη τον διδάσκαλο και τον βάζεις στον κόπο να έλθει εκεί. Ο δε Ιησούς αμέσως όταν ήκουσε να λέγεται ο λόγος αυτός λέγει στον αρχισυνάγωγο «Μη φοβήσαι, μόνον εξακολούθη να πιστεύεις στην δύναμή μου». Και δεν αφήκε κανένα να τον ακολουθήσει παρά μόνο τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκο του αρχισυναγόγου και βλέπει θόρυβο και κόσμο που έκλαιαν και εμυρολογούσαν δυνατά. Και αφού εμβήκε εις τον οίκο τους είπε «Διατί με τα μυρολόγια σας κάνετε θόρυβο και κλαίετε, το παιδίον δεν απέθανε, αλλά κοιμάται» και τον περιγελούσαν. Αυτός όμως αφού έβγαλε έξω όλους, παίρνει μαζί του τον πατέρα του Κορασίου και τη μητέρα και τους τρεις μαθητάς που ήσαν μαζί του και εμβαίνει εκεί όπου ήταν εξαπλωμένο το παιδίον. Και αφού έπιασε το χέρι του παιδιού, λέγει σε αυτό «Ταλιθά κούμι», το οποίον όταν εξηγηθεί στην ελληνική γλώσσα σημαίνει «Το Κοράσιον εισέ ομιλώ, σήκω». Και αμέσως ανεστήθη το κοράσιο και περιπάτη, διότι δεν ήταν πολύ μικρό, αλλά ήταν ετών 12 και είχε ηλικία αρκετή, ώστε να περιπατεί ελεύθερα. Και τους κατέλαβεν έκπληξη και θαυμασμός μεγάλους και τους παρήγγειλε αυστηρά και έντονα να μη μάθει κανείς το θαύμα αυτό. Και επειδή το κοράσιο λόγω της ασθενείας του είχε μείνει αρκετά ημέρας νηστικό, είπε να δώσουν εις αυτό να φάγει.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Το συναξάρι του Όρφου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Δύο Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Ο Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια κατά τους χρόνους του Δεκίου περί το 250. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία και στις τέχνες της μαγείας. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια η Ιούστα, νεαρά Παρθένος, εκθαμβωτικού κάλους, κόρη του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων. Η Ιούστα άκουσε μια μέρα το κήρυγμα του διακόνου Πραηλίου, που ήρθε να διαδώσει το λόγο της αιωνίου ζωής στο λαό, και τόση εντύπωση της έκαναν τα λόγια του που πίστεψε αμέσως με όλη της την ψυχή στον Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό σε τέτοιο βαθμό την μεταμόρφωσαν που προσηλίδησε τη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της έπεισε τον σύζυγό της, και έτσι πήγαν και οι τρεις στον επίσκοπο Οπτάτιο και ζήτησαν να βαπτιστούν. Στη συνέχεια η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν Παρθενία με νηστεία και προσευχή. Ένας νεαρός ιδωλολάτρης ονόματι Αγλαΐδας ερωτεύθηκε σφοδρά την Ιούστα. Καθώς όλες του οι απόπειρες αποκρούονταν, απελπισμένος στράφηκε στον Κυπριανό, ζητώντας του να ανάψει με τα τεχνάσματα της μαγικής τέχνης στο σώμα της κόρης ερωτική επιθυμία. Αφού μελέτησε τα βιβλία του, ο Κυπριανός επικαλέστηκε τα δαιμόνια, τις υπηρεσίες των οποίων είχε εξασφαλίσει. Τίποτε όμως δεν στάθηκε δυνατό να προκαλέσει λάγνο πόθο στην κόρη, τόσο ένθερμος ήταν ο αίρος της για τον ουράνιο νυμφίο. Τρεις φορές έστειλε τα δαιμόνια στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Χριστού και το σημείο του Σταυρού. Αναγνώρισε τότε ο Κυπριανός ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε και εκείνος στο Θεό, πήγε στον επίσκοπο Άνθυμο και βαπτίστηκε. Εγκατέλειψε τη σκοτεινή τέχνη του και έκαψε δημοσίως τα βιβλία της μαγείας. Στη συνέχεια έγινε επίσκοπος και χειροτώνησε την Ιούστα διακόνισσα, δίδοντάς της το όνομα Ιουστίνα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος άρχισε τον διωγμό των χριστιανών, τους συνέλαβαν και τους δύο και τους πήγαν στη Δαμασκό για να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Τους μετέφεραν κατόπιν στην Οικομίδια, όπου με διαταγή του αυτοκράτορος αποκεφαλίστηκαν. Μνήμη της Αγίας Δαμάρεως, της πρώτης εν Αθήνες γυναικός, της ασπαστήσης την εις Χριστόν πίστην δια του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου. Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Γαβρά. Ο Άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε από γονείς ευγενείς και ευσεβής στην Άτρα, κομόπολη του θέματος της Χαλδίας, κατά τον 11ο αιώνα. Οι γονείς του είχαν αξιώματα και πρωτεία στην περιοχή, που την εποχή εκείνη ζούσε υπό τη συνεχή απειλή των Σελτζούκων Τούρκων. Επικεφαλής ενός στρατού που τον αποτελούσαν αποκλειστικά ντόπιοι στρατιώτες, χωρίς καμιά βοήθεια από τη βασιλεύουσα, κατόρθωσε ο Θεόδωρος, χάρη στην θρηλυκή ανδρεία και στρατηγική του ιδιοφυΐα, να διώξει τους Τούρκους από το θέμα της Χαλδίας και να αναχαιτήσει τους Γεωργιανούς που απειλούσαν την Τραπεζούντα. Μετά από συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις με τον βασιλέα Αλέξιο I Κομνηνό, κυβερνούσε πλέον την περιοχή ως ημιαυτόνομος ηγεμόνας. Στην προσπάθειά του να κερδίσει εδάφη από τους Σελτζούκους, πέρασε στην επίθεση. Στη μάχη όμως της Θεοδοσιουπόλεως εχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους. Ο αρχηγός τους θαύμασε το θάρρος του και του υποσχέθηκε να του χαρίσει τη ζωή και τιμές βασιλικές αναπαρνιόταν την πίστη του. Ο γενναίος Θεόδωρος αγαλίασε από χαρά, βλέποντας ότι είχε φτάσει η στιγμή που περίμενε εδώ και πολύ καιρό. Ανέκραξε εις επίκοον όλων όσοι ήταν εκεί παρόντες ότι τίποτε δεν μπορούσε να τον αποσπάσει από την αγάπη του για τον Χριστό, και ότι το να υποφέρει βασάνους ένεκεν του ονόματός του ήταν η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε ποτέ να αξιωθεί. Τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά ο Άγιος έμεινε ακλόνητος ως αν το όρος Σιών. Με φωνή στεντόρια ευχαριστούσε τον Χριστό που τον καταξίωσε να εισέλθει στο στάδιο της αθλήσεως και να γίνει θυσία ευπρόσδεκτος ενώπιον του.
βλέποντας τη χαρά του μάρτυρος και μην μπορώντας να αντέξει τις υμνοδίες του προς τη Θεία Χάρη, ο Τούρκος Εμμύρης παραφρόνησε από την οργή του και διέταξε να του κόψουν τη γλώσσα, να του εξορίξουν τα μάτια, να τον γδάρουν και τέλος να τον πετάξουν σε πυρωμένο καμίνι. Κανένα από τα μαρτύρια αυτά δεν μπόρεσε να μειώσει τη χαρά του Αγίου Θεοδόρου, που πρόσφερε κάθε μέλος του σώματός του ως τίμια θυσία στον Δημιουργό του ουρανού και της γης. Όταν τον έριξαν στην Κάμινο, μιμούμενος τους τρεις παιδες στην Βαβυλώνα, καλούσε και εκείνος τους πάντες και τα πάντα να υμνήσουν μαζί του και να ενέσουν τον Κύριο, και έτσι παρέδωσε την ψυχή του ισχύρας του Θεού του Ζώντος. Θαύμασε ο Εμμύρης τη γενναιότητα του μάρτυρα και περιέκλεισε την τιμία κεφαλή του σε ένα αγγείο και κοσμημένο με χρυσό. Το πάντιμο αυτό λείψανο μεταφέρθηκε κατόπιν στην Τραπεζούντα, κατατέθηκε στο ναό που ανήγειρε στη μνήμη του μάρτυρα ο ανιψιός του Αγίου, ο πρωτοσέβαστος και της πόλεως κυβερνήτης Κωνσταντίνος Γαβράς. Εκεί η τιμία κάρα του μάρτυρα επετέλεσε πολλά θαύματα.

Ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος, ο εκ Φιλαδελφίας, ξύφη τελειούτε, εν έτη 1794. Ο Γεώργιος ασκούσε το επάγγελμα του Σαμαρά στην κομμόπολη Καρατζασού. Αρνήθηκε να πληρώσει ένα πρόστιμο και τον πήγαν στον Τούρκο δικαστή, στον οποίο ο Γεώργιος δήλωσε πως είναι μουσουλμάνος. Μετά από λίγες μέρες ήλθε στον εαυτόν του, μετενόησε και κλαίγοντας πικρά έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί εγκαταβίωσε πολλά χρόνια σε μετάνοια και άσκηση, η συνείδησή του όμως πάντα τον έλεγχε. Πήρε την ευλογία ενός πνευματικού και επέστρεψε στο χωριό για να επανορθώσει την άρνησή του με δημόσια ομολογία της πίστεώς του στον Χριστό και το μαρτύριο. Ούτε οι κουλακίες ούτε οι απειλές του δικαστή κατάφεραν να κλονίσουν την απόφασή του. Έμεινε ο Άγιος στη φυλακή 8 ημέρες υποφέροντας δεινά βασανιστήρια. Κατόπιν τον αποκεφάλισαν και εξεδίμησε προς τους χορούς των Αγίων. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Άννης του Κασίν. Η Οσία Άννα γεννήθηκε το 1278. Ήταν απόγονος του πρίγκιπα μάρτυρος Μιχαήλ του Τσερνίγκοφ. Το 1294 παντρεύτηκε τον Άγιο πρίγκιπα Μιχαήλ του Τφέρ και απέκτησαν 4 γιους και μια θυγατέρα. Πολλά δεινά συνέβησαν στα χρόνια που ο Μιχαήλ ήταν στην εξουσία. Πανόλης, ξηρασίες, πυρκαγιές. Χειρότερο όμως όλων υπήρξε η καταπίεση από τους Τατάρους. Όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της δολοφονήθηκε από την Χρυσή Ορδή, η πριγκίπισσα Άννα έκλαψε πικρά, υπέμεινε όμως με θάρρος τη χειρία της. Τα βάσανά της ωστόσο δεν σταμάτησαν εκεί. Το 1327 οι Τάταροι κατέστειλαν τη μεγαλύτερη μέχρι τότε εξέγερση των Ρώσων και κατέστρεψαν το Τβέρ. Η Άννα διέφυγε και οι δύο γη της, Αλέξανδρος και Θεόδωρος, πήγαν απεσταλμένοι στη Χρυσή Ορδή όπου και θανατώθηκαν. Η πριγκίπισσα αποσύρθηκε τότε στη μονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Κασίν και έλαβε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Εφροσύνη, όπου και εκοιμήθη εν ειρήνη το έτος 1368. 200 χρόνια αργότερα και ενώ η μνήμη της είχε περιέλθει σε λίθη, εμφανίστηκε στον εκκλησιάρχη της μονής φορώντας το μεγάλο μοναχικό σχήμα, τον θεράπευσε από την αρρώστια του και του φανέρωσε ότι χάρη στις προσευχές της γλίτωσε η πόλη από δεινά και δοκιμασίες. Έψαξαν τότε οι μοναχοί να βρουν το λειψανό της, το οποίο βρέθηκε άφθορο και στη συνέχεια επετέλεσε πολλά θαύματα. Ωστόσο, μόλις το 1909 αναγνωρίστηκε επισήμως ως Αγία από τη Ρωσική Εκκλησία.

Μνήμη του Οσίου Κασιανού του Γρεκού, θαυματουργού εν Ουγγλίτς. Συγγενής του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, του Κωνσταντίνου XI Παλαιολόγου, ο Όσιος Κασιανός, του οποίου το κατακόσμων όνομα ήταν Κωνσταντίνος, έφτασε στη Ρωσία το 1473 με τη συνοδεία της βασιλόπεδος Σοφίας Παλαιολογίνας, που πήγε εκεί για να παντρευτεί τον πρίγκιπα Ιβάν III Βασίλιεβιτς. Ενώ στα άλλα μέλη της συνοδείας αποδόθηκαν τίτλοι και υψηλά αξιώματα στη Ρωσική Αυλή, ο Κωνσταντίνος αρκέστηκε στον τίτλο του Βογιάρου δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Ιωάσαφ του Ροστόφ. Όταν το 1489 αποσύρθηκε ο Ιωάσαφ στη μονή που ίδρυσε ο Άγιος Θεράπων, στις όχθες της Λευκής Λίμνης, ο Κωνσταντίνος τον συνόδευσε δίχως να έχει πρόθεση να γίνει μοναχός. Όμως, την πρώτη του κιόλας νύχτα στο μοναστήρι του παρουσιάστηκε ο Άγιος Μαρτινιανός, τον φοβέρισε με το

μυστικό βίο. Το 1492 εγκαταστάθηκε κοντά στον ποταμό Ούτσμα στην περιοχή του Γκλίτς για να ζήσει εκεί μόνος, μόνο το Θεό. Βγήκε ωστόσο από το ησυχαστήριό του για να επισκεφθεί στη φυλακή τον φίλο και προστάτη του, πρίγκιπα Ιωάννη και τους ιούς του. Στους μαθητές που συγκεντρώθηκαν γύρω του, ο Όσιος Κασιανός τόνιζε κυρίως την υπακοή, την ελεημοσύνη προς τους πτωχούς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων. Γενόμενος τα πάντα της πάση, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 2 Οκτωβρίου 1504. Αργότερα παρουσιάστηκε πολλές φορές για να θεραπεύσει μοναχούς ή για να προστατεύσει τη μονή του.

0: μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δαβίδ και Κωνσταντίνου, πριγκίπων της Γεωργίας. Οι πρίγκιπες Δαβίδ και Κωνσταντίνος κατάγονταν από τη βασιλική οικογένεια που κυβερνούσε τη Δυτική Γεωργία εξ ονόματος του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου και είχαν αποφασίσει να ζήσουν εν Παρθενία, αφιερωμένοι στο Θεό, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας. Όταν το 736 οι Άραβες επιχείρησαν να εισβάλλουν στη Γεωργία για να ολοκληρώσουν τις κατακτήσεις τους, οι δύο αδελφοί οργάνωσαν προσευχές και νηστείες προετοιμάζοντας το λαό τους να αντισταθεί μέχρι θανάτου. Ψάλλοντας τους ψαλμούς, οδήγησαν τους στρατιώτες τους στη μάχη και έτσι κατόρθωσαν να κατατροπώσουν τους εισβολείς. Κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης εκστρατείας, ο χαλίφης Μαρουάν τους έπιασε εχμαλό τους και προσπάθησε με υποσχέσεις τιμών και αξιωμάτων να τους πείσει να απαρνηθούν την πίστη τους και να ασπαστούν το Ισλάμ. Ο Δαβίδ απάντησε ότι η νίκη των Αράβων δεν οφειλόταν στην πολεμική τους υπεροχή, αλλά αποτελούσε απλώς τιμωρία των χριστιανών για τις αμαρτίες τους. Στη συνέχεια, υπενθύμησε την αποστολική καταγωγή της χριστιανικής πίστεως στη Γεωργία και κατέδειξε με έξοχο τρόπο την πλάμνη του Μωάμεθ και των οπαδών του. Επί 10 ημέρες τους βασάνιζαν και μετά τους ξαναπήγαν στον Χαλίφη, αλλά και αυτή η ανάκριση απεδείχθη εξίσου μάταιη. Τότε ο Μαρουάν διέταξε να κρεμάσουν τους δύο πρίγκιπες ανάποδα και να τους μαστιγώσουν. Μόλις τέλειωσε το μαρτύριο αυτό, τους έδεσαν πέτρες στο λαιμό και τους έριξαν στον ποταμό Φάση. Λίγο αργότερα, τρεις στήλοι φωτός εμφανίστηκαν πάνω από τα κύματα και τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων ήρθαν ξανά στην επιφάνεια, απαλλαγμένα από τα δεσμά τους και φωτεινά ως σαν οφθαλμοί ηλίου. Οι υπηρέτες τους ενταφίασαν τα λείψανα στην κρύπτη ενός ερυπωμένου ναού. Τον 10ο αιώνα έγινε ανακομιδή των τιμίων λειψάνων και κατάθεσή τους σε ναό κτισμένο στη μνήμη τους. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

2 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1828, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα επιτηρεί την αποχώρηση των τελευταίων τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Σαν σήμερα το 1869 γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Σαν σήμερα το 1906 πεθαίνει ο Αναστάσιος Χριστομάνος, χημικός, από τους θεμελιωτές της χημίας στην Ελλάδα. Στις 2 Οκτωβρίου του 1941, η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Με την κωδική ονομασία επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, έμεινε στην ιστορία η εισβολή των Γερμανών στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα

0: διήρκησε ως τις 7 Ιανουαρίου 1942, όταν τα γερμανικά στρατεύματα εγκλωβίστηκαν από το ρωσικό χειμώνα. Ήταν πρελούδιο των πολεμικών επιχειρήσεων στο ανατολικό μέτωπο. Οκτωβρίου 1968, η σφαγή του Τλατέλολκο, 10 ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικό, 10.000 άτομα διαδηλώνουν εναντίον των αγώνων. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία, σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1.200.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Ο Απόστολος Παύλος ως νηπτικός πατήρ».

βραδινότητα του Πιπενάρχα, της Ιεράς αυτής επαρχίας, Κύριε Κύριε Διονύση, σεβασμιότητα του Άγιο Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, για πρώτη φορά ερχόμεθα σε αυτό το ιερό του το βήμα, το λεγόμενο του Γαλλίωνος, και σκεφτήκαμε να σας πούμε για τον Απόστολο Παύλο ασφαλώς, ως νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος ως γνωστόν, μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, είναι οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι της Εκκλησίας. Η ιεραποστολική δράση του Αποστόλου Παύλου ήταν εκπληκτική και ανεπανάληπτη για τα δεδομένα της εποχής. Νομίζουμε ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο ακόμα και σήμερα. Χιλιάδες ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το πρόσωπο και το έργο του Αποστόλου Παύλου. Οι περισσότεροι όμως από αυτούς, εντυπωσιασμένοι από τη δράση του, μένουν στα εξωτερικά και δεν μπορούν να ανακαλύψουν και να εκτιμήσουν την εσωτερική νηπτική ζωή του Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος, ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών, αλλά και ο μεγάλος νηπτικός πατέρας της Εκκλησίας, μάλιστα είναι ο πρώτος νηπτικός πατέρας που στη συνέχεια ενέπνευσε την νηπτική νησυχαστική ζωή και την εσωστρέφεια σε όλους τους ασκητές της ερήμου και τους και στους μεταγενεστέρους πατέρες. Βέβαια, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των λεγόμενων νηπτικών και κοινωνικών πατέρων. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν νηπτικοί. Ο Απόστολος Παύλος, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, που έκαναν τεράστιο κοινωνικό ιεραποστολικό έργο, ήταν ταυτόχρονα και φορείς της ησυχαστικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Ασκούσαν και σύστημα την ύψη, και αυτό φαίνεται στο πρόγραμμα και στον τρόπο ζωής τους, αλλά και στα κείμενά τους και τις συγγραφές τους και στις ομιλίες τους. Αυτός που προέκοπτε τον Ιουδαϊσμό υπέρ πολλού συνηλικιώτασου, ο περισσότερος δηλωτής των πατρικών του παραδόσεων και ο τόσο κατηθισμένος στην ελληνική σοφία, όταν συναντήθηκε με τον Κύριο στον δρόμο προς την Δαμασκό, όπου πήγαινε για να διώξει και πιθανώς να σκοτώσει τα νέα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, άλλαξε αντιδιαμετρικά τη ζωή του. Η συνάντηση με τον Χριστό, η εκθαμβωτική και άρρητη θέα του φωτός που έκπεμπε το πρόσωπο του Χριστού και που έκανε τον τότε Σαούλ να τυφλωθεί, έγινε η αφορμή αλλά και το θεμέλιο της νέας σε Χριστό ζωής του Παύλου. Παρόλο τον διάλογο με τον ίδιο τον Χριστό, την θεραπευτική επέμβαση από τον Απόστολο Ανανία, την διαβεβαίωση από τον Χριστό ότι αυτός είναι σκεύος εκλογής του, έπρεπε και ο ίδιος να προετοιμαστεί για το μεγάλο γεγονός της αποστολικής του δράσεως. Αμέσως μετά από αυτήν τη θεοπτία, τη συγκλονιστική εμπειρία της Δαμασκού και τις αποκαλυπτικές αλήθειες που θα άκουσε από τον Απόστολο Ανανία, που είχε θέσει γέροντός του για τον τότε Σαούλ, πήγε στην έρημο της Πετραίας Αραβίας. Βέβαια, δια της επιθέσεως των χειρών του Ανανία, επλήστη Πνεύματος Αγίου, συνετελέσει η δική του προσωπική πεντηκοστή. Έπρεπε όμως να πάει στην ησυχία της ερήμου για να αποκτήσει καλύτερη επίγνωση του τι του συνέβη και της αποστολής του, για να αφήσει και παράδειγμα μίμηση στους μεταγενεστέρους. Στην ησυχία της ερήμου αγωνίστηκε, ασκήθηκε σωματικά και πνευματικά για να αφομοιώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Η έρημος, αδελφοί μου, ανέκαθεν ήταν καταφύγιο και τροφός των μεγάλων προφητών, όπως του προδρόμου και του προφήτου Ηλία, αλλά και τώρα στην Καινή Διαθήκη θα γίνει για τους πατέρες της Εκκλησίας ο τόπος και ο τρόπος
καθάρτσεως της ψυχής από τα πάθη. Ο Μέγας Βασίλειος την ησυχία της ερήμου την θεωρεί ως αρχή καθάρσεως της ψυχής. Στην έρημο είχε όλες τις προϋποθέσεις για εσωστρέφεια, τη στροφή προς τον εαυτό του και δι' αυτού προς τον Θεό, για προσευχή, θεωρία, αυτογνωσία και θεογνωσία. Στην έρημο απέκτησε εμπειρικά την εσωτερική εχθρισό ζωή. Έβαλε τα θεμέλια για την μετέπειτα ιεραποστολική του δράση, που δεν είναι τίποτε άλλο από τη συνεχή μυστική ένωση με τον Χριστό, την βίωση της Θείας Χάριτος. Αν δεν υπάρχει αυτή η ένωση, η βίωση της παρουσίας του Χριστού, πώς είναι δυνατόν να επακολουθήσει η Ιεραποστολή, πώς στην συνέχεια μπορείς να κηρύξεις σε ένα Χριστόν που δεν έχει ζήσει και βιώσει. Ο Απόστολος Παύλος εφάρμοσε απόλυτα την εντολή του Χριστού, ποιήνται και διδάσκει. Η έρημος μεταμόρφωσε τον πρώην ζηλωτή, τον πλανεμένο και θυμώδη σε ταπεινό, ησύχιο και μέτοχο της απόλυτης αλήθειας και ζωής του Χριστού. Κι ας μην νομίσει κάποιος ότι ήταν λίγα αυτά τα 3 χρόνια για την ασκητική προετοιμασία του Αποστόλου Παύλου. Οι πατέρες λένε ότι αν θελήσει ο άνθρωπος από πρωί ως οψέ, δηλαδή ως εσπέρας, θα είναι σε μέτρον θείο. Και βέβαια ο Απόστολος Παύλος αυτό το ασκητικό φρόνημα το διατήρησε ως το τέλος της ζωής του, όπως φαίνεται και από τις επιστολές του. Θα σταθούμε στη συνέχεια στα στοιχεία αυτά που αναδεικνύουν τον Απόστολο Παύλο ως νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας με γνήσιο ασκητικό μοναχικό φρόνημα. Ο ίδιος έδινε μεγάλη βαρύτητα στην υπακοή και την πνευματική εξάρτηση. Αμέσως μετά την προτροπή του Χριστού στον δρόμο προς την Δαμασκό, πήγε στον Απόστολο Ανανία και έκανε ακριβώς ό,τι του είπε ο Χριστός και ο Απόστολος Ανανίας. Αφού αναχώρησε από την έρημο της Αραβίας, πήγε στα Ιεροσόλυμα για να αναγνωριστεί και να συμβουλευτεί τους Αποστόλους. Εξιστόρισε στον Απόστολο Πέτρο πώς είχε και έμεινε μαζί του 15 ημέρες. Επίσης συνομιλούσε και συμβουλευόταν τον αδελφό και ο Ιάκωβο αυτές τις ημέρες. Αλλά και μετά τις μεγάλες περιοδίες του πήγαινε πάλι στα Ιεροσόλυμα και ενημέρωνε τους προκρίτους των Αποστόλων. Αναφερόταν δηλαδή σε αυτούς για την αποστολική του δραστηριότητα, τον Ευαγγελισμό των Εθνών, εφορούμενος από το πνεύμα της εξαρτήσεως και ταπεινώσεως, που όπως έλεγε ο ίδιος, μήπως εις καινον τρέχω η έδρα μου. Γι' αυτό και συστήνει μέσω των επιστολών του στους μαθητές του να εκμαλωτίζουν παν νόημα στην υπακοή του Χριστού, να υπακούν και να πείθονται στους ηγουμένους των, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές τους και αυτοί θα αποδώσουν λόγο. Γι' αυτό η υπακοή σε αυτούς θα πρέπει να γίνεται με τα χαράς, ώστε και αυτοί με τα χαράς να αναλαμβάνουν το βάρος της πνευματικής πατρότητος και να μη στενάζουν, να μη στενοχωρούνται, γιατί διαφορετικά δεν συμφέρει αυτό στα πνευματικά τέκνα, αληθιτελές γαριλή δούτο. Επέμενε στην καλλιέργεια της εσωτερικής ζωής. Γνώριζε εμπειρικά ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται και καταξιώνεται ως ύπαρξη μόνο όταν βρει την εσωτερική του υπόσταση βαθιά καρδιά του. Από εκεί αρχίζουν όλα. Αν ο άνθρωπος δεν έχει εσωτερική, είναι χριστό ζωή. Αν δεν ζει Χριστό, είναι κούφιος, υποκριτής, ψεύτικος και αδύναμος. Είναι σαν ένα φύλλο στον άνεμο. Δεν έχει πνευματική δύναμη για να υπομένει τις δοκιμασίες, τις θλίψεις στο σταυρό της ζωής. Προέτρεπε όλη η προσοχή μας να είναι στον έσω άνθρωπο. Να δίνουμε την προτεραιότητα στον έσω άνθρωπο και όχι στα εξωτερικά. Να μην σπαταλούμε τον χρόνο μας και όλη την ενέργεια και δραστηριότητά μας στα υλικά, στα γήινα που φθήρονται και δεν μένουν στον αιώνα. Όλη η έφεση της ψυχής μας και ο αγώνας μας να επικεντρώνεται στο πόσο εσωτερικός μας άνθρωπος να βελτιώνεται και να αναγεννίζεται.
είτε ο έξω ήμουν άνθρωπος διαφθείρεται, αλλά ο έσω θέλω να καινούται ημέρα τη ημέρα. Η κοινωνία, η ένωση του Αποστόλου Παύλου με τον Χριστό του έδινε διαρκώς αυτήν την πνευματική δύναμη και ανακαίνιση. Είχε συνεχώς τον Χριστό μέσα του, ώστε δεν φοβόταν καμία θλίψη και δοκιμασία. Γι' αυτό με παρησία μπορούσε να ομολογεί τι συμμασχωρήσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα. Πέμπεις μεγάλη ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαίοι, ούτε δυνάμεις, ούτε νεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε της φύσης ετέρα δυνήσεται ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Ο χριστιανός για να επιτύχει την εσωτερική νεκριστό ζωή θα πρέπει να διεξάγει έναν αγώνα κατά των αμαρτωλών επιθυμιών και θελημάτων του. Ο Απόστολος τονίζει, «Ιδέ του Χριστού τις σάρκανες σταύρωσαν συν της παθήμασι και τις επιθυμίες». Γιατί όπως λέει ο ίδιος Απόστολος, υπάρχει ένας άλλος νόμος εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενο τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου. Ο ίδιος ο Απόστολος θα ρεπονούσε και δουραγωγούσε το σώμα του, μήπως άλλη στηρίξας αυτός αδόκιμος γέννηται. Ακόμη και εργόχειρο έκανε, εργαζόταν με τα ίδια του τα χέρια, παρόλο που είχε την εξουσία ως Απόστολος να μην εργάζεται σωματικά. Ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει και να βιάζει τον εαυτό του στην εργασία των αρετών, γιατί το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα θα έχει αιώνιες διαστάσεις, αιώνια κόλαση ή αιώνιο παράδεισο. Δεν υπάρχει κάτι το ενδιάμεσο. Ο αείμνηστος γέροντας Ιωσή από τη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος της Μονής του Τουρμουσίου σε μια πανίκυρη της Ιεράς Μονής του Καρακάλου στη μνήμη των Αγίων Αποστόλων, όπως μου είπε εμένα του Ιδίου, είδε σε όραμα τον Απόστολο Παύλο να στέκεται στο δεσποτικό θρόνο και να του λέει «Πάτερ Ιωσή, και μία ημέρα να ζήσει ο άνθρωπος πάνω στη γη, αν δεν προσέξει δύναται να κολλαστεί». Τόση βαρύτητα έδινε ο Απόστολος στην αγωνιστικότητα, στην προσοχή που πρέπει να έχει ο πιστός και ιδιαίτερα ο μοναχός. Ο άνθρωπος πρέπει να ελευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτίας, πρέπει να μεταμορφωθεί από ως αρχικό σε πνευματικό άνθρωπο. Η σάρκα, το σώμα, η ύλη, δεν είναι κακά πράγματα αφού είναι δημιουργήματα του Θεού. Στα έσκατα ο άνθρωπος θα είναι μια ενιαία τέλεια ψυχοσωματική οντότητα. Κακό είναι το σαρκικό φρόνημα, οι αμαρτωλές, οι εμπαθείς εκδηλώσεις, ενέργειες και πράξεις της σάρκας. Γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους ότι ακόμη είναι σαρκική και αυτό το δικαιολογείο όταν τους λέει «Όπου κανένα είναι ζήλος και έρης και δικοστασία, που χει σαρκική έστε και κατά άνθρωπον περιπατείτε». Οι σαρκικοί άνθρωποι κατά σάρκα όντες θα τη σαρκώς φρονούσει, ενώ η πνευματική φρονούντα του πνεύματος, το φρόνημα της σαρκώς θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Πώς όμως ξεχωρίζει ο σαρκικός άνθρωπος από τον πνευματικό? Απαντά ο ίδιος ο Απόστολος ότι σε όποιον ενοικεί το Άγιο Πνεύμα το κάνει πνευματικό τόσο απλά. Η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος συνιστά την πεμπτουσία της ορθόδοξης πνευματικής ζωής και της πατερικής παραδόσεως. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ τονίζει ότι ο πραγματικός σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος γράφει ότι για αυτόν που δεν έχει το Άγιο Πνεύμα, που δεν γεύτηκε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από αυτήν εδώ τη ζωή, διακυβεύεται η σωτηρία του. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης θεωρούσε ότι όλα στη ζωή του ανθρώπου για να έχουν νόημα πρέπει να γίνονται εμπνεύματοι Αγίοι. Ο Απόστολος Παύλος ήταν άνθρωπος της προσευχής, της μεράς και χαρισματικής προσευχής.
Πίστευε ότι εμείς οι ίδιοι ουσιαστικά δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε, αλλά θα πρέπει να ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να μας διδάξει πώς να προσευχόμαστε. Τι γαρτί προσευχόμεθα καθοδιούκ είδαμε, αλλά αυτό το Πνεύμα υπερετυχάνει υπερημώστερα αγμής αλαλήτης. Επέμενε στην επίκληση του ονόματος του Χριστού, γιατί με αυτή την εργασία έρχεται κάθε ευλογία στον πιστό. Έλεγε, ουδείς γίνατε υπήν Κύριον Ιησού ή μη εμπνεύματι Αγίω. Δηλαδή κάθε φορά που προσφέρουμε το όνομα του Χριστού, είτε με το στόμα μας είτε νοερός, είναι μαζί μας το Άγιο Πνεύμα. Τι άλλο πιο όμορφο και ανώτερο να θελήσουμε, έτσι μέσα στις καρδιές μας το Πνεύμα το Άγιο γράζει «Αββά ο Πατήρ». Μέσα στην καρδιά, η οποία αποτελεί το κέντρο της πνευματικής υποστάσεως του ανθρώπου, συντελείται το γεγονός της αληθινής και εμπνεύματη λατρείας του Θεού. Εκεί είναι ο φυσικός στόχος της προσευχής. Οι πραγματικοί πιστοί άδουν και ψάλλουν την καρδία το Κυρίο. Λαλούν οι αυτοί ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Ο χριστιανός πρέπει να εντείνει την προσπάθειά του στο να προσεύχεται στον το δυνατόν περισσότερο, σύμφωνα με την Παύλια εντολή, αδιαλείπτως προσεύχεσαι. Ο Απόστολος Παύλος με αυτή την προτροπή του αναφέρεται κυρίως στην νοερά προσευχή, στην επίκληση του ονόματος του Χριστού, η οποία μπορεί να γίνεται αδιάλειπτα αυτοενεργούμενη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος ζούσε ως μοναχός, φρονούσε ως μοναχός, δίδασκε ως μοναχός. Το Παύλιο Λόγιον «Εμι κόσμος εσταύρωται καθώ το κόσμο» αποτελεί τη συναπτικότερη αλλά και πληρέστερη πηγή περιγραφή της μοναχικής ζωής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο αυτό χωρίο του Αποστόλου Παύλου, λέει ότι σε αυτό το χωρίο επερικλείονται δύο μυστήρια του Σταυρού για τη μοναχική ζωή. Το πρώτο που αναφέρεται στο «Εμι κόσμος εσταύρωται» συντελείται όταν ο μοναχός χάνει την αποταγή του και φεύγει από τον κόσμο και σταυρώνεται για αυτόν ο κόσμος και η αμαρτία. Και το δεύτερο μυστήριο του σταυρού που αναφέρεται στον καγό τον κόσμο. Ο μοναχός σταυρώνεται για τον κόσμο και τα πάθη, αυτά φεύγουν από αυτόν. Υπάρχει μια εικόνα του εσταυρωμένου μοναχού, ίσως οι περισσότεροι να την έχετε δει, που απεικονίζεται ο μοναχός εσταυρωμένος, ενώ γύρω του τον δοξεύουν τα επτά πάθη της κακίας και στη βάση του σταυρού είναι γραμμένο το εν λόγω λόγιο του Αποστόλου Παύλου «Εμι κόσμος εσταύρωται καγώ το κόσμο». Πολύ χαρακτηριστική και εκφραστική απεικόνιση. Ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός που κοπίασε ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον ώστε να συγκροτηθεί η Εκκλησία, αλλά και του αποκαλύφθηκε με τόσο έντονο θεολογικό τρόπο ότι η Εκκλησία αποτελεί το σώμα του Χριστού, ότι με την κλάση του άρθρου, δηλαδή με την Θεία Ευχαριστία γίνομεθα μέλη του Χριστού, σύνεμοι και σύσσωμοι. Όμως η μυστηριακή αυτή Θεία Κοινωνία δεν είναι απροϋπόθετη. Χρειάζεται και η ανάλογη εσωτερική προετοιμασία από τον πιστόν για να προσέλθει στην κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, η οποία σημαίνεται εν της μυστηρίης, δίχως την άσκηση. Η Θεία Ευχαριστία προϋποθέτει την πίστη στη θεότητα του Χριστού, την αποδοχή της διδασκαλίας του Χριστού και της Εκκλησίας του, την προσευχή, την νηστεία, την τήρηση των εντολών του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ως ανεστήτων αυτών τούτων υπήνει το ποτήριο του Κυρίου εν αξίως του Κυρίου, ένοχος έσε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Γι' αυτό το κοιμαζέτο αν δε άνθρωπο σε αυτόν και ούτως εκ του άρθρου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Χρειάζεται πολύ προσοχή στην προετοιμασία μας πριν από την Θεία Κοινωνία για να μην συμβεί αυτό που στην εποχή του Αποστόλου Παύλου σε μερικούς Κορινθίους συνέβαινε, όπως το ομολογούσε και ο ίδιος, δια τούτων εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται οι καλοί. Η ασκητική ζωή και η Θεία Ευχαριστία οδηγούν των χριστιανών όχι μόνο στην κάθαρση από τα πάθη,
αλλά και στον πνευματικό φωτισμό. Έτσι ο χριστιανός υπερβαίνει την παραφύση κατάσταση και φτάνει στην καταφύση, αλλά και κατευθύνεται στην υπερφύση κατάσταση. Ο φωτισμός που λαμβάνει ο άνθρωπος κατά τη συνεχή κοινωνία και ένωση του με τον Χριστό δεν είναι αποτέλεσμα διανοητικής μελέτης όπως το νομίζουν μερικοί, αλλά οντολογικός και ενυπόστατος. Γίνεται εμπροσώπο ο Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός έλαψε με τις καρδίες ημών προς φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού εμπροσώπο ο Ιησού Χριστού. Όπως θα γράψει και αργότερα ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, θέλοντας να μας μεταφέρει στη δική του ανάλογη εμπειρία για τη φωτιστική αυτή ενέργεια της Θείας Άρητος. Κατά αυτήν λαμβάνει φως γνώσεως, ανάγεται εις θεωρίαν Θεού. Όχι φώτα, όχι φαντασίες, όχι εικονισμοί, αλλά διάβια του νοός, καθαρότης λογισμών, βάθος ενιών. Ο πιστός ότι αρχίζει να οδεύει προς την θέωση, να γεύεται την άκτιστη μακαριότητα και δόξα του Θεού, να αναβαίνει από δόξη στη δόξα. Δίδασκε ο Απόστολος Παύλος στους αγαπημένους του Κορινθίους, εμείς πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξα του Κυρίου κατοκτριζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξη στη δόξα καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος. Έτσι ανέβηκε ο Απόστολος Παύλος έως τρίτου ουρανού, υπάγινη στον παράδεισο και είκουσε να άδει τα ρήματα. Ο Παύλος παρότρινε τους μαθητές του ότι δεν έλαβαν πνεύμα δουλείας αλλά πνεύμα υιοθεσίας. Γεύεται και βιώνει ο πιστός την υιοθεσία του από τον ίδιο τον Θεό. Έχουμε τώρα τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος, όμως στενάζουμε την υιοθεσία να απεκδεχόμενη. Ο Θεός Πατέρας έστειλε το μονογενή του Υιόν του όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να την υιοθεσία να απολάβουμε. Προκαταβολής κόσμου μας έχει εκλέξει ο Θεός και μας έχει προορίσει εις υιοθεσία δια Ιησού Χριστού εις Αυτόν κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Η κατάληξη του ανθρώπου, ο εσχατολογικός προορισμός του είναι η υιοθεσία του από τον Θεό. Η ζωή του Θεού θα γίνει και ζωή του ανθρώπου και ό,τι ο Θεός είναι κατά φύση θα γίνει ο άνθρωπος κατά χάρη. Η ασκητική και ησυχαστική εμπειρία του Αποστόλου Παύλου εξασφάλισε, όπως τονίσαμε και στην αρχή, την τεράστια επιτυχία στην ιεραποστολική του δράση. Εξάλλου δεν προέβη στο εγχείρημα αυτόν από μόνος του, αλλά εντελόμενος από τον ίδιο τον Χριστό, από τον Απόστολο Ανανία, από τους προκλήτους των Αποστόλων. Κάτι που πρέπει να γίνεται και σήμερα. Κανείς να μην αναλαμβάνει μια ιεραποστολική δραστηριότητα, εάν δεν έχει την καρδιακή ευλογία από τον πνευματικό του, είτε από τον επίσκοπό του, είτε από τον γέροντά του. Ο ίδιος θα πρέπει να ζει την εσωτερική Χριστό ζωή, να έχει καθαριστεί από τα πάθη, τουλάχιστον να καθαρίζεται, όπως τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Όλη η προσπάθεια και ο αγώνας του Αποστόλου Παύλου στον Ευαγγελισμό των Εθνών, στην Ιεραποστολή δεν ήταν να αυξηθούν τα μέλη της νεοσύστατης Εκκλησίας του Χριστού, αλλά ήταν κυρίως αυτά τα μέλη της Εκκλησίας να αποκτήσουν εσωτερική νεχριστό ζωή, έργο που καταδεικνύει τον Απόστολον ως ένα γνήσιο ασκητικό νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας. Ο πόθος του για τους μαθητές του ήταν να δώσει ο Θεός κατά τον πλούτο της δόξης αυτού δυνάμει κρατιοθύνη δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον κατοικήσε τον Χριστό δια της πίστεως σε τις καρδίες αυτών. Ήθελε να μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους και οδυνόταν γι' αυτό. Με πόνο τους έγραφε τεκμία μου, ους πάλιν οδύνου άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Ήθελε να παρασκήσει πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού, γιατί και ο ίδιος ήταν τέλειος στην εν Χριστώ ζωή.

Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμου.

Και σήμερα κάνουμε μία αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και θα ξεκινήσουμε, προτού κάνουμε ακριβώς την αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, να αναφέρουμε κάποια χωρία από τον Μέγα Αθανάσιο, το μεγάλο αυτό πατέρα της Εκκλησίας, για το τι τονίζει σχετικά με την αξία της μελέτης, της ανάγνωσης, της μελέτης και της ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Αναφερόμενο στο θέμα αυτό της αξίας της μελέτης του Ιερού Κειμένου, τονίζει και λέει χαρακτηριστικά: «Προσπάσαν την θείαν γραφήν, έχειν τη σχολήν». Δηλαδή να ασχολείσαι με όλη την γραφή. Και συμπληρώνει λέγοντας για το βιβλίο των Ψαλμών ότι «πολύν έχω εις αυτήν την βίβλο καγό πόθων, όσπερ και εις πάσαν την γραφήν». Δηλαδή λέει, του αρέσουν πάρα πολύ οι ψαλμοί, πάρα πολύ η ερμηνεία των ψαλμών, όπως του αρέσει και όλη η γραφή. Εννοεί όλη η Αγία Γραφή. Ομολογεί ευθαρσός τον πόθο για μελέτη του Ιερού Κειμένου. Στο ίδιο του έργο, προς τον Μαρκελίνο, αναφέρεται στα ωφέλη της βιβλικής μελέτης λέγοντας: «Η γαρδί και πιθανότερον η πίν, πάσα μεν η Θεία Γραφή, διδάσκαλος εστίν αρετής και πίστος αληθούς». Τι μας δίνει η μελέτη του Ιερού Κειμένου? Μας δίνει πάσα αρετή και μας γνωρίζει με την αληθινή πίστη. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι η Αγία Γραφή μας δίνει πάρα πολλά σημεία τα οποία ο Θεός έχει ορίσει και τα γνωρίζουμε μέσα από τη βίβλο. Δηλαδή, ο άνθρωπος προσεύχεται στο Θεό και ο Θεός απαντά στον άνθρωπο μέσα από την Αγία Γραφή. Άρα γιατί δεν τη διαβάζουμε, αφού παίρνουμε απαντήσεις σε πολλά πράγματα μέσα από τη μελέτη του κειμένου? Και αυτά ποιος τα λέει? Όχι ένας τυχαίος, αλλά αυτός που τον είπαν Άτλαντα της Ορθοδοξίας. Ποιος ήταν ο Άτλαντας? Αυτός που κράταγε όλη τη γη με το χέρι του. Άτλαντας της Ορθόδοξης πίστης ήταν ο Μέγας Αθανάσιος. Γι' αυτό ακριβώς και τον είπαν Μέγα. Και τον βλέπουμε πώς στα κείμενά του και στα έργα του αναφέρεται για την αξία της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού καταγεγραμμένος και με απλά λόγια γραμμένος για τους ανθρώπους. Είδατε με πόσο απλό λόγο εκφράζεται ο προφήτης, ο δίκαιος, ο κριτής στην Παλαιά Διαθήκη, πόσο με απλότητα μιλά ο Χριστός, οι Απόστολοι στην Καινή. Δηλαδή και άνθρωποι που δεν έχουν καμία παιδεία καταλαβαίνουν τι έλεγε ο Χριστός μέσα από τις παραβολές, μέσα από τα παραδείγματα που χρησιμοποιούσε. Έτσι λοιπόν όλοι οι άνθρωποι, όποια παιδεία και να είχαν, κατανοούσαν αυτά που έλεγε, τα λεγόμενα. Μιλά λοιπόν στους ανθρώπους ο Θεός μέσα από την Αγία Γραφή. Τους αναφέρει τι να κάνουν για να ενωθούν με το Θεό. Και αυτό το λέει με απλό λόγο. Υψηλή θεολογία και σκοπός της ζωής, ο οποίος δίνεται όμως με ένα απλό λόγο. Τους αναφέρει τι να κάνουν λοιπόν για να ενωθούν με το Θεό. Ο Μέγας Αθανάσιος, αναφερόμενος στη θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης και όλης της Αγίας Γραφής, χρησιμοποιεί μια πολύ επιτυχημένη εικόνα για την ωφέλεια από την ανάγνωση. Ακούστε τι λέει. Λέει: «Δι πρέπει των εν τυχανόντων έκαστον ταύτη τη βίβλο εν τυχάνην μεν άπαση γνησίως της εν αυτή θεοπνεύστης ούση, λαμβάνει δε λοιπόν από αυτόν ως εκ παραδείσου καρπών ωφελίας προσώ την χρίαν εαυτόν έχοντα συνορά». Δηλαδή, σαν να μπαίνει, λέει, ο αναγνώστης της Αγίας Γραφής μέσα σε ένα κήπο που έχει δέντρα και αρχίζει και παίρνει τους καρπούς από τα δέντρα. Τι ωραίο που είναι αυτό. Μπαίνει και απολαμβάνει όλους αυτούς τους καρπούς. Να το κάνουμε εικόνα αυτό.
Και αυτό το κάνει και ο μελετητής της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής. Μπαίνει και η οποία Αγία Γραφή είναι γεμάτη από θεόπνευστα λόγια, από θεόπνευστα κείμενα, από μεγάλες αλήθειες, τις βρίσκει ο αναγνώστης και τις καρπούται και τις απολαμβάνει. Είναι δηλαδή, όταν μελετάς το Ιερό Κείμενο, σαν να μπαίνει σε κήπο, στον κήπο της Εδέμ και μαζεύεις τους καρπούς. Τέλος, ο ίδιος Άγιος, ο ίδιος Πατέρας της Εκκλησίας, ο Μέγας Αθανάσιος, κάνει μια αναφορά στον πνευματικό του πατέρα Μέγα Αντώνιο. Τώρα με τέτοιο πνευματικό, καταλαβαίνετε, τι θα είναι τώρα και ο Υιός, ο πνευματικός. Είχε πνευματικό το Μέγα Αντώνιο, τον οποίο ονομάζουμε καθηγητή της ερήμου. Λοιπόν, για τον οποίο λέει ότι επειδή δεν γνώριζε γράμματα, ο Μέγας Αντώνιος λέει τώρα, προσπαθούσε να αποστηθήσει όλη την Αγία Γραφή στο νου του. Δεν γνώριζε γράμματα για να γράψει ή να αντιγράψει και προσπαθούσε να αντιγράψει, να καταγράψει στο νου του και στην καρδιά του τα νοήματα. Ό,τι διάβαζε. Αυτό είναι γνωστό ότι το είχε κάνει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ήξερε, λέει, όλη τη γραφή απ' έξω. 49 βιβλία της Παλαιάς και 27 της Καινής. Δεν μιλάμε για φράσεις. Μιλάμε κατεβατό, δηλαδή όλο το κείμενο, όλα τα βιβλία. Θυμάμαι τώρα μία μοναχή, νομίζω ήταν, η οποία δεν ήξερε γράμματα. Για κάποιο λόγο ήταν οι συγκυρίες τέτοιες, δεν υπήρχαν και σχολεία εκεί που βρισκόταν και δεν έμαθε γράμματα. Και είχε μεγάλη στεναχώρια, γιατί δεν μπορούσε να μελετά την Αγία Γραφή. Παρακάλεσε λοιπόν τον Θεό και του έλεγε, «Κάνε με να μπορώ να μελετώ τη βίβλο, την Αγία Γραφή. Και μόνο αυτήν». Τι εννοώ? Δηλαδή, ας μην μπορώ να διαβάσω άλλα βιβλία. Και πράγματι τη συνέβη και μπορούσε να διαβάζει μόνο την Αγία Γραφή και δεν μπορούσε να διαβάζει άλλα κείμενα. Απίστευτα πράγματα. Της έκανε, έβλεπε τον πόθο της είδε ο Θεός και της έκανε αυτή τη χάρη. Και ήταν, είναι περίεργο και να το ακούς αυτό. Να μπορεί να μελετά μόνο το Ιερό Κείμενο, όπως το ζήτησε δηλαδή στην προσευχή της. Αναφέρει ο Άγιος, ο Μέγας Αθανάσιος. «Και γάρ προσήχεν ούτως τη αναγνώση, ως μηδέν των γεγραμμένων από αυτού πίπτην χαμέ, πάντα δε κατέχειν, και λοιπόν αυτό τη μνήμη αντί βιβλίων γίνεστε». Δηλαδή, ήθελε να μην πέφτει τίποτα κάτω, χαμέ λέει, τίποτα κάτω. Ό,τι λέξη υπάρχει μέσα στο Ιερό Κείμενο δεν είναι τυχαία. Οπότε αποστήθιζε όλα τα κείμενα, όλα τα κείμενα. Και προσπαθούσε να αποτυπώσει στη μνήμη του αντί σε βιβλία όσα διάβαζε. Αυτό το αναφέραμε σήμερα προλογικά για την αξία του Ιερού Κειμένου, της μελέτης του, κάτι που δεν κάνουμε. Και εδώ πρέπει να πούμε την αλήθεια. Δεν μελετάμε. Δεν μελετάμε το Ιερό Κείμενο. Πολλοί χριστιανοί ούτε μία φορά δεν έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή ολόκληρη. Έστω μία φορά. Από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη. Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Πρέπει λίγο αυτό να μας βάλει σε μια καλή ανησυχία και σε μια καλή διάθεση. Να μπούμε και τμηματικά, λίγο-λίγο, να ασχοληθούμε με την μελέτη του κειμένου. Και είναι βέβαιο ότι θα ανταμυθούμε γι' αυτό. Από γνώση που θα πάρουμε και από χάρη που θα πάρουμε. Διότι όποιος το ανοίγει αυτό το βιβλίο, ξέρετε πως μοιάζει. Μοιάζει με κάποιον που μπαίνει σε ένα μυροπωλείο. Δηλαδή εκεί πουλάνε κολόνες, μύρα.
όταν μπει σε ένα τέτοιο κατάστημα και να μην αγοράσεις, όταν βγεις παίρνεις τη μυρωδιά του, παίρνεις μυρωδιά των αρωμάτων, έστω και αν δεν αγόρασες ένα άρωμα και αν δεν έριξες επάνω, ο χώρος μέσα είναι γεμάτος από μυρωδιές και ευωδίες και παίρνεις από αυτό. Το ίδιο γίνεται και με τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Είναι ένα περιβόλι που μας κοβολά από μόνο του και όταν μπαίνεις μέσα, έστω και λίγο άμα διαβάσεις, αισθάνεσαι αυτή την ευωδία που δίνει. Αυτά προλογικά σχετικά με τον Μέγα Αθανάσιο και το όσο ο ίδιος σε ένα έργο του προς τον Μαρκελίνο αναφέρει για την αξία της μελέτης του Ιερού Κειμένου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με βάση μια σειρά που ήδη έχουμε βάλει. Μιλάμε για την ερμηνεία του Ιερού Κειμένου. Είπαμε και τονίζουμε και πάλι και θα το λέμε ότι ένας άνθρωπος όταν ξεκινάει να διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη πρέπει να κάνει μια προετοιμασία. Ποια προετοιμασία είναι αυτή? Όταν ξεκινάει να διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή, εν προκειμένου την Παλαιά Διαθήκη, θα πρέπει πρώτα να διαβάσει μια εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. Να μπει στο κλίμα του βιβλίου. Γιατί αν μπει και διαβάσει μέσα για τη βία που ασκείται, για την για μια τιμωρία που λαμβάνει ο λαός, μπορεί και να σκανδαλιστεί, να μην καταλάβει γιατί είναι αυτά γραμμένα. Πρέπει λοιπόν να πηγαίνει στην εποχή που γράφτηκαν τα βιβλία για να καταλάβει. Και σήμερα θα πάμε και θα δείτε παραδείγματα για να δούμε τι εννοούσε ο συγγραφέας όταν έλεγε τη λέξη πυρ, για παράδειγμα, τη λέξη βραχίωνας, γιατί τη χρησιμοποιούσε, πώς αυτή η λέξη ερμηνευόταν στην εποχή εκείνη που γράφτηκαν τα κείμενα. Να πούμε ότι η ερμηνεία προέρχεται μάλλον από τη λέξη ερμής, που σημαίνει, είναι ο αγγελιοφόρος των Θεών, ερμής σημαίνει για την δική μας περίπτωση ότι ένας ερμηνευτής πέφτει στα βαθιά νερά, κατεβαίνει μέχρι το βυθό, βρίσκει το μαργαριτάρι, το σηκώνει ψηλά, το χέρι το ίδιος, το σηκώνει ψηλά να το δουν και οι άλλοι και να χαρούν όλοι μαζί. Αυτή είναι η ερμηνεία. Κάνει μελέτη, σκύβει πάνω στα κείμενα, προσεύχεται, μετέχει στη Θεία Λειτουργία, μετέχει στη λατρεία της Εκκλησίας, προσεύχεται, έχει καλή διάθεση, γνωρίζει, αν είναι για την Παλαιά Διαθήκη, και την εβραϊκή γλώσσα όπως και την ελληνική γλώσσα που είναι μεταφρασμένη, και μετά βρίσκει κάτι πολύ σημαντικό, κάνει την έρευνά του και αυτό που βρίσκει μετά από κόπο το φέρνει στην Ολομέλεια, σε όλη την κοινότητα των πιστών και τους διδάσκει γι' αυτό. Πολύ σπουδαίο έργο και υπεύθυνο έργο αυτό και με μεγάλη ευθύνη αυτό το έργο. Αυτό το έργο είναι το έργο του ερμηνευτή. Να πούμε ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, κυρίως όποιοι κάνουν επιστημονικό έργο γύρω από την ερμηνεία, αλλά και όλοι οι χριστιανοί ας το ξέρουν, ότι έχουμε ουσιαστικά 4 βήματα για να κάνουμε την ερμηνεία μας. 4 βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να οριοθετήσουμε για ποιο κείμενο θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε, μας είπαν ότι θέλουμε να ερμηνεύσεις τον τάδε στίχο, την τάδε περικοπή, το τάδε κεφάλαιο. Άρα εγώ τι πρέπει να κάνω? Να το κλείσω μέσα σε ένα πλαίσιο. Θα πω αυτό είναι που πρέπει να ερμηνεύσω. Που το έχω μια εργασία για το πανεπιστήμιο, που το έχω μια εργασία, ενασχόληση για να το κάνω στο κατηχητικό μου μάθημα, σε μια σύναξη, να το μοιραστώ τέλος πάντων με άλλους ανθρώπους. Οριοθετώ το κείμενο. Για το κείμενο θέλω να κάνουμε μια αναφορά σήμερα. Αυτό το κείμενο που έχουμε στα χέρια μας σήμερα εμείς, το οποίο το ξέρετε, την Αγία Γραφή, είναι ένα κείμενο που πέρασε πάρα πολλά κύματα.
για να φτάσει στο σημερινό, όπως σήμερα είναι τυπωμένο το κείμενο αυτό. Ο συντάκτης του κειμένου, εν προκειμένου στα πρώτα κεφάλαια, στην πεντάτευχο, ο Μωυσής, τι κάνει, τι έργο κάνει? Βρίσκει αρχαίες παραδόσεις. Ο Μωυσής έγραψε τα βιβλία, ενώ οι παραδόσεις υπήρχαν προφορικές. Δηλαδή, δεν κάνει ένα έργο, πώς να το πούμε, μηχανικά, ο καθένας που έγραψε τα βιβλία, ή στην παλιά ή στην καινή. Δηλαδή δεν πήρε το χέρι του Μωυσή ο Θεός και το κινούσε. Δεν έγινε αυτό. Ο Θεός φώτιζε το Μωυσή για αυτά που θα γράψει, αλλά ο κάθε ένας συγγραφέας έβαλε το δικό του προσωπικό ύφος μέσα στο κείμενο. Γι' αυτό είδατε έχουμε κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκά, κατά Ιωάννη. Θα έλεγε κάποιος, μα δεν χρειαζόταν ένα Ευαγγέλιο. Όχι. Έχει διαφορετική προσέγγιση το ένα προς το άλλο. Ο Ματθαίος έγραφε προς Εβραίους. Γι' αυτό έχει τόσες αναφορές μέσα στους πατριάρχες, για να αποδείξει ότι αυτός ο Μεσσίας δεν είναι άγνωστος, είναι αυτός που ξέραμε ότι θα έρθει από τη γενιά του Δαβίδ. Ο Ιωάννης γράφει με άλλο τρόπο, γράφει ένα πολύ πιο θεολογικό Ευαγγέλιο. Ο Λουκάς είναι γιατρός και είναι και ιστορικός και έχει πηγή την Παναγία. Η Παναγία του έλεγε πώς έγιναν τα γεγονότα με τον Χριστό. Και ο Μάρκος επίσης έχει τη δικιά του πηγή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τα θέλουμε όλα αυτά και να έχουμε πλήρη εικόνα των γεγονότων. Και κοιτάξτε, δεν έχουμε αντιπαράθεση μεταξύ των κειμένων. Μπορεί να έγραψαν και σε διαφορετικές περιοχές. Και όμως δεν έχουμε αντιπαράθεση, δεν έχουμε διαφορές σημαντικές. Έχουμε κάποιες διαφορές, αλλά δεν είναι σημαντικές, δεν αλλάζουν την ουσία του κειμένου. Υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη που λέγεται κριτική του κειμένου, που τι κάνει αυτή? Ψάχνει να βρει ποιο ήταν το πρωτότυπο κείμενο, πώς βγήκε από τα χέρια του συγγραφέα και όχι πώς έγινε μετά με τους αντιγραφείς, γιατί γίνανε και λάθη κατά την αντιγραφή. Αλλά δεν ήταν λάθη τέτοια που να αλλοιώνεται το κείμενο. Ο Θεός φρόντισε γι' αυτό. Ενώ γινόντουσαν ανθρώπινα λάθη, φρόντισε ο Θεός να έχουμε το Ευαγγέλιο και τα άλλα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης όπως πολύ κοντά με αυτό το περιεχόμενο, το κείμενο που βγήκε από τα χέρια των ιερών συγγραφέων. Μας έσωσε και κάτι άλλο. Έσωσε το κείμενό μας και κάτι άλλο, ότι οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες, θεωρούσαν το κείμενο ιερό, όχι σαν νοήματα και σαν κείμενο μόνο. Δεν επιτρεπόταν να αλλάξουν, λέει, τίποτα, ούτε γιώτα, ούτε μία κεραία, δηλαδή ούτε ένα γιώτα, ούτε ένα τόνο. Δεν μπορείς να το πειράξεις το κείμενο, δεν επιτρέπεται, είναι ιερό. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι ήταν καλό, διότι έφτασε το κείμενο σε μας τόσους αιώνες μετά χωρίς να έχει υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μας έσωσε αυτή η προσέγγιση που είχαν στα πράγματα οι Εβραίοι. Το πρώτο λοιπόν που κάνουμε, θα πω τα τέσσερα βήματα και θα επιμείνουμε στο καθένα από αυτά. Τι κάνω δηλαδή για να ερμηνεύσω ένα χωρίο ή μια περικοπή? Θα κάνουμε αναφορά στα τέσσερα βήματα, τα ερμηνευτικά βήματα που είναι αναγκαία προκειμένου να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Δηλαδή ποιο θεολογικό νόημα μας δίνει η περικοπή, ο στίχος με τον οποίο ασχολούμαστε. Το πρώτο, ήδη το είπαμε, είναι η οριοθέτηση του κειμένου. Είπαμε θα επιμείνουμε στο καθένα από αυτά. Το δεύτερο είναι η συνάφεια του κειμένου, θα εξηγήσω τι είναι αυτό. Το τρίτο είναι ο ερμηνευτικός σχολιασμός και υπάρχει και ένα τέταρτο που είναι πολύ προσφυλές σε μας, η θεολογική διδαχή που βγαίνει από το ιερό κείμενο. Αυτά τα τέσσερα βήματα
κάνουμε. Θα τα πούμε πώς εφαρμόζονται. Αργότερα σε εκπομπές μας θα το εφαρμόζουμε πάνω σε συγκεκριμένα χωρία. Σήμερα είναι πάλι κάπως πιο γενική, μια εισαγωγική εκπομπή και πάλι για την ερμηνεία. Το πρώτο λοιπόν είναι να οριοθετήσουμε το κείμενο, είπαμε. Να το βάλουμε μέσα σε κουτάκι και να πούμε αυτό πρέπει να εξηγήσω. Λοιπόν, το κείμενο για να καταλάβουμε ποιο είναι θα πρέπει να πάρουμε ένα βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή με το κριτικό κείμενο. Το κριτικό εννοώ γιώτα γιώτα. Κριτικό κείμενο. Το κριτικό κείμενο τι είναι? Είναι αυτό που μέσα από την έρευνα των επιστημόνων μας παραθέτει κάτω από το κείμενο με αστερίσκο ποια φράση βρίσκεται

Ζηρώνω να βρω το κείμενο όσο μπορώ το πιο κοντινό. Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν υπήρχαν τα μηχανήματα που έχουμε σήμερα. Δεν υπήρχαν φωτοτυπικά μηχανήματα, δεν υπήρχαν μηχανές τυπογραφείου. Αλλά όλα γινόντουσαν στο χέρι. Πού έγραφαν, πού ήταν γραμμένα τα βιβλία της παλιάς και της καινής, επάνω σε παπύρους. Ο πάπυρος βρίσκεται στην περιοχή του Νείλου και οι περγαμηνές πάλι πάνω σε αυτές ή στις περγαμηνές ή σε παπύρους γράφανε σε γραφή μεγαλογράμματι όλα κεφαλαία και συνεχής είναι η γραφή και ξεκινάει από δεξιά προς τα αριστερά. Όχι από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτή είναι η γραφή της εβραϊκής γλώσσας, των αραμαϊκών. Έτσι, όλες αυτές ανήκουν είναι στις λεγόμενες σημιτικές γλώσσες. Πάμε να δούμε, να βρούμε λοιπόν το κείμενο. Και πολλές φορές το κείμενο αφωνιέντιστο. Δηλαδή χωρίς φωνιέντα, μόνο σύμφωνα. Γιατί δεν υπήρχανε φωνιέντα. Τα ήξεραν από τον προφορικό λόγο και εννοούσαν ότι βρίσκονται ανάμεσα στα σύμφωνα, οπότε αυτοί γνώριζαν τη γραφή και δεν χρειαζόντουσαν φωνιέντα. Καταλαβαίναν μόνο από το σύμφωνο, από τα συμφραζόμενα που λέμε, ποιο φωνή από τις συλλαβές, ποιο φωνή έπρεπε να βάλουν. Όλα αυτά είναι μια επιστήμη. Όλα αυτά είναι επιστήμη. Και άνθρωποι αφιερώνουν τη ζωή τους πάνω σε αυτά. Και αν σήμερα έχουμε το κείμενο που έχουμε στα χέρια μας, πρέπει να ευγνωμονούμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τόσο κουράστηκαν για μας. Είναι σημαντικό, μιλώντας για την για το κείμενο, να βρούμε λοιπόν ποιο είναι το κείμενο το οποίο θα μας απασχολήσει. Το κείμενο που έχουμε στα χέρια μας, όπως προείπαμε, έχει περάσει πάρα πολλά κύματα, πάρα πολλές αντιγραφές και καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα θα υπήρχαν και εκούσιες από τους αιρετικούς και ακούσιες, ακούσια λάθη. Γινόταν και το εξής. Πώς γινόταν η αντιγραφή? Επειδή έβλεπαν ότι είχε φθορά ο πάπυρος ή η περγαμηνή και έφευγαν, δεν φαινόντουσαν καθαρά τα γράμματα, ένας το διάβαζε και από κάτω άνθρωποι αντιγραφής κατέγραφαν. Άλλος δεν άκουσε καλά μια λέξη. Άλλος έγραψε κάποια διαφορετική λέξη. Και εδώ πέρα υπάρχει ο κίνδυνος. Άλλοι έγραφαν στο περιθώριο της, όπως είναι η σελίδα, δίπλα, στο κενό. Γιατί δεν άκουσαν καλά εκείνη την ώρα. Και ο επόμενος αντιγραφέας έβαζε τη λέξη από το κενό μέσα στο κείμενο. Υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη επιστήμη που εφαρμόστηκε για να ψάξουμε με σύγκριση ποιο τελικά είναι το πρώτο κείμενο, το αρχαίο κείμενο. Είπαμε όσο το δυνατόν πιο κοντά το έργο του συγγραφέα. Υπήρξε ακόμα μια προσπάθεια από ορισμένους αντιγραφείς να διορθώσουν τα λάθη. Έβλεπαν δηλαδή λάθη σε αυτό το κείμενο που τους δώσανε για να αντιγράψουν και αυτοί προσταφερούσαν κάποιες λέξεις. Και αυτό δημιούργησε μία παράδοση χειρογράφων. Ανάλογα δηλαδή με το πώς διόρθωναν, είχαμε και μία γκάμα χειρογράφων πλέον. Αυτά τα χειρόγραφα διέφεραν λιγότερο ή περισσότερο με το πρωτότυπο κείμενο. Υπάρχει λοιπόν μία ολόκληρη επιστήμη στη θεολογία, η οποία λέγεται κριτική του κειμένου και είναι, εφαρμόζονται μέθοδοι πάνω σε αυτό, επιστημονικοί,
επιστημονικά στοιχεία και μέθοδοι προκειμένου να ανακαλύψουν

0: Το δεύτερο τμήμα, το δεύτερο μέρος της ερμηνευτικής προσπάθειας που κάνουμε στη βίβλο είναι η συνάφεια του κειμένου και θα εξηγήσω τι είναι αυτό. Η συνάφεια του κειμένου έχει να κάνει με το εξής. Είπαμε στην αρχή ότι οριοθετήσαμε το κείμενο και είπαμε αυτή είναι η παραβολή, η περικοπή, η παραβολή για την Καινή Διαθήκη. Τώρα η περικόπη μας ενδιαφέρει. Ναι, αλλά δεν πρέπει να την ερμηνεύσεις μόνη της. Πρέπει να τη δεις σε σχέση με τα προηγούμενα και με τα επόμενα. Τι έλεγε πριν από αυτό που ξεκινάει η περικοπή να λέει? Δεν είναι ασύνδετα. Συνδέονται αυτά. Και τι έπεται μετά την περικοπή που ερμηνεύεις? Αυτή είναι η συνάφεια του κειμένου. Δηλαδή να κάνω τη σύνδεση. Πώς σχετίζεται αυτό που εξετάζω με τα προηγούμενα και τα επόμενα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η γραπτή παράδοση ήταν πρώτα προφορική παράδοση. Πρώτα το κουβέντιαζαν, πρώτα το έλεγαν τις αλήθειες και τα βιώματα και τις θεοφάνειες στην Παλαιά Διαθήκη και κάποια στιγμή τα κάνουν γραπτό κείμενο. Είτε επειδή χρειάστηκε για να μεταφερθεί το μήνυμα και αλλού, είτε για να πιστούν κάποιοι άνθρωποι, είτε γιατί και ο Θεός τους το είπε. Όπως τον Ιερεμία, του είπε γράψε, λέει στον προφήτη, γράψε αυτά που θα σου πω. Για την κατανόηση λοιπόν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την παράδοση. Δηλαδή ποια ήταν αυτή η προφορική παράδοση που υπήρχε αρχικά και μετά έγινε γραπτή παράδοση. Ακούστε, ο καθηγητής, ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, μας έχει δώσει την πορεία αυτών. Είναι τρία στάδια για αυτή το ταξίδι του κειμένου. Πρώτα έχουμε τη γένεση και τη διαμόρφωση της Παλαιάς Διαθήκης προφορικά. Και κάποια στιγμή αρχίζει να γίνεται γραπτό κείμενο. Σε δεύτερη φάση έχουμε παράλληλη πορεία του γραπτού και του προφορικού. Δηλαδή όταν έγινε γραπτά δεν σταμάτησαν οι άνθρωποι να λένε αυτά τα θαυμάσια που είχε κάνει ο Θεός αυτούς. Άρα βρισκόντουσαν και σε γραπτό κείμενο και σε προφορικό κείμενο. Και το τρίτο στάδιο έχουμε τη χειρόγραφη κυρίως παράδοση. Νικάει, ας το πω, το κείμενο, ο γραπτός λόγος μένει, όπως λέμε. Έχουμε τα χειρόγραφα, τα οποία σιγά σιγά φτάνουν να είναι η σύγχρονη έντυπη μορφή της έκδοσης των κειμένων. Αυτά τα τρία είναι τα στάδια. Από την προφορική παράδοση αρχίζουν να καταγράφονται. Κάποια στιγμή έχουμε παράλληλη πορεία του γραπτού και του προφορικού κειμένου και εν τέλει επιβάλλεται, θα έλεγα, η χειρόγραφη παράδοση και φτάνουμε μέχρι τις εκδόσεις τις σύγχρονες που έχουμε και εμείς στα χέρια μας και άλλες εκδόσεις σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Τυπώνονται και σε εκατομμύρια αντίτυπα τυπώνεται η Αγία Γραφή στις μέρες μας. Σε αυτό το δεύτερο στάδιο, στο δεύτερο τμήμα της ερμηνευτικής, ευθύνη ο ερμηνευτής έχει να εξετάσει με βάση το ύφος, το λεξιλόγιο, το περιεχόμενο, την συσσαγωγικά ακεραιότητα του κειμένου. Επαναλήψεις, ασυμφωνίες. Μέσα από τη σύγκριση κειμένων ψάχνει να βρει την αρχική μορφή του κειμένου. Και θα σας πω ότι πολλές φορές έχουμε συνθέσεις παραδόσεων. Δηλαδή, για παράδειγμα, σχετικά με τον Νόε, σχετικά με την απόφαση του Θεού να καταστρέψει τον κόσμο, σχετικά με τις οδηγίες προς τον Νόε το πώς θα φτιάξει την κυβωτό, για το ποια ήταν η διάρκεια του κατακλυσμού, δεν έχουμε μία αναφορά. Έχουμε δύο. Έχουμε δύο αναφορές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Μωυσής ήξερε τις δύο παραδόσεις προφορικές και έβαλε και τις δύο. Για να το κάνει πιο πλήρες αυτό που θέλει να πει. Άρα έχουμε παραδόσεις, πρώτα είπαμε προφορικές, μετά γραπτές, τις παίρνει αυτές και κάνει και συμπλέκει και τις δύο παραδόσεις. Να πω δηλαδή ότι στο Γενέσεως 6 κεφάλαιο 5-8, 11-13 και μετά στο Γενέσεως 6-18-22, 7-1-5 έχουμε αυτές τις διαφορές. Διαφορές που δεν επαναλαμβάνουν, αλλάζουν την ουσία του κειμένου. Αλλά φαίνεται ότι είναι από διαφορετικές παραδόσεις. Μάλλον λοιπόν πρόκειται για δύο ανεξάρτητες αφηγήσεις για τον κατακλυσμό, μια που είπαμε αυτό το παράδειγμα, που αργότερα συνενώθηκαν και αποτέλεσαν τη μία κοινή παράδοση. Λέει ο κύριος Κωνσταντίνου, ο καθηγητής, ο Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ότι υπάρχει ένα παράδειγμα στα Κάλαντα. Ακριβώς ο καθηγητής εξηγεί το ότι μπορεί να συνενωθούν παραδόσεις με ένα παράδειγμα από τα δικά μας Κάλαντα. Λένε τα Κάλαντα: Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Άλλο αυτό πάλι. Άλλη παράγραφος, άλλη διατύπωση λέει και όλους μας καταδέχεται. Είναι δυνατόν και δεν μας καταδέχεται? Άγιος Βασίλης έρχεται, λέει το κείμενο εδώ, και δεν μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία εσείς αρχόντισα κυρία. Βαστά εικόνα και χαρτί, ζαχαροκάλαμο ζυμωτή. Δηλαδή εδώ βάζει και για μια κυρία μέσα. Εδώ μιλάμε για τα Κάλαντα, για το γεγονός της αυτής. Φαίνεται ότι υπάρχει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Βαστά εικόνα και χαρτί, ζαχαροκάρνο ζυμωτή, χαρτί και καλαμάρι, δέστε με το παλικάρι. Το καλαμάρι έγραφε, τη μοίρα του την έλεγε και το χαρτί ομίλη, Άγιε μου, Άγιε Βασίλη. Λοιπόν, εδώ πέρα φαίνεται ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα που πλέκονται. Είναι προφανές ότι τα πρώτα ημιστίχια, λέει ο καθηγητής, κάθε στίχο του τραγουδιού προέρχονται από κάποιο βυζαντινό άσμα για τον Άγιο Βασίλειο, ενώ τα δεύτερα ημιστίχια αποτελούν σκοπτικές αντιφωνικές συμπυρώσεις κάποιων μεταγενέστερων καλανδιστών, μάλλον της επτανησιακής προέλευσης. Δηλαδή ένας που έχει κάνει έρευνα πάνω σε αυτό και στα Κάλαντα καταλαβαίνει ότι δεν είναι μία πηγή, αλλά δεν είναι μία παράδοση, αλλά είναι σύνθεση παραδόσεων. Το τρίτο μέρος της ερμηνευτικής έχει να κάνει με τον σχολιασμό. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Θα έλεγα ότι είναι η ραχοκουκαλιά της ερμηνείας. Ένας ερμηνευτής της βίβλου πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιομορφίες της γλώσσας της εποχής που ράφτηκαν τα κείμενα και εν προκειμένου του σημητικού τρόπου έκφρασης, γιατί τότε θα αποφύγει παρερμηνίες. Θα πω παραδείγματα και θα γίνει σαφές. Πρέπει να πάμε να δούμε λοιπόν τι έκαναν οι Σημίτες στη σημητική γλώσσα, να δούμε τις ιδιομορφίες, γιατί αυτές χρησιμοποιήθηκαν στη βίβλο. Για παράδειγμα, έχουμε αποφυγή χρήσης αφηρημένων ουσιαστικών. Δηλαδή, η έννοια δύναμη δεν αποδίδεται ως δύναμη. Δύναμη εμείς το καταλαβαίνουμε σήμερα ότι είναι αυτό που είναι. Τότε αποφυγή είπαμε χρήσης αφηρημένων ουσιαστικών. Φαίνεται αφηρημένη έννοια η δύναμη. Ο συγγραφέας θέλει να αποδώσει ακριβώς και να το δώσει το μήνυμα στον αναγνώστη και του λέει: όπου υπάρχει δύναμη εμείς θα το λέμε κέρας. Εννοούμε το κέρατο. Τα κέρατα του βοδιού δεν είναι πολύ δυνατά. Το περιγράφει με αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Από μια έννοια πιο γενική το αποδίδει ως κέρας των ζωντανών. Δηλαδή τόσο δυνατό. Το ενδιαφέρει αυτό να αποδεικνύεται αυτή η ενέργεια. Και από την χρήση του αφηρημένου πάμε στο πιο συγκεκριμένο. Επίσης το παράδειγμα του βραχίωνα. ο βραχίωνας, το χέρι, είναι η έννοια της δύναμης. Είδατε πως βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι, έχει μύες και λέμε ότι είναι, είναι δυνατός. Όταν λοιπόν λέει βραχίωνα μέσα το κείμενο, εμείς δεν πρέπει να εννοήσουμε το βραχίωνα ως ένα μέρος του σώματος, αλλά το μυαλό μας πηγαίνει στη δύναμη. Η έννοια της δύναμης αποδίδεται με το βραχίον. Βραχίον ή υψηλό, λέμε στα κείμενα. Άλλες λέξεις. Η λέξη πέτρα. Η λέξη πέτρα, άμα τη δεις στο κείμενο, δεν θα εννοήσεις μια πέτρα, αλλά πέτρα, η πέτρα δήλωνε την πιστότητα του Θεού. Δηλαδή λέει ο Θεός ότι ό,τι είπε, ό,τι σας υποσχέθηκε θα το κάνει, λέει στους Ισραηλίτες. Ό,τι σας είπε, ό,τι υποσχέθηκε θα γίνει. Δηλώνεται δηλαδή με τη λέξη αυτή η πιστότητα του Θεού, οι υποσχέσεις που θα γίνουν πραγματικότητα. Άλλη λέξη, η λέξη καρδιά, η καρδία. Τι δηλώνει αυτή η λέξη? Η καρδία δεν δηλώνει το όργανο του σώματος, αλλά το κέντρο των συναισθημάτων. Αυτό το λέμε και εμείς σήμερα. Παραπέμπει. Όταν κάποιος λέει καρδιά μου και τα λοιπά, μπορεί να εννοεί και αυτό. Αλλά όχι μόνο κέντρο των συναισθημάτων, αλλά και της λογικής. Γενικά όταν λέμε καρδιά, όταν διαβάζουμε καρδιά, εννοούμε όλο τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Άλλη λέξη. Η λέξη μάχαιρα, το μαχαίρι. Τι δηλώνει το μαχαίρι? Πόλεμο. Το μαχαίρι δηλώνει πόλεμο. Άρα όταν βλέπουμε τη μάχαιρα, τη λέξη αυτή, το μυαλό μας απευθείας πηγαίνει στο ότι θα το ερμηνεύσω ως πόλεμο και όχι ως ένα μαχαίρι που το χρησιμοποιώ για κάποιο λόγο. Άλλοι σημιτισμοί. Η αντικατάσταση συγκεκριμένων ουσιαστικών από άλλο που αποτελεί μέρος του όλου. Εδώ βάλτε προσοχή. Η αντικατάσταση συγκεκριμένου ουσιαστικού από άλλο ουσιαστικό που αποτελεί μέρος του όλου. Λέει, ας πούμε, δεν θα βρούμε εύκολα τη λέξη πόλη, αλλά θα βρούμε την έκφραση, τη λέξη πύλες. Οι πύλες της πόλης. Ή θα βρούμε την έκφραση τους μοχλούς των πυλών. Τι αποφεύγει δηλαδή ο Σημίτης? Αντί για πόλη, που για μας είναι σαφές, το κάνει περιφραστικά, το κάνει πιο, το απλώνει. Και λέει όχι, πύλες, οι πύλες της πόλης. Γιατί οι πύλες της πόλης ήταν σημαντικές και όταν έπεφτε η πόλη, όταν ήταν περικυκλωμένη η πόλη και πολιορκείτο, αλλά και γενικά οι πύλες της πόλης ήταν το σημαντικό μέρος, το πιο σημαντικό της πόλης, εκεί γινόταν το εμπόριο, οι συναλλαγές. Άρα και εδώ πάλι ιδιαιτερότητα στο σημιτισμό. Αυτά πρέπει να τα έχει υπόψη του ερμηνευτής. Απευθείας στο μυαλό του να πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Ένα επίσης που κάνουν οι Σημίτες είναι για τον πληθυσμό μιας πόλης. Δεν λένε ο πληθυσμός της πόλης, αλλά τι λένε για την πόλη? Από νεανίσκο έως πρεσβύτερο. Δηλαδή δεν λένε τόσες χιλιάδες, ας πούμε, κάτοικοι, αλλά είναι από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Άλλος τρόπος πάλι. Περιφραστικός τρόπος. Το ίδιο λένε και για το σύμπαν. Εμείς όταν ακούμε σήμερα τη λέξη σύμπαν καταλαβαίνουμε τι. Όλα, τα πάντα. Το σύμπαν είναι τα πάντα. Εκείνοι δεν λένε μία λέξη. Έλεγαν τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής. Ολόκληρη πρόταση για να περιγράψουν αυτό που θέλουν. Ένα σημαντικό πράγμα στους Σημίτες στη σημετική γλώσσα, είναι ότι χρησιμοποιούν πάρα πολλά ρήματα. Διαλέγουν και προτιμούν το ρήμα, διότι το ρήμα δηλώνει ενέργεια και περιέχει δύναμη. Και το διαλέγουν από το να χρησιμοποιήσουν ένα στατικό όνομα. Θα πω παράδειγμα πάνω σε αυτό. Έχουμε καταρχήν να σας πω, στην εβραϊκή γλώσσα, είναι μια εύκολη γλώσσα γενικά η εβραϊκή γλώσσα. Η δυσκολία της είναι οι πολλές διαθέσεις των ρημάτων. Δηλαδή αν μάθεις αυτό, τις διαθέσεις των ρημάτων, ξέρεις σχεδόν τη γλώσσα, όλη τη γλώσσα. Τι κάνουν λοιπόν? Διαλέγουν τα ρήματα, διότι το ρήμα δηλώνει ενέργεια, περιέχει δύναμη, και αποφεύγουν ένα στατικό όνομα. Αντί για το σκέπτομαι, λένε, προτιμούν, λέγω εν την καρδία μου. Λέω μέσα στην καρδιά μου δηλαδή. Δίνουν βάρος στο γινόμενο και όχι στο υπάρχον. Και χρησιμοποιούν πάρα πολλές φορές το ρήμα ποιώ. Ποιήσομεν εαυτής όνομα. Ποιήν δικαιοσύνη, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως. Όλα αυτά περιέχονται σε αυτό το εξαιρετικό πόνημα που μας έχει αφήσει, μας έχει καταθέσει ο καθηγητής μας κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου από τη Θεσσαλονίκη, μικρές ερμηνευτικές μελέτες σε αφηγηματικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, εκδόσεις Ροπή. Πολύ σημαντικά πράγματα, πολύ σημαντικές παρατηρήσεις που είναι απάβγασμα και κόπος πολλών ετών. Εμείς τα βλέπουμε έτοιμα, αλλά εκείνος κοπίασε για να μας τα περιγράψει. Στο σημαντικό τρίτο κομμάτι, στο οποίο έχουμε κάνει μέχρι τώρα αναφορά, είναι αυτοί οι σχολιασμοί που είπαμε ότι είναι πολύ αναγκαίο να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της γλώσσας. Στην Παλαιά Διαθήκη να πούμε ότι δεν υπάρχουν περιγραφές, αλλά η περιγραφή, η παράσταση ενός πράγματος, ο κόσμος, η σκηνή του μαρτυρίου, η κυβωτός, προκύπτει από την αφήγηση για την κατασκευή. Έτσι δεν έχουμε ορισμό της θεότητας, δεν θα βρούμε πουθενά ορισμό του Θεού, αλλά αφηγήσεις με τις ενέργειες του Θεού που γίνονται γνωστές και αντιληπτές σε εμάς μέσα από τις ιδιότητες. Με τις ιδιότητες του Θεού. Πραγματικά, αν κάποιος ψάξει να βρει όνομα, δεν υπάρχει όνομα για το Θεό. Είναι αυτό που ακριβώς λέει εδώ, ότι από τις ενέργειες του Θεού, από τις αφηγήσεις περί των ενεργειών, γίνονται σε εμάς γνωστές οι ιδιότητες του Θεού. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα θα ήταν αυτό, να λέγαμε και να έγραφε κάποιος για το όνομα του Θεού και ότι δεν έχει υποθεί, και όταν ρωτάτε ο Θεός ποιος είσαι, η απάντηση είναι «Είμαι αυτός που είμαι». Δεν απαντάει ο Θεός, λέει «Είμαι αυτός που είμαι». Θα με γνωρίσεις μέσα από τις ενέργειές μου και τις ιδιότητες. Τέλος, να αναφέρουμε σήμερα για τους λεγόμενους θρύλους ή και μύθους οι οποίοι υπάρχουν στο Ιερό Κείμενο. Υπάρχουν μύθοι και υπάρχουν θρύλοι. Και όταν το διαβάσει κάποιος το βιβλίο, λέει «Μα λέει, εδώ λέει η μυθολογία των Εβραίων είναι». Όχι, δεν είναι η μυθολογία των Εβραίων. Χρησιμοποιούν οι συγγραφείς, οι Εβραίοι, μύθους προκειμένου να περάσουν το μήνυμα που θέλουν, όχι για να μείνει στο μύθο. Όπως ο Χριστός χρησιμοποιεί παραβολές, όχι για να μείνει στην παραβολή, αλλά για να μπει στην ουσία του τι εννοεί μέσα από την παραβολή. Ο μύθος ή ο θρύλος μπορεί να έχει αλήθεια, μπορεί να είναι ιστορικό γεγονός ή μπορεί και να μην είναι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Το όχημα είναι πάνω στο οποίο θα βάλουμε αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι ο Θεός συντρίβει τις δυνάμεις του σκότους. Το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο των Ψαλμών. Δεν μας λέει ποιος είναι, αλλά περιγράφει ότι είναι δυνατός και ότι χτύπησε τα κεφάλια των ψεύτικων θεών και τα συνέτριψε, τα οποία λέει βγαίνουν από τα ύδατα. Πίστευαν ότι οι δράκοντες βγαίνουν από τα ύδατα, ήταν και θεότητες. Μέσα από τις ενέργειες του Θεού καταλαμβάνω τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του Θεού. Άρα λοιπόν υπάρχουν μύθοι, υπάρχουν θρύλοι, αλλά δεν μένουμε σε αυτό. Αυτό είναι ο φλοιός, αυτό είναι το όχημα πάνω στο οποίο θα μεταφερθεί το μήνυμα στον αναγνώστη. Σήμερα μιλήσαμε για τα τρία στάδια της ερμηνείας που κάνουμε στα βιβλικά κείμενα, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Και είδαμε πόσο σημαντικό είναι να τηρούνται αυτά για να έχουμε μια σωστή ερμηνεία. Μένει μόνο να πούμε σε επόμενη συνάντησή μας τα σχετικά με το θεολογικό νόημα, που είναι και το απόσταγμα, το αποτέλεσμα όλου αυτού του έργου, όλου αυτού του σχολιασμού. Θα δοθεί ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστούμε που σήμερα ήσασταν μαζί μας. Τα μαθήματα, θα έλεγα, είναι μαθήματα αυτά, δεν είναι τόσο ομιλίες. Μπορεί και κάποια στιγμή να γίνεται κάπως κουραστικό, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να σκύψουμε και να δούμε ότι η θεολογία μας είναι και επιστήμη, η οποία έχει να μας δώσει πάρα πολλά πράγματα που μας αφορούν. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: ακροατές και φίλοι ακροατές, καλώς συντομώνουμε, σας θέλουμε κοντά μας ένα μικρό αφιέρωμα σήμερα στον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου, τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, από το πνευματικό του παιδί που καταθέτει τα όσα έζησε κοντά του. Μερικά από αυτά, πώς θα μπορούσαν όλα να κατατεθούν και να χωρέσουν σε μια ωραία ραδιοφωνική εκπομπή. Θα ακούσουμε λοιπόν αποσπάσματα από τη συζήτηση που είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Γάνου και Χώρας, κύριος Αμφιλόχιος, με τον Ηλία Λιαμή, στην εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί το 2018 στο πρόγραμμα Ενωρία εν δράση του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Είναι πολύ συγκινητικά τα όσα ακούμε από τον Σεβασμιότατο κύριο Αμφιλόχιο, που περιγράφει τα δικά του βιώματα και εμπειρίες από τον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου.
1: Να επικαλεστώ και να επικαλεστούμε όλοι τις πατρικές ευλογίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας, κυρίου Βαρθολομαίου, και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός και πολύ αγαπητού αδελφού, κυρίου Σεραφείμ. Διαβάζουμε λοιπόν στο 11ο κεφάλαιο των Πράξεων ότι ο Άγιος Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός, πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Νομίζω ότι αυτοί οι λόγοι μπορούν να λεχθούν για τον Άγιο Γέροντά μας της Πάτμου, πατέρα Αμφιλόχη. Μακρύ, ήταν άνθρωπος του Θεού. Και πώς έγινε άνθρωπος του Θεού, δηλαδή με τη στενή και ειδική σημασία του όρου, ότι έζησε κατά Θεόν, όπως ο Θεός θέλει ο καθένας μας να ζει. Εφάρμοσε τρία πράγματα στη ζωή του. Πρώτο, την καθαρότητα της ζωής. Ήταν καθαρός στη ψυχή και στο σώμα από μικρό παιδί μέχρι που έκλεισε τα μάτια του σε αυτή τη ζωή. Και επειδή ήταν καθαρός, γι' αυτό μπορούσε να συλλαμβάνει τις θείες ελάμψεις της χάριτος του Θεού, να καταλάβει τι σημαίνουν τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου του Κυρίου μας: αγαπήσεις Κύριο τον Θεό εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ισχύος και των πλησίων σου ως εαυτόν. Ο γέροντας βάλθηκε με μεγάλο ζήλο και αποφασιστικότητα να αγαπήσει τον Θεό, να εφαρμόσει αυτό που λέει ο Άγιος Αντώνιος: αγαπήσατε τον Θεό και μη δεν προτιμήσετε της αγάπης αυτού. Όλα όσα έκανε απέβλεπαν σε αυτό το στόχο, να αγαπήσει πραγματικά τον Θεό. Και αυτή η αγάπη του Θεού τον βοήθησε να αγαπήσει και τον συνάνθρωπό του. Διότι είναι θέλημα Θεού και εντολή του Θεού να αγαπούμε όχι μόνον αλλήλους, τους οικείους της πίστεως, αλλά κάθε άνθρωπο. Να αγαπούμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Σήμερα ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε μία ανησυχία με όλα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Το ένα χτύπημα έρχεται μετά το άλλο και τα χτυπήματα αυτά έχουν ως αντικείμενο την ελληνική ορθοδοξία, την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Είναι φανερό ότι κάποιοι βάλθηκαν να χαλάσουν την Ελλάδα, αν όχι να την καταστρέψουν, να τη διαλύσουν, τουλάχιστον να τη χαλάσουν, να μην είναι αυτή η Ελλάδα, αυτή η όμορφη αγνή χώρα των Αγίων που μας χωβολούσε και μας χωβολά μέχρι τώρα, όχι μόνο το θυμίαμα με το οποίο θυμιάζουμε στις εκκλησίες και η κάθε νοικοκυρά θυμιάζει στο εικονοστάσι της και βγαίνει και στον εξώστη και θυμιάζει και τον ουρανό όπου είναι ο θρόνος του Θεού, αλλά και το θυμίαμα της αγνής και καθαράς ορθοδόξου ζωής. Ο γέροντας λοιπόν καθάρισε με τους αγώνες του και με τις προσευχές του που έκανε μέρα νύχτα, καθάρισε τον εαυτό του. Σύμφωνα με τους λόγους του Ευαγγελιστού Ιωάννου στην πρώτη καθολική επιστολή του, ο αγαπώντον αυτή εστίν η αγάπη του Θεού είναι ατηρώμεν αγνούς τους εαυτούς μας από την αμαρτία. Ο γέροντας που να αγαπούσε το Θεό, ο νους του ήταν στραμμένος συνέχεια στο Θεό. Το κομποσχοινάκι το οποίο είχε στο χέρι του δεν σταματούσε ούτε μέρα ούτε νύχτα. Και όταν ακόμα συνομιλούσε με κάποιον άνθρωπο ή με κάποιους ανθρώπους, το κομποσχοίνι δούλευε. Οι σκέψεις του ήταν συνέχεια στο Θεό. Εφάρμοζε τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που λέγει ότι περισσότερο θα πρέπει να προσευχόμεθα από το να αναπνέουμε. Η προσευχή για τον γέροντα ήταν η δεύτερη αναπνοή του. Η πρώτη, το οξυγόνο για να κρατήσει τη ζωή το σώμα του, και η δεύτερη, η νοερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Αλλά για να φτάσει σε αυτό το σημείο αγωνίστηκε. Έκανε αγώνα εναντίον των παθών, διότι δεν έπαβε και εκείνος να είναι άνθρωπος και να ενοχλείται από τις ανθρώπινες ατέλειες και αδυναμίες και από τον διάβολο. Μια φορά όταν ήταν νέος μοναχός, κατελήφθη από νευρικό γέλιο, κάτι που πολλοί το παθαίνουν. Και τόσο πολύ στεναχωρέθηκε που έκανε 1.000 μετάνοιες για να εξηλαιωθεί απέναντι του Θεού για αυτό το σφάλμα. Παρόμοιες ήταν και οι αγώνες του για όλα τα άλλα σημεία της καθημερινής ζωής. Αλλά εκείνο που τον κρατούσε ήταν κυρίως η προσευχή. Η προσευχή μαζί με την ταπείνωση και την αγάπη. Είχε πάντα στο νου του τους λόγους του Κυρίου. «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών». Προσπαθούσε λοιπόν να μιμείται τον Κύριο στην πραότητα και στην ταπείνωση. Και με τη χάρη του Κυρίου και τους αγώνες του, τις αγρυπνίες του, τις νηστείες του, τη μελέτη των Αγίων Γραφών και των Αγίων Πατέρων, κατάφερε να γίνει δοχείον του Αγίου Πνεύματος και να αποκτήσει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ομορφαίνουν και στολίζουν τη ζωή μας. Αυτά τα οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Γαλάτας. Ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά τα είχε ο γέροντας, γι' αυτό και πέρα από τα φυσικά χαρίσματα με τα οποία τον είχε προκύψει ο Θεός, είχε και το επίκτητο χάρισμα της πραότητος και της καλοσύνης. Δεν γελούσε, αλλά στο πρόσωπό του διαλθιζόταν ένα ευγενικό και πηγαίο χαμόγελο αγάπης και καλοσύνης. Όποιος τον πλησίαζε για να μιλήσει μαζί του, να τον ακούσει και περισσότερο να εξομολογηθεί, πραγματικά εχμαλωτιζόταν από αυτή την ωραία
2: μορφή,
1: εμφάνιση του γέροντος, ο οποίος ανέπαυε την ψυχή μόνο που τον έβλεπε κανείς, αισθανόταν μια ανακούφιση, μια αγαλίαση, μια ασφάλεια. Αυτό βέβαια το ένιωσαν ειδικά οι μαθητές της Πατημιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής, όπου ο γέροντας ήταν πνευματικός, και όσοι τότε είχαν αυτή την ευλογία να φοιτούν σε αυτό το φυτόριο του γένους που λέγεται Πατημιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, αυτό το φυτόριο που το ίδρυσε με τόση αγάπη και τόσο πόθο. Ο αδελφός της Μονής της Πάτμου, ο διάκονος Μακάριος Καλογεράς, και μαζεύοντο εκεί παιδιά όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλα μέρη για να σπουδάσουν τα ιερά γράμματα στα δύσκολα εκείνα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, όσοι λέγω είχαν το προνόμιο να μαθητεύσουν σε αυτή τη ζωή τότε που ήταν ο γέροντας εν ζωή, ενθυμούνται τι εσήμενε να βρεθεί κανείς μπροστά του ως εξομολογούμενος. Τι εσήμενε από τις ταράτσες της Πατημιάδος σχολής να βλέπει τον γέροντα καθισμένο στο γαϊδουράκι και τον έβλεπε αντιμένο με το μανδύα του, με τα κατάλευκα γένια του, να είναι πάνω στο γαϊδουράκι και να ανηφορίζει να ανεβεί πάνω στο χωριό, στη χώρα, για να πάει στο μοναστήρι, στο κελί του. Του εκώστιζε πολύ όταν βρισκόταν μακριά από το κελί του, αλλά η αγάπη του προς τους συνανθρώπους του, ιδίως τότε που ήξερε ότι τα δωδεκάνησα που ήσαν σκλαβωμένα τους Ιταλούς δεν πρόλαβαν να ανασάνουν από την απαλλαγή από τον τουρκικό ζυγό και βρεθήκανε σε ένα άλλο ζυγό των Ιταλοφασιστών, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ ήθελαν να αλωτριώσουν το λαό της Δωδεκανήσου, να πάψει πλέον να σκέπτονται ελληνικά, να μιλά ελληνικά, να γίνουν Ιταλοί. Και έγινε και μεγάλη προσπάθεια η Δωδεκάνησος να γίνει αυτοκέφαλη ανεξάρτητη εκκλησία για να μπορέσει ευκολότερα να υποταχθεί τον Πάπα, να γίνουν δηλαδή δωδεκανήσιοι ουνίτες. Και φυσικά όλος ο λαός αντιστάθηκε. Ο ιερός κλήρος, ο Μητροπολίτης Ρόδου τότε Απόστολος Τρίφωνος από την Ανατολική Θράκη, ο οποίος έγινε ένας διακεκριμένος εθνάρχης όπως ο Μακάριος στην Κύπρο, αλλά και ο γέροντας Αμφιλόχιος από τη σκοπιά του δούλεψε πρώτα-πρώτα με το μυστήριο της εξομολογήσεως, ενέπνευσε στις ψυχές των χριστιανών την αγάπη στο Χριστό, την αγάπη στην πατρίδα. Και επειδή έβλεπε ότι δεν υπήρχαν τότε ούτε και σχολεία, διότι τα ελληνικά σχολεία τάκλυσαν οι Ιταλοί και καθιέρωσαν ιταλικά σχολεία, εκάλεσε κοντά του ευσεβείς νεάνιδες από τις οποίες προήλθαν και τα πρώτα στελέχη της ιεράς γυναικείας ομνής του Ευαγγελισμού που εκείνος ίδρυσε και τους έλεγε να κάνουν κατήχηση τα κορίτσια της Πάτμου. Το ίδιο και στην Γιάλυμνο και στη Λέβου και όπου πήγαινε γινόταν ένας φλογερός κήρυκας της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού και στη Σύμη που πήγε και στην Κάρπαθο και στην Ίσυρο και στη Ρόδο και σε όλα τα νησιά. Δεν ήταν ότι ήθελε να βγαίνει από το κελί του, αλλά ήταν,
2: ήταν ο πόθος του
1: και η αγωνία του να στηριχθεί ο δωδεκανησιακός λαός. Και όταν οι κατακτητές είδαν ότι

0: φαίνεται το πρόσωπο αυτό το ιερό, το ωραίο, το επιβλητικό. Σάστησε, έσπασε η πένα και κατάλαβε ότι ήταν πολύ μεγάλη η τιμωρία που ήθελε να επιβάλλει στον Άγιον άνθρωπο, ο οποίος δεν έκανε τίποτε κακό. Αγαπούσε την Εκκλησία του, την πατρίδα του. Και τότε επίοικος έκανε άλλο διάταγμα να τον εξορίσει στην Αθήνα. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, εφιλοξενήθη από την αδελφότητα θεολόγων Ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίοι βλέποντας αυτή την υπέροχη πνευματική προσωπικότητα τον αγκάλιασαν και έγραψαν στην Μονή της Πάτμου να του δώσει άδεια να μείνει για 3 μήνες την Αθήνα, να τον χρησιμοποιήσουν ως πνευματικό εξομολόγο της αδελφότητος αλλά και του κόσμου. Και έτσι τότε οι αδελφοί της Ζωής, οι θεολόγοι, τότε από τον γέροντα Αμφιλόχιο γνώρισαν τι σημαίνει νοερά προσευχή και τι σημαίνει μελέτη των πατέρων της Εκκλησίας. Και από εκεί τον έστειλαν και στα Ιωάννινα και στη Θεσσαλονίκη και παντού ο ακάματος εργάτης του Ευαγγελίου έτρεχε, αν και όπως είπε ο αγαπητός κύριος Ηλίας, είχε πάντα προβλήματα υγείας. Σε ένα μετόχι μεγάλο που είχε βονή στο στήλο της Κρήτης έξω από τα Χανιά, και η Μονή είχε εκεί ένα μοναστηράκι σε ένα ύψομα στα Άπτερα στο όνομα του Ευαγγελιστού Ιωάννου, και από εκεί ο γέροντας παράλληλα με την επιμέλεια του κτήματος και την περισυλλογή των ελαιών του λαδιού που η Μονή τα είχε τόση ανάγκη, ήρθε σε επαφή και με τους κατοίκους της περιοχής. Και εκεί στα Χανιά εγνώρισε μια εκλεκτή, ευλογημένη ψυχή, τη Μαρία Κουφάκη, η οποία ήταν από επιφανή οικογένεια των Χανίων και δεν είχε, ο άνδρας της ήταν ο Στέφανος Κουφάκης και αυτός άνθρωπος του Θεού δεν τους είχε χαρίσει παιδιά ο Θεός, και με την ευλογία του γέροντα έχτισαν τον πρώτο μεγάλο ναό στο όνομα του Αγίου Νεκταρίου εκεί στα Χανιά, τον οποίο εθεμελίωσε ο γέροντας και ήρθε και στην Αίγινα και πήρε από τον τότε Μητροπολίτη Προκόπιο τεμάχιον Ιερού Λιψάνου, το πήρε εκεί και υπάρχει μέχρι τώρα εκεί στο ναό. Και γύρω από τον ναό ο γέροντας, η Μαρίγα Κουφάκη, έκαμε τη στέγη κοριτσίου, το ορφανοτροφείο, το οποίο υπάρχει μέχρι τώρα. Και η Μαρίγα Κουφάκη με την ευλογία και τις συμβουλές του γέροντα έγινε η πνευματική μητέρα των παιδιών και περιέθαλψε και μεγάλωσε και επάντρεψε και επρήγησε 800 παιδιά ορφανά. Και ήταν αυτό μια μεγάλη ανακούφιση τότε που υπήρχαν πολλά ορφανά, αλλά ήταν και μια ευκαιρία να γνωρίσουν τον γέροντα κληρική, όπως ο Τιμόθεος, μετά επίσκοπος Γορτίνης και έπειτα

0: Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος και άλλοι πολλοί κληρικοί και λαϊκοί τον εγνώρισαν τον Γέροντα και έτσι έγινε γνωστός και αγαπητός στην Κρήτη και ήταν και αυτός ένας λόγος γιατί ενώ η Κρήτη διέθετε εκκλησιαστική σχολή, πολλά παιδιά κριτικάκια αντί να πηγαίνουν εκεί έρχονται στην ΠΑΤ.
1: Πήγαν στην ΠΑΤ.
0: Αλλά υπάρχουν και άλλοι ιστορικοί λόγοι. Στην Πάτμο υπήρξε ένας κριτικός αδελφός της Μονής, μετέπειτα Μητροπολίτης Λαοδικίας Νικηφόρος, ο οποίος έκανε και το σκαμοφυλάκιο της Μονής που είναι παραπλεύρος του καθολικού της Μονής. Και στο κάθισμα του Ευαγγελισμού ο Νικηφόρος έκανε το εκκλησάκι του Ευαγγελιστού Λουκά του Ιατρού. Φαίνεται είχε κάποιο πρόβλημα υγείας και έκανε και τον πύργο και έμενε εκεί. Ο γέροντας λοιπόν αργότερα βρήκε αυτό το κάθισμα του Ευαγγελισμού με το
1: την
0: εκκλησία του Ευαγγελισμού και του Ευαγγελιστού Λουκά, το παρέλαβε από την Ιερά Μονή και έκανε τη γυναικεία μονή του Ευαγγελισμού. Γιατί την έκανε? Υπήρχε άλλη μονή,
1: ναι,
0: τη Ζωοδόχου Πηγής. Την έκανε γιατί ο γέροντας ήθελε να έχει ένα πόστο πνευματικό, ένα τόπο να καλλιεργηθεί ο γνήσιος ορθόδοξος μοναχισμός με το τυπικό του Οσίου Χριστοδούλου, ο οποίος το πήρε από το Σινά, από τη Μονή του Αγίου Σάβα και άλλα μέρη της Παλαιστίνης. Επιθυμούσε, επειδή αγαπούσε πολύ το μοναχισμό ο γέροντας, επιθυμούσε πάρα πολύ την αναβίωση του και την βελτίωση του. Και αφού έβλεπε ότι στο μοναστήρι το μεγάλο του θεολόγου δεν μπορούσαν να γίνουν μεγάλα πράγματα διότι ήταν ιδιόρυθμο. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Έκανε λοιπόν αυτό το κοινόβιο στον Ευαγγελισμό, πήρε αυτές τις μορφωμένες κοπέλες και από την Πάτμο και από την Γάλιμνο και από τη Σύμη και από όλα τα νησιά και έκανε αυτό το φυτόριο, το οποίο ευλογήθηκε από τον Θεό και από την Παναγία και σήμερα έχει γίνει και αυτό ένα κάστρο ορθοδοξίας όπως η Μονή του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και φυτόριο εκλεκτών μοναζουσών όπου όλα γίνονται όπως πρέπει και οι ιερές ακολουθίες και οι νηστείες και τα διακονήματα και όλα γι' αυτό πολλές κοπέλες από όλα τα διαμερίσματα της πατρίδας μας πηγαίνουν εκεί και υποτάσσονται και γίνονται μοναχές για να κερδίσουν τον παράδεισο.
1: Όπως ο Άγιος Νεκτάριος πάντως, επένδυσαν πνευματικά σε γυναικείο μοναστήρι, έτσι.
0: Και κάτι άλλο παράλληλα, αφού έφυγαν οι Ιταλοί από την
1: Δωδεκάνησο,
0: η Παναγία μας, ούτε πόλεμο κάναμε εμείς οι Δωδεκάνης, βεβαίως κάναμε τις αντιδράσεις μας πριν να κάνει τον άνθρωπο, έκανε όλα τα άλλα έμβια όντα, τα ζώα, τα ερπετά, στη γη, τα πουλιά, στον ουρανό, τη χλώη,
1: ως δώρα,
0: τα λουλούδια, τους θάμνους, τα δέντρα. Και μετά έκανε τον άνθρωπο. να είναι σε όλα αυτά βασιλιάς, να τα απολαμβάνει και να τα διαφεντεύει. Πάντα υπέταξα υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόασα πάσας. Έτι δε και τα χτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Και όταν κάτι σήμερα είναι σε μια μεγαλούπολη όπως εδώ, καταλαβαίνει ότι κάτι λείπει από τη ζωή. Μπορεί να δει ένα γάτι, ένα σκύλο, κάτι είναι κι αυτό, αλλά δεν είναι αρκετό. Στα χωριά μας τότε είχαμε τις αγελάδες, τις κατσίγες, τα πρόβατα, τις κότες. Γύρω από κοντά στο σπίτι μας και σε κάποιους ευρωτούς και μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι, κάπου στην άκρη, υπήρχε χώρος που έβαζαν τα ζώα, διότι τα ζώα ήταν η ζωή τους. Έπρεπε τη νύχτα να σηκωθούν να βγει, να τα ταΐσουν, να τα πάρει ο Λεσπέρης. Να ζευγαρίσει, να σπείρει, να φυτρώσει το σιτάρι, το κρυθάρι, η βρώμη, ο έλαμος, να μαζέψουν τα στάχια, να τα φέρουν στο αλώνι. Λοιπόν, όλα αυτά, η ζωή του ανθρώπου ήταν συμφασμένη, ήταν κοντά με τη ζωή των ζώων, των δέντρων και Λεσπέρης. Είπα τη λέξη αυτή επίτηδες. Στη Ρόδο ο Γιώργος δεν λέγεται Γιώργος, λέγεται Λεσπέρης. Γιατί είναι μια λέξη που την πήραμε από τους σταυροφόρους, τους ενετούς που έμειναν 200 ολόκληρα χρόνια στη Ρόδο όπως και στην Κύπρο και στην Κρήτη. Λεσπέρης είναι γαλλική λέξη, Λεσπουάρ ή Λεσπέρ, ξέρω αν είναι έτσι στα αγγλικά, που σημαίνει ο ελπίζω, ντουμ σπίρο σπέρο. Λεσπέρς είναι αυτός που ελπίζει, δεν τον ονομάζει Γιώργο ή Κυπουρό, τον ονομάζει Λεσπέρη, ελπίζοντα, διότι έκαναν το σταυρό τους και ξεκινούσε η ημέρα τους. Πήγαιναν στα χωράφια, τα καλλιεργούσαν, έσπερναν, θέριζαν, αλώνιζαν και στο τέλος ευχαριστούσαν το Θεό στην Πάτμο. Όταν σήμαινε η καμπάνα του μοναστηριού για εσπερινό, τις 3 με 4 η ώρα το απόγευμα, οι γεωργοί που άκουγαν την καμπάνα έκαναν το σταυρό τους και σταματούσαν τη δουλειά, σχολούσαν όπως λέγω. Λοιπόν, για να επανέλθουμε την προηγούμενη, όταν η Δωδεκάνησό μας ελευθερώθηκε με τη χάρη της Παναγίας μας, γι' αυτό και η εκκλησία η μεγάλη που είχαν και στη Ρόδο οι Ιταλοί στο όνομα του Αγίου Ιωάννου Σεν Τζοβάνι ονομάστηκε Ευαγγελισμός. Και όταν ήρθαν οι βασιλείς μας Παύλος και Φρυδερίκη για να κάνουν τον Αραβώνα, τις ενώσεις, τις δωδεκανήσεις με την Ελλάδα, την ώρα που για πρώτη φορά στον ιστό που μέχρι τότε ήταν υψωμένη η ιταλική σημαία και στη συνέχεια η αγγλική, ήρθαν και οι Άγγλοι ως σύμμαχοι, αλλά με απότερο σκοπό να μην φύγουν. Όταν επιτέλους κατέβηκε η αγγλική σημαία και ανέβηκε σιγά σιγά η ελληνική, ο δήμαρχος, όλοι οι προύχοντες και ο λαός γονάτισαν και έκανα το σταυρό τους. Τέτοι ήταν οι Έλληνες Ορθόδοξοι που σήμερα μας έρανε σε σημείο να μην ξέρουμε τι είμαστε, αλλά όχι εμείς. Κάποιοι παρασύρονται, επηρεάζονται, αλλά όχι όσοι είναι κοντά στην Εκκλησία. Τότε λοιπόν ήρθε ο πρώτος διοικητής Έλληνας, το Δεκανήσιο, ο Περικλής Ιωαννίδης. Αληθινός Έλληνας κι αυτός. Και όταν πήγε και είδε το ορφανοτροφείο Θηλαίων που είχε πάρα πολλά παιδιά Ελληνόπουλα, αλλά οι αδελφές που τα φρόντιζαν ήσαν Ιταλίδες, δεν το άντεξε η ψυχή του. Λέει, θα έχουμε Ιταλίδες τώρα να κοιτάζουν τα Ελληνόπουλα τώρα που ελευθερώθηκε η δωδεκάτησος. Πρέπει να βρούμε Ελληνίδες βραχές. Πού θα βρούμε? Μόνο στην Πάτμο υπήρχαν οι μοναχές του γέροντα Αμφιλοχείου. Και
1: ανέλαβαν εκείνες.
0: Έγραψε ένα ωραίο γράμμα και του είπε, Άγιε Πατέρα, σεβαστά η καρδιά σου να είναι τα παιδιά μας ακόμα κάτω από την επίβλεψη των Ιταλών μοναυτουσών. Και ο γέροντας αμέσως πήρε το μήνυμα, δεν ήθελε πολύ να αντιληφθεί τι του έλεγε σπούδες εκείνος εκπρόσωπος της πατρίδος, και λέει, θα στείλω τις καλύτερες μοναχές που έχω, τις πρώτες και την ηγουμένη ακόμα, που ήταν και δασκάλες, και τις έστειλε και ανέλαβαν το μοναστήρι, το ορφανοτροφείο, και περιέθαλψαν με ορθόδοξο τρόπο τα παιδιά. Η εκκλησία που ήταν μέσα στο ίδρυμα εγγενιάστηκε και έγινε Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Και αυτό συμβολικό, επειδή ήρθε η ελευθερία και η ειρήνη στον τόπο. Και ως μητέρες τοργικές τα έβλεπαν τα παιδιά, και ο γέροντας πήγαινε από την Πάτμο
1: στη Ρόδα
0: για να τα εξομολογήσει, καθώς και τις αδελφές και τον κόσμο που πήγαιναν εκεί. Και μέχρι σήμερα αυτό το ίδρυμα έχει λάβει μία φήμη πνευματικής αιστείας και όλοι πηγαίνουν εκεί να ακούσουν Θεία Λειτουργία να γίνεται έτσι με προσοχή, κήρυγμα, και να δουν και τα παιδιά, τα οποία είναι λίγα τώρα, αλλά ακόμα οι αδελφές τα έχουν υπό την επίβλεψή τους.
1: Σεβασμιότατε, εσείς πότε γνωρίσατε τον γέροντα Αμφιλόχειο? Η γνωριμία σας αυτή από πότε κρατάει?
0: Ναι. Εγώ γεννήθηκα σκλάβος. Το 38 είχαμε ακόμα τους Ιταλούς. Άρα δεν ήμουν Έλληνας υπήκος. Αλλά έδωσε ο Χριστός την Παναγία και ελευθερωθήκαμε και ο Τσιγάντη ο Χριστόδουλος που ήταν ένας εκπρόσωπος του ελληνικού στρατού των συμμαχικών δυνάμεων ήρθε στο χωριό μας στη Λάρδο και θεμελίωσε το πρώτο ελληνικό σχολείο στη Δωδεκάνηση. Προηγουμένως πηγαίναμε στον άρχικα της εκκλησίας, στο Γυναικονίτη και σε ένα μικρό σχολείο που ήταν πλάι στην αυλή της εκκλησίας. Μέχρι την δευτέρα τάξη φίτησα εκεί. Μετά ανεβήκαμε στο καινούριο σχολείο που η πατρίδα μας μας έκαμε, η ελεύθερη πατρίδα μας την οποία αγαπούμε και για την οποία είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να προσφέρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε. Και εκείνα που κάνουμε τώρα κυρίως είναι να προσευχόμεθα. Να προσευχόμεθα για την πατρίδα μας, όπως ο Άγιος Γέροντας που ήταν άνθρωπος της προσευχής και ήθελε να τους συμπεριλάβουν όλους, αλλά δεν μπορούσε να είναι όλο το 24ωρο. Κατά το παράδειγμα της Ιεράς Μονής Ακημίτωτος του Ιδίου στην Κωνσταντινούπολη και είπε, έβαλε πρώτον η Μαρία Τάδε από τις 5 με 6 το πρωί θα προσεύχεται για τις χείρες και τα ορφανά. Η Ειρήνη από τις 6 μέχρι τις 7 θα προσεύχεται για τους φτωχούς. Η άλλη από τις 7 μέχρι τις 8 θα προσεύχεται για τους αρρώστους και απροστάτευτους. Γεια. Και έβαζε εκεί μέσα και τους αρρώστους, τα νοσοκομεία, τους γιατρούς, τις νοσοκόμες. Έβαζε τους δασκάλους και τους μαθητές. Έβαζε τους πολιτικούς. Είχε πρόσωπο που επί μια ώρα κάθε μέρα προσευχόταν για τους εκπροσώπους της πατρίδας.
1: Να μια ώρα τι να κάνει.
0: Να τους φωτίζει ο Θεός.
1: Και θέλει παραπάνω λίγο.
0: Αλλά... να κυβερνούν σωστά. Οι βασιλιάδες, οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές. Η αγάπη του του γέροντα τους αγκάλιαζε όλους. Αφού αγαπούσε τον Θεό, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Αγαπούσε και πονούσε για κάθε μερίδα ανθρώπων. Ήταν πολύ ευαίσθητος και ευγενής άνθρωπος. Και όταν έκανε ακόμα και στα πνευματικά του παιδιά στις δόκιμες μοναχές παρατήρησε ότι πρέπει να δείχνουν επιμέλεια να μάθουν να ψάλουν, να μάθουν το τυπικό της εκκλησίας. Και τους μιλούσε λίγο αυστηρά, μετά τις καλούσε και τους ζητούσε συγγνώμη εάν τις είχε πικράνει που τους μίλησε αυστηρά. Τέτοιος πατέρας ήτανε. Όσον αφορά τα δέντρα που είπε ο αγαπητός κύριος Ηλίας, μεγάλη ευαισθησία. Όταν ήταν ηγούμενος της Μεγάλης Μονής, επειδή οι λαϊκοί είχαν χτίσει τα σπίτια τους κοντά στο μοναστήρι, διότι όταν ήταν τότε που οι πειρατές ελιμένοντο τα παράλια και τα νησιά και δεν είχε κάστρο το νησί για να μπαίνουν, πήγαιναν όλοι κοντά στο μοναστήρι, ώστε μέσα σε ένα κίνδυνο να μπαίνουν στο μοναστήρι που είναι πραγματικό φρούριο.
1: Φρούριο, φρούριο.
0: Και τα σπίτια τους τα έκανα κοντά κοντά το ένα στο άλλο για να μην μπορούν αυτοί οι κουρσάροι, οι ληστές να κυκλοφορούν εύκολα. Αφού πέρασαν αυτά με τη βοήθεια του Θεού, όταν ήταν ηγούμενος ο γέροντας, πήρε όλα τα σπίτια που ήταν γύρω γύρω και είχαν καταληφθεί, τα αγόρασε. Πνεύμα, πρόνοια, σοφία. Μακάρι να ήταν έτσι αυτοί μας κυβερνούν σήμερα. Τα αγόρασε. Τα γκρέμισε. Και έβαλε δέντρα. Και γύρω γύρω από το μοναστήρι τώρα υπάρχουν δέντρα, πεύκα και κυπαρίσια. Και όταν μπήκε στην Ιερά Αποκάλυψη στο Σπήλαιο ως προϊστάμενος εφημέριος, και εκεί πάλι έβαλε τα πρώτα δέντρα γύρω γύρω, τα πρώτα πεύκα που οι πάτμοι δεν τα ήξεραν, δεν είχαν ξαναδεί πεύκο, και τα λέγανε αμφιλοχιανά. Δεν ξέραν ότι λέγονται πεύκα και τα λέγανε αμφιλοχιανά. Και όταν έκανε τον Ευαγγελισμό και εκεί έβαλε και πεύκα, αλλά κυρίως ελιές και κλίματα για να έχουν οι μοναχές το λάδι τους, τις ελιές τους και το σταφύλι τους. Και το ίδιο έκανε και στο κουβάρι εκεί που είναι τώρα, στη φωτογραφία, είναι στο κουβάρι ένα μέρος παραθαλάσσιο, ένα μεγάλο λιμάνι σαν κόλπος, που ο γέροντας είχε αγοράσει, ο ίδιος δεν είχε χρήματα, για αδελφή του. Αυτό το μέρος από τη Μονή, διότι η Πάτμος είναι περιουσία της Μονής. Και ο γέροντας εκεί έβαλε ένα ασκητή που αξίζει να μνημονευθεί, το όνομα του, τον πατέρα Νικηφόρο από την Κάλυμνο, ένα Άγιο άνθρωπο, ο Άγιος των Δακρύων όπως τον έχω χαρακτηρίσει. Και αυτός λοιπόν ήταν και πολύ δουλευτής. Ψάρευε και με τη βάρκα και πιάνε ψάρια και τα στέλνει στο μοναστήρι. Και πήγαινε και στο βουνό που είναι εκεί από πάνω, τον Γένοπα, έβγαζε αγριέλες, τις φύτρωσε και μετά τις μπόλιαζε και έγινε ολόκληρος ελαιόνας. Και εκεί στο κουβάρι. Και πεύκα και, δηλαδή όπου υπάρχει πράσινο, είναι η παρουσία του γέροντος που αγαπούσε. Και όταν κάποιος άσκοπα έκοβε ένα κλαδάκι από το δέντρο, ο γέροντας πονούσε. Λέει, αν είχε γλώσσα να σου μιλήσει, θα βλέπεις ότι πόνεσε που το έκοψες άδικα. Και όταν κάποιος εξομολογούμενος του έλεγε κάποιο σοβαρό αμάρτημα, αντί να του βάλει να κάνει μετάνοιες, τον έβαζε να φυτέψει 1-2 δέντρα ως κανόνα. Εκεί είναι το σφύλιο της Αποκαλύψεως, όπου ο γέροντας πήγαινε από μέρα σε νύχτα και προσευχόταν στο μέρος όπου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γονατιστός προσευχόταν, και εκεί που πλάγιαζε ο γέροντας, εκεί έκανε αγρυπνίες και λειτουργίες που όσοι τον έβλεπαν μετερσιώνοντα. Ήταν σαν τον προφήτη Μωυσή, τέτοια η το παρουσιαστικό του και η φυσιογνωμία του. Άγιος άνθρωπος, άνθρωπος της αγάπης, άνθρωπος της καλοσύνης, πολύ αυστηρός στον εαυτό του και πολύ επίοικης
1: στους άλλους,
0: τους ανθρώπους. Και στους εξομολογουμένους που έλεγαν τις αμαρτίες τους ήταν πολύ επίοικης. Έδινε θάρρος. Μιλούσε ως αδελφός, ως πατέρας. Δεν έκανε το δάσκαλο και το. Είναι για τα δωδεκάνησα ο Γέροντς ο Φιλόχιος, αλλά και για όλη την Ελλάδα ένα δώρο του Θεού. Στον 20ο αιώνα, όπως και ο Άγιος Νεκτάριος και όπως και η μετέπειτα σημερινή Άγιο Καταταχθέντες, Άγιοι Πορφύριος, Παΐσιος, Ιάκωβος. Ο Θεός στέλνει πάντα ανθρώπους να μας ενισχύσουν στις δύσκολες ώρες, όπως έστελε και επί στην Παλαιά Διαθήκη τους Εβραίους. Έστελε τους προφήτες να μιλήσουν στον κόσμο, να τον καλέσουν σε μετάνοια. Το ίδιο λοιπόν και ο Θεός σήμερα στέλνει. Αλλά και η Αγία Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, που είχε αυτό το προνόμιο στον ελληνικό χώρο να προβαίνει σε αγιοκατατάξεις, και αυτό αγρυπνεί και πράττει ό,τι είναι καλό για τους χριστιανούς μας.

Ακούσαμε αποσπάσματα από τη συζήτηση που είχε ο αγαπητός μας Ηλίας Λιαμής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη πρώην Γάνου και χώρας κύριο Αμφιλόχιο στο πλαίσιο του προγράμματος Ενωρία εν δράση του 2018 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός για τον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου, τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας. Ο Σεβασμιότατος ήταν πνευματικό παιδί του Αγίου Αμφιλοχίου και όσα με πολύ συγκίνηση κατέθεσε, συγκίνησαν και ωφέλησαν όλους μας, φίλες και φίλοι ακροατές. Ας έχουμε την ευχή του Αγίου μας στη ζωή μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Επιρώτησεν ο Ιησούς πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό, ο δε είπε παιδιώθεν. Ίσως αγαπητοί μου αδελφοί, ίσως φανεί ειδικό το κήρυγμα της απόψινής βραδιάς. Ίσως νομίσουν μερικοί ότι το κήρυγμα το απόψινό είναι μόνον για τους γονείς και θα έπρεπε να γίνει ένα κήρυγμα, όχι ένα κήρυγμα, αλλά πολλά κηρύγματα για τους γονείς που παίζουν σήμερα σπουδαιότατο ρόλο μέσα στην κοινωνία. Εδώ μέσα στην αίθουσα υπάρχουν πολλοί γονείς και μάλιστα πολλοί νεαροί γονείς που έχουν παιδιά σε παιδική και εφηβική ηλικία και με πόνο και με αγωνία παρακολουθούν και ζουν το δράμα της συγχρόνου νεότητας. Οι γονείς αυτοί, θα μπορούσαμε τους γονείς αυτούς να τους χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν γονείς που έχασαν ήδη τη μάχη με τα παιδιά τους. Έφυγε πλέον το τιμόνι της οικογενειακής ζωής από τα χέρια τους. Δεν μπορούν πλέον να επιβληθούν στα παιδιά και κάθονται πλέον από μακριά και παρακολουθούν το κατρακύλισμα των παιδιών τους χωρίς να μπορούν δυναμικά να επεμβούν. Δυστυχισμένοι οι γονείς που τους κατήντησαν τα παιδιά τους να είναι απλοί θεατές ενός κατρακυλίσματος. Δυστυχισμένοι οι γονείς που ζούνε ένα δράμα που μόνον αυτοί οι ίδιοι μπορούν να το περιγράψουν. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι γονείς, οι γονείς οι οποίοι δεν παρέδωσαν ακόμα τα όπλα στη μάχη με τα παιδιά τους. Είναι οι γονείς εκείνοι που κάνουν σκληρό αγώνα για να συγκρατήσουν τα παιδιά που άρχισαν να μεγαλώνουν και μπήκαν στην εφηβική ηλικία και παρουσίασαν τα πρώτα επαναστατήματα. Είναι τραγικοί γονείς. Γονείς που τους βλέπεις σαν να είναι ζαλισμένοι, ζουν μια αγωνία και δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να συμπεριφερθούν. Βλέπουν μπροστά τους τα μέχρι χτες σεμνά και αθώα παιδιά, τα βλέπουν τώρα με όψη αλλαγμένη, τα βλέπουν και εξωτερικά και εσωτερικά να είναι διαφορετικά. Βλέπουν τα παιδιά τους να κινδυνεύουν, βλέπουν μπροστά τους ολοφάνερο τον κίνδυνο να χάσουν μια για πάντα τα παιδιά και ζουνε την αγωνία και δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να συμπεριφερθούν, να δείξουν αυστηρότητα και να σφίξουν πιο πολύ τα λουριά ή να δείξουν επιείκεια και να ξελασκάρουν κάπως και να υποχωρήσουν σε ορισμένα πράγματα. Τραγικοί γονείς, δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στα παιδιά τους που έχουν αρχίσει να επαναστατούν. Και άλλοτε αυτοί οι γονείς πάνω στην αγωνία και στην προσπάθεια να σώσουν τα παιδιά, άλλοτε αυτοί οι γονείς χρησιμοποιούν τον ωραίο τρόπο, μιλάνε με γλυκύτητα στα παιδιά, τα συμβουλεύουν, τους δείχνουν αγάπη, τρυφερότητα, θερμότητα, δεικνύουν κατανόηση στα προβλήματά τους, δείχνουν συγκατάβαση στις παιδικές αδυναμίες, δείχνουν συμπάθεια στις αταξίες τις νεανικές και πολλές φορές κάνουν και στραβά μάτια ότι δεν βλέπουν ορισμένα πράγματα. Και όλα αυτά για να μην ξεκοπεί η ψυχική επαφή με τα παιδιά, για να μην τα χάσουν τελείως και ξεγλιστρήσουν και δεν μπορούν πλέον να τα πλησιάσουν καθόλου. Και άλλοτε πάλι οι ίδιοι γονείς, οι γονείς της δευτέρας κατηγορίας, άλλοτε οι ίδιοι γονείς αναγκάζονται να αλλάξουν τρόπο, να χρησιμοποιήσουν αυστηρότητα, επιπλήττουν, μαλώνουν, φωνάζουν, φιλονικούν, πολλές φορές σηκώνουν και το χέρι και δίνουν και καμιά στα παιδιά που ατακτούν, πάλι με το σκοπό να μην πάρουν τελείως αέρα τα παιδιά και κάνουν ό,τι θέλουν, οπότε πλέον δεν θα μπορέσουν να τα συγκρατήσουν. Είναι τραγική, επαναλαμβάνω, οι γονείς, και στην κατηγορία αυτή την τραγική της τραγικότητος ανήκουν οι περισσότεροι γονείς σήμερα. Τα 95% των γονέων που έχουν παιδιά από ηλικίας 12 μέχρι 18 χρονών ανήκουν στην κατηγορία αυτή, στους τραγικούς γονείς. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία γονέων εδώ μέσα στην αίθουσα. Είναι οι γονείς που τα παιδιά τους είναι ακόμα μικρά βρέφη, μικρά αγγελούδια, αθώα πλάσματα που τα καμαρώνουν. Αλλά ενώ το βλέμμα τους καμαρώνει τα παιδιά, καμαρώνει την αθωότητα των παιδιών, ξαφνικά το πρόσωπό τους αλλοιώνεται, γιατί μια σκέψη αστραπιαία περνά από το μυαλό τους, μια σκέψη μελαγχολική, μια σκέψη που τους κάνει να διερωτώνται. Άραγε θα είναι πάντα τα παιδιά μας έτσι αθώα και καλά? Άραγε θα είναι πάντα κοντά στο Θεό? Άραγε θα μπορούμε πάντοτε να τους μιλάμε? Άραγε τα παιδιά αυτά που τώρα τα βλέπουμε να τρέχουν χαρούμενα μέσα στο σπίτι και στα χείλη τους να ανθίζει το αθώο εκείνο χαμόγελο και στα μάτια τους να σφινθυροβολεί η αγνότητα, άραγε αυτά τα παιδιά θα διατηρηθούν ή θα ακολουθήσουν και αυτά το δρόμο του ολέθρου, της καταστροφής, του κατρακυλίσματος που έχουν πάρει οι περισσότεροι νέοι σήμερα? Και οι γονείς αυτοί οι νεαροί που έχουν μικρά παιδιά, όταν στα διπλανά τους σπίτια, όταν στη γειτονιά τους βλέπουν τους άλλους γονείς που μεγάλωσαν τα παιδιά να ζουν ένα δράμα, φοβούνται και τρέμουν. Μήπως το δράμα των γονέων εκείνων γίνει και δικό τους δράμα, και μήπως το κλάμα των γονέων εκείνων γίνει μια μέρα και δικό τους κλάμα. Ειδικό λοιπόν, αδελφοί μου, θα είναι το θέμα της απόψινής βραδιάς, ειδικό για τους γονείς, αλλά ειδικό και για όλους μας, γιατί όλοι μας, έγγαμοι και άγαμοι, μικροί και μεγάλοι, φέρνουμε κάποια ευθύνη στο πρόβλημα της συγχρόνου νεότητος. Το σημερινό κήρυγμα θα είναι μια ερμηνεία, η ερμηνεία μιας φωτογραφίας. Μια φωτογραφία παρουσιάζει το σημερινό Ευαγγέλιο. Μια φωτογραφία που εικονίζει περιστατικό της εποχής του Χριστού μας, και όμως όταν τη βλέπεις αυτή τη φωτογραφία νομίζεις ότι τραβήχτηκε και εμφανίστηκε στην εποχή μας και εικονίζει τη σύγχρονη εποχή. Μια φωτογραφία. Θέλετε να δείτε τα πρόσωπα της φωτογραφίας αυτής? Να το πρώτο πρόσωπο. Είναι ένα παιδί. Αυτό το παιδί αποτελεί το κέντρο της φωτογραφίας. Είναι ένα δυστυχισμένο παιδί. Ένα παιδί που αφρίζει και κυλιέται κάτω. Ένα παιδί που χτυπιέται κάτω στο χώμα. Ένα παιδί που άλλοτε χοροπηδάει σαν τρελό και άλλοτε πέφτει κάτω ανέστητο σαν νεκρό. Ένα παιδί που τρίζει τα δόντια του. Ένα παιδί που πέφτει πότε μέσα στο νερό για να πνιγεί και πότε μέσα στη φωτιά για να καεί. Ένα παιδί που έχει πνεύμα άλαλων και κοφών, ένα παιδί που έχει γλώσσα και δεν μιλάει, αλλά ουρλιάζει και βγάζει άναρθρες κραυγές όταν θέλει να μιλήσει, ένα παιδί που έχει αυτιά και δεν ακούει τι του λένε γιατί είναι κοφό και άλαλο, ένα παιδί δυστυχισμένο, είναι το πρώτο πρόσωπο της φωτογραφίας του σημερινού Ευαγγελίου. Σπαράζει η καρδιά μας βλέποντας το δυστυχισμένο αυτό πλάσμα. Ματώνει η ψυχή όταν το βλέπεις να χτυπιέται κάτω και να αφρίζει και να είναι σε αυτή την αξιοθρήντη κατάσταση. Κι αν η δική μας η ψυχή ματώνει, πόσο ματώνει η ψυχή του Πατέρα. Ο Πατέρας, να το δεύτερο πρόσωπο της σημερινής φωτογραφίας, είναι ένας πατέρας που δεν μοιάζει σαν τους πατεράδες της εποχής μας. Είναι ένας πατέρας που δεν ζει τη ζωή του καλοπερνώντας, δεν ζει όμορφα τη ζωή του. Είναι ένας πατέρας που έχει καταντήσει ράχος πραγματικό. Ένας πατέρας που σέρνει από το χέρι χρόνια τώρα το παιδί του, αναζητώντας γιατριά και ανακούφιση. Ένας πατέρας που σωματικά και ψυχικά έχει γίνει ερείπιο. Ποιος θα βοηθήσει αυτό το τραγικό πατέρα που είναι ο θεατής της αξιοθρήνητης καταστάσεως του παιδιού του? Ποιος θα τον βοηθήσει? Αλλά να, βρίσκονται μερικοί που έχουν τη διάθεση να τον βοηθήσουν. Για δέστε τους μέσα στη φωτογραφία. Είναι οι Απόστολοι, είναι νέα από τους Αποστόλους. Σε αυτούς καταφεύγει απελπισμένος ο πατέρας και πέφτει στα πόδια και τους παρακαλεί και τους ζητάει την ενίσχυση και τη βοήθεια. Ζητά να μπορέσουν να θεραπεύσουν το παιδί τους. Και οι Απόστολοι δείχνουν όλη τη διάθεσή τους για να βοηθήσουν τον πατέρα αυτών των τραγικών. Προσπαθούν, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Οι Απόστολοι που άλλοτε έκαναν παρόμοια θαύματα και ακόμα μεγαλύτερα από το θαύμα αυτό, αυτή τη φορά στέκονται αδύνατοι. Δεν μπορούν να θεραπεύσουν το παιδί αυτό του δυστυχισμένου πατέρα. Ουκίσκησαν, λέγει το Ευαγγέλιο. Δεν μπόρεσαν. Στέκουν, βλέπουν το παιδί να σπαρταρά, βλέπουν τον πατέρα να πονά, θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Και οι ίδιοι απορούν με την αδυναμία στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά δεν είναι μονάχα οι Απόστολοι μέσα στη φωτογραφία της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Είναι και ένα πλήθος ανθρώπων. Για δέστε τους, στην άκρη εκεί της φωτογραφίας είναι μαζεμένο ένα πλήθος ανθρώπων. Ένα πλήθος που παρακολουθεί τη σκηνή. Είναι ένα πλήθος χωρισμένο στα δύο. Οι μεν, οι πιο πολύ ευτυχώς, δείχνουν συμπάθεια στον πατέρα. Παρακολουθούν με αγωνία τη μάχη των Αποστόλων για τη θεραπεία του παιδιού. Και συμπονούν με τον πατέρα και παρακολουθούν με σπαραγμό το παιδί το οποίο υποφέρει. Αλλά οι άλλοι, ευτυχώς λιγότεροι, οι άλλοι σκληροί, ανάλγητοι, ασυγκίνητοι μπροστά στον πόνο του πατέρα και στην τραγωδία του παιδιού, γελούν και καγχάζουν και χαίρονται γιατί βλέπουν την αδυναμία των Αποστόλων να κάνουν το θαύμα. Αυτά είναι τα πρόσωπα της σημερινής φωτογραφίας. Νομίζω, αδελφοί μου, ότι κάπου σε κάποια γωνιά θα διακρίνατε οπωσδήποτε και τον εαυτό σας. Κάπου θα είστε κι εσείς. Εάν δεν είστε παιδί, εάν δεν είστε νέος, ίσως να είστε πατέρας ή μητέρα που ζείτε το δράμα του παιδιού. Και αν δεν είστε παιδί, και αν δεν είστε πατέρας ή μητέρα, ίσως να είστε κάποιος που δίνετε τη μάχη για τα παιδιά στην εποχή μας. Ίσως να είστε κάποιος παιδαγωγός, κάποιος δάσκαλος, κάποιος καθηγητής, κάποιος κατηχητής, κάποια κατηχήτρια, κάποιος ιερεύς, κάποιος ιεροκήρυκας, ο οποίος ασχολείται με τα παιδιά και επομένως βλέπει και αυτός τον εαυτό του μέσα στη φωτογραφία δίπλα από τους Αποστόλους που δίνουν τη μάχη για το παιδί. Και αν δεν είστε ούτε πατέρας, ούτε παιδί, ούτε παιδαγωγός, ούτε καθηγητής, ούτε διδάσκαλος, ούτε ιεροκήρυκας, θα είστε όμως οπωσδήποτε κάποιος από το ανώνυμο πλήθος, από εκείνος που παρακολουθούν το δράμα. Και θέλω να πιστεύω πως είστε από εκείνους που ζείτε με αγωνία το δράμα της σημερινής νεότητος και δεν είστε από τους γραμματείς εκείνους της σημερινής περικοπής που εκάνχαζαν και χαιρόντουσαν για την αγωνία και το δράμα το οποίο έβλεπαν. Όλοι λοιπόν, ο καθένας μας βλέπει κάπου τον εαυτό του και επομένως για όλους μας αρμόζει το απόψινό κήρυγμα. Αλλά αδελφοί μου, δεν σας τελείωσα τα πρόσωπα της φωτογραφίας. Υπάρχουν ακόμα στη φωτογραφία δύο πρόσωπα. Το ένα είναι πρόσωπο σκοτεινό, κατάμαυρο. Το άλλο είναι πρόσωπο φωτεινό, ολοφώτινο. Το ένα είναι η εξήγηση του δράματος, είναι η αιτία του δράματος. Το άλλο είναι η λύση του δράματος. Το ένα πρόσωπο δημιουργός του δράματος, το άλλο πρόσωπο λύσης και απαλλαγή από το δράμα εκείνο. Ποιο είναι το πρώτο πρόσωπο? Μην ψάχνετε να το βρείτε. Δεν θα το δείτε το πρόσωπο στη φωτογραφία. Είναι αόρατο το πρόσωπο αυτό. Είναι ο διάβολος. Ο διάβολος. Αυτός είναι το πνεύμα του ακάθαρτον που λέγει το Ευαγγέλιο σήμερα. Αυτός είναι το πνεύμα του άλαλων και κοφών. Αυτός είναι το γένος των πονηρών όπως περιγράφεται σήμερα. Αυτός ο Λεβιάθαν των θαλασσών, ο διάβολος που εισέρχεται μέσα στην οικουμένη και ταράσει ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός ο Λεβιάθαν των θαλασσών εισήλθε και μέσα στη θάλασσα της ψυχής του νέου του σημερινού Ευαγγελίου και τον ετάραξε. Εισήλθε μέσα στο νέο και κατέστρεψε την ισορροπία της ζωής του, σάλεψε τα μυαλά του, έδεσε τη γλώσσα του, έκλεισε τα αυτιά του και τον ετάραξε, του ετάραξε ολόκληρη την ύπαρξη. Ταλέπορο πλάσμα, ρομπότ του διαβόλου είχε καταντήσει, δαιμονισμένη ύπαρξη. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που αμφιβάλλει για την ύπαρξη του διαβόλου? Εάν υπάρχει κανείς που ο διάβολος κατάφερε να τον κάνει να αμφιβάλλει και να απιστεί για την ύπαρξη του διαβόλου, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου, να σε κάνει να πιστεύσεις πως δεν υπάρχει. Αν υπάρχει λοιπόν κανείς που ο διάβολος τον έπεισε ότι δεν υπάρχει διάβολος, ας έλθει να δει για να πιστεί τους δαιμονισμένους. Τους δαιμονισμένους κάθε εποχής, αλλά ιδιαίτερα τους δαιμονισμένους της εποχής μας. Είναι λίγοι οι δαιμονισμένοι σήμερα? Λίγοι υπό την στενή έννοια είναι λίγοι οι δαιμονισμένοι. Υπό την ευρία όμως έννοια είναι πολλοί, είναι χιλιάδες, είναι εκατομμύρια οι δαιμονισμένοι. Θέλετε να δείτε δαιμονισμένους? Μα ρίξτε μια ματιά. Ρίξτε μια ματιά στη σημερινή νεότητα και φτάνει για να πιστείτε ότι υπάρχει διάβολος. Μόνο αδελφοί μου δαιμονισμένη γενιά θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει η γενιά μας. Και μόνο δαιμονισμένη νεότης θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει η νεότης μας σήμερα. Ο διάβολος εξακολουθεί να είναι ο κοσμοκράτορ του σκότους του αιώνος τούτου. Ο διάβολος είναι ο κοινών και παρακοινών και μετακοινών τους ανθρώπους. Ο διάβολος, σαν να τον βλέπω το διάβολο μπροστά μου, σαν να τον βλέπω στη φωτογραφία του σημερινού Ευαγγελίου, για δέστε τον, είναι κάπου κρυμμένος σε μια γωνιά ο διάβολος και καγχάζει σαρκαστικά, καγχάζει, γελάει, γιατί κατόρθωσε για μια ακόμη φορά να ταλαιπωρήσει τον νέο του σημερινού Ευαγγελίου. Γελάει γιατί βλέπει την αδυναμία των Αποστόλων να βγάλουν το δαιμόνιο μέσα από την ψυχή του νέου. Γελάει ακόμα και καγχάζει γιατί βλέπει ότι κατόρθωσε να μπει στην ψυχή των γραμματέων, των υπούλων εκείνων ανθρώπων που γελάνε με το δράμα του πατέρα και με την αδυναμία των μαθητών. καν χάζει ο διάβολος. Αλλά σε μια στιγμή σταματά ο καγχασμός του διαβόλου. Το παιδί πέφτει νεκρός κάτω στο χώμα ανέστητος. Ο διάβολος εγκαταλείπει την ψυχή του παιδιού, φεύγει, το βάζει στα πόδια και απομακρύνεται. Γιατί, πώς έγινε αυτό? Παρουσιάζεται το δεύτερο πρόσωπο. Το πρώτο, σκότος. Σκότος βαθύ. Το δεύτερο, φως. Όλο φως φωτεινών το πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός ο περιβαλλόμενος το φως ο σημάτιον. Ο Χριστός πάντοτε ήταν φως. Πάντοτε ήταν φωτεινός. Αλλά στην περίπτωση αυτή του σημερινού θαύματος ο Χριστός παρουσιάζεται απείρως πιο φωτεινός. Γιατί? Διότι ο Χριστός κατέρχεται από το όρος Ταβόρ. Κατεβαίνει από το όρος κάτω στους πρόποδες του όρους για να δώσει τη μάχη. Τη στιγμή που ο Χριστός βρισκόταν πάνω στο όρος Ταβόρ και μπροστά στα μάτια των τριών μαθητών μεταμορφώθηκε και έδειξε κάτι από τη λάμψη και από το μεγαλείο της θεότητος. Τη στιγμή που ο Χριστός είχε λουστεί από τις ακτίνες της θεϊκής του φύσεως, της θεότητός του, εκείνη τη στιγμή που οι εννέα μαθητές απελάμβαναν το φως της θεότητος, την ίδια ακριβώς στιγμή οι εννέα άλλοι μαθητές έδιναν τη μάχη με τον διάβολο κάτω στους πρόποδες του όρου Σταβόρ. Και ο Χριστός, βλέποντας πάνω από το όρος τους μαθητάς να πολεμάνε και να μάχονται και να αδυνατούν, εγκαταλείπει το όρος Σταβόρ, εγκαταλείπει τη δόξα και κατεβαίνει στη μάχη. Έρχεται κάτω στους πρόποδες του όρου Σταβόρ και κάνει εκείνο που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι μαθητές. Λύει τον διάβολον. Ο Χριστός, ο οποίος ήρθε να καταλύσει τα έργα του διαβόλου, καταλύει τώρα ένα συγκεκριμένο έργο του διαβόλου. Κάνει το θαύμα του ο Χριστός. Ο Χριστός διατάσσει ως εξουσίαν έχων και ο διάβολος αναγκάζεται να υπακούσει. Εγώ σε επιτάσσω. Έξελθε εξ αυτού και μικέτη εις έλθεις εις αυτόν. Εγώ σε διατάσσω, λέγει ο Χριστός, και ο διάβολος αναγκάζεται να υπακούσει, αφού κάνει η τελευταία απεγνωσμένη προσπάθεια να παραμείνει μέσα στην ψυχή του νέου. Και κράξαν και πολλά σπαράξαν, αφήκε το πνεύμα. Και έτσι λύνεται, δόθηκε μια λύση στο πρόβλημα του νέου εκείνου. Λύθηκε το δράμα του παιδιού εκείνου και συγχρόνως λύθηκε και το δράμα του πατέρα. Αλλά αδελφοί μου, ενώ λύθηκε εκείνο το δράμα, παραμένει το άλλο δράμα.

όνομά του Σατανά που χάρισε στο παιδί του. Αλλά ενώ η φωτογραφία εκείνη άλλαξε, παραμένει η ίδια φωτογραφία για τη σημερινή, για τη σύγχρονη νεότητα. Για τη νεότητα, ω αδελφοί μου, σκεφτήκατε τη σημερινή νεότητα? Η νεότης που είναι πλασμένη για τα μεγάλα ιδανικά, η νεότης που είναι πλασμένη για υψηλούς οραματισμούς, η νεότης αυτή κατήντησε δαιμονισμένη νεότης, κατήντησε ρομπότ του διαβόλου. Μια νεότης που έπρεπε να είναι νεότης χριστιανική, νεότης ορθόδοξος, κατήντησε νεότης διαβολική. Θέλετε να σας παρουσιάσω τη σημερινή νεότητα? Αλλά είναι περιττόν. Όλοι όσοι είστε εδώ, ζείτε κοντά στους νέους μας. Τους βλέπετε καθημερινά, παρακολουθείτε το ποιόν τους. Τους ζείτε από κοντά, βλέπετε την εμφάνισή τους και καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε το πιστεύω της σημερινής νεότητας. Θέλετε να σας παρουσιάσω τη σημερινή νεότητα? Μια εικόνα της σημερινής νεότητος είναι το παιδί, ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου. Πνεύμα άλαλον και κοφών είχε ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου. Πνεύμα άλαλον και κοφών έχουν τα παιδιά μας, έχουν οι έφηβοι μας, έχουν οι νέοι μας. Πνεύμα άλαλον. Δεν μιλάνε. Μιλάνε. Και μιλάνε πολύ. Και φλιαρούν. Και φωνάζουν. Και ξεφαντώνουν. Και ουρλιάζουν όταν τραγουδούν τα έξαλλα τραγούδια. Μα δεν μιλάνε. Δεν ανοίγουν το στόμα τους να μιλήσουν για τον Χριστό, για την Εκκλησία, για την πίστη, για τη θρησκεία. Κάνε ό,τι θέλεις. Είναι κλειδωμένο το στόμα του. Δεν μπορείς να το κάνεις το παιδί αυτό, το έξαλλο και κεντρικό. Δεν μπορείς να το κάνεις να ανοίξει το στόμα του, να πει μια τρυφερή λέξη, μια θερμή λέξη για τον Χριστό, να ομολογήσει τον Χριστό, να διαδώσει την πίστη του στον Χριστό, να τραγουδήσει τραγούδια του Χριστού, να γονατίσει, να ψελίσει δυο λόγια προσευχή στον Χριστό. Πνεύμα άλαλον έχει κυριεύσει τα παιδιά μας. Και πνεύμα κοφών. Δεν ακούνε. Ακούνε. Ακούνε τις φωνές του κόσμου. Ακούνε τις σιρήνες της σύγχρονης κοινωνίας. Ακούνε τις φωνές των φίλων των διεφθαρμένων. Αλλά δεν ακούνε εκείνους που πρέπει να ακούνε. Και αν τολμήσει κανένας να συμβουλέψει τα σημερινά νιάτα και να τους δείξει το καθήκον τους και να τους υποδείξει ποιον ολέθριο δρόμο έχουν πάρει και ποια καταστροφή τους περιμένει, τα παιδιά κλείνουν τα αυτιά τους και δαιμονίζονται. Και ακούς το παιδί της εποχής μας να λέει συχνά: «Πάψε πια πατέρα και μάνα, βούλωσέ το, με δαιμονίζεις πια με τα λόγια σου, δεν θέλω να σ' ακούω». Και όταν ο πατέρας και η μάνα με πόνο και με σπαραγμό του λένε: «Παιδί μου, πρόσεξε, εμείς σε αγαπάμε μόνο, πρόσεξε τον κατήφορο που έχεις πάρει», το παιδί γουρλώνει τα μάτια και δαιμονίζεται. Και σηκώνει και το χέρι να χτυπήσει τον πατέρα. «Πάψε, σκάσε πια, με δαιμόνισες με αυτά που μου λέγεις». Πνεύμα άλαλον και κοφών έχει κυριεύσει τους νέους μας. Άφριζε και σπάραζε ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου. Αλλά και οι νέοι μας σαν αφρισμένοι κάνουν. Έξαλλοι, σε μια έξαλλη έξταση. Σε ένα δαιμονικό παραλήρημα κυριεύονται και σαν αφρισμένοι κάνουν, όταν τραγουδούν, όταν χορεύουν, σαν να χορεύουν θηρία της ζούγκλας, όταν διασκεδάζουν, λες και αφρίζουν, λες και είναι δαιμονιώδης υπάρξεις, λες και ήρθαν από άλλο σύμπαν για να κάνουν τους ανθρώπους εδώ να παραμένουν εκστατικοί. Άφριζε ο νέος, ακόμα ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, έπεφτε κάτω και ξερενόταν και γινότανε ανέστητος. Αλλά και πολλοί από τους σημερινούς νέους μας έχουν καταντήσει ξεροί, ανέστητοι, ασυγκίνητοι. Δεν πάνε να κλαις μπροστά τους, δεν πάνε να τους παρακαλάς. Είναι ανέστητο, είναι ντουβάρι πια η ψυχή. Δεν συγκινείται, έχει ναρκωθεί η σημερινή.

η νεότης. Και τώρα μάλιστα τελευταία που μπήκε και στην Ελλάδα μας η μανία των ναρκωτικών. Θα δείτε τα παιδιά μας να γίνουν κατάξερα, ανέστητα, ναρκωμένα, ασυγκίνητα, ανάλγητα. Για θυμηθείτε προχτές που γράψαν οι εφημερίδες για αυτό το δαιμονικό κοινόβιο των χίπηδων που ανακαλύφθηκε κάτω στο κουκάκι, εισόρμησε η αστυνομία μέσα κι όμως αυτοί παρέμειναν ακίνητοι. Ξεροί σαν το δαιμονισμένο παιδί του Ευαγγελίου δεν μπόρεσαν να σηκωθούν να αντιδράσουν. Τους είχε καθυλώσει ξερούς και ανέστητους κάτω το χασίς το οποίο είχαν πιει. Εκυλίετο ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου κυλιότανε μέσα στη λάσπη, μέσα στο χώμα, αλλά και οι σημερινοί μας νέοι κυλιούνται, αδελφοί μου, μέσα στο βούρκο της αισχρής αμαρτίας και διαφθοράς. Οι νέοι που είναι πλασμένοι από το Θεό να διασχίζουν τους εθέρας με τα φτερά της πίστεως και της ηθικής, οι νέοι μας κατήντησαν φοβερά, κατήντησαν ελεϊνά ερπετά, κατήντησαν σκουλίκια που σέρνονται στη γη, κατήντησαν ακάθαρτα ζώα που κυλιούνται μέσα στο βούρκο. Ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, αλλά και τα παιδιά μας και οι νέοι μας σήμερα, πότε πέφτουν μέσα στα βαλτονέρια της ψεύτικης χαράς και πότε πέφτουν μέσα στη φωτιά του πανσεξουαλισμού που έχει ανάψει ο σύγχρονος Ναβουχοδονόσορας για να κάψει ό,τι παρέμεινε όρθιο, ό,τι παρέμεινε άθικτο, να το κάψει και να τα αφήσει ερήπια. Αδελφοί μου, φοβερή η εικόνα της σημερινής νεότητος. Ντρέπεσαι μερικές φορές να κοιτάξεις τους νέους. Δεν μπορείς να τους διακρίνεις αν είναι άντρας ή αν είναι γυναίκα. Η εμφάνισή τους εκεντρική, εξωφρενική, έξαλλη. Και η εξωτερική τους εμφάνιση, όσο κι αν λένε μερικοί μοντέρνοι και υπεραισιόδοξοι, η εξωτερική εμφάνιση των νέων μας, τις πιο πολλές φορές, για να μην είμαστε απόλυτοι, η εξωτερική εμφάνιση των νέων μας είναι ο καθρέπτης της εσωτερικής καταστάσεως της ψυχής των νέων. Αλλά αδελφοί μου, αρκετά ασχοληθήκαμε με την περιγραφή των νέων. Είναι καιρός να αναζητήσουμε τα αίτια αυτής της καταστάσεως των σημερινών νέων. Οι νέοι μας, όσο κι αν τους κατηγορούμε, οι νέοι μας, όσο κι αν μας πικραίνουν, οι νέοι μας, όσο κι αν έχουν κατατίσει σε αξιοθρύντη κατάσταση, οι νέοι μας, όσο κι αν ντρεπόμαστε πια και θλιβόμαστε να τους βλέπουμε, όμως οι νέοι μας είναι τα θύματα, είναι θύματα τις πιο πολλές φορές, είναι τα θύματα ενός πολιτισμού που έσβησε το Θεό και γκρέμισε το Ευαγγέλιο. Οι νέοι είναι τα θύματα. Ποια είναι τα αίτια, ποια είναι η αιτία η βασική της σημερινής καταστάσεως των νέων? Μέσα στο σημερινό Ευαγγέλιο, αδελφοί μου, υπάρχει μια λέξη η οποία κρύβει τα αίτια της αξιοθρύνητης καταστάσεως των νέων μας. Ποια είναι η λέξη αυτή? Θα σας φανεί παράξενο ότι αυτή η λέξη ερμηνεύει το φαινόμενο των νέων. Είναι η λέξη παιδιώθεν. Όταν ο πατέρας εκείνος έπεσε στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλούσε και ο Χριστός μας είδε το παιδί να χτυπιέται κάτω και να κυλιέται και να αφρίζει, έκανε μια ερώτηση ο Χριστός τον πατέρα και του είπε: «Πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό? Πόσα χρόνια βασανίζεται το παιδί σου? Από ποια ηλικία?» Μα γιατί ρωτάει ο Χριστός? Δεν ξέρει. Παντογνώστης είναι ο Χριστός. Ξέρει από πότε βασανίζεται το παιδί. Αλλά ρωτάει γιατί θέλει να ακούσει την απάντηση και από το στόμα του πατέρα να παραμείνει η απάντηση σε αυτή σαν μια ερμηνεία για το φαινόμενο της συγχρόνου νεότητος. «Πόσος χρόνος εστί?» Και ο πατέρας απαντά: «Παιδιώθεν. Από μικρό παιδί». Αυτή η λέξη μας κάνει τον πατέρα να είναι πιο συμπαθής σε εμάς, γιατί το δράμα του δεν ήταν δράμα λιγοχρόνιο, ήταν δράμα πολυχρόνιο. «Παιδιώθεν, από μικρό παιδί, Χριστέ μου, από μικρό παιδί το βλέπω έτσι να βασανίζεται, από μικρό παιδί χτυπιέται, από μικρό παιδί ζω το δράμα. Κύριε, ελέησόν με, βοήθησέ με». Παιδιώθεν.
αυτή η λέξη, αδελφοί μου, κρύβει δύο πράγματα. Κρύβει το χρόνο από τον οποίο αρχίζει η διαφθορά του παιδιού, αλλά κρύβει και τη βασική αιτία του κατρακυλίσματος της συγχρόνου νεόντος. Παιδιώθεν από μικρό παιδί, ναι, μην νομίζεις πως ο νέος που τώρα τον βλέπεις μπροστά σου, μην νομίζεις ότι τώρα απέκτησε τις έξις αυτές τις κακές και τις συνήθειες. Από μικρό παιδί τις είχε, άλλο ότι τώρα εκδηλώνονται πιο ζωηρά, πιο έξαλα και πιο επιτακτικά εκδηλώνονται οι έξις αυτές και οι συνήθειες. Παιδιώθεν, τρεις παράγοντες, αδελφοί μου, συνεργούν ώστε το παιδί από μικρό να αρχίζει να αδιαφθείρεται. Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις παράγοντες? Ο ένας παράγον που τον ξεχνάμε είναι, λέγεται, προπατορικό αμάρτημα. Πολλές φορές ξεχνάμε εμείς οι χριστιανοί την αλήθεια αυτή, τη βασική αλήθεια, το δόγμα αυτό της πίστεώς μας. Και όμως το παιδί όταν γεννιέται, μόλις γεννιέται, φέρνει μέσα του το προπατορικό αμάρτημα. Τη ροπή προς το κακό, την επιθυμία της αμαρτίας, τη δυνατότητα να αμαρτήσει. Ένας μονάχα γεννήθηκε στον κόσμο που δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα. Και δεν το είχε το προπατορικό αμάρτημα, γιατί είναι ο μόνος που γεννήθηκε όχι κατά συνήθι τρόπο, αλλά κατά διαφορετικό τρόπο. Μόνο ο Χριστός δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα, γιατί ο Χριστός δεν γεννήθηκε εκ θελήματος και εκ σπέρματος ανδρός, αλλά γεννήθηκε Ευδοκία, Πατρός Αηδίου, δια Πνεύματος Αγίου. Μόνο ο Χριστός λοιπόν δεν είχε προπατορικό αμάρτημα. Μόνο το θείο βρέφος της Βηθλεέμ ήταν απειλαγμένο από το προπατορικό αμάρτημα. Όλα τα άλλα βρέφη που τα βλέπετε στην κούνια ας φαίνονται αγγελούδια. Μέσα τους κρύβουν το προπατορικό αμάρτημα. Ας φαίνονται παρθενικές υπάρξεις. Μέσα τους κρύβουν το σπέρμα των κακιών, το σπέρμα κάθε αμαρτίας. Ο ένας παράγων ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα. Ο άλλος παράγων, ισχυρός κι αυτός και στις μέρες μας πολύ πιο ισχυρός από άλλοτε, ονομάζεται νόμος κληρονομικότητος. Μάλιστα, το παιδί, το κάθε παιδί που γεννιέται, δεν είναι μονάχα παιδί του Αδάμ και της Εύας, αλλά είναι παιδί και κάποιου συγκεκριμένου πατέρα και κάποια συγκεκριμένη μάνας. Το παιδί δεν είναι μονάχα παιδί του ανθρωπίνου γένους αορίστος, αλλά είναι παιδί μιας ορισμένης συγκεκριμένης γενιάς. Και το κάθε παιδί μέσα του σέρνει ολόκληρες γενιές. Το κάθε παιδί μέσα του φέρνει εν σπέρματι όλες τις κακίες και όλες τις αρετές των προγόνων, των γονέων, των παππούδων, των προπάππουδων, όλων των γενεών του φέρνει μέσα το παιδί. Και το παιδί που γεννιέται, κάθε παιδί που γεννιέται, φέρνει επάνω του τη σφραγίδα κάποιου καταραμένου πάθους που του κληρονόμησε ο πατέρας ο έκφυλος ή ο παππούς ο έκφυλος ή ο προπάππους ακόμα, και φέρνει μέσα του αυτή την κληρονομικότητα που συνεργάζεται με το προπατορικό αμάρτημα για να δημιουργήσει μια εγκληματική φυσιογνωμία, ένα νέο έξαλλο και διεφθαρμένο. Αλλά εκτός από το προπατορικό αμάρτημα και το νόμο της κληρονομικότητος, υπάρχει και ένας τρίτος παράγων. Και ο τρίτος αυτός παράγων ονομάζεται περιβάλλον, ονομάζεται σύγχρονος κοινωνία, ονομάζεται ατμόσφαιρα, περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ναι, τα παιδιά σήμερα ζουν σε μια μολυσμένη ατμόσφαιρα. Είδατε οι γιατροί, όταν πρόκειται να γίνει κάποιος τοκετός, προσέχουν καλά το περιβάλλον που θα γίνει ο τοκετός και θα έρθει μια καινούρια ύπαρξη στον κόσμο, ένα βρέφος θα γεννηθεί, το περιβάλλον να είναι αποστηρωμένο, να είναι καθαρό από μικρόβια. Αλλά ποιος, αδελφοί μου, θα φροντίσει να είναι αποστηρωμένο και το πνευματικό περιβάλλον μες στο οποίο θα αναπτυχθεί και θα ζήσει το παιδί? Τι υποκριτική κοινωνία! Αποστηρωμένος ο θάλαμος του νοσοκομείου, μολυσμένη η κοινωνία, μολυσμένος ο αέρας, μολυσμένη η θάλασσα, μολυσμένα τα πάντα, μολυσμένος όλος ο κόσμος. Και μέσα σε αυτό το μολυσμένο κόσμο ξυπνά το παιδί και αναπτύσσεται και μεγαλώνει. Και ξέρετε τι γίνεται? Το παιδί από μικρό υφίσταται ένα άγριο βομβαρδισμό. Το βομβαρδίζει ο Σατανάς όλες τις αισθήσεις του. Τις βομβαρδίζει οργανωμένα, τις βομβαρδίζει άγρια, έως ότου κυριεύσει το κάστρο της παιδικής ψυχής.
αυτή η τρυφερή παιδική ψυχή. Πόσα βέλη πεπειρωμένα του σατανά δεν δέχεται καθημερινά από το λεγόμενο σύγχρονο πολιτισμό. Τα βέλη που θέλουν να ξεσκίσουν την καρδιά του παιδιού και να τη διαφθείρουν. Το παιδί λοιπόν μέσα σε αυτή την κοινωνία, κάτω από την επίδραση των παραγόντων που σας είπα, από το προβατορικό αμάρτημα, από τον νόμο της κληρονομικότητος και από το περιβάλλον της σημερινής κοινωνίας, μεγαλώνει και αρχίζει να διαφθείρεται. Και το κάθε μικρό παιδί που βλέπετε είναι ένας εκολαπτώμενος δυστυχώς εγκληματίας, ένας εκολαπτώμενος φωνιάς, ένας εκολαπτώμενος τρόφιμος των φυλακών, ένας υποψήφιος για την κόλαση. Προχτές έγραψαν οι εφημερίδες την περιπέτεια ενός μικρού παιδιού. 10 χρονών το παιδί έπαιζε αμέριμνο μια μέρα στο χωριό του με ένα μεγαλύτερο παιδί, και το μεγαλύτερο παιδί πήρε στα χέρια το όπλο του πατέρα και παίζοντας δεν πρόσεξε. Ακούστηκε ένας κρότος, εκπυρσοκρότησε το όπλο και μια σφαίρα έφυγε σαν βολίδα και σφινώθηκε στον κρόταφο του 10χρονου παιδιού. Το έφεραν το παιδί στην Αθήνα εσπευσμένα και οι γιατροί το είδαν και αποφάνθηκαν. Είναι αδύνατον. Εάν επιχειρήσουμε να χειρουργήσουμε το παιδί και να του βγάλουμε τη σφαίρα που είναι σφινωμένη στο κρανίο, στον κρόταφό του, το παιδί θα πεθάνει. Και προκειμένου να πεθάνει, ας παραμείνει καλύτερα το παιδί με τη σφαίρα σφινωμένη στον κρόταφο. Και γύρισε το παιδί στο χωριό και ζει στο χωριό τώρα και πάει στο σχολείο με μια σφαίρα σφινωμένη στον κρόταφό του. Μια σφαίρα που θα του φέρνει κρίσης επιληψίας. Άξιο συμπάθητο το παιδί. Αλλά γιατί, αδελφοί μου, τόσο συγκινούμαστε από την περιπέτεια ενός μικρού παιδιού? Καθήν στιγμή το ίδιο γεγονός, απαράλλακτα το ίδιο γεγονός, συμβαίνει καθημερινά με χιλιάδες παιδιά δικά σας. Όταν ο διάβολος εκπυρσοκροτεί και οι σφαίρες του, τα βέλη του έρχονται και σφινώνουν, όχι στον κρόταφο, μες στο μυαλό, μες στον εγκέφαλο των παιδιών. Και μέσα στον εγκέφαλο των παιδιών μας σήμερα είναι σφινωμένα όλα τα κακά, όλη η διαφθορά, όλη η εγκληματικότητα, όλα τα ένστικτα είναι σφινωμένα μέσα στο μυαλό του παιδιού. Κι όμως δεν μας συγκινεί η περιπέτεια αυτή του παιδιού. Παιδιώθεν λοιπόν, από μικρό παιδί βάλετε, από μικρό βάλετε το παιδί για να διαφθαρεί. Επομένως, αδελφοί μου, εφόσον από μικρό παιδί το παιδί διαφθείρεται, από μικρό πρέπει να αρχίσει και η αντεπίθεση και η αντίδραση. Από μικρό επιτίθεται ο σατανάς. Από μικρό θα φροντίσεις κι εσύ. Από μικρό θα φροντίσει η Εκκλησία. Από μικρό θα φροντίσει η αγωγή. Από μικρό θα φροντίσει η παιδαγωγική επιστήμη. Φροντίζουν σήμερα οι γονείς? Τι περιμένεις και κλαις όταν μεγαλώσει το παιδί σου και γίνει 14 χρονών και έρχεσαι και με επισκέπτεσαι, ή πας στον άλλο το πνευματικό και τον επισκέπτεσαι και κλαις μπροστά του και λες: το έχασα το παιδί, που ήσουν όταν ήταν μικρό το παιδί, το φρόντισες? Τώρα που μεγάλωσε κλαις, αλλά δεν φρόντισες όταν ήταν μικρό. Τι να φροντίσεις? Φροντίζουν σήμερα οι γονείς από μικρά τα παιδιά τους? Πώς δεν τα φροντίζουν? Τα φροντίζουν και μάλιστα πολύ τα φροντίζουν. Γι' αυτό έκαναν 2 και 3 παιδιά κατά σατανικό τρόπο, για να τα φροντίζουν καλύτερα. Και τα φροντίζουν πρώτα σωματικά. Έχουν θεοποιήσει οι γονείς σήμερα την υγεία των παιδιών. Να τα θρέψουν με τις ωραιότερες τροφές, να τα δίσουν με τα ωραιότερα ρούχα, να τα παχύνουν τα παιδιά, λες και τα κάνουν θρεφταράκια έτοιμα για σφαγή του διαβόλου. Εφρόντιζε λοιπόν το παιδί σου. Φρόντιζε το μόνο στην υγεία τη σωματική. Θα αναπτυχθεί το παιδί σωματικά, αλλά τι θα γίνει πνευματικά? Φροντίζουν οι γονείς για τη σωματική ανάπτυξη του παιδιού? Φροντίζουν ακόμα για τη διανοητική ανάπτυξη του παιδιού? Άλλοτε οι γονείς έστελναν το παιδί σε ένα απλοϊκό δημόσιο σχολείο και επαναπαυόντουσαν. Σήμερα οι γονείς, οι μοντέρνοι γονείς που ενδιαφέρονται πολύ για το παιδί, δεν τους φτάνει ένα σχολείο απλό. Θέλουν να το πάνε στο πιο καλό ιδιωτικό σχολείο, στο πιο ωραίο καλό κολέγιο, στα Ινστιτούτα τα καλύτερα των ξένων γλωσσών, να το πάνε το παιδί να μάθει
μουσική, να μάθει ξένες γλώσσες και να γίνει το παιδί διανοητικός, να αναπτυχθεί. Αστειεύεσαι, έλεγε μια μάνα για την κόρη της. Αστειεύεσαι, δεν θα στείλω στο κορίτσι μου να μάθει αγγλικά. Και το έστειλε το παιδί της να μάθει αγγλικά και μέσα στο Ινστιτούτο, όπου αγελιδών συνοστίζονται αγόρια και κορίτσα, έμαθε όχι μόνο να μιλάει αγγλικά, αλλά να μιλάει και άλλες γλώσσες και να πράττει το κακό. Και γυρίζει το κορίτσι τη νύχτα στο σπίτι και γίνεται ερείπιο πλέον. Πάρτο τώρα το κορίτσι σου που ήθελε να το μάθεις αγγλικά, πάρτο και καμάνωσέ το, ερείπιο διεφθαρμένο πλέον. Έτσι είναι οι γονείς, να αναπτυχθούν τα παιδιά σωματικά, να αναπτυχθούν διανοητικά, να αναπτυχθούν ακόμα και ψυχαγωγικά. Όλα τα μέσα του σύγχρονου πολιτισμού για την ψυχαγωγία των παιδιών. Άλλοτε έφταναν για τα παιδιά τα αθώα εκείνα παιχνίδια που έπαιζαν στην αυλή ή στη γειτονιά τα παιδάκια. Τώρα δεν φτάνουν αυτά τα παιχνίδια. Θέλουμε μοντέρνα σύγχρονα παιχνίδια και αρχίζουμε από τη βόλτα στην κάθε λογής γειτονιά για να φτάσουμε στη τηλεόραση και να καταλήξουμε στον κινηματογράφο και ύστερα να φτάσουμε πλέον μέχρι το πάρτι. Το πάρτι, το παιδικό στην αρχή, το νεανικό στο τέλος, το μεικτό στο τέλος, όπου μακριά από τα μάτια του πατέρα και της μάνας και μέσα στο μισοσκόταδο, μέσα στο σκοτάδι γίνονται όργια εν ονόματι της ψυχαγωγίας του παιδιού. Αστειεύεσαι να μην ψυχαγωγήσει το παιδί μου, θα τα αφήσω εγώ να σκάσει. Πρέπει να ξεσκάσει το παιδί, να γλεντήσει τη ζωή. Ας τη γλεντήσει τη ζωή για να χάσει τη ζωή του λοιπόν. Φροντίζουν οι γονείς, φροντίζουν σωματικά, φροντίζουν διανοητικά, φροντίζουν ψυχαγωγικά. Δεν φροντίζουν όμως, φροντίζουν ακόμα και για ένα άλλο. Φροντίζουν για τη μελλοντική τους αποκατάσταση. Φροντίζουν να τους αφήσουν κάποιο ακίνητο ή κάποια μεγάλη κατάθεση στην τράπεζα. Για ένα πράγμα δεν φροντίζουν. Δεν φροντίζουν για την ψυχή των παιδιών. Δεν φροντίζουν. Ψυχικά διαφορούν για το παιδί. Και σας ερωτώ, σε πόσα σπίτια σήμερα γίνεται θρησκευτική αγωγή των παιδιών? Σε πόσα σπίτια τα παιδιά ακούνε λόγια φλόγερα αγάπη στο Χριστό? Σε πόσα σπίτια βλέπουν τους γονείς να γονατίζουν και να προσεύχονται? Σε λίγα σπίτια η μητέρα που έχει να παίξει το σπουδαιότερο ρόλο τα εγκατέλειψε τα παιδιά πνευματικά. Ποια μητέρα μιλάτε σήμερα? Για δέστε το Ευαγγέλιο σήμερα. Βλέπετε πουθενά μητέρα? Πατέρα τραγικό βλέπετε μόνο. Για δέστε την παραβολή του ασώτου Ιού. Βλέπετε πουθενά μητέρα? Μια αιτία του δράματος είναι η έλλειψη της μάνας. Και η μάνα σήμερα τα έχει εγκαταλείψει τα παιδιά της πνευματικά. Τα εγκαταλείπει για να τρέχει αυτή δεξιά και αριστερά να κάνει τα κέφια της τα αμαρτωλά και να διασκεδάζει. Αλλά υπάρχουν και μητέρες. Μητέρες ευσεβείς. Μητέρες που κάνουν το καθήκον τους. Μητέρες που φροντίζουν για την πνευματική καλλιέργεια των παιδιών. Υπάρχουν γονείς ευσεβείς. Γονείς ευσεβείς που θέλουν τα παιδιά τους να τα κρατήσουν κοντά στο δρόμο του Χριστού. Υπάρχουν γονείς ζηλωτέ που μέσα τους υπάρχει κρυφός ο πόθος να δώσουν όλα τα παιδιά τους στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Και όμως αδελφοί μου, και αυτοί ακόμα οι γονείς, οι ευσεβείς γονείς, οι ευσυνείδητοι γονείς, οι ήρωες γονείς, και αυτοί ακόμα οι γονείς δοκιμάζονται στην εποχή μας. Και αυτοί ακόμα ζουνε το δράμα. Τα θέλουν τα παιδιά τους στο Θεό, μα καταλήγουν τα παιδιά τους να τα βλέπουν όταν μεγαλώνουν μακριά από το Θεό, να κοσμικεύονται, να απομακρύνονται και να μην ακούνε ούτε τους ευσεβείς γονείς. Αδύνατοι και οι ευσεβείς γονείς μπροστά στη μάχη αυτή που δίνεται σήμερα, στη μάχη για την κατάκτηση του παιδιού. Αδύνατοι και οι γονείς, και μόνο αδύνατοι οι ευσεβείς γονείς. Αδελφοί μου, ας το ομολογήσουμε. Δεν είναι μόνο αδύνατοι οι γονείς, αδύνατοι είμαστε όλοι μας μπροστά σε αυτή τη μάχη. Αδυνατοί είναι οι δάσκαλοι, αδυνατοί είναι οι κατηχητές, αδυνατοί είναι οι κατηχήτριες, αδυνατοί είναι οι ιεροκήρυκες, αδυνατοί είναι οι ιερείς, αδυνατοί είναι οι επίσκοποι, αδυνατοί δυστυχώς είναι και η Εκκλησία σήμερα να κερδίσει τη μάχη των παιδιών. Και τη χάσαμε τη μάχη και παραστράτησαν τα παιδιά και μας τα πήρε ο διάβολος. Τόσο αδυναμία έχουμε, ώστε αυτή η αδυναμία η δική μας σκανδαλίζει πολλούς ευσεβείς και κάνει να καγχάζουν οι ασεβείς, να καγχάζουν οι άπιστοι. Και να λένε πού είναι η Εκκλησία, αδύνατο το Ευαγγέλιο, αδύνατοι οι ιερείς, αδύνατοι οι θεολόγοι.
και βρέθηκε και ένας δημοσιογράφος κοσμικός, εκμεταλλευόμενος τη δικιά μας αδυναμία, την αδυναμία των εργατών του Ευαγγελίου, εκμεταλλευόμενος αυτή την αδυναμία, να γράψει εκείνα τα βλάσφημα, τα φρικτά λόγια, ότι στέρεψε το Ευαγγέλιο. Πάβει πια να υπάρχει Ευαγγέλιο. Δεν ωφελεί τίποτε το Ευαγγέλιο. Λάθος, κύριε δημοσιογράφη. Εάν εμείς οι άνθρωποι είμαστε αδύνατοι και δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, υπάρχει εκείνος που δεν είναι αδύνατος. Είναι εκείνος που είναι παντοδύναμος. Είναι ο δυνατός και ισχυρός. Είναι εκείνος που διέταξε και είπε, εγώ σοι επιτάσσω, έξελθε εξ αυτού και μη κέτη εισέλθεις εις αυτόν. Εκείνος, αδελφοί μου, ο Χριστός είναι η λύση του προβλήματος της συγχρόνου νεότητος. Ο Χριστός, όταν τον πλησίασε ο Πατέρας τον Χριστό, επηρεασμένος από την αδυναμία των μαθητών, εξέφρασε τρόπον τεινά μια μικρή αμφιβολία για τη δύναμη του Χριστού και είπε, «Κύριε, ήτι δύνασε, βοήθησον ημίν». Και ο Χριστός, σαν απάντηση στην αμφιβολία αυτού του Πατέρα, που οφείλωτο στην αδυναμία των μαθητών, σαν απάντηση ο Χριστός του λέγει, «Η δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι». Και κάνει το θαύμα ο Χριστός, εκείνο που δεν μπόρεσε να κάνει ο Πατέρας, εκείνο που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι γιατροί, εκείνο που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι μαθητές, το έκανε ο Χριστός. Κάνει το θαύμα του ο Χριστός. Ο Χριστός, αδελφοί μου, μόνον θαύμα, μόνον θαύμα μπορεί να σώσει τα σημερινά παιδιά. Μόνον το θαύμα του Χριστού μπορεί να τα ξαναφέρει στο δρόμο του Χριστού. Μόνον θαύμα θα κρατήσει τα μικρά σου τρυφερά παιδάκια μακριά από την αμαρτία. Μόνον το θαύμα του Χριστού. Μα θα μου πείτε, γιατί σήμερα δεν γίνονται τέτοια θαύματα, γιατί γίνονται λίγα θαύματα, γιατί ο Χριστός και σε μένα που πιστεύω να μην κάνει το θαύμα του και να δω τα παιδιά μου όπως τα ονειρεύομαι κοντά στο Χριστό, στην Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί την απάντηση, αδελφοί μου, μας τη δίνει πάλι το σημερινό Ευαγγέλιο. Διατί, Κύριε, διατί εμείς που κινδυνήθημε να εκβαλήν αυτόν, αυτό ρωτάνε οι μαθητές. Κύριε, γιατί δεν μπορέσαμε εμείς να ξεριζώσουμε το δαιμόνιο μέσα του ζωή του παιδιού? Και ο Χριστός απαντά, δια την απιστία ημών. Και όταν ο Πατέρας ήρθε και του ανέφερε την αδυναμία των μαθητών, ο Χριστός είπε, ο γενεάπιστος. Και όταν πάλι ο Πατέρας τον παρεκάλεσε, ο Χριστός είπε, η δύνα σε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Αδελφοί μου, η απιστία μας είναι η αιτία που δεν γίνονται θαύματα. Πιστεύουμε σήμερα, πιστεύουν οι άνθρωποι στους γιατρούς, στους παιδιάτρους, στους ψυχιάτρους, στους νευρολόγους, στους παιδαγωγούς, πιστεύουν στην άθεο παιδαγωγική, στην άθεο ψυχολογία, στην ανθρωπιστική αγωγή, πιστεύουν σε όλα αυτά. Δεν πιστεύουν όμως στον Χριστό. Εάν πιστεύεις ακράδαντα στον Χριστό, εάν πιστεύεις 100% στον Χριστό, τότε μην απογοητεύεσαι, τότε μη θρηνείς. Θα γίνει το θαύμα οπωσδήποτε. Θα γίνει το θαύμα. Ίσως εσύ να μην ζεις, να μην το δεις το θαύμα, να είσαι πλέον στην άλλη ζωή. Εάν πιστεύεις, θα γίνει το θαύμα και το παιδί σου θα σωθεί και θα επιστρέψεις στον Χριστό. Η απιστία είναι το πρώτο αίτιο που δεν γίνεται σήμερα θαύμα. Αλλά η απιστία αυτή συνοδεύεται και με ένα άλλο πράγμα. Συνοδεύεται και με τον εγωισμό μας, γι' αυτό δεν γίνεται θαύματα. Τον είδα τον Πατέρα, ταπεινώθηκε, σύρθηκε στα πόδια του Χριστού, έπεσε κάτω στο χώμα, έκραξε, έκλαψε, ταπεινώθηκε και έτσι προσήλκησε τη χάρη του Θεού. Πώς θες να γίνει θαύμα, έτσι όπως στέκεις υπερήφανος, που έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και για τις παιδαγωγικές σου ικανότητες, που κατηγορείς τις άλλες οικογένειες ότι δεν φροντίζουν για τα παιδιά τους και μόνο εσύ φροντίζεις. Λοιπόν, αδελφοί μου, ο Χριστός επιτρέπει το παραστράτημα των παιδιών για να ταπεινώνονται οι γονείς. Και θα πω και ένα άλλο λόγο ακόμα. Ο Χριστός επιτρέπει το παραστράτημα των παιδιών σου για να σε τιμωρήσει για κάποιο έγκλημα το οποίο έχεις κάνει.
για το έγκλημα που έκανες να περιορίσεις την τεκνογνωσία και να φέρεις δυο και τρία παιδιά μόνο κατά σατανικό τρόπο για να τα φροντίσεις ιδιαίτερα. Να λοιπόν έρχεται ο Θεός το έγκλημά σου να το τιμωρήσει με το παραστράτημα των παιδιών. Αυτά τα παιδιά τα έξαλα που έρχεσαι τώρα και μου τα κατηγορείς είναι η τιμωρία για το έγκλημα που έχεις κάνει. Και αυτή η τιμωρία είναι για να σε ξαναφέρει στον δρόμο του Θεού, να σε ξυπνήσει εάν εννοείται μετανοήσεις και επιστρέψεις. Απιστία, εγωισμός, τα αίτια που δεν γίνονται θαύματα. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο αίτιο που δεν γίνονται σήμερα θαύματα. Είναι το ότι δεν φέρνουμε τα παιδιά μας κοντά στον Χριστό. Είδατε τι είπε ο Χριστός? Φέρετε μη αυτόν πρόσμε. Φέρτε τον κοντά μου. Και ο πατέρας τον σήκωσε με το χέρι από κάτω από το χώμα και τον έσυρε στα πόδια του Χριστού. Φέρετε μη αυτόν, όδε φωνάζει ο Χριστός. Και βλέπεις τους μοντέρνους γονείς και παίρνουν το παιδάκι Κυριακή το πρωί και το πάνε εκδρομή, το πάνε σε διασκέδαση, το πάνε σε ταξίδι, το πάνε στη βόλτα. Δεν το πάνε όμως κοντά στον Χριστό. Προχτές, ταξιδεύοντας σε ένα νησί, ήταν ένα παιδάκι, ένα αγόρι που δεν ήξερε αν είναι αγόρι, είχε τόσο μεγάλα μαλλιά. Πώς σε λένε παιδί μου, το ρώτησε, μου είπε το όνομά του. Με κοίταγε με απορία, λες και πρώτη φορά έβλεπε παπά στη ζωή του. Πώς σε λένε παιδί μου, μου είπε, και που πας εκεί πέρα, πηγαίνεις στην εκκλησία? Όχι, δεν έχεις πάει ποτέ, ποτέ, ούτε μία φορά δεν είχε πάει το παιδάκι. 10 χρονών, οι γονείς του δίπλα, έξαλλη σε αθλία κατάσταση. Μόλις το είδαν, το φοβέριξαν. Παιδί μου, τι είναι αύριο, του λέω. Ήταν Κυριακή της Ορθοδοξίας ξημέρων. Δεν ξέρω, μου λέει. Τρέχει ένα άλλο παιδάκι χαριτωμένο. Δεν ξέρεις? Δεν πας σχολείο? Η δασκάλα δεν μας είπε ότι είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας? Δεν ξέρω, δεν μας είπαν στο σχολείο. Πήγαινε σε ένα ξενόγλωσσο σχολείο, σε ένα παπικού τύπου σχολείο και δεν του είπαν τίποτε του παιδιού. Και δεν είχε πάει ποτέ το παιδί στην εκκλησία. Φέρτε αυτά τα παιδιά. Φέρετε με αυτόν, όδε φωνάζει ο Χριστός. Και εσύ το παίρνεις το παιδί και το απομακρύνεις. Αλλά και οι ευσεβοί γονείς δεν πάνε πίσω. Μην νομίζετε ότι θέλουν και τα παιδιά τους να πάνε στον δρόμο του Θεού. Τα θέλουν υπό όρους. Όχι και πάρα πολύ. Όχι και πολύ στο κατοικητικό. Όχι και πολύ στην εκκλησία. Να μην το παρακάνει το παιδί. Να μην το παρακάνει και γίνει καλόγερος το παιδί. Και όμως ο Χριστός φωνάζει. Φέρετε με αυτόν, όδε. Φέρτε το εδώ το παιδί. Πλησίασέτε το παιδί στον Χριστό. Στην εκκλησία. Στη συχνή θεία κοινωνία. Στη συχνή μυστηριακή ζωή. Στο εξομολογητήριο, σε συχνή επαφή με τον Χριστό. Αλλά αδελφοί μου, υπάρχει τέλος. Και μια άλλη αιτία βασική που δεν γίνεται σήμερα το θαύμα. Η μια αιτία, η απιστία μας. Η άλλη αιτία, ο εγωισμός μας. Η τρίτη αιτία, τα κρατά μακριά τα παιδιά από τον Χριστό. Η τέταρτη αιτία, θέλουμε να γίνει θαύμα και τούτης δεν το ζητάμε με θερμή προσευχή το θαύμα. Τι είπε ο Χριστός όταν τον πλησίασαν οι μαθητές και του είπαν, Κύριε, διατίμη σου κινδυνήθημεν, απαντά ο Χριστός, τούτο το γένος, το δαιμονικόν δηλαδή γένος, τούτο το γένος, ούκ εκπορεύεται η μίαν προσευχή και νηστεία. Πώς θέλει να γίνει το θαύμα, όταν εσύ δεν ζεις την πνευματική ζωή, όταν την νηστεία την περιφρονείς, όταν στο σπίτι σε βλέπει τα παιδιά, μεγάλη σαρακοστή, χωρίς να έχεις τίποτε και Παρασκευές και Τετάρτες, τρως σαν γουρούνι σαν ζώων. Πώς θέλεις το παιδί να νιώσει ότι είσαι χριστιανός? Νηστεία, αλλά προπαντός προσευχή. Χτύπησες πόρτες. Χτυπάνε πόρτες οι γονείς και τρέχουν πάνω στην αγωνία να συμβουλευτούν τον Α και τον Β. Τι να κάνω για το παιδί μου? Χτύπα τώρα την πόρτα του Θεού. Χτύπα προπαντός την πόρτα του Θεού και παρακάλα και ηκέτευε με θέρμη, με κλίση γονάτων, με δάκρυα στα μάτια και λέγε, Κύριε ελπίσουμε. Κύριε σπλαχνίστητη, Κύριε σώσε με, το παιδί μου Κύριε, κλάψε και προσευχή σου και το θαύμα θα γίνει. Αδελφοί μου, τελείωσα. Θα ήθελα απόψε, φεύγοντας από την αίθουσα αυτή, να μείνουν μέσα στην ψυχή σας δύο πράγματα, δύο αισθήματα. Το ένα, η αγωνία. Το άλλο, η πίστη. Αγωνία. Να φύγετε με αγωνία για τα παιδιά της συγχρόνου κοινωνίας. Για τα παιδιά. Και ας μην είναι δικά σου παιδιά, είναι δικά μας παιδιά αδελφοί μου, είναι της Ελλάδος μας παιδιά, είναι της Εκκλησίας μας παιδιά, είναι πρόβατα της μάντρας μας, τα πυρολίκος και τα έφαγε, αγωνία,
Το πρώτο αίσθημα, αγωνία για τα παιδιά που χάνονται. Αλλά το δεύτερο, πίστης ακράδαντη, ότι είναι δυνατόν το θαύμα να γίνει και σήμερα. Και αυτή η δαιμονισμένη νεότης μπορεί να γίνει και πάλι ευλογημένη νεότης. Και τα άγρια νιάτα να γίνουν άγια νιάτα, νιάτα του Χριστού ευλογημένα. Νέοι του Χριστού με πίστη, με αγάπη, με πόθο, με αγωνιστικότητα που θα εργαστούν πλέον δια το κράτος του Θεού. Αμήν.

Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.

Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου.

Στη ζωή των ανθρώπων πολλές είναι οι επιτυχίες του πονηρού. Όμως δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι και οι αποτυχίες του δεν είναι λίγες. Μια μεγάλη ήττα υπέστη και από τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο και έπειτα επίσκοπο και ιερομάρτυρα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από όπου είχε αποκτήσει μεγάλη

Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μία νεαρή Παρθένος, η Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόσο εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς το Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε τη νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να τη φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Ο Αγλαΐδας απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύτηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα στις υπηρεσίες των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Και όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Τίμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία, μάλιστα φορά, ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθυμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος, χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνα. Ως επίσκοπος, ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης, αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε το διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν το Χριστό,
τους έστειλε δέσμιους προς το βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε τη μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανοφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει δια ξύφους. Οι Άγιοι, σαν άκουσαν την απόφαση αυτή, χάρηκαν, ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στο Γάλλο ποταμό, έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν και έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνα, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμαράντινο στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι χριστιανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα, με ευλάβεια τα μετέφεραν στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρισαν σε μία επιφανή και ευσεβή γυναίκα, τη Ματρώνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνα της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα.

Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας, Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκήν ανεδείχθης το κόσμο, ακέστορ σοφότατος. Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου, τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος, όταν μεγάλη αμαρτωλή γίνονται μέλη του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού».

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου. Το Άγιον Όρος, το πάντερπνο αυτό περιβόλι της Παναγίας μας, πάντοτε ευωδιάζει από ωραία και πανέμορφα άνθη του Παραδείσου, τους καθεκάστην γενεάν και γενεάν πατέρας και αδελφούς μας, που αγωνιζόμενοι τον καλό και ωραίο αγώνα της εισάγγελης μοναχικής πολιτείας, ευαρέστησαν τον Θεόν και νυμφίο των ψυχών τους και ευωδιάζουν την Εκκλησία μας με το Άγιο παράδειγμά τους και τα θεόπνευστα διδάγματα και λόγια τους. Ένα τέτοιο άνθος της Παναγίας μας είναι και ο Όσιος Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που έζησε στις μέρες μας και είχαμε την ευλογία και το προνόμιο να τον ζήσουμε από κοντά λόγω της ελεύθερης πρόσβασής μας σε αυτόν εξαιτίας της πνευματικής σχέσης μας. Ο Γέροντας Εφραίμ υπήρξε παραδελφός του αείμνηστου σεβαστού Γέροντά μας Ιωσήφ Μοναχού του Βατοπεδινού. Ό,τι αναφερθεί πιο κάτω είναι βγαλμένο μέσα από τη συναναστροφή μου μαζί του, από όσα μας δίδασκε και μας έλεγε για την εν Χριστώ ζωή και τον εν Χριστώ καταρτισμό μας και την πνευματική μας ωφέλεια. Συνάντησα τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1976 στα Κατουνάκια, όταν μαζί με 5-6 άλλα παιδιά, φοιτητές όλοι, τον επισκεφθήκαμε στο ιερό ησυχαστήριό του. Ήμουν γεμάτος αγωνία και δέος, καθώς ανεβαίναμε τα αγιοβάδη στα εκείνα κακοτράχαλα μονοπάτια από τον Αρσανά των Καρουλίων στα ησυχαστήρια των Κατουνακίων, αφού καθόλου το ταξίδι μας, οι συνοδείς συμφοιτητές μου, καθώς και ένας διάκονος, διηγούνταν φοβερά και τρομερά σημεία και τέρατα, προφητείες και θαυματουργίες που ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ επιτελούσε. Όταν φτάσαμε, έπειτα από μια ώρα κουραστικής ανάβασης στο ανηφορικό μονοπάτι, μπήκαμε στην αυλή της ασκητικής καλύβας του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Χτυπήσαμε την πόρτα και αφού ακούσαμε το σύνηθες στην αγιορείτικη παράδοση «Αμήν», μπήκαμε στο μικρό, μαυρισμένο από την κάπνα, φτωχικό μαγειριό του ησυχαστηρίου, το οποίο ήταν ταυτόχρονα και τράπεζα. Εκεί στο παράθυρο καθόταν και εργοχειρούσε σκαλίζοντας σφραγίδες προσφόρων θείας λειτουργίας ο μακάριος Γέροντας Εφραίμ. Η επιβλητική παρουσία του και το παρουσιαστικό του σαν προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης μας καθήλωσαν. Η επιβλητικότητα του παραστήματός του, η λαμπρότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, η μεγάλη πάλευκη γενιάδα του και η διεισδυτικότητα του βλέμματός του ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης που καθρέφτιζαν την υψηλή εσωτερική πνευματική του κατάσταση. Εμένα χτυπούσε γρήγορα και δυνατά η καρδιά μου από αγωνία καθώς σκεπτόμουν τις αμαρτίες και την αναξιότητά μου. Ένας-ένας, πήγαμε κοντά του, βάλαμε την καθιερωμένη μετάνοια και φιλήσαμε το χέρι του. Όταν ήλθε η δική μου σειρά, πλησίασα με φόβο και τρόμο και ασπάστηκα το σεπτό του χέρι. Ο Άγιος Γέροντας κράτησε σφιχτά το χέρι μου, με κοίταξε στα μάτια με το διεισδυτικό, προφητικό του βλέμμα και είπε δυνατά: «Τον πιάσαμε τον κλέφτη. Εσείς από τη δική μας τη γενιά». Εγώ τα έχασα κυριολεκτικά. Έγινα μούσκεμα στον ιδρώτα. Και μην ξέροντας πώς να αντιδράσω, τον ρώτησα με αφέλεια: «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Εκείνος χαμογέλασε πατρικά και χαριτολογώντας μου είπε: «Κοιμάσαι». Με αγκάλιασε στοργικά και με έβαλε να καθίσω δίπλα του. Με ρωτούσε διάφορα, πειράζοντας με γλυκά και χαϊδευτικά και γελώντας με την αμηχανία και την τρομάρα μου. Μας έβαλε όλους να κάνουμε σπερινό μία ώρα με κομποσκίνη. Και αργότερα πήγαμε όλοι μαζί στη συνοδεία των Θωμάδων, γιατί γιόρταζαν εκείνη την ημέρα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Στο δρόμο στηριζόταν στον νόμο μου και με κρατούσε από το χέρι στοργικά. Αισθάνθηκα να μου χαρίζει όλο τον παράδεισο με την αγάπη του αυτή.

Έκτοτε συνδέθηκε η ψυχή μου μαζί του. Και αργότερα, που υπετάγειν στον πολυαγαπημένο πνευματικό αδελφό του, τον γέροντά μου Ιωσήφ Βατοπεδινό, κατάλαβα τι εννοούσε λέγοντας ότι είμαι από τη δική του γενιά. Αυτή η πνευματική μας συγγένεια έγινε αιτία να συνδεθούμε ακόμη περισσότερο με τον Όσιο Γέροντα και να έχουμε ελεύθερη την πρόσβαση σε αυτόν όποτε θέλαμε. Αργότερα δε, που εγκαταβιώσαμε στη γειτονική σε αυτόν νέα σκήτη, οι επισκέψεις μας έγιναν πολυάριθμες και συχνότατες. Είμαστε πλέον συνεχώς σε επικοινωνία και επαφή μαζί του για κάθε θέμα που αφορούσε τη συνοδεία μας, αφού αυτό ποθούσε και ήθελε ο σεβαστός γέροντάς μας Ιωσήφ, που θεωρούσε τον Μακάριο Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη διάδοχο του Αγίου Γέροντός του. Φυσικό ήταν όλη η πνευματική μας τροφοδοσία και τα μοναχικά μας πρότυπα να είναι οι διδαχές του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και το ζωντανό πρότυπο του γέροντος Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Εγώ χειροτονήθηκα σε νεαρή ηλικία διάκονο στην Κύπρο, πριν πάω στο Άγιον Όρος, λόγω ιδιαζουσών συνθήκων στον τόπο μας τότε, αλλά και επειδή ποθούσα τη μοναχική ζωή και αφιέρωση. Έτσι, ως νεαρότατος κληρικός και μοναχός, είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αγία Ιεροσύνη και ήθελα να μάθω πώς βίωναν και διαχειρίζονταν αυτό το ιερότατο μυστήριο οι Άγιοι Πατέρες και Γεροντάδες μας. Έτσι, σε κάθε επίσκεψή μου στον Παπα Εφραίμ, ρωτούσα και μάθαινα πώς η Ιεροσύνη ήταν για αυτόν μια πηγή χάριτος και πλούτος ανεξάντλητος θείων πνευματικών καταστάσεων. Βέβαια, ο απλανής και έμπειρος γέροντας πάντοτε έβλεπε την εναγείο πνεύμα τη ζωή του μοναχού όχι αποσπασματικά, αλλά συνολικά και ολοκληρωμένα. Δεν τεμάχιζε την εν Χριστώ εμπειρία σε στεγανά τμήματα, αλλά ακολουθώντας πιστά το λόγο του Κυρίου, δίδασκε ότι σκοπός της ευαγγελικής ζωής είναι η έλευση του Χριστού στην καρδιά μας, η τέλεια αγάπη αυτού, η οποία έρχεται με τη συνέργεια της δικής μας προαίρεσης όταν τηρούμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Χριστού μας. Ως εάν ουν λύσει μία των εντολών τούτων, των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Οσίου Γέροντος ήταν η μεταπάσης ακριβία στήριση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας, που έχει ως αποτέλεσμα την κάθαρση του ανθρώπου από τα ψυχοφθόρα πάθη του, την ελευθερία από τα θανατηφόρα δεσμά της αμαρτίας, το φωτισμό του νου και εν συνεχεία τη θέωση κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με». Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Μας δίδασκε λοιπόν έργο και λόγο ότι αν δεν υπάρχει η μεταπάσης ακριβίας τήρηση των εντολών του Κυρίου, η χάρις δεν έρχεται στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει και να τον θεώσει. Για εμάς τους μοναχούς, αυτή η ακριβή στήριση των εντολών του Κυρίου αποτελεί μέγα κεφάλαιο και κατά τον Άγιο Πατέρα μας συνδέεται άμεσα με την εντολή της υπακοής στο γέροντα και σε όλη την εν Χριστώ αδελφότητα.

Όσιος γέροντας Εφραίμ δεν μπορούσε να νοήσει τη μοναχική ζωή και γενικά την εν Χριστώ πορεία του μοναχού χωρίς υπακοή. Γι' αυτό Α και Ω της πνευματικής ζωής ήταν το μυστήριο της υπακοής. Δεν πας να μεταλαμβάνεις κάθε μέρα, δεν πας να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να λιώσεις το σώμα σου στους κόπους και την άσκηση. Χωρίς υπακοή, τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να πετύχεις. Μας έλεγε πάντοτε χαρακτηριστικά. Έτσι, προπάντων των παρενέσεών του σε εμάς τους μοναχούς, έθετε ως βάση τη μακαρία υπακοή στις εντολές του Κυρίου δια του στόματος του γέροντά μας. Παράδειγμα αυτής της μοναχικής στάσης ζωής, ο ίδιος με τη φωτεινή του ζωή που φύλαξε σκληράς οδούς μαρτυρικής υπομονής, όχι απλά σε μορφή εξωτερικής πειθαρχίας, αλλά σε πλήρη αποδοχή της εντολής και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του λόγου του γεροντός του Παπανικηφόρου. Πάντοτε θαύμαζα και είχα μια ευλάβεια στους ασκητές και στους ερημίτες λόγω του γέροντος Παϊσίου που έζησα κοντά του. Ρώτησα μια φορά τον γέροντα Εφραίμ. «Γέροντα, έχεις τόσα χρόνια στα Κατουνάκια, φαντάζομαι τι έχεις δει εδώ στην έρημο. Κατουνάκια, Καρούλια, Άγιος Βασίλειος, Κερασιά, Καυσοκαλύβια, Βίγλα, Αγία Άννα, Νέα Σκήτη». «Όχι, πάτερ. Δεν είδα την αρετή στην έρημο. Αρετή είδα στα Κοινόβια. Εκεί είδα την αρετή». Του λέω, «Γέροντα, μα είναι δυνατόν?» «Έχει εδώ αρετή, αλλά εδώ έχει και θέλημα». Θέλοντας να με διδάξει ότι στα Κοινόβια υπάρχει αρετή, γιατί εκεί κόβεις το θέλημά σου και θυσιάζεσαι για την αγάπη του αδελφού σου. Για να το πετύχει αυτό, μου διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό που συνέβη στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Μια φορά, τον έστειλε ο Παπανικηφόρος να φέρει κρασί από τη Μονή Διονυσίου για την καλύβα τους. Ο Παπανικηφόρος ήταν απόλυτος. Ό,τι έλεγε, αυτό έπρεπε να γίνει. Και ο Παπα Εφραίμ, απόλυτος υποτακτικός. Όπως του είπε ο γέροντας, έτσι έπρεπε να κάνει. Πήγε λοιπόν εκεί. Το δοχείο ήταν περίπου 6 όροφοι κάτω και έπρεπε να ανέβεις

σειρό κρασί και τα φορτώθηκε με όλο το βάρος που είχαν και τα πήρε πάνω. Του λέει ο παπά Εφραίμ, «Όχι, δεν έκανα καλά. Ο γέροντάς μου είπε να πάρω γλυκό κρασί, να μου αδειάσεις το ένα μπιτόνι και να μου το φέρεις να το πάρω πίσω άδειο». Να είναι ευλογημένο. Το αδειάζει και του το δίνει άδειο. Μετά λέει ο Όσιος, «Ξέρεις γέροντα, παρά να το πάρω άδειο, να βάλω μαύρο κρασί, να πάρω αυτό. Και αν δεν αρέσει του γέροντα, σου το στέλνω πίσω». Να είναι ευλογημένο, πάτερ. Παίρνει τον πιτόνι, το κατεβάζει κάτω και του βάζει μαύρο κρασί, μονοξυλίτικο, και το βγάζει πάνω. Του λέει ο παπά Εφραίμ, «Δεν έκανα καλά, έκανα παρακοή στο γέροντα. Άδειασε το». Ξανά κάτω το γεροντάκι. Τον έστειλε και τον έφερε 7-8 φορές. Και ο παπά Εφραίμ δεν μπορούσε να βρει μια άκρη. Στο τέλος του λέει, «Άδειασε και τα δύο, να σου τα αφήσω εδώ, να πάω στα κατουνάκια να σου στείλω γράμμα και να μου στείλεις αυτό που θα θέλει ο γέροντας». Να είναι ευλογημένο. Τα άδειασε και τα δύο. Μετά πάλι δεν του άρεσε αυτό, είχε μια πολύ λεπτή συνείδηση ο παπά Εφραίμ. Από τη μια μπορούσε να κάνει μια διάκριση, αφού ήταν χρόνια υποτακτικός, και από την άλλη δεν ήθελε να κάνει δικά του θελήματα, και μου λέει το εξής. Όταν ήρθε το γεροντάκι την 8η φορά επάνω, κουβαλώντας μπιτόνια και ανεχόμενο στην ιδιοτροπία μου, πληροφορήθηκα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτός είναι ο τέλειος μοναχός. Ούτε στα καρούλια είδα έτσι, ούτε στα κατουνάκια, ούτε στα καυσοκαλύβια, ούτε στον Άγιο Βασίλειο, ούτε πουθενά. Πουθενά άλλου δεν είδα αυτόν τον μοναχό. Και μας έλεγε ένα ρητό, το οποίο έλεγε και ο παππούς ο Ιωσήφ. «Ησυχαστής τυφλός, ον πέπρακεν εαυτόν εις υπακοήν και ανέβλεψεν». Δηλαδή, ένας ησυχαστής ήταν τυφλός πνευματικά, όσο ήταν μόνος του στην ησυχία. Και πήγε και πούλησε τον εαυτό του στην υπακοή και ενώ ήταν τυφλός, ανέβλεψε. Διότι η υπακοή είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο το φως της χάριτος.

Ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φύλατε την ακρίβεια της παραδόσεώς του. «Έτσι παραλάβαμε από τους πατέρες, έτσι θα το κάνουμε», έλεγε. Δεν δεχόταν καμία αλλαγή ούτε και στα απλά πράγματα. Έλεγε «Εγώ αυτό δεν το παρέλαβα». Γι' αυτόν ήταν σημαντικό το τι παρέλαβε. Δεν ήθελε τίποτα το καινούριο, ήθελε να τηρεί τη συνείδησή του και να έχει τη συμμαρτυρία της ότι αυτά που λέει και πράττει ήταν εκ παραδόσεως των πατέρων του. Ένας μοναχός από κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους έμενε σε ένα από τα μετόχια της μονής του. Τον είχε στείλει εκεί ο γέροντάς του, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη άνεση για να προσεύχεται. Έκανε 100, 150, 300 κάθε βράδυ. Είχε φήμη βιαστού και αγωνιστού μοναχού. Ασκήτευε εκεί στην ησυχία του μετοχίου. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε πάει σε αυτό το μετόχι για μια εβδομάδα. Όταν επέστρεφε πίσω στα Κατουνάκια, τον συνάντησα στο καραβάκι. Του λέω «Γέροντα, τι γίνεται, είσαι καλά?» «Ήμουν στο μετόχι», μου λέει. «Α, ωραία. Εντάξει, είναι ωραία εκεί, περάσατε καλά», τον ρώτησα. «Ναι, ωραία. Ησυχία, καλό κλίμα». «Ποιοι πατέρες είναι εκεί?» Και μου ανέφερε τα ονόματα των πατέρων που ήταν εκεί και το όνομα αυτού του φημισμένου ασκητού. Του λέω «Α, αυτός είναι ασκητής, ησυχαστής». «Τι να σου πω, πάτερ μου», μου λέει. «Δεν με ανέπαυσε». «Γιατί, γέροντα, δεν σε ανέπαυσε, αφού είναι τόσο βιαστής μοναχός?» «Δεν με ανέπαυσε». «Για ποιο λόγο?» τον ερώτησα. Ήρθε αυτός ο μοναχός και μου έλεγε τα βιώματά του. «Γέροντα, προσεύχομαι και έρχεται η χάρις και αισθάνομαι έτσι και αισθάνομαι εκείνο και αισθάνομαι τούτο και καίγεται η καρδιά μου και κλαίω». Αλλά δεν μου είπε ούτε μια φορά «διευχών του γέροντός μου». Το μόνο που έλεγε ήταν «εγώ και η χάρις, εγώ και ο Θεός, ο Θεός που μου μιλάει

και εγώ που του μιλάω και με πιάνει και με θερμαίνει και έχω δάκρυα και τα λοιπά. Αλλά πάτερ μου, εγώ τέτοια χάρη δεν γνώρισα. Εγώ τη χάρη δια του γέροντος την έλαβα και δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα που μου είπε αυτός ο μοναχός. Μου έκαναν εντύπωση όλα αυτά που μου είπε ο γέροντας και είπα μέσα μου, ο παπά Εφραίμ είναι το τροπάριό του αυτό σχετικά με την ευχή του γέροντα. Εντάξει, μπορεί και τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι. Πέρασαν 2 χρόνια από αυτή τη συνάντηση και ακούμε ότι ο εν λόγω αδελφός δεν πάει καλά και κόντεψε να χάσει τις φρένες του. Έφυγε από το μοναστήρι, πήγε στον κόσμο. Όταν ήταν στο μοναστήρι δεν πήγαινε στις ακολουθίες και το Πάσχα δεν κοινώνησε. Είχε τελείως πλανηθεί. Τότε θυμήθηκα τον παπά Εφραίμ και λέω, «Κοίταξε ρε παιδί μου, η πείρα είναι μεγάλη υπόθεση. Η χάρις είναι χάρις, αλλά η πείρα είναι πιο μεγάλη υπόθεση». Πράγματι, αυτά τα οποία είχε αυτός ο μοναχός ήταν χάρις. Η χάρις, επειδή αγωνίστηκε, ερχόταν και τον παρηγορούσε. Αλλά βλέπεις ότι του έλειπε κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Τον θαυμάζαμε και λέγαμε «Τι αγωνιστής». Θυμάμαι είχαμε πάει σε μια πανήγυρη και όλη τη νύχτα αυτός ήταν όρθιος, προσευχόταν, είχε κατάνοιξη, είχε κλειστά τα μάτια του, ακίνητο σε όλη την αγρυπνία, τον θαυμάζαμε. Αλλά ο έμπειρος παπά Εφραίμ άλλα είδε. Περίμενε να ακούσει για παράδειγμα «Ελπίζω στις ευχές σου, στις ευχές του γέροντά μου». Δεν είχε μέσα του ο μοναχός αυτό το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό ήρθε το κακό αποτέλεσμα. Ώρες ολόκληρες κάθε φορά μας νουθετούσε και μας έφερνε παραδείγματα αθλητών του Χριστού που γνώρισε ο ίδιος και που πραγματικά κολυμπούσαν στον ωκεανό των θείων χαρισμάτων δια της μακαρίας υπακοής τους στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στο πρόσωπο πάντοτε του γέροντός τους. Μας έλεγε ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπούμε τον γέροντα, να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη για αυτόν όχι συναισθηματικά και αρρωστημένα, αλλά πνευματικά και αγιασμένα. Γιατί η υπακοή γεννά την αγάπη. Όπως η υπακοή στο Χριστό γεννά την αγάπη του Χριστού, έτσι και η υπακοή στο γέροντα γεννά την ένωσή μας και την αγάπη μας προς Αυτόν. Γεγονός που δίνει και στο γέροντα την ευχέρεια να λειτουργήσει σαν γιατρός στην ύπαρξή μας και να μην διστάσει να φοβηθεί την αδυναμία μας και ματαιωθεί έτσι η ιατρική χειρουργική επέμβασή του η οποία αποσκοπεί στη θεραπεία εκ των παθών μας. Έτσι έβλεπε Όσιος γέροντας την Αγία και φρικτή ιεροσύνη, ότι μετέδιδε τη δύναμη της ενεργίας της στις ψυχές των ιερωμένων προσώπων μέσα από αυτή την ακριβή υπακοή των κληρικών στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στους ιερούς κανόνες της Αγίας Εκκλησίας μας, στο ήθος και στην πράξη της ζωής της μέχρι λεπτομερίας και στη λειτουργική μας προσοχή και ακρίβεια. Τι γίνεται όμως με την ανθρώπινη αδυναμία μας? Τι γίνεται με τις πτώσεις και παραβάσεις και ημών των κληρικών στην καθημερινή ζωή μας? Πώς εφαρμόζουμε την ακρίβεια της συνείδησής μας και τη συνέχεια της ροής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας? Ασφαλώς γνώριζε ο Θεόσοφος Πατήρ ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι με πτώσεις και παραβάσεις πολλές, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία μας ή ακουσίως. Ο ίδιος εξάλλου είχε ένα χαρακτήρα ορμητικό. Εκ φύσεως, δεν ήταν πραής άνθρωπος και δεκτικός της υπακοής. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε άποψη, θέση, δυναμικότητα και ορμητικότητα. Εξαιτίας ακόμη και της φυσικής του καταγωγής, ήταν αρβανίτης, τον χαρακτήριζε μια αποτομία. Θαύμαζε κανείς πως μιας τέτοιας δυναμικότητος άνθρωπος μπόρεσε να κάνει μία τόσο μεγάλη υπακοή. Κι όμως, έκανε αυτή την υπακοή διότι όλη αυτή τη δυναμικότητά του τη διοχέτευσε στην πνευματική ζωή. Ως υποτακτικός στον Παπανικηφόρο, πέρασε όλες αυτές τις δυσκολίες που περιγράφονται. Αλλά και ως γέροντας, μπορώ να πω ότι πέρασε δυσκολότερες μέρες. Άλλο το ποτήριο του υποτακτικού και άλλο το ποτήριο του γέροντα, έλεγε χαρακτηριστικά. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, ίσως και λόγω της ερήμου που ζούσε απομονωμένος. Κάποια πράγματα τον πλήγωναν εύκολα. Κάποτε είχε πάει στον παπά Εφραίμ ένας αγιορείτης μοναχός και πάνω στην κουβέντα είπε ο Άγιος Εφραίμ,
Έχω βαρύ φορτίο τους 5 υποτακτικούς μου. Εκείνος με μια αφέλεια και απλότητα του απάντησε με έναν τρόπο που πλήγωσε το γέροντα. Εσύ 5 έχεις. Εμάς ο γέροντάς μας που έχει 80. Δεν του άρεσε αυτή η συμπεριφορά. Του λέει: «Καλά, πάτερ μου. Ο γέροντάς σου έχει δύναμη για 80 και του έδωσε ο Θεός 80. Εγώ έχω δύναμη για 5 και μου έδωσε ο Θεός 5. Τόσο βαστάζω. Τόσους μπορώ. Με τόσους εξαντλείται η δύναμή μου. Δεν με μειώνει αυτό το πράγμα μπροστά στο γέροντά σου ή απέναντι σε κάτι άλλο. Αυτό που είμαστε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε». Μια φορά που ήμουνα στα Κατουνάκια, έλεγε ο γέροντας: «Τι να σου πω. Θέλω να πάω κάπου να ξεκουραστώ. Κουράστηκα όλο εδώ στα Κατουνάκια. Βράχια, βράχια, βράχια και τίποτα άλλο». Όταν το άκουσα αυτό, ήμουν τότε νέος μοναχός, μπήκα σε μια αγωνία και απορία και συλλογίστηκα. Εάν αυτός ο ασκητής ο Μέγας, που τρέφεται καθημερινά με τη χάρη του Θεού, λέει ότι κουράστηκε στα Κατουνάκια, τι να πούμε εμείς? Του λέω: «Γέροντα, πού θες να πας?» «Στον Μονοξυλίτη. Έχει δάση, είναι πεδιάδα, να βγω να περπατήσω, να δω τα δέντρα, τα δάση, να αλλάξω παραστάσεις». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου ανέφερε και μου λέει: «Μην παραξενεύεσαι. Άνθρωποι είμαστε, παιδί μου, έχουμε όρια. Και ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος». Και κατάλαβα αυτό το οποίο πάντοτε πρεσβεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Αυτό το «εν δύο φύσεσιν». Και ο Χριστός μας ήταν Θεός και άνθρωπος. Παρόλο που μπορούσε να μην κοιμηθεί, να μην φάει, θέλωνε πείνασε, θέλωνε κοπίασε, θέλωνε δίψασε. Ανέλαβε τα αδιάβλητα πάθη για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος. Θέλει και κάποια ξεκούραση, ένα λόγο παρηγορητικό, κάτι που θα τον αναπαύσει. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες, αλλά εν δύο φύσεσιν.

Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα στο τιμόνι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην ατζέντα τεχνητή νοημοσύνη και θαλάσσια ασφάλεια. Παρατείνεται η παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Επιχορήγηση προσλήψεων για επιπλέον 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Στην Πιερία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, το επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Συμμαχία Ελλάδας, Αλβανίας και Σκοπίων για την ένταξη της Μεγάλης Πρέσπας στην UNESCO. Ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό η κυβέρνηση, εκτός ελέγχου οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα για την προστασία του Καλίνιγκραντ, προειδοποιεί τη Δύση ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Μετρά πληγές η Κρήτη, έντονα φαινόμενα έως και την Κυριακή και ο καιρός στην Αθήνα με ισχυρές βροχές και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.

0: Η Άγκυρα επιμένει στη γραμμή της αδειοδότησης οποιασδήποτε δραστηριότητα σε περιοχή που θεωρεί πως εμπίπτει σε τουρκική υφαλοκρηπίδα και δί της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Αυτή τη φορά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοινώθηκε πως κάθε δραστηριότητα που θα διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα της θα πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας ως παράκτιο κράτος. Τονίζεται δε ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει διαμορφωθεί μέσω των συμφωνιών οριοθέτησης ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που έχει συνάψει με την τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, όπως αποκαλεί το ψευδοκράτος, και τη Λιβύη, και την οποία διακηρύξαμε στα Ηνωμένα Έθνη την 18η Μαρτίου το 2020. Ερωτηθείς για τη ρητορική υψηλών τόνων της Άγκυρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως για το καλώδιο δεν τίθεται θέμα άδειας και πως το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Η επιμονή της Άγκυρας στην ανάγκη να αδειοδοτηθεί το έργο του GSI με τρόπο ορατό στοχεύει στο να υπογραμμίσει τη σκληρή τουρκική στάση, μάλιστα σε μια περίοδο που η Αθήνα προαναγγέλει επανέναρξη των βυθομετρικών ερευνών στα ανατολικά της Κάσου. Η Τουρκία αποκλείει πρακτικά οποιοδήποτε εναλλακτικό σενάριο προώθησης του έργου και βεβαίως το ενδεχόμενο να ενημερωθεί απλώς από τη Γαλλία για την επανέναρξη των ερευνών. Ωστόσο, υπό τις παρούσες συνθήκες, η συζήτηση για το θέμα καθίσταται εξαιρετικά φορτισμένη. Στο εσωτερικό πάντως, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει επικρίσεις για την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όπως φάνηκε και με τις χθεσινές ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την προεδρία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο για να επικεντρωθεί στις αναδυόμενες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, τη θαλάσσια ασφάλεια, την θεματική παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και την ατζέντα γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια, ενώ παράλληλα θα διαχειριστεί μια ιδιαίτερα πυκνή ατζέντα υφιστάμενων κρίσεων και θα επιδιώξει πρόοδο στη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε η μόνιμη αντιπρόσωπος πρέσβης Αγλαία Μπαλτά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα εργασιών του Συμβουλίου, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ και πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Οκτώβριο, δήλωσε πως η Αθήνα θα καθοδηγείται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, με στόχο να διασφαλίσει πως το Συμβούλιο θα λειτουργεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Η ελληνική προεδρία θα διοργανώσει δύο εκδηλώσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα προεδρεύσει του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 26 Οκτωβρίου σε ενημέρωση για την 30η επέτειο από τη δημιουργία της εντολής για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις. Ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 29 Οκτωβρίου της κύριας εκδήλωσης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια. Η κυρία Μπαλτά δήλωσε πως η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη θα βασιστεί στις προηγούμενες εργασίες του Συμβουλίου, προσεγγίζοντας όμως το ζήτημα από την οπτική της θαλάσσιας ασφάλειας και της γεωπολιτικής. Αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στους κινδύνους που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε πως η Ελλάδα πιστεύει ότι δεν πρέπει να μείνουμε πίσω, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται. Η συνεδρίαση θα εξετάσει πώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν τη θαλάσσια ασφάλεια και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση εξελισσόμενων απειλών. Ερωτηθείς από την εθνική της ιδιότητα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κατά πόσον ζητήματα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας θα μπορούσαν να τεθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η κυρία Μπαλτά ανέφερε πως έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Οι διμερείς μας σχέσεις δεν έχουν αποτελέσει ποτέ θέμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, πρόσθεσε. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ συζητήθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα, συνολικά 8, κυρίως της στολής του μαχητή που έπρεπε να είχε προχωρήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο, η πιο σημαντική απόφαση αφορά την ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, η οποία θα παραμείνει στο Γιανμπού μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Η απόφαση του Κισαία για παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot της πολεμικής αεροπορίας, που παρέχει προστασία στο λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, όπου καταλήγει ο σημαντικός αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης και στα δηληστήρια που βρίσκονται εκεί, δείχνει ότι η Αθήνα δεν αλλάζει τη μηνιαία επανεξέταση όπως αυτή άρχισε πριν από το καλοκαίρι. Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Αύγουστο, και ενώ οι Patriot της πολεμικής αεροπορίας είχαν καταρρύψει ούκο λίγες φορές βαλιστικούς πυράβλους και drones, προερχόμενους είτε από το Ιράν είτε από τους Χούθη της Ιεμένης, η Σαουδική Αραβία υπέγραψε τη Συμφωνία της Μέκκας, προκαλώντας ελαφρά ψυχρολουσία στην Αθήνα. Η ελληνική πλευρά διαπραγματεύεται με τη Σαουδική Αραβία την υλοποίηση των συμφωνηθέντων, δηλαδή την κάλυψη του κόστους της παρουσίας μας εκεί, τόσο του προσωπικού όσο και των βλημάτων που έχουν καταναλωθεί, αλλά και την αναβάθμιση των ελληνικών Patriot στην τελευταία εκδοχή του συστήματος. Πηγές με γνώση των επαφών ανέφεραν πως οι συζητήσεις είναι σε καλό δρόμο. Την επέκταση κατά 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων γυναικών προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σηματοδοτώντας την ενίσχυση μιας δράσης που, όπως ανέφερε, έχει ήδη καταγράψει μεγάλη ανταπόκριση. Το πρόγραμμα, που αρχικά προβλεπόταν να καλύψει 10.000 θέσεις εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης, διευρύνεται πλέον με επιπλέον 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες που είναι μητέρες ανήλικων παιδιών. Η επέκταση του προγράμματος αποτελεί το επόμενο βήμα της πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, που μετατοπίζει το βάρος από τη γενική αντιμετώπιση της ανεργίας σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Έτσι, στην πράξη, η αύξηση των διαθέσιμων θέσεων κατά 5.000 σε συνδυασμό με το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης για μητέρες ανήλικων παιδιών επιχειρεί να αντιμετωπίσει ειδικά το ζήτημα της επανόδου στην αγορά εργασίας και να δώσει επιπλέον κίνητρο στις επιχειρήσεις για νέες προσλήψεις. Αναλυτικά, σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, η παρέμβαση εντάσσεται στο σχεδιασμό της κυβέρνησης να κατευθύνει τα ενεργητικά μέτρα απασχόλησης σε ομάδες του πληθυσμού όπου, παρά τη συνολική αποκλιμάκωση της ανεργίας, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας. Όπως εξήγησε η Υπουργός μιλώντας στην τηλεόραση, στο πλαίσιο του προγράμματος οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν άνεργες γυναίκες μπορούν να λάβουν επιδότηση που φτάνει έως το 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Για τις άνεργες μητέρες με παιδιά έως 15 ετών, το ποσοστό της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει στο 80%. Η διάρκεια της επιδότησης ανέρχεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 3 μήνες, ενώ η νέα ενίσχυση των θέσεων αφορά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να ενισχύσει την επιστροφή στην απασχόληση γυναικών που έχουν αποχωρήσει από την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων προκειμένου να αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών τους. Χθες, τον θάνατο ενός 82χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ρεθύμνου, τον τραυματισμό δύο ατόμων που κινούνταν με αυτοκίνητο σε γέφυρα την ώρα που αυτή κατέρεε και μεγάλες καταστροφές σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων, είχαν ως αποτέλεσμα οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι από κατάρρευση γέφυρας κοντά στη Μονή Δισκουρίου. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος έχει ήδη ζητήσει να τεθεί ο Δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Όπως είπε στην Καθημερινή, η βροχή κατέβασε φερτά υλικά στα χωριά του Ψιλορίτη, όπως τα Λιβάδια και τα Ζωνιανά. Είναι ένα φαινόμενο τόσο ισχυρό που δεν θυμάμαι να έχω δει τα τελευταία 40 χρόνια. Η αγροτική οδοποία έχει αφανιστεί σε πολλά σημεία και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν πρόσβαση στα απημνιοστάσια τους. Δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε ρεύμα. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στα Ζωνιανά, όπου έχουν πλημμυρίσει δεκάδες σπίτια. Αρκετοί κάτοικοι του χωριού έχουν υποστεί, όπως υποστηρίζουν, ζημιές χιλιάδων ευρώ, διότι στα πλημμυρισμένα υπόγεια, εκτός από λέβητες και οικιακό εξοπλισμό, είχαν φυλαγμένες μεγάλες ποσότητες λαδιού και πετρελαίου για τον χειμώνα. Στην Πιερία βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο επίσκεψης με σταθμούς στον Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, τον Όλυμπο και την Κατερίνη. Στις 11 είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη και αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Στις 5 το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο. Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες. Στον απόϊχο της κατάταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, η Ελλάδα επιδιώκει να εντάξει στη λίστα και τη Μεγάλη Λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας, στα σύνορα με την Αλβανία και τα Σκόπια. Η πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει το 2014 από την Ελλάδα έχει αυτή τη φορά συμμάχους στις άλλες δύο όμορες χώρες, Αλβανία δηλαδή και Σκόπια, με τις οποίες μοιράζεται την πανέμορφη λίμνη και προωθούν από κοινού το θέμα με την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ερχόμενη Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, συναντώνται στο Δημαρχείο των Πρεσπών οι Υπουργοί Πολιτισμού των τριών χωρών, Λίνα Μενδώνη, Μπλέντι Γκότζια και Σεντάτ Σουλεϊμάνι, παρουσία και του επικεφαλής της Διπλωματικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Σκόπια, Μιχάλη Ρόκα, με σκοπό να σχεδιάσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους. Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Στεργίου δήλωσε ενθουσιασμένος με την ιδέα να γίνει η λίμνη τους το τέταρτο, μετά τον Άθο, τα Μετέωρα και τον Όλυμπο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς στην Ελλάδα. Είμαστε ασφαλώς θετικοί και πρόθυμοι να συνδράμουμε την προσπάθεια όπου και όπως μπορούμε. Οι σχέσεις μας με τους γείτονες είναι άριστες. Συνεργαζόμαστε χρόνια τώρα για την προστασία της λίμνης, υλοποιούμε κοινά προγράμματα. Μάλιστα, ανυπομονούμε να ανοίξει ο υποκατασκευήν μεθοριακός σταθμός που θα μας φέρει πιο κοντά με το τουριστικό θέρετρο της Αχρίδας, ανέφερε ο Δήμαρχος. Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκύρ, δήλωσε σήμερα πως μέτρα που περιλαμβάνονται στην πρόταση του προϋπολογισμού για το 2027, μεταξύ αυτών και οι προβλέψεις για τις συντάξεις, τις οποίες παρουσίασε χθες, είναι ανοιχτά σε διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση μόλις ξεκινά, ανέφερε. Πρόσθεσε πως το γαλλικό δημόσιο δεν αντιμετώπισε προβλήματα στην άτληση κεφαλαίων μέσω εκδόσεων χρέους, αν και τα επιτόκια παραμένουν υψηλά, ενώ η πρόταση προϋπολογισμού της κυβέρνησης αποσκοπεί στη μείωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα. Η γαλλική κυβέρνηση λοιπόν παρουσίασε χθες το σχέδιο προϋπολογισμού του 2027 με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος μέσω ενός συνδυασμού αυξήσεων φόρων και περικοπών δαπανών. Ωστόσο, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων τις τελευταίες 10 ημέρες. Οι μαθητές ζητούν καλύτερες συνθήκες στις σχολικές τάξεις, πολλές από τις οποίες δεν έχουν καν κλιματισμό εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών, μείωση του φόρτου και προσλήψεις καθηγητών. Η κυβέρνηση μαστίζεται από τα αυξανόμενα οικονομικά ζητήματα, τα οποία επισκίασαν τη δημοσίευση του προτινόμενου προϋπολογισμού λιτότητας, ενώ η πολιτική πίεση αυξάνεται. Οι κινητοποιήσεις αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες των πολιτών έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας για την αντικατάσταση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Εν μέσω αυτής της πίεσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για τους κυβερνώντες η χθεσινή μέρα σηματοδότησε αλλαγή φάσης, με τις κινητοποιήσεις και τις καταλήψεις στα λύκεια να μετατρέπονται σε αστικές ταραχές σε ολόκληρη τη χώρα. Αναμφισβήτητα, το κίνημα έχει αλλάξει χαρακτήρα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ, καταγγέλλοντας μια επιχείρηση καταστροφής της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς 400 λύκεια παραμένουν κλειστά. Το κίνημα διαμαρτυρίας που εξαπλώνεται στους κόλπους της νεολαίας από τις 21 Σεπτεμβρίου, έχοντας πλέον επεκταθεί και στα πανεπιστήμια, προκαλεί έντονη ανησυχία στην κυβέρνηση. Ο Ζεφρέ έκανε λόγο για κίνημα που ήταν αρχικά νόμιμο, αλλά που στη συνέχεια υποδαβλίστηκε από την ανυπότακτη Γαλλία και πλέον έχει γίνει όμηρος ακροαριστερών ομάδων. Περισσότερο από 10 ημέρες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων, ο Υπουργός αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με εκπροσώπους μαθητικών οργανώσεων και συλλόγων γονέων. Για την Πέμπτη μόνο, χθες, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως έγιναν 1.949 προσαγωγές ή συλλήψεις, κυρίως για επιθέσεις εναντίον προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία, βιοπραγίες και συμμετοχή σε συγκεντρώσεις, ενώ 305 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση να μην κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα, έτσι ακριβώς αναφέρει, που διαθέτει στο οπλοστάσιό της, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, εάν δεχθεί επίθεση ο ρωσικός θύλακος του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική. Μιλώντας χθες σε εκδήλωση στη Μόσχα ενώπιον ακαδημαϊκών που ειδικεύονται στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πως δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, όμως είναι έτοιμος να απαντήσει σε δυτική επιθετικότητα εφόσον χρειαστεί, αναφερόμενος στη ρωσική επικράτεια που βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, την Πολωνία και τη Λιθουανία. Η προειδοποίησή του ήρθε μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ κοντά στο Καλίνινγκραντ, τις οποίες η Συμμαχία έχει χαρακτηρίσει αμυντικές ασκήσεις με στόχο την ενίσχυση της αποτροπής. Οι ασκήσεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Μόσχα, η οποία στα τέλη Σεπτεμβρίου προειδοποίησε ότι θα προβεί σε αντίπεινα εάν το ΝΑΤΟ επιχειρήσει να αποκλείσει τον θύλακο από αέρος ή θαλάσσης. Οι ασκήσεις στη Βαλτική θάλασσα, η μία μετά την άλλη. Στη συνέχεια οι προσπάθειες να καταληφθούν τα πλοία και τα σκάφη μας. Όλα αυτά συνιστούν κλιμάκωση. Και μετά αρχίσαμε να ακούμε δηλώσεις σχετικά με την περιοχή του Καλίνινγκραντ, δήλωσε ο Πούτιν. Εάν υπάρξει άμεση επίθεση εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην προκειμένη περίπτωση εναντίον του Καλίνινγκραντ και ενδεχομένως εναντίον άλλων περιοχών, τότε το ζήτημα της χρήσης όλων των όπλων που διαθέτει η χώρα μας θα τεθεί αναπόφευκτα και χωρίς περιθώρια αποφυγής στην ημερήσια διάταξη. Αυτό είναι αναπόφευκτο, προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος. Να πάμε και σε αυτή τη συγκλονιστική είδηση με την αεροπειρατεία. Την απόπειρα, ο Ινδός πιλότος που δέχθηκε επίθεση στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai την Τετάρτη περιέγραψε στον πρωθυπουργό της χώρας, Ναρέντρα Μόντι, πως άνοιξε την πόρτα του πιλωτηρίου του αεροσκάφους ενώ δεχόταν επίθεση. Σε βιντεοκλήση που δημοσιοποίησε σήμερα το γραφείο του Μόντι, ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ δήλωσε ότι βρισκόταν πεσμένος κάτω στο πιλωτήριο και εξακολουθούσε να δέχεται επίθεση από τον συγκυβερνήτη του, όταν αντιλήφθηκε πως το αεροπλάνο έχανε ύψος και συνειδητοποίησε πως έπρεπε να δράσει. «Ήμουν πεσμένος στο πάτωμα, τραυματισμένος, αλλά είπα στον εαυτό μου να κάνω μία τελευταία προσπάθεια για να ανοίξω άνοιξω την πόρτα από μέσα, δήλωσε. Ήρθαν και άλλοι και έπαιξαν επίσης ρόλο στον έλεγχο της κατάστασης. Φυσικά πάλευα για τη δική μου ζωή, αλλά ταυτόχρονα ήξερα πως δεν θα άφηνα τους άλλους να πεθάνουν, πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένος. Ο Ματσάρ δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη της πτήσης με προορισμό το Τελαβίβα από το Ντουμπάι, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να εκτραπεί προς τη Σαουδική Αραβία. Ο Μόντι είπε στον κυβερνήτη ότι το θάρρος, η ψυχραιμία και η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων έσωσαν τις ζωές τόσων ανθρώπων και πως ολόκληρη η χώρα είναι περήφανη για εκείνον. Ο κυβερνήτης, τον οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει επίσης χαρακτηρίσει αληθινό ήρωα, μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο στην Ταμπούκ, πόλη στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία. Αργότερα διακομίστηκε αεροπορικό στο Αμπουντάμπι, όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως αύριο και μεθαύριο Σαββατοκύριακο έχουμε στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αμφιθέας στο Παλαιό Φάλιρο την 63η αιμοδοσία από τις 10 το πρωί έως τη 1 στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αμφιθέας στη Λεωφόρο Αμφιθέας 60 στο Παλαιό Φάλιρο αιμοδοσία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Επικαιροποίηση του εκτάκτου δελτίου σήμερα επικινδύνων καιρικών φαινομένων για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή 2 του μηνός έως και το μεσημέρι της Κυριακής 4 Δεκάτου. Στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ αθυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη, στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου 3 του μηνός.

να πούμε ότι στο Αιγαίο οι άνεμοι είναι 8 μποφόρ και τοπικά 9, ενώ 9 θα έχουμε από το βράδυ και κυρίως τα μεσάνυχτα στις περιοχές ανατολικά της θάλασσας Κεφύρων, στο νοτιοδυτικό Αιγαίο, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και Ικάριο στο δυτικό τμήμα, στον Καφυρέα και στο κεντρικό Αιγαίο στο δυτικό τμήμα. Οπότε, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν σε αυτές τις περιοχές, να ενημερώνονται από τα κατατόπου γυμναρχεία, γιατί θα υπάρξει απαγόρευση απόπλου. Και περνάμε στο σημερινό καιρό. Την Ανατολική Μακεδονία, υπηρετική Ελλάδα για σήμερα, την Εύβοια, το κεντρικό και το νότιο Αιγαίο, εφόσον με τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρα στην Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά και 6, ενώ στα ανατολικά 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τη Κυκλάδα στην Κρήτη 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας, οι μικρότερες, είναι 16 βαθμοί στη Δεσφίνα και 18 στη Φλόρινα, στη Σορεού, στη Βόρεια Εύβοια και στα Κύθυρα, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 25 βαθμούς στις Σέρες, το πολύ καστροκικής, στα νησιάκια Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο, στην Κεφαλονιά, στην Αγκαβίδα, στον Άραξο, στην Ρόδο, στην Άρτα, στην Ιθάκη, στο Αγρίνιο, στην Άφακτο και στη Λευκάδα. Και 26 βαθμούς έχουμε Πρέβεζα, Κέρκυρα και Μεσολόγγι. Στο Καστελόριζο έχουμε 18 βαθμούς θερμοκρασία με νοτιοδυτικούς ανέμους 2 μποφόρ, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και γρήγορα θα γίνουν δυτικοί-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Όμως έχουμε βροχή και θα έχουμε και πάλι βροχή και περιμένουμε και καταιγίδα στο Καστελόριζο. Η Αττική τώρα έχει νεφώσεις με βόρειους ανέμους 4 μποφόρ. Υπάρχει πιθανότητα για βροχή, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 19 βαθμούς που έχουμε στο Μαραθώνα και στο Τατόι μέχρι 22 στο Ελληνικό και στο Σκηνιά. Στο κέντρο της Αθήνας και στη Νέα Φιλαδέλφεια η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 24 βαθμούς θερμοκρασία με νεφώσεις με βόρειους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν Σάββατο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη μέχρι και τις βραδινές ώρες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, τις απογευματινές ώρες στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο και τοπικά και 6, ενώ στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο και 9 μποφόρ με εξασθένιση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 22 με 24 βαθμούς και στα δυτικά 25 με 27. Πιο συγκεκριμένα, στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία η θερμοκρασία θα είναι από 11 μέχρι 22 με 23 βαθμούς, η Κεντρική Μακεδονία 11 με 24, Δυτική Μακεδονία 7 με 21, η Ήπειρος 9 με 25, 10 βαθμούς η Θεσσαλία μέχρι 25, νησιά Ιωνίου 18 με 26, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 13 μέχρι 27, Ανατολική Πελοπόννησο 11 μέχρι 22, εκτός από την Τρίπολη που θα έχει 10 βαθμούς το πρωί και μέχρι 16 με 17 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες 19 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. 13 βαθμούς η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια μέχρι 22. 15 η Κρήτη με 22. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 18-24 και τα Δωδεκάνησα 20-25. Η Αττική θα έχει και νεφώσεις με 17 βαθμούς το πρωί, 20 το μεσημέρι, θερμοκρασία με βόρειους ανέμους και πιθανότητα 3 μποφόρ

0: μέρη πες που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ και πιθανότητα για βροχή. Η Θεσσαλονίκη θα έχει σχεδόν έθριο καιρό με 14 βαθμούς θερμοκρασία μέχρι 23 το μεσημέρι και νότιους ανέμους 3 μποφόρ. Όσο για το Καστολόριζο θα έχει μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ με βροχή και αργότερα οι άνεμοι 16 βαθμούς το πρωί, 21 το μεσημέρι θερμοκρασία και αργότερα οι άνεμοι θα γίνουν δυτικοί, βορειοδυτικοί. Και περνάμε τώρα στην Κυριακή.
1: Μία λέξη αν θέλετε να μας πείτε ειδικά για την Κρήτη. Αυτό και να κλείσουμε.
0: Ναι, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη μέχρι και τις πρωινές ώρες θα είναι πιθανόν ισχυρά, ενώ στα Δωδεκάνησα μέχρι και το μεσημέρι θα είναι τοπικά ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα έθριο καιρό, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, με τα ανατολικά και την Εύβοια να σημειώνονται λίγες τοπικές βροχές.
1: Μάλιστα.
0: Οι άνεμοι θα φτάνουν στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί και 8 και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ανατολικά υπηρετικά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Θρησκεία και πολιτικά κόμματα. Τα πολιτικά γεγονότα της δεκαετίας του 1980 υπενθύμησαν στους κοινωνικούς επιστήμονες τη δύναμη που έχει η θρησκεία να επηρεάζει τα κόμματα και τα κοινωνικά κινήματα. Η Ιρανική Επανάσταση έδειξε ότι ένα θρησκευτικό κίνημα μπορεί να ανατρέψει ένα καθεστώς το οποίο κάποτε θεωρούνταν υπόδειγμα οικοσμίκευσης στην περιοχή. Η άνοδος της χριστιανικής δεξιάς της ΗΠΑ απέδειξε με ποιον τρόπο τα θρησκευτικά κινήματα μπορούν να εξελιχθούν παράλληλα με τα πολιτικά κόμματα, επιφέροντας αλλαγές και στα δύο κατά την εξελικτική διαδικασία. Ο ρόλος του Πάπα και η υποστήριξη της Καθολικής Εκκλησίας προς την αλληλεγγύη στην Πολωνία έδειξαν τη δύναμη των θρησκευτικών ομάδων να ενεργοποιούν κινήματα και κόμματα τα οποία αμφισβητούν τα μη δημοκρατικά καθεστώτα. Η πολυπλοκότητα των σχέσεων της Εκκλησίας με τα πολιτικά κόμματα της Πολωνίας μετά την ανεξαρτησία έδειξε ότι η δημοκρατία δεν απλοποιεί τις σχέσεις μεταξύ των θρησκευτικών θεσμών και των πολιτικών κομμάτων. Οι θεωρίες του εξυγχρονισμού και της εκοσμίκευσης που ισχυρίζονταν ότι η σημασία της θρησκείας στην πολιτική θα μειωνόταν απέτυχαν. Απέτυχαν επίσης να εξηγήσουν την αναβίωση της θρησκείας στα διάφορα πολιτικά συστήματα και έστρεψαν την ακαδημαϊκή προσοχή μακριά από τις θρησκευτικές πολιτικές. Αν και η εκοσμίκευση έλαβε χώρα σε πολλές χώρες στον κόσμο, έχει αναβιώσει για τα καλά η θρησκεία σε πολλά μέρη του πλανήτη. Η επίδραση της θρησκείας στην πολιτική δεν μειώθηκε, αλλά μάλλον άλλαξε με ποικίλους τρόπους. Ενώ η απόσταση ανάμεσα στη θρησκεία και στο κράτος, παραδόξως, περιορίστηκε με την αυξημένη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Θα μελετήσουμε λοιπόν τη σχέση μεταξύ θρησκείας και πολιτικών κομμάτων. Αν και υπάρχουν αρκετές σχετικές μελέτες που αφορούν συγκεκριμένα έθνη, έχει γίνει μια ελάχιστη συγκριτική ανάλυση εν μέρη λόγω της ποικιλίας των σχέσεων που υπάρχουν. Σκεφτείτε μερικά μόνο παραδείγματα. Στην επίσημα κοσμική Ινδία, το κόμμα των Εθνικιστών Ινδοϊστών, BJP, ανήλθε στην εξουσία μετά την διεξαγωγή μιας πορείας 10.000 χιλιόμετρων, η οποία κατέληξε στην καταστροφή ενός αρχαίου τζαμιού που θεωρούνταν ότι χτίστηκε στα ερείπια του ναού του Ράμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γνωστές για τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, οι υποψήφοι και των δύο κομμάτων εκφωνούν λόγους από εκκλησιαστικούς άμβονες. Σήμερα οι υποψήφοι και των δύο κομμάτων μιλούν ξεκάθαρα για την πίστη τους και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στις πολιτικές τους. Στην Τουρκία, ένα κοσμικό κράτος με μεγάλη μουσουλμανική πλειοψηφία, απαγορεύονται τα κόμματα που είναι ανεπαρκώς κοσμικά. Το κυβερνών κόμμα, το κόμμα της δικαιοσύνης και της ανάπτυξης, είναι ήπια ισλαμιστικό, αλλά εξισορροπεί τη ρητορική του με τους κοσμικούς στόχους πολλών εθνικών δρόντων. Στην Ολλανδία, τρία ομολογιακά κόμματα εκπροσωπούσαν κάποτε διαφορετικούς πυλώνες της πολιτικής. Αυτά τα τρία κόμματα συγχωνεύτηκαν το 1980, αλλά η δύναμή τους μειώθηκε λόγω της εκοσμίκευσης. Μέχρι το 2002, ένα νέο κόμμα με βασικό μέλημα να εκφράσει τον θυμό κατά των μουσουλμάνων μεταναστών έγινε για κάποιο διάστημα το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας. Στην Ιαπωνία, μια κοσμική κοινωνία όπου οι πολίτες αναμειγνύουν στοιχεία του βουδισμού και του συντοϊσμού, μια παράταξη του κυβερνώντος LDP είναι ιδιαίτερα ανοιχτή στον εθνικισμό του συντοϊσμού. Η διαιρετική τομή στο εσωτερικό του κόμματος συμβολίζεται από τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού στο μαυσολείο των πεσόντων του πολέμου. Αυτές οι περιπτώσεις προφανώς διαφέρουν αρκετά σε πολλά επίπεδα. Σε κάποιες μπορεί κανείς να παρατηρήσει κόμματα με χαρακτηριστικά θρησκευτικών κομμάτων. Σε άλλες, οι θρησκευόμενοι πολίτες αποτελούν κλίκες σε ένα κόμμα ή οι κοσμικοί πολίτες αντιδρούν στην υποδοχή μεταναστών άλλης θρησκείας. Δεν αναζητούμε εδώ μια καθολική θεωρία για τη σχέση θρησκείας και πολιτικών κομμάτων.
Αντίθετα, ξεκινάμε με μια συζήτηση των διαφόρων τρόπων με τους οποίους μπορούν η θρησκεία και τα πολιτικά κόμματα να διασταυρωθούν και κατόπιν αναφερόμαστε σε τρεις περιπτώσεις που προκάλεσαν σημαντικό επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης, τη θρησκεία και τα κόμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τα Ισλαμικά κόμματα στη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε συγκριτική συζήτηση περί θρησκείας και πολιτικών κομμάτων είναι πολύπλοκη λόγω ενοιολογικών δυσκολιών που υπάρχουν και στους δύο όρους. Οι θρησκευτικοί θεσμοί πιθανόν να διαθέτουν ιεραρχικά δομημένους φορείς, όπως η Καθολική Εκκλησία, οι οποίοι μπορούν να διαπραγματεύονται διαφορετικές συμφωνίες με τους πολιτικούς ηγέτες σε διάφορες χώρες, ή ίσως να πρόκειται για θεσμούς σε μία από τις αποκεντρωμένες παραδόσεις, όπως το Σουνιτικό Ισλάμ και ο Ευαγγελικός Προτεσταντισμός. Ο όρος θεσμός μπορεί να αναφέρεται στην υψηλή ηγεσία των ομολογιών ή σε συγκεκριμένα εκκλησιάσματα. Όμως η θρησκεία είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν θεσμό. Τα θρησκευτικά σώματα και παραδόσεις μπορούν να δημιουργήσουν πλέγμα διασυνδέσεων που στηρίζει τα θρησκευτικά κόμματα. Οι λαϊκοί ακτιβιστές της Καθολικής Εκκλησίας στην Ευρώπη δημιούργησαν οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες συνδέονταν με την Εκκλησία με διάφορους τρόπους, και αυτό οδήγησε στη δημιουργία των χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων, κάποιες φορές ενάντια στη θέληση των αρχηγών της Εκκλησίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κοινωνικές και πολιτικές ομάδες διοχετεύουν τον θρησκευτικό ενθουσιασμό τους στα πολιτικά κόμματα, ενώ στην Ινδία ινδουιστικές κοινωνικές ομάδες και όχι θρησκευτικοί θεσμοί πυροδοτούν την ανάδυση του BJP. Από την άλλη πλευρά, τα θρησκευτικά κόμματα μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους πλέγματα διασυνδέσεων, όπως έκανε η Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Τέλος, η θρησκεία μπορεί να δώσει την απαραίτητη ενέργεια στα κοινωνικά κινήματα που αναζητούν την αλλαγή των αντιλήψεων, των αρχών και της ρουτίνας της κοινωνίας. Αυτά τα κοινωνικά κινήματα μπορούν να γεννήσουν πολιτικά κόμματα, αλλά και τα κόμματα μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία κοινωνικών κινημάτων εφοδιάζοντάς τα με τους αναγκαίους πόρους. Αυτά τα κοινωνικά κινήματα μπορούν να παρακάμψουν τους θρησκευτικούς θεσμούς και να υπάρξουν δίχως την ενεργή υποστήριξη των θρησκευτικών αρχηγών. Στην πραγματικότητα, μπορούν να υπάρξουν παρά την έντονη αντίθεση των θρησκευτικών αρχηγών. Αρχικά φαίνεται ότι είναι ευκολότερο να ορίσει κανείς τι είναι τα πολιτικά κόμματα. Οι μελετητές συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι τα κόμματα φτιάχνουν προγράμματα και ιδεολογικά πακέτα τα οποία αρθρώνουν κοινωνικούς στόχους, διατυπώνουν κοινωνικά συμφέροντα, κινητοποιούν το κοινό και επιστρατεύουν εκλεκτούς που υποστηρίζουν το κόμμα στις εκλογές. Στην πράξη όμως, τα κόμματα είναι δύσκολο να διαχωριστούν από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Σε αρκετά πολυκομματικά συστήματα, λιγότερο σημαντικά κόμματα σχηματίζονται και διαλύονται τόσο γρήγορα όσο και άλλες πολιτικές οργανώσεις, ενώ τα θρησκευτικά κοινωνικά κινήματα μπορεί να επιστρατεύσουν υποψηφίους και να τους υποστηρίξουν μέσα στα κόμματα ώστε αυτοί να κερδίσουν κάποιο αξίωμα. Σε πολλές χώρες, οι θρησκευτικές ομάδες ενεργούν ως έμεσα κόμματα. Επιπλέον, η μελέτη των θρησκευτικών κομμάτων είναι πιο περίπλοκη υπόθεση από όσο αρχικά φαίνεται. Αν και πολλά πολιτικά κόμματα έχουν σταθερά προγράμματα τα οποία μπορούν να αναλυθούν, όλο ένα και περισσότερα θρησκευτικά κόμματα χρησιμοποιούν αυτά τα προγράμματα ως εκλογικά οχήματα για να συλλέξουν ψήφους και με αυτόν τον τρόπο να δηλώσουν τους στόχους τους χρησιμοποιώντας την κοσμική ορολογία. Πολλά θρησκευτικά κόμματα έγιναν κοσμικά με τον καιρό, ενώ τα επίσημα κοσμικά πολιτικά κόμματα ανέπτυξαν έναν ισχυρότερο δεσμό με τις θρησκευτικές ομάδες. Σε κάποιες χώρες όπως η Τουρκία απαγορεύονται αποκλειστικά θρησκευτικά κόμματα. Εν τούτης, κάποια κοσμικά κόμματα κάνουν έμεσες και άμεσες θρησκευτικές αναφορές. Αλλά ακόμα και τα αμιγώς θρησκευτικά κόμματα αρκετά συχνά κερδίζουν την εξουσία με μη θρησκευτικές αναφορές, αλλά βασισμένα στην ταξική και την οικονομική πολιτική. Το Front Islamic Dissalut στην Αλγερία χρησιμοποίησε επιχειρήματα οικονομικής τάξης για να κερδίσει ψήφους. Το BJP στην Ινδία κέρδισε την εξουσία εν μέρη λόγω της κριτικής που άσκησε στην οικονομική πολιτική του κυβερνώντος κόμματος,
ενώ τα θρησκευτικά κόμματα στο Ισραήλ αρκετά συχνά κερδίζουν ψήφους, προβάλλοντας πολιτικές για την εκπαίδευση, τη στέγαση και άλλα θέματα. Στο μεταξύ, τα κοσμικά κόμματα ίσως αγωνιστούν για τις ψήφους των θρησκευόμενων πολιτών, επενδύοντας τα προγράμματά τους με τη γλώσσα της ηθικής ή ακόμα και χρησιμοποιώντας θρησκευτική γλώσσα σε περιορισμένες εμβέλειες σε επικοινωνία. Οι τρόποι με τους οποίους τα θρησκευτικά κόμματα υποστηρίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις δημοκρατικές πρακτικές ποικίλουν και ως εκ τούτου μπορεί να μην γίνονται αντιληπτά ως κόμματα, αλλά ως οχήματα κατάργησης των κομμάτων. Κάποια καθολικά κόμματα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου στην Ευρώπη προσπάθησαν να βάλουν τέλος στη δημοκρατική διακυβέρνηση και υπάρχει μια έντονη διαμάχη σήμερα για το αν τα Ισλαμικά κόμματα θα υποστηρίξουν τις δημοκρατικές διαδικασίες αν και εφόσον πάρουν την εξουσία. Όμως η θρησκευτική επιρροή στα κόμματα δεν περιορίζεται στα θρησκευτικά κόμματα. Ενίοτε, τα θρησκευτικά σώματα και οι οργανώσεις βρίσκονται εκτός του κομματικού συστήματος, ώστε με τη μορφή μιας κοινωνικής δύναμης να ασκήσουν πιέση σε όλα τα κόμματα σε μια προσπάθεια επηρεασμού της πολιτικής ή της πολιτικής διαμάχης, όπως ακριβώς συνέβη στην περίπτωση της Πολωνίας. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τα πολιτικά κόμματα μπορεί να συνταχθούν με διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες και να αγωνιστούν για προσχώρηση των θρησκευόμενων ψηφοφόρων. Επιπλέον, η θρησκεία μπορεί να επηρεάσει τα κομματικά συστήματα δια των οποίων δημιουργούνται κοσμικά κόμματα ως αντιπολίτευση στις θρησκευτικές δυνάμεις. Αυτό συνέβη στην Νότια Ευρώπη, στην Τουρκία και σε έναν βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς η κινητοποίηση των Ευαγγελικών στην πολιτική όθησε τους κοσμικούς προς την πλευρά των δημοκρατικών. Επίσης, αρκετά δεξιά κόμματα στην Ευρώπη υιοθέτησαν αντιμουσουλμανικά συνθήματα. Συνοψίζοντας, η σχέση μεταξύ θρησκείας και πολιτικών κομμάτων είναι περίπλοκη λόγω των πολλαπλών τρόπων με τους οποίους μπορεί να αναλυθεί η θρησκεία δογματικά, θεσμικά και κοινωνικά και των ποικίλων σχέσεων που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν μεταξύ θρησκείας και πολιτικών κομμάτων. Ως εκ τούτου, απαιτείται ένα αναλυτικό πλαίσιο προκειμένου να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα πιο θεωρητικά και με μια συγκριτική προοπτική.

Ένα πλαίσιο για τη μελέτη της θρησκείας και των πολιτικών κομμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για τη θρησκεία και τα πολιτικά κόμματα έχει επικεντρωθεί στη Δυτική Ευρώπη και σε άλλες δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες. Εστίασε δε πολλές φορές τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα πολιτικά κόμματα για να αναμετρηθούν στο πλαίσιο των κύριων κοινωνικών διαιρέσεων ή διαιρετικών τομών που υπάρχουν σε μία χώρα. Η Λίψετ και Ρόκαν υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τέσσερις κυρίες διαιρετικές τομές στις δυτικές κοινωνίες, οι οποίες είναι πηγή σύγκρουσης. Η αντιπαράθεση κέντρου-περιφέρειας, η αντιπαράθεση εκκλησίας-κράτους, η αντιπαράθεση αγροτικής βιομηχανικής παραγωγής και η αντιπαράθεση μεταξύ καπιταλιστών και εργατών. Ισχυρίζονται μάλιστα ότι η ταξική διαιρετική τομή είναι η πιο σημαντική και προβλέπουν ότι η κοινωνική τάξη θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, ενώ άλλες προνεωτερικές διαιρετικές τομές, όπως η θρησκεία, θα εξαφανιστούν. Κάποιοι παρατηρητές έχουν αναφέρει μείωση της υπεροχής της θρησκείας σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία στην Ευρώπη, αν και οι ενδείξεις που υπάρχουν δεν είναι ξεκάθαρες. Η θεώρηση της θρησκείας ως μίας εκ των πολλών κοινωνικών διαιρετικών τομών παραμένει το κυρίαρχο μοντέλο για την ανάλυση των πολιτικών κομμάτων, ειδικά στα δημοκρατικά πολιτεύματα. Παρ' όλα αυτά, ο Ρόσενμπλουμ ισχυρίζεται ότι η βασική θέση για τον τρόπο δημιουργίας των κομμάτων θεωρεί ότι εκεί όπου οι θρησκευτικές διαιρετικές τομές είναι πολιτικά κρατεές, εκεί θα αναδυθούν κόμματα θρησκευτικής βάσης. Έτσι παραμένει ανεξερεύνητο το μαύρο κουτί της δημιουργίας των κομμάτων. Η θέση αυτή δεν βοηθά στην κατανόηση της ανάδυσης του BJP στην Ινδία, σε μια εποχή κατά την οποία οι θρησκευτικές διαιρετικές τομές δεν ήταν τόσο έντονες, ή της εμφάνισης δύο κομμάτων που εκπροσωπούν τα θρησκευτικά συμφέροντα των Σιητών, Αμάλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Και μας βοηθά ελάχιστα να κατανοήσουμε την ανάδειξη των θρησκευτικών δρόντων στα ρεπουμπλικανικά πολιτικά κόμματα από τη δεκαετία του 1980 στη ΣΥΠΑ. Πρέπει λοιπόν να συνυπολογιστούν διάφοροι σημαντικοί παράγοντες προκειμένου να γίνει απόλυτα αντιληπτή η σχέση ανάμεσα στη θρησκεία και τα πολιτικά κόμματα. Ο τύπος του καθεστώτος. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για τη θρησκεία και τα πολιτικά κόμματα εστίασε για προφανείς λόγους στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, τα θρησκευτικά κόμματα δραστηριοποιούνται και στα κοσμικά ανταγωνιστικά πολιταρχικά καθεστώτα, τα οποία διενεργούν εκλογές όπως η Ιορδανία και η Ιεμένη. Υπάρχουν στα θεοκρατικά καθεστώτα που διενεργούν εκλογές, όπως το Ιράν, και δεν υφίστανται σε σουλτανικού τύπου θρησκευτικά καθεστώτα, όπως η Σαουδική Αραβία και το Αφγανιστάν υπό τους Ταλιμπάν. Τα κόμματα αυτά πιθανόν να έχουν διαφορετικούς στόχους σε μη δημοκρατικά συστήματα, αλλά η αναγνώρισή τους ως κομμάτων μας επιτρέπει να διευρύνουμε τη σκέψη μας σχετικά με τη θρησκεία και τα κόμματα. Η θρησκευτική αγορά. Οι θρησκευτικές διαιρετικές τομές προέρχονται από θρησκευτικές διαφορές, αλλά τα έθνη διαφέρουν όσον αφορά τον τύπο των θρησκευτικών διαφορών που σχετίζονται με την πολιτική. Πολλά έθνη, όπως το Σιητικό Ισλαμικό Ιράν και η Πολωνία, διαθέτουν μεγάλες θρησκευτικές πλειοψηφίες, αλλά οι ψηφοφόροι μοιράζονται ανάλογα με τη θέση τους στο ζήτημα για το πόσο ισχυρή επιρροή πρέπει να έχουν οι θρησκευτικοί θεσμοί στην πολιτική. Σε άλλες χώρες, όπως η Τουρκία, μια συντριπτική πλειοψηφία θρησκευόμενων πολιτών μοιράζεται μια συγκεκριμένη πίστη, αλλά υπάρχουν ισχυρά αντικληρικά στοιχεία στην πολιτική, καθώς και ένας διαχωρισμός θρησκείας και κοσμικού. Αλλού, όπως στο Βέλγιο και στη Βραζιλία, μια θρησκευτική πλειοψηφία απειλείται από μια νέα πίστη είτε λόγω της θρησκευτικής μεταστροφής είτε λόγω της μετανάστευσης. Επίσης, σε άλλες περιοχές του κόσμου, για παράδειγμα στην Ινδία και την Ιαπωνία, διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις μπορεί να αναμετρηθούν ή να συνεργαστούν. Και σε λίγες χώρες, όπως είπα, υπάρχουν πολλές ανταγωνιστικές θρησκευτικές παραδόσεις, οι οποίες αντιμάχονται για τον καθορισμό των κυρίαρχων αξιών της κοινωνίας. Η θρησκευτική θεσμική δομή. Κάποιοι θρησκευτικοί θεσμοί βρίσκονται σε καλύτερη θέση διαπραγμάτευσης με τα πολιτικά κόμματα από κάποιους άλλους. Ειδικότερα ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι η Καθολική Εκκλησία ως ιεραρχικά δομημένος θεσμός βρίσκεται σε καλύτερη θέση διαπραγμάτευσης στη σφαίρα των δημοκρατικών πολιτικών σε σχέση με πολλούς άλλους θρησκευτικούς θεσμούς όπως ο Ευαγγελικός Προτεσταντισμός και το Ισλάμ. Κάποιοι μελετητές
περιέγραψαν την Καθολική Εκκλησία ακόμη και ως ορθολογικό δρόντα, ο οποίος διαπραγματεύεται με το κράτος, περιορισμένος από επιλογές που έχουν προηγηθεί στην εθνική ιστορία. Ο Κάλιβα ισχυρίζεται ότι τα Ισλαμικά κόμματα, όπως το Islamic Salvation Front στην Αλγερία, είναι λιγότερο πιθανό να καταφέρουν να ενσωματωθούν σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα λόγω της λιγότερο ιεραρχικής φύσης των Ισλαμικών θρησκευτικών θεσμών. Το πλέγμα των διασυνδέσεων της θρησκείας και των πολιτικών κομμάτων. Οι θρησκευτικοί θεσμοί δημιουργούν γενικά ένα πλήθος διασυνδέσεων που σχετίζονται με την κοινότητα και το φιλανθρωπικό έργο, το οποίο πλήθος διασυνδέσεων βοηθά στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής και επεκτείνει τις θρησκευτικές δραστηριότητες. Οι εκκλησίες, οι ναοί και τα τζαμιά προσφέρουν χορηγίες σε σχολεία, αθλητικούς συνδέσμους, ομάδες προσευχής, νοσοκομεία, οργανώσεις παροχής υπηρεσιών και αρρωγής στους φτωχούς και τους γυρεότερους και για ειδικό ποιμαντικό έργο. Οι ενθουσιώδεις θρησκευόμενοι μπορεί να δημιουργήσουν κοινωνικά κινήματα συστήνοντας οργανώσεις που προσπαθούν να αλλάξουν τις κοινωνικές απόψεις και τις πολιτικές. Ουσιαστικά, από αυτές τις λαϊκές, όχι κληρικών ομάδες, αναδύονται τα θρησκευτικά κόμματα και από αυτές πηγάζει η πίεση που ασκείται στα υπάρχοντα κόμματα για να υιοθετήσουν πολιτικές βασισμένες στη θρησκεία. Τα συμφέροντα του πλέγματος των διασυνδέσεων της θρησκείας πιθανόν να διαφέρουν από εκείνα της επίσημης θρησκευτικής ελίτ, η οποία μπορεί να αντιτίθεται στη δημιουργία θρησκευτικών κομμάτων ή στη συμμαχία με πιο κοσμικά κόμματα, επειδή κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο επί του θρησκευτικού μηνύματος. Με την είσοδό τους στις πολιτικές διαδικασίες, οι θρησκευτικές οργανώσεις αλλάζουν και κάποιες αφομοιώνονται στις δημοκρατικές νόρμες. Μέσω του πλέγματος των διασυνδέσεων, τα θρησκευτικά κόμματα εντάσσουν την πολιτική δραστηριότητα στην κοινωνική και την πνευματική ζωή. Ιδωμένα ως μέρος αυτού του ιστού των διασυνδέσεων, με τις αλληλοεπικαλυπτόμενες συνεργασίες, τα θρησκευτικά κόμματα μοιάζουν με ομάδες μελών με μεγαλύτερη συνοχή σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Τα πολιτικά κόμματα μπορούν και αυτά να δημιουργήσουν τα δικά τους πλέγματα διασυνδέσεων και συχνά δημιουργούν ομάδες που θα απευθυνθούν σε συγκεκριμένο τύπο ψηφοφόρων και σε εκείνους που είναι θρησκευόμενοι. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα θρησκευτικά κόμματα, εκτός από το να εγκαθιδρύουν και να θεσμοθετούν πλέγματα διασυνδέσεων, υποκινούν και καθοδηγούν ένα ολόκληρο κοινωνικό κίνημα, όπως η Χεσμπολά στο Λίβανο. Αρκετά συχνά είναι δύσκολο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των πλεγμάτων διασυνδέσεων που δημιουργούνται από θρησκευτικές οργανώσεις και ακτιβιστές και εκείνων που δημιουργούνται από πολιτικά κόμματα. Τα κομματικά συστήματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλάζοντας σημαντικά τα κίνητρα για αλληλεπίδραση μεταξύ θρησκευτικών και πολιτικών ακτιβιστών με συγκεκριμένους τρόπους. Ποικίλοι εκλογικοί νόμοι παράγουν κίνητρα για τη δημιουργία κομμάτων ή για τη συνεργασία με μεγαλύτερα πολυσυλλεκτικά κόμματα. Οι εξαρτώμενοι από τη διαδρομή τροχία ανάπτυξης των κομμάτων και η στάση των κομμάτων ως προς την εκμετάλλευση των μικρότερων κομμάτων μπορεί επίσης να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο η θρησκεία επιδρά στα κόμματα. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι θρησκευτικοί θεσμοί και οι ακτιβιστές είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν τα κατεστημένα κόμματα σε κάποιες χώρες, δημιουργώντας κλίκες οι οποίες υποστηρίζουν τις θρησκευτικές ατζέντες, ενώ είναι πιθανό σε κάποιες χώρες να δημιουργήσουν πολιτικά κόμματα και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη το Ισραήλ, πολλαπλά κόμματα.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι αποστολική παυλαδιακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική παυλαδιακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 3.

Ας δούμε, χριστιανοί μου, και ας ακούσουμε μια αληθινή ιστορία μιας βασανισμένης γυναίκας που αγίασε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Την περίπτωση της Εκατερίνης Παπαδοπούλου, μια γυναίκα έγκαμης, χείρας, βασανισμένης από τα παιδικά της χρόνια και χαροκαμένης. Μιας γυναίκας από τις χαμένες πατρίδες ήλθε στην Ελλάδα μετά την καταστροφή της Μικράς Ασίας. Καταστάθηκαν εδώ. Ήταν οικογένεια που είχε φόβο Θεού. Και ερχομένη στην πατρίδα μας, εκτός από αυτά τα λίγα που τα ρουχαλάκια που κουβάλισαν μαζί τους, είχε και δύο εικόνες, της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Γεωργίου. Το 22 που ήρθε ήταν 10 ετών, το 32 ενυφεύθη με ένα σεμινό νέο και μέχρι τους 40, δηλαδή σε 8 χρόνια, έκαμε 6 παιδιά, 4 αγόρια και 2 κορίτσια. Και ενώ ο άντρας της γύρισε σώος από το αλβανικό μέτωπο, δεν πέρασε λίγος καιρός και το σκότωσαν κατόπιν οι Βούλγαροι στις σφαγές του Σεπτεμβρίου του 1941 στα περίχωρα της Δράμας. 4 από τα 6 παιδιά της πέθαναν στα δύσκολα κοινά και σκληρά χρόνια της κατοχής από ασθένειες και πείνα. Απέμεινε χείρα στα 29 της χρόνια και βαριά χαροκαμένη στα επόμενα 3 με 4 χρόνια της κατοχής. Μετά το 1948 βρέθηκε μαζί με συγγενείς της στη Θεσσαλονίκη. Από τα δυο της παιδιά, θυγατέρας παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και η μάνα έμεινε μαζί με την παντρεμένη κόρη. Αλλά το δράμα συνεχίστηκε. Ο άλλος γιος, για άγνωστο για μας λόγο, και τρελάθηκε και τον πήγαν, βέβαια, δεμένο που ήταν στο φρενοκομείο Θεσσαλονίκης. Παρόλα τα δεινά, δεν έχασε ούτε την πίστη της, ούτε την ελπίδα της στον Πανάγιο Θεό. Ήταν άνθρωπος με συνεχή προσευχή και δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό. Από μικρή έμαθε να προσεύχεται, να νηστεύει, να εγκρατεύεται, να εκκλησιάζει κάθε Κυριακή, να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων. Στην προσευχή της κάτι βράδυ οικέτευε, «Παναγία μου, βοήθησέ με και μη με εγκαταλείψεις». Κάνει έλεος για την κόρη μου και την οικογένειά της, αλλά και η έλεος για αυτό το παιδί μου που βρίσκεται εκεί στο φρενοκομείο. Έλεος για το σκοτωμένο μου άντρα, για την ψυχή του. Έλεος για τα μικρά παιδάκια που μόνο την κακία αυτού του κόσμου γνώρισαν, την κακία της βρωμερής κατοχής. Τι αμαρτίες είχα, Παναγία μου. Λογάριασέ τα και αυτά και τον άντρα μου σαν μάρτυρος. Έλεος, έλεος, έλεος. Και αυτό γινόταν κάθε βράδυ για αρκετές ώρες. Πολλές φορές διάβαζε από ένα παλιό ψαλτήρι όλο το ψαλτήρι, όλους τους ψαλμούς και τους 150. Άλλοτε διάβαζε ολόκληρο το τετραβάγγελο. Χρειάζονται 5 ώρες αυτά. Δεν είναι αστεία. Άλλοτε προσήφιε το όλη τη νύχτα για τους πεθαμένους και άλλοτε για τους ζωντανούς. Από τον πατέρα Βασίλειο Παπακαϊμάκη Μακαριστό, τον οποίο είχε πνευματικό, έμαθε να προσεύχεται για όλους τους Ορθοδόξους ιερείς, τους πνευματικούς πατέρες, για τους φτωχούς, τους ασθενείς, τις χείρες, τα ορφανά και όσους έχουν χάσει το μυαλό τους. Αργότερα έμαθα προσεύχεται και για τους μοναχούς αγιορείτες πατέρες, ασκητάς και ερημίτες. Το κανδύλι και το θυμιατό ήσαν πάντοτε αναμένο. Όταν σήκωνε τα χέρια της ψηλά, είτε ήταν γονατιστή είτε ήταν όρθια, ο νους της πέταγε ιδίως τα τελευταία χρόνια σε πνευματική θεωρία και τα σημεία της θεοφανίας ήσαν ολοφάντερα στο γλυκύτατο πρόσωπό της και στο σκελετωμένο σώμα. Τέτοιες άγιες μητέρες, μανάδες, αλλά και πατέρες έχουν γνωρίσει αρκετούς. Κατερίνα όμως από τις πλούσιες φωτοχυσίες που έλουζαν την ύπαρξή της, μόνο ένα γεγονός μου αποκάλυψε, μόνο ένα. Ακούστε το. Ένα βράδυ μετά τα μεσάνυχτα έχει σηκωθεί
και έκανε πάλι προσευχή με αναμένο το καντιλάκι και άκουσε δυνατούς χτύπους από την εξώπορτα. Μην ανοίγοντας λοιπόν κανένας από τους δικούς της, παρά τους χτύπους που συνεχιζόταν, πήγε η ίδια και άνοιξε την πόρτα. Και είδε μπροστά της μια ψηλή, πανέμορφη, μαυροφορεμένη κόρη. Χωρίς το θέλει έπεισαν τα μάτια της στα πόδια της και είδε ότι ήταν ξυπόλυτη. Έκανε πολύ κρύο γιατί ήταν χειμώνας. Την κάλεσε να μπει μέσα. Η κόρη την προσπέρασε και μπήκε πρώτη στο δωμάτιο κατευθείαν της γιαγιάς. Και παρόλο που το δωμάτιο δεν ήταν φωτισμένο, δεν είχε ανάψει φως, ήταν μόνο το καντήλι. Εν τούτης όμως όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο, έλαμψε από φως τόσο λευκό που ήταν λευκότερο και από το φως της ημέρας και το φως του ηλίου. Ζαλίστηκε η γιαγιά. Κόντυψε να τυφλωθεί και να πέσει κάτω, αλλά συγκρατήθηκε. Πιάστηκε από την άκρη του κρεβατιού και είπε: «Δεν είναι σωστό, κοπέλα μου, να γυρίζει τέτοια ώρα έξω. Δεν κάνει. Μόνο τα κακά κορίτσια γυρίζουν έξω τέτοια ώρα. Και μάλιστα και ξυπόλυτη. Μείνε εδώ πέρα το βράδυ και αύριο το πρωί φεύγεις και πας στο σπιτάκι σου». «Δεν χρειάζεται», της απάντησε με γλυκυτά τη φωνή. «Ήρθα να σε πληροφορήσω ότι τα δάκρυά σου κάθε βράδυ οι άγγελοι μου τα φέρνουν στον ουρανό και ήρθα να σε πληροφορήσω ότι οι προσευχές σου που γίνονται με τόσα δάκρυα εισακούονται όλες. Τα παιδιά σου είναι πολύ καλά τακτοποιημένα και αυτός που βρίσκεται στο φρενοκομείο είναι σεσωσμένος όπως και ο άντρας. Έσκεψε, της έδωσε ένα φίλι μας στο μέτωπο και εξαφανίστηκε. Άφησε γαλήνη μεγάλη στην ψυχή της γιαγιάς, άρρητη ευωδία, μέσα σε μια ατμόσφαιρα με απέραντη γλυκύτητα και ειδικότερα στο σημείο που εδέχθη τον ασπασμό. Και αυτός ο θείος και ουράνιος ασπασμός μπήκε μέσα στην καρδιά της. Και από την καρδιά πέρασε όλη της το σώμα, μέχρι και το τελευταίο κύτταρο της υπάρξεώς της. Η δε γλυκύτητα από την αίσθηση του ασπασμού κράτησε για πολλές πολλές ημέρες. «Μόνο σε δύο ανθρώπους», του είπε, στον τότε πνευματικό της, και λίγο καιρό πριν πεθάνει τα είπε και σε μένα τον Αράξιο. Και τελειώντας την αφήγησή της έκλεισε με τις λέξεις «μεταθάνατο». Και εγώ κατάλαβα να μπορώ να πω και να διηγηθώ τα πάντα μετά το θάνατό της. Ήδη έχει κοιμηθεί ο Σιακός. Όπως όλοι σας τα καταλάβατε, η ουράνια εκείνη γυναίκα ήταν η Παναγία. Άλλωστε αυτήν επικαλεί το συνέχεια. Ο Θεός πιστεύω πως την έχει κατατάξει ανάμεσα στους τόσους ανωνύμους Αγίους που αγίασαν αγωνιζόμενοι πιστοί μέσα στον κόσμο, με όσο κακό και αν έχει αυτός ο κόσμος. Σε εμάς το Άγιο παράδειγμά της ας τονώσει την πίστη μας και δεν μένει παρά να προσπαθήσουμε να την μιμηθούμε. Ένας άνθρωπος που έζησε στις μέρες μας. Στη μεγάλη της υπομονή, στις βραδινές της προσευχές, στην αυταπάρτισή της, στην ταπείνωσή της, στην προσευχή της, στο Ευαγγέλιο, στο Ψαλτήρι, στη Δοξολογία και γενικά σε ολόκληρο τον πνευματικό της αγώνα με εξομολόγηση, εκκλησιασμό, Θεία Κοινωνία και στις μετάνοιες, γιατί έκανε και μετάνοιες, μέχρι που αρρώστησε βαριά και βρέθηκε στο νοσοκομείο. Από 12 τις έφτασε μέχρι 200. Χριστιανοί μου, το σημερινό μας κηρύγμα θα έχει ως θέμα την κρίση που διέρχεται η σημερινή ελληνική οικογένεια. Κρίση ηθικών αξιών και θεσμών.
τα μέλη της οποίας οφείλουν όχι μόνο να λέγονται χριστιανοί, αλλά και να ζουν κατά Χριστόν. Παρακαλώ το βρέφος να βγει έξω. Οφείλουμε εμείς οι γονείς, πατέρας και μητέρα, να είμαστε πρώτοι στα πνευματικά μας καθήκοντα, πρώτοι στην τήρηση των ευαγγελικών εντολών, πρώτοι στην καλλιέργεια των αρετών, πρώτοι στην προσευχή, στον εκκλησιασμό, στη Θεία Κοινωνία, πρώτοι στη φιλανθρωπία, στην ελεημοσύνη, στην αγαθοειργία, δηλαδή στην έμπρακτη αγάπη, προς όλους, χωρίς εξαίρεση, όσους έχουν ανάγκη, και στο καλό και διδακτικό παράδειγμα. Πρώτοι παντού και πάντοτε, και στη λατρεία μας προς τον Θεό, και στη συμπαράστασή μας προς τον πλησίο μας που πονά και υποφέρει, και στην πνευματική προκοπή των παιδιών μας. Και με απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού και αλληλοκατανόηση μεταξύ μας, δηλαδή οι σύλλογοι μεταξύ τους. Διότι κρίση μπορεί να προκληθεί μέσα στην οικογένεια και ειδικότερα μεταξύ των ζυγών από τις ανθρώπινες αδυναμίες που έχουν και οι δυο τους. Όλοι μας έχουμε αδυναμίες. Από τον διαφορετικό χαρακτήρα τους. Και προπαντός από τον εγωισμό. Διότι αυτός είναι που κρύβεται πίσω από κάθε ένταση. Τα νεύρα, τους θυσμούς, τις βρισιές, τα ξεσπάσματα, τους διαπληκτισμούς και τόσα άλλα. Και ακριβώς πάνω σε αυτή την ένταση έρχεται ο μαύρος πορέας που λέγεται διάβολος και σφυροκοπά αλίποτα το μυαλό του ανθρώπου υποβάλλοντάς τη σκέψη. Δεν γίνεται άλλο, δεν πάει παρακάτω. Πρέπει να χωρίσεις. Γι' αυτό οι σύζυγοι στον αγώνα της οικογενειακής του ζωής έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις δυσκολίες που προκαλούν οι διαφορές των χαρακτήρων, όλοι μας έχουν και εσείς έχετε, μηδενός εξαιρουμένο, αλλά και τους ανθρώπους τους περιβάλλοντος, συγγενείς και φίλους, που έχουν και αυτοί τις προσωπικές τους αδυναμίες, έχουν τα δικά τους προσωπικά προβλήματα και με βάση αυτά προσφέρουν συμβουλές που καμιά φορά οξύνουν την κρίση στην οικογένεια αντί να την αμβλύνουν. Τους χωρίζουν αντί να τους ενώνουν. Έτσι δεν κάνουν παρατρεχάμενοι συγγένεις και φίλοι. Βέβαια, εκτός από το άμεσο ή έμεσο περιβάλλον των συζύγων, αυτός που έχει σαν κύριο το έργο να αναστατώνει τις ψυχές και να τους βάζει σε αγωνίες και σε εντάσεις, είναι ο διάβολος, ο οποίος επιτίθεται κυρίως διαμέσω των λογισμών. Έτσι και ο παράδειγμα στη γυναίκα ψυχραίνει την αγάπη και δημιουργεί λογισμούς κατακρίσεως για τον άντρα της. Παραδείγματος χάρη, είναι άξιστος, απότομος, σκληρός, εγωιστής, που κοιτάζει μόνο τη δική του καλοπέραση. Ή ότι τώρα τελευταία είναι πολύ αδιάφορος. Δεν με προσέχει. Μπασκέκια από όλο το μάτι του. Επίσης υπερτονίζει κάποια περιστατικά, όπως παραδείγματος χάρη, τώρα τελευταία, τι να κάνουμε, ξέχασε τα γενέθλιά της, αμάν, ή την επέτειο του γάμου, οδηγώντας μέσα από τη φαντασία και την υποψία το νου της σε άδικα συμπεράσματα. Τα ίδια ισχύουν και για τον άντρα. Άλλοτε σε μεγαλύτερη ένταση, άλλοτε σε μικρότερη. Υποψίες, ζήλες, υπόνοιες, γκρίνια. Άλλοτε πάλι ο διάβολος συνηθίζει να αναμοχλεύει σκηνές από το παρελθόν που ήσαν δυσάρεστες για αμφωτέρους τους συζύγους και για τους δυο, με σκοπό να τους ξαναπικράνει μέσα από συνειρμούς εκεί, απολογισμούς κτλ., να τους επιβεβαιώσει δίθεν τις υποψίες και τα παράπονά τους. Δυστυχώς πάνω σε αυτή τη ζάλη των λογισμών οι χριστιανοί μας δεν καταφεύγουν στην εκκλησία, δεν πάνε στο πνευματικό που θα τους φωτίσει το νου και θα τους υποδείξει τον αγώνα διαμέσου του οποίου θα περαστούν όλα αυτά που τώρα φαίνονται ανυπέρβλητα, δηλαδή κάνοντας υπομονή,
δείχνοντας ανοχή, αναγνωρίζοντας τα λάθη. Και δεν έχουμε ένα και δυο, πολλά λάθη κάνουμε. Καλλιεργώντας τη μετάνοια, αγκούμποντας την ελπίδα μας ολόκληρη στον Πανάγιο Θεό και στην υπεραγία Θεοτόκου. Και δείχνοντας εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Αγίου Θεού. Επιπλέον παρατηρείται και το εξής: δεν συμφιλιωνόμαστε εύκολα με το γεγονός ότι θα υπάρξουν δυσκολίες στην οικογενειακή μας ζωή. Θέλουμε να είναι από την αρχή που θα αρχίσουμε την συζυγία μας να είναι όλα με λιγάλα. Δεν γίνεται. Οι δυσκολίες είναι αναπόφευκτες. Τέρμα. Αφού η κάθε μέρα της ζωής μας έχει τα δικά της προβλήματα, πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι ο νους του ανθρώπου είναι εκείνος που είτε είναι άγαμος, παντρεμένος, είτε άγαμος, μπορεί να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό, οδηγώντας το στη σωτηρία ή διαμέσου των λογισμών που κατεργάζεται ο νους, να τον ενώσει με τον κόσμο της αμαρτίας και να τον χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Διότι ο γάμος δεν είναι ένα απλό κοινωνικό συμβόλαιο ή ένα κοινωνικό γεγονός, γιατί έτσι κατήντης, κοινωνικό γεγονός που το υπογράφει στο Δημαρχείο ή στο Συμβουλιογραφείο, αλλά ιερότατο μυστήριο, δηλαδή θεϊκός θεσμός που βρίσκεται κάτω από τη σκέπη της Θείας Ευλογίας. Και ευλόγησαν αυτούς, δηλαδή τους πρωτοπλάστους, Αδάμ και Εύα, ο Θεός, και είπεν, λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Δηλαδή, πρώτα ευλόγησε και ύστερα επέτρεψε την ένωση των σωμάτων. Χωρίς τη θεϊκή ευλογία, συζυγία δεν υπάρχει. Τον έκτισε τον γάμο ο ίδιος ο Θεός και τον ευλόγησε, αλλά βρίσκεται μέσα στη χάρη και στην ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Είναι θεσμός ιερός και μυστηριακός. Αυτή είναι η θέση και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας και αυτά πρέπει να πιστεύουμε και ανάλογα να ενεργούμε. Για να διατηρηθεί όμως η ιερότητα του γάμου, πρέπει και οι δύο οι σύζυγοι να πάρουν απόφαση ότι έχουν μπροστά τους μια μαρτυρική πορεία γεμάτο από θλίψεις, πόνους, δυσκολίες, στεναχώριες, αντιθέσεις, απογοητεύσεις, πρόωρους θανάτους, αναπηρίες καμιά φορά, ανεργία, οικονομικές δυσκολίες, ατυχήματα και άλλα πολλά, πολλά, τα οποία συνιστούν τη ζωή των μαρτύρων. Δηλαδή έχουμε ένα καθημερινό σταύρωμα και πόνο. Πόνο πολύ. Πόνο πολύ. Μόνο με τη μεταξύ τους αγάπη και αλληλοκατανόηση, μαζί με τον Ευαγγελικό Λόγο και τη Θεία Συνδρομή των δύο σωστικών μυστηρίων της Εκκλησίας μας, μετανοίας και Θείας Κοινωνίας, μπορεί να περάσει το ανδρόγυνο μέσα από το δύσκολο και σκληρό μονοπάτι της παρούσης ζωής, που είναι γεμάτο από παγίδες πάσης φύσεως με απόλυτη ασφάλεια. Τα τραγικά λάθη μέσα στην οικογένεια δεν είναι μόνο η μοιχεία, η πορνεία, η προδοσία, η ασυμφωνία των χαρακτήρων ή η βαναυσότητα του ενός προς τον άλλον, η ζήλια, ο φθόνος, το μίσος και άλλα, αλλά κυρίως η παντελής αποσία εκκλησιαστικής και μυστηριακής ζωής. Δεύτερον, η αποσία θείας λατρείας, προσευχής, νηστείας, εγκράτειας, υπομονής, αλληλοκατανοήσεως, συγχωρητικότητος, έμπρακτης αγάπης και τόσων άλλων. Και τρίτον, ότι έχουν τελείως αδιαφορήσει για θέματα ορθοδόξου πίστεως που αποβλέπουν στην σωτηρία της ψυχής του. Άρα, γονείς, σύζυγοι και παιδιά, είναι αξιολείπητα και τραγικά ναυάγια στο πέλαγος της αιωνιότητος. Από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ότι σαν γονείς και σαν σύζυγοι
οφείλουμε να προστατεύουμε τις ψυχές μας και τις ψυχές των παιδιών μας κάτω από την ομπρέλα τη σκέπη του Αγίου Θεού. Μια πιστή χριστιανή, αδελφή μου, πριν από μερικά χρόνια δοκιμάστηκε σκληρά από τα χτυπήματα της ανθρώπινης αδικίας και της εγκαταλείψεως. Είχε μια φρικτή συκοφαντία και ο σύζυγός της πήρε τα 4 παιδιά τους και εξαφανίστηκε. Έπεσε σε βοβερή κατάσταση, για μέρες είχε να φάει. Κανένας δεν το γνώριζε, κανένας δεν χτύπησε την πόρτα της και όλοι της γύριζαν την πλάτη. Όλοι πίστευσαν σε αυτά που είχε τυχοκολλήσει σε όλο τον δρόμο ο άντρας της. Είχε γράψει με μεγάλα γράμματα: «Η γυναίκα μου είναι πόρτο, μυχή». Και μερικοί που θέλησαν να βοηθήσουν, βέβαια, ζήτησαν και αυτοί ανταλλάγματα. Την πίστη της όμως στο Θεό, την προσευχή της, με πολλά δάκρυα, δεν την εγκατέλειψε ποτέ. 30 μέρες χωρίς τίποτα, μόνο με νερό. 30 μέρες πείνας και εξαθλιώσεις. Την 31η μέρα πήρε μια πέτρα, πήγε μπροστά στα εικονίσματα και είπε στο Χριστό: «Συγκυρία που αρνήθηκε στο διάβολο να κάνεις τις πέτρες ψωμιά, κάνε το αυτό αλεύρι για να ζήσω και απάλαξέ με και λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων». Έκανε το σημείο του σταυρού έτσι πάνω στην πέτρα και με τα 3 δάχτυλα έτσι την κτύπησε. Και ο του θαύματος άνοιξε μια τρύπα στην πέτρα και άρχισε να τρέχει αλεύρι. Αυτό συνέβη γύρω στο 1940. Στα χρόνια μας δηλαδή και στον αιώνα μας. Αυρεύρι χωρίς να τελειώνει. 40 μέρες συνέχεια από την τρύπα έτρεχε αλεύρι. Η πίστη της δυνάμωσε πιο πολύ, γιγαντώθηκε κυριολεκτικά. Πάλιψε δια της προσευχής, της νηστείας, της πίστεως και των πολλών δακρύων και έγινε η αποκάλυψη της συκοφαντίας. Έλαμψε η αλήθεια. Και οι ταπεινωμένοι πάντες έπεφταν στα πόδια της για να τη ζητήσουν συγγνώμη. Συγχώρησε τον άντρα της και σε κατόπιν σε άλλη επαρχία με τα παιδιά της ευτυχισμένη και αναβαμμένη. Αργότερα δει και εγγόνια. Το πρόσωπό της έλαμπε όταν την πρωτογνώρισα υπέργυρη πλέον στο νοσοκομείο του Μεταξά περίπου στην διετία 76-77 όταν ήμουν εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Βασίλειου Πυρίως. Την ιστορία της μου τη διηγήθηκε η ίδια 3 μέρες πριν πεθάνει. Την κοινώνησα και τις 3 μέρες. Και μου έκανε εντύπωση το πόσο πολύ έλαμπε το πρόσωπό της. Γέμιζε από φως, φως Χριστού, φως αιωνίου ζωής. Επιπροσθέτως θέλω να σας πω ότι αυτή την πέτρα την κράτησε ως ιερό κοιμήλιο και συγχρόνως φυλακτός στο εικονοστάτη. Πριν αρρωστήσει και την μετακομίσουν από την επαρχία στο νοσοκομείο του Μεταξά, την παρέδωσε στο μεγαλύτερο γιο της. Είμαι βέβαιος ότι αναπαύεται στα σκηνώματα των σεσωσμένων Αγίων. Ας έχουμε την ευχή της. Αμήν. Χριστιανοί μου, ένα από τα πιο μεγάλα κακά μέσα σε μια ορθόδοξη οικογένεια ελληνική που δημιουργεί ταραχή και κρίση, η μεγαλύτερη καταστροφή της, όπως το τονίζουν οι μεγάλοι πατέρες,

μην παρεξηγείτε, και προπαντός οι πεθερές. Ιδιαίτερος όμως γκρινιάζουν, ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γκρινιάζουν και οι άντρες, οι νύφες, οι γαμπροί, και γκρινιάζουμε με λίγα λόγια όλοι για πράγματα, σήματα και γελία. Και η γκρίνια αυτή μεταδίδεται από τους γονείς στα παιδιά και πάει λέγοντας. Γκρινιάζουμε στο σπίτι, γκρινιάζουμε στο δρόμο, γκρινιάζουμε στη δουλειά. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ την γκρίνια, ώστε δεν καταλαβαίνουμε το μεγάλο καταστρεπτικό λάθος που κάνουμε. Δηλαδή σχεδόν δεν το συνειδητοποιούμε ότι γκρινιάζουμε. Γι' αυτό και δεν το εξομολογούμαστε. Σπάνια, πολύ σπάνια. Στην Ιερά Εξομολόγηση, ως πνευματικός μου ομολογούν άντρες και γυναίκες, σύζυγοι και πεθερές ακόμη παιδιά, ότι έχουν την κακή συνήθεια και το μεγάλο αμάρτημα να γκρινιάζουν. Ατέλειο την γκρίνια έχει γίνει η ζωή μας. Γκρίνια για τα πάντα. Γιατί άργησε ο ένας, γιατί δεν βοηθάει ο άλλος, γιατί δεν με καταλαβαίνει. Και εκείνος δεν καταλαβαίνει. Και εσύ δεν καταλαβαίνεις. Γιατί το τραπέζι δεν είναι έτοιμο. Γιατί το φαγητό δεν είναι ωραίο. Γιατί να γίνεται πάντοτε αυτό θέλημα το δικό του. Γιατί είναι το δικό του και όχι το δικό μου. Γκρινιάζουμε γιατί βρέχει, γιατί δεν βρέχει. Γιατί κάνει κρύο, γιατί κάνει ζέστη, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και η γκρίνια μας κάνει στο τέλος να μην μένουμε ποτέ και από τίποτα ευχαριστημένοι. Γενιά χαρίς των Ορθοδόξων Χριστιανών γίναμε, που βλέπουμε παντού προβλήματα και λάθη, αλλά μόνο στους άλλους. Εμείς δεν έχουμε. Οι άλλοι. Πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει ότι η γκρίνια μας οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις. Οπότε νευριάζουμε, θυμώνουμε και στο τέλος διαπληκτιζόμαστε. Μαλώνουμε δηλαδή και καυγαδίζουμε. Έτσι φτάνουμε να γουγγίζουμε καθημερινά για όλους και για όλα, ταλαιπωρώντας τον εαυτό μας και τους γύρους μας, κυρίως τον άνθρωπό μας, το σύντροφο της ζωής μας. Και καθώς η γκρίνια πολλαπλασιάζεται, δεν στρέφεται μόνο εναντίον του συνανθρώπου, του ή οτιδήποτε, αλλά καταλήγει κάποτε, συνειδητά ή ασυνείδητα, και εναντίον του Θεού. Γιατί η γκρίνια, όπως εκφράζεται στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα μέσα στην οικογένεια, όπου διαρκώς διασανασκετούμε για όσα μας συμβαίνουν ή προκαλούνται από τους άλλους, αυτό δεν είναι μικρό αμάρτημα. Καταλήγει στο τέλος να γίνει έκφραση της αχαριστίας. Και αχαριστίας προς τον πλησίον και κυρίως αχαριστίας προς τον Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει: μη γονγκίζετε καθώς κέτινες αυτόν εγόγγισαν και απόλλοντο υπό του λεθρευτού. Που σημαίνει: μη γονγκίζετε και μη γκρινιάζετε στις μικρές ή στις μεγάλες δοκιμασίες που έχετε μέσα στο σπίτι σας ή στη δουλειά σας, όπως εγόγγισαν μερικοί Ισραηλίτες και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι όταν κάποιος είτε στο σπίτι του, είτε στη δουλειά του, είτε στην κοινωνία διαρκώς γκρινιάζει, δείχνει πόσο αχάριστο και ανέστητος είναι. Μπορείτε να το βρείτε. Στον 21ο τόμο είναι. Και ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει ότι αυτός ή αυτή, ο άντρας ή η γυναίκα, που γκρινιάζει διαρκώς είναι βαριά πνευματικά άρρωστος. Έχει την ασθένεια της αχαριστίας. Γι' αυτό και του χρειάζεται θεραπεία. Πώς επιτυχάνεται η θεραπεία? Όταν κανένας αλλάζει χαρακτήρα. Όταν προσπαθεί να κατανοήσει τον άλλον. Όταν συγχωρεί τον άλλον. Όταν προσπαθεί να μπει στη θέση του. Γιατί κανένας δεν μπαίνει στη θέση του άλλου. Βέβαια αυτό μας διευκολύνει όταν συμμετέχουμε συχνά στα μυστήρια και τηρούμε τις ευαγγελικές εντολές του Αγίου Θεού μαζί με την καθημερινή αυτομεμψία και αυτοεξέταση. Καθίσω τώρα το βράδυ και θα πω: ποια ήταν τα λάθη μου όλη την ημέρα? Α, ήταν 1, 2, 3, 5. Αυτά να μην τα επαναλάβω αύριο. Προσπαθήσω να διορθωθώ. Και κάνεις προσευχή για την αυτοδιόρθωση.

Αν θα πάψει λοιπόν η γκρίνια μέσα στο σπίτι, τότε θα επικρατήσει η ειρήνη, η κατανόηση και το πνεύμα της αγάπης. Και ο διάβολος μη βρίσκοντας τόπο για να εργαστεί, φόσον επικρατήσει, είπαμε, το πνεύμα της ειρήνης του Αγίου Θεού. Προσωρινά ο διάβολος θα απομακρυνθεί. Θα επανέλθει όμως με άλλες πονηριές. Διάβολος δεν κοιμάται. Εμείς κοιμόμαστε. Διότι αυτό δεν προσπαθεί συνεχώς να μας κάνει να μην μένουμε ευχαριστημένοι με τίποτα και από κανέναν. Να γκρινιάζουμε διαρκώς μέρα νύχτα μέχρι ότου σοριαστούν όλα γύρω μας σε ερήπια. Επομένως όλοι οι σημερινοί νεοέλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί, άντρες και γυναίκες, μπορούν και πρέπει να καταστήσουν την οικογένειά τους, την οικογένεια που δημιουργούν, κατοίκουν εκκλησία. Δυστυχώς όμως την καθιστούν οίκον ανομιών και αισχρών φθών, και αφού ως σύζυγοι πράττουν πράξεις που ξεπερνούν και αυτά τα άλογα ζώα. Ακούμε πολλά. Βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα πρότυπες χριστιανικές οικογένειες. Πρότυπες. Αλλά με όσα θα πούμε επιθυμούμε να καταδείξουμε κυρίως την αρρωστημένη πλευρά της σημερινής οικογένειας. Δηλαδή την κρίση που περνά. Και μερικές απόψεις αυτής της κρίσης είναι πολύ θλιβερές. Θα αναφέρουμε 5-6 από αυτές. Κατά πρώτον λόγο είναι οι παράνομοι δεσμοί διαρκείας 3, 5, 10 ετών και πλέον. Έχουν πολλαπλασιαστεί σε τρομακτικό αριθμό. Όχι μόνο στις πολιτισμένες χώρες Ευρώπης, Αμερικής, Καναδά κτλ. Κτλ. Αλλά και στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Χωρίς καμιά προεπτική. Χωρίς δεσμεύσεις. Χωρίς ανάληψη ευθυνών. Χωρίς ντροπή. Κατρακυλούν αυτά τα ζευγάρια στο βούρκο της αμαρτίας. Στους παράνομους δεσμούς πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους πολιτικούς λεγόμενους γάμους. Που δημιουργήθηκαν με ένα απλό χαρτί της Δημοτικής Αρχής, καθώς και τα συμβόλαια συμβιώσεως. Αυτά όμως είναι μπακαλόχαρτα. Επίσης πολλαπλασιάστηκαν οι δεύτεροι γάμοι, όπως άρχισαν να πυκνώνουν και οι μεικτοί γάμοι ανάμεσα σε Έλληνες και Ελλουδαπούς. Ιδίως στο εξωτερικό, που υπάρχουν Έλληνες μετανάστες, έχουμε γάμους Ορθοδόξους, Ορθοδόξων με ετερόδοξους, με παπικούς, με προτεστάντες, με διαμαρτυρωμένους, με σαββατιστάς, πεντεκοστιανούς, βαπτιστάς, ευαγγελικούς κλπ. Έχουμε ακόμα ασυγκρίτως χειρότερες παράνομες συζυγίες όταν έχουμε γάμους Ορθοδόξων, δεν είναι γάμοι αυτοί τέλος πάντων, με μουσουλμάνους, με Εβραίους, με Βουδιστές, με Ινδουιστές, με Βραχμανιστές, τα είδα στο εξωτερικό. Με δωδεκαθεϊστές, οι παγανιστές που κάνουν τους γάμους στον Όλυμπο και καλούν κουμπάρο το Δία. Και το κακό δυστυχώς δεν συμμαζεύεται, αλλά ένα και περισσότερο απλώνεται και η απιστία φουντώνει. Όμως όλες αυτές οι παράνομες σχέσεις στραπατσαρίζουν, κουρελιάζουν το κατοικόνα του Θεού και οδηγούν τις φυχές στο χειροστάσιο των κατωτέρων εστίκτων, όπως συμβαίνει με τα ζευγάρια των ομοφιλοφίλων. Μας έφεραν και αυτό το προύτο στην Ελλάδα. Και να σας πω, αν μπω καμιά λέξη βαριά τώρα. Επόμενο είναι το ότι σήμερα τα διαζύγια πλήθαιναν τόσο πολύ, ώστε στους δύο γάμους να έχουμε τον ένα που διάλυσε. Ένα άλλο λυπηρό κοινωνικό φαινόμενο είναι οι άγαμες μητέρες, που οφείλεται όχι μόνο στις αθέλητες εγκυμοσύνες των νεανίδων, αλλά και σε εκείνες τις γυναίκες που περνούν τα 40 και 50, που άλλοτε με τη θέλησή τους διαμέσου της πορδίας γεννούν παιδιά γνώστου πατρός ή με τεχνητή εξωσωματική γονιμοποίηση. Γνώρισα και από αυτές. Το 2007 στη Γαλλία είχαμε 2 εκατομμύρια γεννήσεις. Τα 700.000 παιδιά ήσαν νόθα, εξόγαμα. Άρα γιατί θα λένε αυτά τα παιδιά αύριο όταν μεγαλώσουν? Εγώ δεν είχα μπαμπά. Γιατί δεν έχω και ποιος είναι και πού είναι?
Και να πως γεννιόνται τα ψυχικά τραύματα και τα δράματα από τη στέρηση πατρικής παρουσίας στη ζωή των παιδιών. Άλλο να έχει πεθάνει. Γι' αυτό τα παιδιά αυτών των οικογενειών, τα χωρίς πατέρα ήταν όθα, σύμφωνα με τις επίσημες θέσεις κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, τα περισσότερα είναι ασυβή, ανάγωγα, αναρχικά, βία, επιθετικά και πολλά καταλήγουν στα ναρκωτικά, στην υλοποσία, στην αλητεία, στις κλοπές και στο έγκλημα, ακόμα και στην αυτοκτονία. Και αν τυχόν αυτά τα παιδιά κάνουν κάποτε οικογένεια, ποιο πρότυπο πατρός θα έχουν, ποιο. Εκείνου για αυτά που ήταν άγνωστος και ανύπαρκτος, ποιο. Αν όμως η οικογένεια οδηγήθηκε σε αυτό το σημείο τις τελευταίες δεκαετίες, παρόλο που οι πρόσφατες γενιές είχαν γαλουθεί σε μεγάλο βαθμό με τα νάματα της Ορθοδόξου παραδόσεως, άρα η σημερινή γενιά των παιδιών και των εγγονών μας που μεγαλώνει στην δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα της διαφθοράς, της βίας, της αναρχίας, της ασέβειας, της καταλύσεως πάση ειδικής αξίας. Πού θα καταλήξει? Τι να περιμένουμε όταν τα παιδιά μας που γεννήθηκαν μετά το 90 ή το 2000 και γεννιούνται ακόμα και σήμερα, μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά ήδη σε μια ατμόσφαιρα φύσικη, παράλογη, αρρωστημένη, στην οποία έχουν χάσει τη ζεστασιά της ενωμένης οικογένειας, την ομόνια και αρμονική συνύπαρξη των γονέων και την θερμότητα της αγάπης, της σιγουριάς, της ασφάλειας. Γι' αυτό τα σημερινά παιδιά στην πλειονότητά του είναι υπερβέστητα, σε υπερβολικό βαθμό, νευρικά, βία. Ήδη έχει αυξηθεί η ενδοσχολική βία. Μας τρομάζουν οι ειδήσεις που ακούμε. Είναι ανάγωγα, σεβέστατα, με τραυματικές εμπειρίες από τις γκρίνιες και τις φωνές των γονέων ή από τα διαζύγια. Και με πλήθος από ψυχολογικά προβλήματα που τις πιο πολλές φορές είναι αθεράπευτα. Εύκολα λοιπόν και κάτω από τέτοιες συνθήκες τα παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο, αρνούνται να διαβάσουν, πέφτουν θύματα ανθρώπων με σκοτεινές επιδιώξεις, παραδίδονται εύκολα στις ειδονές της πανσεξουαλικότητας και καταφεύγουν συχνά στη βία και στους τεχνικούς παραδείσους των ναρκωτικών, της συνωποσίας, αναζητώντας μάτια όλα εκείνα που στερήθηκαν από την οικογένειά τους. Των παιδιών αυτών τους λείπει η αγάπη, η στοργή της μητέρας, της μάνας και του πατέρα. Τους λείπει η ήρημη ατμόσφαιρα που θα πρέπει να είχαν δώσει οι γονείς αυτά. Αλλά πώς θα τη δώσουν αφού λείπει ο Χριστός και η Εκκλησία Του από το σπίτι τους? Πού είναι ο εκκλησιασμός? Πού είναι η αξιωμαλόγηση? Πού είναι η Θεία Κοινωνία? Πού είναι η προσευχή να δουν τα παιδιά τους γονείς να προσεύχουν? Και ύστερα να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά τους δουν να προσεύχουν. Πού είναι η μελέτη των γραφών? Πού είναι το καντήλι και το θυμία? Τα βλέπουν τα παιδιά. Πού είναι η αγάπη, η ομόνια, η υπομονή μεταξύ συζύγων, γονέων? Πού είναι η αρμονική επικοινωνία μεταξύ τους? Πού είναι το κενό τραπέζι με προσευχή? Και με συζητήσεις επικοδομητικές, με ερωτήσεις και αποκρίσεις, με πνευματικό διάλογο, με αλληλοκατανόηση. Αυτό σημαίνει κρίση και μάλιστα μεγάλη κρίση, την οποία διέρχεται η σημερινή ελληνική ορθόδοξη οικογένεια στην πλειονότητά της. Αυτή η διακρίση του θεσμού της οικογένειας έχει σαν αποτέλεσμα ένα πλήθος από κοινωνικά φαινόμενα όπως η εξάπλωση της αναρχίας, οι ανεξέλεγκτες καταστροφές ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, η επικίνδυνη άνοδος της εγκληματικότητας, η αύξηση των ψυχικών νοσημάτων και διαταραχών και κυρίως της καταθλίψεως. Νέοι και νέες έχουν κατάθλιψη. Ακόμα και παντρεμένοι. Και άγχος. Άγχος πολύ. Η επισημοποίηση της ομοφιλοφιλίας και των λοιπόν διαστροφών.
και ο κατάλογος δεν τελειώνει, να πούμε. Να πούμε και για την Κρυπάλη και το μυθίσι στις διασκηνάσεις και τώρα που πλησιάζουν Κυριακή της Θερινής στον Καρδάβολο, τι γίνεται. Όλα αυτά και άλλα πολλά αποδεικνύουν ότι πραγματικά η οικογένεια και ο γάμος ως θεοσύστατος και ιερός θεσμός είναι υποκατάρρευση. Και κάτι χειρότερο, ο ορθόδοξος γάμος στην πατρίδα μας δυστυχώς υπονομεύεται από όλες τις κατευθύνσεις με πολύ επικίνδυνες ίσως και ανυπολόγιστες συνέπειες για την ελληνική κοινωνία μας, για την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Αδελφοί μου, ένας άντρας και μια γυναίκα, της οποίας το μισό πρόσωπο ήταν γεμάτο από ούλες, φαίνεται από παλιό κάψιμο, συζητούν στον δρόμο, έξω στον δρόμο. Η γυναίκα έκλαιγε στα μάτια, τα δάκρυά της ποτάμι. Και εκείνος όλο κάτι της έλεγε, της μιλούσε με έντονο ύφος. Αλλά είσαι ένα αδέλφι. Έτσι θα γίνει αν θέλει να γλιτώσει. Άλλωστε πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν πάει άλλο, δεν μπορώ απάντηση. Εκείνη με λιγμούς. Έτσι που θα πας θα πεθάνεις. Διώξε το να γλιτώσει. Επέμεινε αυτός. Θα συμπαραζώσει. Είμαι μάνα εγώ. Ξανά από εκείνη. Και ό,τι και αν κάνει είναι πρώτα απ' όλα παιδί μου. Να αρνηθώ τα σπλάχνα μου. Διώξε τον διαφορετικά να μην με ξαναενοχλήσεις. Αυτό της είπε και έφυγε. Εκείνη έσχισε το κεφάλι και τράβηξε προς το σπίτι. Θυμάται και τρέμει. Μπαίνει μέσα στο σπίτι της. Μόλις είχε ειδικωθεί ο προκομμένος γιος. Ένα παλικάρι. 22 τον να πούμε. 23, 24. Άντε μωρή, σημαδιακιά που ήσουνα, που νήσου, που γύριζες, που είναι το γάλα μου, που είναι ο καφές μου, που είναι οι κάτσες μου, που είναι τα παπού, είναι μαϊστό. Τι έβγαλες θες, δώσ' μου, δεν έχω τσιγάρα, πίνε μου πάρεις. Δεν έχω τίποτα παιδάκι μου να σου δώσω. Δεν βρήκα δουλειά, ούτε και ο θείος σου τώρα το πρωί, μόνος τίποτα. Τι έκανε λέει. Να μπορεί βουράμα της λέει και τζίνει μια. Και την άφησε μισολυπόθυμα. Ο καλός γιος. Και έφυγε. Ύστερα μπορώ σηκώθηκα. Μην πλήθηκε, τακτοποιήθηκε και προσευχήθηκε όσο δεν είχε προσευχηθεί σε ολόκληρη τη ζωή της. Το βράδυ κοιμήθηκε ήσυχα. Μετά τα μεσάνυχτα ήρθε ο γιος, σκνήπα στο μηδής που λέμε. Ξημέρωθε ο Θεός και πάλι την ημέρα. Κατά τις 12 το μεσημέρι σηκώθηκε επιτέλους και ο προκομμένος. Μωρή σημαδεμένη που είσαι. Έρχεται αμέσως η κυρία Χλόη, έτσι την έλεγαν, Χλόη, με ηρεμία και του λέει. Εδώ Πέτρο, χρόνια όμως έχεις να με φωνάξεις μαμά, ως πότε θα πάει αυτό. Αντιγάσου, βλέπω μέσα, βλέπω. Γιατί παιδί μου, επειδή με αυτό το σημάδι είμαι άσχημη και αποκρουστική, πρέπει για από εδώ για να μην σε χαλάσω και από την άλλη πλευρά. Άκου να σου πω, φτάνει πια. Και ο Πέτρος ευνηδιάστηκε. Πρώτη φορά του μιλάει με τη μάνα του και του βούλωσε. Και η κυρία Χλόη ξανάρχισε. Παντρεύτηκα και όταν ακόμη ήμουν 6 μηνών έγκυος σε σένα, έχασα τον πατέρα σου σε δυστύχημα. Γεννήθηκες εσύ. Δεν θέλησα να παντρευτώ παρόλες τις πολλές προτάσεις, γιατί ήξερα ότι κανένας τους δεν θα ήταν ο μπαμπάς. Και πάλιψα μόνη μου για σένα. Μια μέρα καθώς γύριζα από τη δουλειά, είδα φωτιά, καπνούς και κόσμο μπροστά στο σπίτι μας. Δυστυχώς, καίγονταν το σπίτι μας. Το υφλόγις του είχαν κυκλώσει. Ενώ από μέσα ακουγόταν καθαρά οι τρομαγμένες φωνές.
Θέλησαν να με εμποδίσουν από μέσα, αλλά εγώ όρμησα μέσα στις φλόγες αλαφιασμένη. Μπήκα στο δωμάτιο, σάρπαξα. Σε σκέπασα με ό,τι βρήκα μπροστά μου και προσπάθησε να βγω. Ένα όμως αναμένο ξύλο μεγάλο με χτυπάει στο πρόσωπό μου από αυτή την πλευρά και με ρίχνει κάτω. Ευτυχώς που δεν χτύπησε εσένα. Σηκώθηκα με πολλή δυσκολία και πέρασα ανάμεσα από τις φλόγες. Στις σκάλες έπεσα. Το παιδί μου πρόλαβα μόνο να πω και λιποθύμησα. Σέσασα από τη βουτιά, αλλά αυτή μ' άφησε αυτό το σημάδι. Της αγάπης το σημάδι συμπληρώνω εγώ. Για σένα έγινα Πέτρο σημαδιέκα, σημαδεμένη. Για σένα το παιδί μου. Ο Πέτρος άκουγε τη μάνα του και λύγησε. Ήρθε ο φωτισμός του Παναγίου Πνεύματος και συγκλονίστηκε. Γέμισε δάκρυα και εντελώς αυθόρμητα έπεσε στα πόδια της και φώτασε, βέβαια, συγγνώμη, συγχώρεσέ με και άφησε να με να φιλήσω το σημαδημένο μαγουλό σου. Γι' αυτό είναι σημάδι θυσίας και αγάπης που έκανες για μένα. Δεν ξέρω αν τα πει όλα αυτά, αλλά κάπως έτσι. Κραίνει και οι δυο και το παιδί ξαναμιλάει και τι λέγει, δίνει μια υπόσχεση. Θα γίνει ο άλλος άνθρωπος, μάνα. Και έγινε. Το γνωρίσαμε αυτόν τον νέο. Αυτή η συγκινητική ιστορία, αδελφοί μου, είναι από τα καλά σημάδια της κρίσεως που περνά σήμερα η ελληνική ορθόδοξη οικογένεια. Χριστιανοί μου, εδώ και πολλά χρόνια είναι γεγονός ότι άλλαξαν οι συνθήκες της ζωής και πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Σήμερα κάθε σπίτι έχει αυτοκίνητο, ηλεκτρική κουζίνα, ηλεκτρική σκούπα, πλυντήριο, ψυγείο, τηλεοράσεις σε κάθε δωμάτιο, ραδιόφωνο, ίντερνετ και τα επικίνδυνα κινητά τηλέφωνα και τόσα άλλα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Κάθε μέρος της οικογένειας θέλει σήμερα το κινητό τηλέφωνο, ακόμα και παιδιά του δημοτικού σχολείου. Ανεπίτρεπτο αυτό. Τα παιδιά της σήμερα έχουν ανάγκη από φροντιστήρια, από 2 ή 3 τουλάχιστον ξένες γλώσσες, που σπουδές, πανεπιστήμια, ΤΕΗ, μάστερ, πώς τα λένε, μεταπτυχιακές σπουδές και τόσα άλλα. Τα έξοδα δηλαδή τεράστια. Χωριστά διασκεδάσεις που απαιτούν όλα τα παιδιά σήμερα από 14 χρονών, με τις εκδρομές και ιδιαίτερως τα ξενύχτια του. Αυξήσαμε τις ανάγκες, πολλαπλασιάσαμε τις ανέσεις και έτσι ο μισθός του ενός δεν φτάνει. Τώρα, έτσι όπως έχουν περικοπεί μισθοί και συντάξεις, Παναγία μου, τι γίνεται. Ο δυτικός τρόπος ζωής που ήρθε εδώ έκαμε την οικογένεια περισσότερο καταναλωτική και την κατέστρεψε. Η άφηση αναγκών της ζωής, τι έκανε τώρα, ανάγκασε τη γυναίκα να βγει έξω από το σπίτι και να εργαστεί. Αλλά με αυτόν τον νέο τρόπο ζωής, η εργαζόμενη γυναίκα μητέρα, πώς μπορεί να υπαρκέσει σε όλες τις απαιτήσεις που έχει μια οικογένεια. Πώς να ανταποκριθεί σωστά και τέλεια στις απαιτήσεις που έχει η οικογένεια, ο γάμος, τα παιδιά και συγχρόνως και στην έξω εργασία. Έτσι χάνεται η ηρεμία και αρχίζει μέσα στο σπίτι γκρίνια, τα παράπονα, η φαγουμάρα, οι αντιθέσεις, οι συγκρούσεις μεταξύ των συζύγων και τέλος το διαζύγιο. Και καταλήξαμε σε κάτι πολύ σκληρό. Όχι πολλά παιδιά. 2. Όχι. 1 και πολύ είναι. Και με διάφορους τρόπους αποφεύγουν την τυκνογωνία. Στις περισσότερες περιπτώσεις καταφεύγουν στις εκτρώσεις, δηλαδή στο φόνο του εμβρίου που έχει ζωή και ψυχή, στο ανυπεράσπιστο έμβριο. Δυστυχώς η εργαζομένη γυναίκα έπαυσε να είναι η παλιά εκείνη μάνα που τη γνώρισα εγώ στα παιδικά μου χρόνια, η γεμάτη τρυφερότητα, αγάπη και θυσία στην αναστροφή των παιδιών της, έστω και αν αυτά ήσαν 4, 5, 7, 10 και περισσότερα. Τα γνώρισα.
Εκεί η μάνα που ήταν πρώτη σαν νοικοκυρά και γεμνά τη συμνότητα και ολοπρόθυμα στο να στηρίζει ειδικά τον βιοπαλιστή σύζυγό τους, τι έγινε, όπως την ξέρουμε σήμερα. Όλες αυτές τις ευλογίες που έκανε εκείνα τα παλιά ζευγάρια, τις χάσαμε. Κατάρα έπιασε στην Ελλάδα μας από τις εκτρώσεις και τις βλαστήμιες των θείων. Το επαναλαμβάνω. Κατάρα έπιασε στην Ελλάδα μας από τις εκτρώσεις και τις βλαστήμιες των θείων. Βέβαια η λύση θα μπορούσε να δοθεί αν διπλασίαζαν και τριπλασίαζαν το μισθό του ανδρός και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες, ακόμα και μια υπερπολίτεκνης οικογένειας με επιδόμα. Όλα αυτά εξαφανίστηκαν. Μου έλεγε χθες ένα πνευματικό παιδί μου ότι μια κοπέλα 20 ετών πάει σε ένα πολυκατάστημα και εργάζεται όλο το μήνα και της δίνουν με τετράωρη εργασία που γίνεται και 5 και 6 χωρίς τίποτα και της δίνουν 200 ευρώ και θέλει τα 50 πηγινέλα. Λοιπόν, ασφαλώς μετά το 1970 δεν υπήρξε καμιά χριστιανική δίκαια πολιτική στα θέματα εργασίας, υγείας και παιδείας. Μας κατέστρεψαν. Αλλά φταίμε εμείς, γιατί εμείς ψηφίζουμε. Όμως η πραγματικότητα αυτή είναι για τα τελευταία χρόνια πολύ τραγική, διότι από το 1980 έως το 2008 οι πολύτεκνες οικογένειες με 4 παιδιά και άνω μειώθηκαν κατά 70%. Ενώ τα μονομελή νοικοκυριά και οι παράνομες συζευγεύσεις αυτές αυξήθηκαν κατά 70%. Οι διεκτρώσεις έχουν φτάσει στις 400.000 το χρόνο. Ήταν μια οικογένεια αδερφή μου με 2 παιδιά που τα μεγάλωναν λιτά με τα απολύτως απαραίτητα. Τα πάντα στο σπίτι ήταν μετρημένα, γιατί ένα δούλευε, η οικονομική κατάσταση δεν επέτρεπε πολυτέλειες και περιτά. Κάποια μέρα η μητέρα ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος το τρίτο της παιδί. Και αφού συζήτησε με τον άντρα της, καλά με τον άντρα της, αλλά την αδερφή της και τις φίλες, για ποιο λόγο. Όπως γίνεται συνήθως. Απεφάσισαν να μην γεννηθεί το παιδί, γιατί με τη λογική φαινόταν αδύνατο να το συντηρήσουν. Έτσι προχώρησαν στην έκτρωση. Όταν η μητέρα γύρισε στο σπίτι της, μετά από το νομοποιημένο φόνο, τώρα τελευταία έγινε αυτό, του παιδιού της, η ψυχική της κατάσταση ήταν πολύ άσχημη από τις ενοχές της μητρικής της καρδιάς. Και αυτό κράτησε για πολύ καιρό. Επιπλέον στερήθηκε και τη βοήθεια της Θείας Κοινωνίας. Όταν μάλιστα έφερνε στο νου της το αγέννητο παιδί της και ότι αυτή έφτυγε που του στέρισε το δικαίωμα της ζωής, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αλλά ήταν αργά. Όσα και αν χρόνια πέρασαν, που παρόλο το εξομολογήθηκε. Πέρασαν τα χρόνια, ξεχάστηκε το γεγονός. Ώσπου ένα πρωινό συνέβη το εξής. Για το δεύτερο της παιδί ήρθε ο καιρός να καταταγεί στο στρατό και μάλιστα στους πεζοναύτες. Την ώρα που είχαν μαζευτεί όλοι για να το ξεπροβοδίσουν, ο νέος γυρίζει και λέει στη μητέρα του: «Βρε μάνα, είδε ένα όνειρο σήμερα και είμαι κάπως φοβισμένος, παρότι δεν τα πολύ πιστεύω τα όνειρα. Είδα ότι μπήκε στο σπίτι μας ένας νεαρός, 2-3-4 χρόνια μεγαλύτερος από μένα φαινόταν, και μου είπε πικραμένος, με λείπει πολύ, εμένα η μητέρα μας δεν με άφησε να είμαι μαζί σου σήμερα, δεν με άφησε να παίξω ποτέ μαζί σας, να γελάσω, να κλάψω, να μεγαλώσουμε μαζί». Και εγώ μέσα στον ύπνο μου το απάντησα ότι δεν έχω αδελφό, παρά μόνο μια αδελφή 2 χρόνια μεγαλύτερη.
Αυτός όμως επέμεινε να ρωτήσω εσένα, τη μητέρα μας, να μου πεις τι έκανες κάποιο πρωινό του Μάρτη πριν χρόνια και να σου μεταφέρω ότι όπως μεγαλώσαμε εμείς, έτσι θα μεγάλωνε και αυτός μαζί μας. Τι άραγε να εννοούσε. Η μητέρα του όταν άκουσε αυτά τα λόγια, λιποθύμησε. Όταν συνήλθε, ομολόγησε συντετριμένη στα παιδιά της ότι πριν από χρόνια είχε κάνει έκτρωση στο τρίτο της παιδί και αυτό το γέννητο παιδί ήταν που επισκέφτηκε τον αδερφό του στον ύπνο του. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι γυναίκες που έχουν κάνει έκτρωση βιώνουν το λεγόμενο μετεκτρωτικό σύνδρομο διαβίωσης. Δηλαδή πάσχουν από διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων είναι η μελαγχολία, η κατάθλιψη και οι ενοχές. Το πιο φοβερό κακούργημα, τι πιο φοβερό κακούργημα, από το να σκοτώνει μια γυναίκα ένα ανυπεράσπιστο έμβριο που είναι τέλειος άνθρωπος με ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και θα έλθει η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Στην τραγική αυτή ιστορία που ακούσαμε, θα προσθέσουμε ακόμα μία ακόμα πιο τραγική. Προέρχεται από τα απομνημονεύματα του νόσου Ρώσου ιερέως, όταν υπηρετούσε σε διάφορες φυλακές και κάτεργα της Σιβηρίας. Ακούστε έναν φυλακισμένο. Αυτός τα κατέγραψε ο παππούλης και αργότερα τα δημοσίευσε, ανώνυμα βέβαια. Κανένας δεν ήξερε πού και πότε και πώς. Ο Θεός Πάτερ μου με τιμώρησε για τη βρωμερή και ακόλαστη ζωή που έζησα. Είμαι ένας φρικτός δολοφόνος ψυχών. Ναι, δολοφόνος ψυχών. Για 27 ολόκληρα χρόνια μαζί με ένα γιατρό έκανα εκτρώσεις, τον βοηθούσα. Στην αρχή φοβόμουν το Θεό και η συνείδησή μου διαμαρτυρόταν έντονα για το φωνικό επάγγελμα που ασκούσα. Πολλές φορές θέλησα να το αφήσω αυτό το αποτρόπιο, το φοβερό, το και παράνομο, συγγνώμη, τότε επάγγελμα που γέμιζε τα χέρια μου με αίμα, αλλά η γυναίκα μου δεν μ' άφηνε. Η γυναίκα μου δεν μ' άφηνε. Κάποτε αρρώστησα από τύφο και κόντυψα να πεθάνω. Αυτό ξύπνησε τη συνείδησή μου και παρακολούσα τον Θεό με δάκρυα να γίνω καλά, και άμα γίνω καλά δίνω όρκο ότι θα εγκαταλείψω αυτό το φοβερό και φρικτό επάγγελμα, το φωνικό. Σε 3 μήνες ήμουν τελείως καλά. Η γυναίκα μου και ο γιατρός όμως με ανάγκασαν να ξαναγυρίσω σε αυτή τη δουλειά. Μια φορά κάναμε έκτρωση σε μια πλούσια κυρία που ήταν στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης. Όταν ο γιατρός πέταξε το μικρό πλασματάκι μέσα σε μια λεκάνη, με διαπέρασαν έντονα ρίγη φρίκης και ένιωσα τόσο βαθύ πόνο για αυτό το ζωντανό πλάσμα ακόμα, το παιδάκι αυτό, ώστε χωρίς να το θέλω άρχισαν να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια μου. Όταν αποσυρθήκαμε από το αποτρόπιο και φωνικό αυτό επάγγελμα, ας σκεφτείτε ότι έκαναν 100 και περισσότερες εκτρώσεις του χρόνου. Για 27 ολόκληρα χρόνια πολλαπλασιάστε το να δείτε πόσες εκτρώσεις έκαναν. Λοιπόν, είπα στον γιατρό, η συνείδησή μου είναι φοβερά αναστατωμένη και έχω ελέγχους μέρα νύχτα εξαιτίας αυτών των εκατοντάδων και χιλιάδων εκτρώσεων. Αναλογίζεσαι ποτέ, βρε άνθρωπε, πόσα ανθρωπάκια και πόσες ψυχές στείλαμε στον άλλον κόσμο, εσύ και εγώ? Αυτός με κορόιδος που ανησυχώ για τέτοιες ηλιθιότητες. Και κατέληξε λέγοντας, θα διαβάσω την άποψη του αθέου γιατρού. Τι έγινε να κάνει, βρε, η συνείδηση με όλα αυτά? Τι συνείδηση και κολοκύθια? Ο άνθρωπος είναι μια μπάλα ακατέργαστων δυνάμεων που συναντώνται
με τη μια ή την άλλη εξωτερική μορφή ανάλογα με τα δομικά της στοιχεία. Αυτό είναι άλλο. Ούτε ψυχή, ούτε συνείδηση. Η άποψη όμως αυτή του γιατρού είναι τελείως αβάσιμη, παράλογη και καθαρός ηλιστική. Αυτό το συμπληρώνω εγώ. Παρακόμαστε όμως, συνεχίζει ο φυλακισμένος. Άδικα προσπαθούσε μετέπειτα να με πείσει ο γιατρός ότι οι πράξεις τους ήταν ευάρεστες, γιατί απαλλάσσονταν οι γυναίκες από τα περιττά βάρη και προβλήματα. Δεν τον πίστεψα τον γιατρό, γιατί όλοι οι επιστήμονες στη χώρα μας, στη Ρωσία, και ιδιαίτερα οι γιατροί την εποχή εκείνη γύρω στο 1900, το 1900 το βάζω εγώ, έχουν αρνηθεί ολοκληρωτικά κάθε πίστη στο Θεό ως δημιουργό του ανθρώπου αλλά και του σύμπαντος κόσμου. Το 1900 βγαίνει από το συμπέρασμα από, τότε, από τα απομνημονεύματα του παππούλη. Γύρισα σπίτι και εκεί η γυναίκα μου, χωρίς λόγο, με υποδέχτηκε σε άξελη κατάσταση και μου πέταξε ένα δοχείο βλαστημώντας με τον χειρότερο τρόπο. Άναψα αμέσως και τυφλωμένος από οργή αρπάζει ένα μπουκάλι και της δίνω μια-δυο στο κεφάλι και τη ρίχνω κάτω. Σε λίγα λεπτά ήταν νεκρή. Σκέφτηκα και ξανασκέφτηκα και ξανασκέφτηκα και παίρνω το μπουκάλι και δίνω μια στο κεφάλι του παιδιού μου και το σκοτώρω και αυτό. Με καταδίκασαν σε 18 χρόνια καταναγκαστικά έργα. Ξέρε πάτερ μου, όταν πέφτω να κοιμηθώ μου φαίνεται ότι βλέπω μια χύτρα πελώρια σαν πολύ πολύ μεγάλη λίμνη που υψώνεται σιγά σιγά για να διαπιστώσουμε φρίκι ότι αποτελείται αποκλειστικά και μόνον από παιδιά. Το ένα μόλις είχε συλληφθεί στη μήτρα. Μερικά είχαν κάποια μορφή και μερικά ήσαν τελείως σχηματισμένα. Τα πιο πολλά ασχημάτιστα. Ανάμεσα σε αυτά όμως βλέπω ότι είναι και η γυναίκα μου και το 5χρονο αγόρι μου που του σκότσα με τα χέρια. Και όλα αυτά τα έμβρια και βρέφη άλλοτε μου βγάζουν τη γλώσσα τους και άλλοτε με απειλούν με τις μικροσκοπικές τους γροθιές. Αχ, τη φοβερούσε φιά της βλέπω, πάτρε μου, κάθε νύχτα. Η ψυχή μου είναι χαμένη, ολότελα χαμένη. Εδώ τελειώνει η διήγηση που ήταν συγχρόνος και εξομολόγησης ενός ανωνύμου καταδίκου, ο οποίος φοβόταν και έτρεμε κυριολεκτικά και στη σκέψη ότι οι μεγάλες αμαρτίες των εκτρώσεων που είσαν φόνοι αποτελούσαν γι' αυτό ανεξαπέραστο εμπόδιο στην ασπλαχνία του Θεού. Φαίνεται, αδελφοί μου, ότι το λεγόμενο σήμερα μετατραυματικό σύνδρομο διαβίωσης, αυτό το μετατραυματικό, δεν το έχουν μόνο οι φόνησες μανάδες, αλλά και όσοι εκ των γιατρών ημιών έχουν κάποια συνείδηση. Από τις 300 έως 400.000 εκτρώσεις το χρόνο που έχουμε στην Ελλάδα μας, η πρώτη βασική αιτία είναι αυτή. Είναι η πρώτη βασική αιτία της κρίσεως που μας στείλει τη χώρα μας. Στις εκτρώσεις θα προσθέσουμε και τις βλαστήμιες των δύο, το τονίσαμε και πριν. Στις εκτρώσεις θα προσθέσουμε και τις βλαστήμιες των θείων, του είπαμε. Τρίτον, θα προσθέσουμε τον πανσεξουαλισμό. Τέταρτον, την χεδιότητα και διαστροφή των φύλων. Και πέμπτον, την γενική αδιαφορία των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών για θέματα πίστεως και σωτηρίας. Αυτές είναι οι μάστιγες. Και οι μάστιγες αυτές είναι κραυγαλαίες. Και είναι αυτές που έφεραν την ηθική και οικονομική κρίση στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κρίση ξεκινά, αρχίζει πρώτα από εμάς, ατομικά, προσωπικά. Πρώτα εμείς έχουμε κρίση μέσα μας. Και ύστερα αυτή η κρίση εισέρχεται στην οικογένεια. Και από οικογένεια σε οικογένεια απλώνεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Έτσι γενικεύτηκε η κρίση. Που υπήρξε ηθική κρίση ή η κρίση αξιών. Η κρίση των θεσμών της ζωής και σαν συνέπεια ακολούθησε η οικονομική σημερινή κρίση. Εμείς εδώ όμως, χριστιανοί μου, στο σημερινό κήρυγμα
Το meeting γνωρίσαμε την κρίση που υπάρχει στην ελληνική οικογένεια και που την προκαλεί κατά πρώτον η διαφορετικότητα των χαρακτήρων μεταξύ των συζύγων. Δεύτερον, η παντελής απουσία εκκλησιαστικής και μυστηριακής ζωής. Τρίτον, η ολοήμερος γκρίνια για τους πάντες και τα πάντα. Τέταρτον, αναφερθήκαμε σε 6 τραγικές συνέπειες και αιτίες μαζί που μας συνειδούγησαν στο χείλος του γκρεμού. Και τέλος, σε μερικά θλιβερά κοινωνικά φαινόμενα που οφείλονται στην κρίση της οικογένειας, μεταξύ των οποίων είναι και εκτρώσεις. Και η εντολή του Θεού είναι ουφωνεύσεις. Χριστιανοί μου, για την κρίση στην οικογένεια είπαμε πολύ λίγα. Θα συνεχίσουμε όμως. Προσπίθως μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, 2 Δευτέρες, να κάνουμε βραδινά κηρύγματα για την κρίση στην οικογένεια. Αν όμως αποφασίσουμε να ζήσουμε μέσα στην κυβωτό της Εκκλησίας μαζί με τον Σωτήρα και Κύριον Ιησούν Χριστόν και για τον Χριστόν, τότε θα σωθούμε όλοι μας, όπως ο Νόη και τα παιδιά του από τον φοβερό κατακλυσμό. Εμείς δεν θα δούμε, δεν θα αντικρίσουμε όπως αυτός το κτιστό φως της ημέρας και το ήλιο. Εμείς όχι θα δούμε, αλλά θα απολαύσουμε το φως της Αγίας Τριάδος, το φως του Θεού, το φως της Βασιλείας Του. Αυτό το αιώνιο φως της Θείας Ευφροσύνης, το αιώνιο φως της χαράς και της Βασιλείας Του, ταπεινά το εύχομαι σε όλους σας, αλλά και εσείς να το εύχεστε σε εμάς τους ιερείς.

0: Η φωνή της τοπικής μας εκκλησίας στους 106,6 μεγακύκλους.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμπε με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κλινεστές. Ιδουγάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσεις έ με η μήτρη μου. Ιδουγάρα αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταμπινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον του μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσπου θα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών. Ένεγεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγής Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άρχουστου Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες, το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία και Ευλογημένη Γη. Η Αγία Γη είναι μια μικρή περιοχή στον πλανήτη μας, που όμως σε αυτήν την στενή λωρίδα διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Εκεί εξυφάνθηκε το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι τα μέρη που προετοιμάστηκαν οι άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί για να δεχτούν τον Μεσσία, τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Εκεί που ουρανός και γη ενώθηκαν, αφού εκεί καταδέχθηκε να γεννηθεί ως άνθρωπος ο ίδιος ο Θεός μας. Το μεγαλύτερο μέρος της Αγίας Γης είναι μια αχανής έρημος, η έρημος της Ιουδαίας, για την οποία κατά καιρούς πολλά ακούμε και διαβάζουμε. Σε αυτήν την έρημο, από τον 4ο αιώνα και μετά, αναπτύχθηκαν σπουδαία και μεγάλα μοναστήρια από μεγάλους γνωστούς Αγίους και έζησαν χιλιάδες Άγιοι γνωστοί και άγνωστοι και ακόμα περισσότεροι ασκητές και ερημίτες. Ένα από τα μοναστήρια της ερήμου αυτής είναι η Μονή του Χοζεβά, αφιερωμένη στην Παναγία μας, στο γενέσιο της Θεοτόκου. Κτήτορες και ιδρυτέ της ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Ιωάννης, οι Χοζεβίτες. Παλαιότερα, οι πρώτοι Άγιοι ερημίτες από τη Συρία, οι πρώτοι πέντε που κατοίκησαν εκεί, κοντά στο σπήλαιο του προφήτου Ηλίου. Ένα μοναστήρι που συνδυάζει δηλαδή ιστορικά γεγονότα από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι τις μέρες μας. Σε αυτό το μοναστήρι, τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000, ήταν ηγούμενοι ο μακαριστός Αντώνιος και ο μακαριστός Γερμανός και οι δύο καταγόμενοι από τον εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Βρέθηκαν εκεί αφήνοντας τα πάντα πίσω και αφιερώθηκαν εξ ολοκλήρου στο Θεό και στο μοναστήρι που διακόνησαν. Με πολύτιμο συμπαραστάτη το βιβλίο του Χρήστου Ραμπότα «Έθελξα σπόθω με Χριστέ», οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021, θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε σήμερα αυτό το οδηπορικό που κάναμε στη ζωή και την παρουσία των δύο αυτών ιερομονάχων στην Αγία Γη. Ο συγγραφέας συγκέντρωσε αρκετό υλικό, αρχικά για τον πατέρα Αντώνιο και αργότερα με τον τραγικό θάνατο που βρήκε τον πατέρα Γερμανό και για τον πατέρα Γερμανό. Κυκλοφόρησε τελικά αυτό το βιβλίο ως ευλαβικό μνημόσυνο για τους δύο αυτούς ηγουμένους του Χοζεβά. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε τα τελευταία στοιχεία της ζωής και του μαρτυρικό τέλος του πατρός Γερμανού. Αξιωθήκαμε από τον Θεό να τους γνωρίσουμε και να τους συναντήσουμε εκεί στην Αγία Γη και κάθε φορά που αξιωνόμαστε να βρεθούμε στο μοναστήρι του Χοζεβά να σπαζόμαστε τον τάφο τους. Το τάφος του πατρός Αντωνίου και του πατρός Γερμανού βρίσκονται λίγα μέτρα από την είσοδο της Μονής, μόλις εισερχόμαστε στα δεξιά μας. Θα διαβάσουμε λοιπόν τα τελευταία στοιχεία για τον μακαριστό πατέρα Γερμανό.

Αφού αποφάσισε ο πατήρ Γερμανός να μείνει και να κρατήσει το μοναστήρι έστω και μόνος του, κάθισε και συνέταξε ένα πρόγραμμα υπόμνημα προς εαυτόν περί βέλτιας λειτουργίας της μονής. Κράτησε όλο αυτόν τον καιρό ακίμητα και τα 27 καντήλια του ναού και χτυπούσε μόνος του τις καμπάνες για να δείξει στους απ' έξω Εβραίους και Μουσουλμάνους ότι υπήρχε παρουσία στο μοναστήρι. Ευθύς εξ αρχής επέδειξε επενετό ζήλο στη διακονία του, βαδίζοντας στα χνάρια του γεροντά του. Τελούσε τις ακολουθίες άλλοτε μόνος του και άλλοτε με επισκέπτες, μοναχούς ή λαϊκούς προσκυνητές. Δεν ήταν σχεδόν ποτέ τελείως μόνος του. Λίγο-λίγο, όλο και κάποιοι έρχονταν. Έμεναν κανένα μήνα, έφευγαν και ύστερα έρχονταν άλλοι. Μόνον ο Θωμάς, ο φίλος προσκυνητής από τον Εύωσμο, έμεινε μαζί του 1-1,5 χρόνο. Ο Όλεγ, ο Ρώσος, είχε έρθει προσκυνητής στους Αγίους Τόπους και είχε μείνει γιατί είχε κάποιο οικογενειακό πρόβλημα. Ο πατήρ Γερμανός τον προσέλαβε μισθωτό για να έχει δίπλα του κάποιον άνθρωπο εμπιστοσύνης. Του έφερε ένα ρωσοελληνικό βιβλίο, ρωσικά γράμματα με ελληνική προφορά, από που μπορούσε να διαβάζει και να τον βοηθάει στις ακολουθίες. Του έλαχε απαρχής να είναι υπεύθυνος του μοναστηριού και πλησίαζε το πανηγύρι τους. Πρώτο πνευματικό του πήρε τον πατέρα Αρίσταρχο, γιατί του συμπαραστάθηκε πολύ μετά το θάνατο του γεροντά του. Έρχονταν στο μοναστήρι, τον βοηθούσε και τον συμβούλευε. Του δίδασκε και τα διοικητικά, αλλά και πώς να ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Ο πατήρ Γερμανός του ανέφερε τις πολλαπλές κλοπές που έγιναν την ώρα της κηδείας και ο πατήρ Αρίσταρχος του απάντησε «Μην ασχολείσαι εσύ με αυτά. Αυτοί που τα διέπραξαν θα τα βρουν από τον Θεό μπροστά τους». Του ανέφερε ότι δέχεται πιέσεις λόγω αυτού του θέματος από το Πατριαρχείο, που ήθελε να διενεργήσει τυπικό έλεγχο των οικονομικών και απογραφή αμφίων, εικόνων και σκευών. Δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί τους, γιατί θα έπρεπε να ξεκλειδώσει και να αφήσει ανοιχτούς όλους τους πολύτιμους θησαυρούς, ακόμα και τα Αγία Λείψανα και τα Ιερά Κοιμήλια της Μονής, και φοβόταν μήπως γίνουν και πάλι αντικείμενο λαιλασίας από τους ανεξέλεγκτους επιτίδιους που γυροφέρνουν το μοναστήρι. Αυτή η άρνηση έστρεψε πολλούς μέσα στο Πατριαρχείο εναντίον του. Και ενώ ο υψηφισμένος τότε Μητροπολίτης Αργυροκάστρου, κύριος Αλέξανδρος, τους πίεζε μέσω διαφόρων ιεροσολυμητών αρχιερέων να τον κάνουν ιερέα και ηγούμενο, αυτοί απαντούσαν ότι ήταν αγράμματος. Τους πρότεινε ύστερα να τον κάνουν επιστάτη, πράγμα που τουλάχιστον έγινε. Ο ίδιος ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κύριος Διονύσιος τους πρότεινε να έλθει στην Ελλάδα ο πατήρ Γερμανός και να τον χειροτονήσει ο ίδιος, αν αυτοί δεν ήθελαν να αναλάβουν την ευθύνη. Και πάλι όμως αρνήθηκαν και ο Άγιος Γεώργιος παρέμενε αλειτούργητος. Έτσι, στο ημερολόγιο του Πατριαρχείου για την Αγιοταφική Αδελφότητα του 1995, η θέση του ηγουμένου στο Ιερό Κοινόβιο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου παρέμενε κενή, ενώ τον πατέρα Γερμανό ονομάζει επιστάτη. Διορίζονταν κάποιοι δοκιμαστικά για ηγούμενοι στις αρχές, όμως κανείς δεν καθόταν για πολύ. Άλλοι από αυτούς ήθελαν μόνο τον έλεγχο των οικονομικών. Άλλοι φοβούνταν τα φίδια στο χήμαρο κι άλλους τους έδιωχνε το τραχή του τόπου. Ο πατήρ Γερμανός έκανε μεταπείνωση σε όλους υπακοή και τα άφηνε όλα επάνω τους. Τους ενημέρωνε και τους δήλωνε. Το τυπικό εδώ έχει ως εξής: δεν τρώμε κρέας ποτέ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή τρώμε αλάδωτο. Από τις 2 η ώρα έχουμε κάθε βράδυ αγρυπνία μέχρι το πρωί. Εγώ όλα αυτά θα τα κρατήσω. Εσύ όμως είσαι ο ηγούμενος.
Εσύ θα κάνεις κουμάντο. Εγώ θα αποσυρθώ στο κελί μου και ό,τι κανόνα να μου βάλεις θα τον κάνω. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνεις εσύ την ευθύνη και την υποχρέωση. Να φέρεις, να φάμε, να νοιαστείς για τα καύσιμα, να καθαρίσεις, να στολίσεις την εκκλησία κλπ. Και όλοι αυτοί, οι προσωρινοί ηγούμενοι, δεν κρατούσαν πάνω από μήνα. Διατηρούσε βέβαια πάντα πολύ καλές σχέσεις με τον Άγιο Σάβα και ιδίως με τον πατέρα Θεοφάνη, που τον επισκεπτόταν συχνά και τον ενίσχυε. Ο πατήρ Θεόφιλος μετατέθηκε από την Κανά στα Ιεροσόλυμα και μπορούσε τώρα να έρχεται πιο συχνά στις γιορτές και τα Σαββατοκύριακα να λειτουργεί. Έτσι άρχισε να τον εμπιστεύεται και να ξανοίγεται περισσότερο σε αυτόν, και ο πατήρ Αρίσταρχος του επέτρεψε να πάρει αυτόν για πνευματικό του. Ο πατήρ Θεόφιλος, σαν αρχιμανδρίτης, ήταν σε θέση και στα εκκλησιαστικά να τον βοηθήσει καλύτερα και να τον καθοδηγήσει στα ιερατικά καθήκοντα προς τα οποία κατευθυνόταν. Είχε πολύ αυστηρή εποπτεία σε ό,τι συνέβαινε μέσα στο μοναστήρι για να μπορεί να ελέγχει την κατάσταση. Δεν ανοιγόταν εύκολα, δεν εμπιστευόταν σχεδόν κανένα και τα κλειδιά τα κρατούσε ο ίδιος. Για όλες τις δουλειές έδινε συγκεκριμένες οδηγίες που απαιτούσε να τηρούνται. Παρόλο όμως την τεράστια προσοχή που έδινε για να μην φανερώνει τον εσωτερικό του κόσμο, η ευαίσθητη ψυχή του προδίνονταν από την αγάπη του για τη φύση και την προσοχή που έδειχνε στα λουλούδια και τα ζώα. Το μόνο πράγμα που δεν συγχωρούσε στον εαυτό του είναι ότι επί πατρός Αντωνίου έμαθε μεν να διαβάζει, όχι όμως να γράφει σωστά, με ορθογραφία και σύνταξη, την εκκλησιαστική γλώσσα. Έτσι, όταν πήγαινε ο πατήρ Θεόφιλος, του παρέδινε την αλληλογραφία του μοναστηριού και του έλεγε «Απαντήστε τα εσείς». Παρακάλεσε τον αδελφό του και του έστειλε λεξικά διαφόρων γλωσσών. Προσπάθησε πολύ και σύντομα προόδευσε τόσο πολύ που έμαθε καλά τα εβραϊκά και τα αραβικά και μπορούσε να συνεννοείται σε αγγλικά και ρωσικά. Ακόμη και καθηγητές πανεπιστημίου που πήγαν με τους φοιτητές τους μαρτυρούσαν ότι ήταν πλέον σε θέση να απευθύνει, μιμητής και σε αυτό του γεροντά του, στους προσκυνητές λόγω μεστό του πνεύματος για την απελευθέρωση από τον κόσμο, την ωερά προσευχή και την υπεραγία Κυρία του τόπου Θεοτόκο.

Ο πατήρ Γεώργιος και η ενορία του ευόσμου ήρθαν επανειλημμένα να τον στηρίξουν υλικά και ηθικά με ένα μεγάλο πλήθος κόσμου, 2 και 3 πούλμαν προσκυνητών κάθε φορά. Ο παλιός καλός του φίλος, ο πατήρ Γεράσιμος, ήρθε κι άλλες φορές και έμεινε μαζί του 10 με 15 μέρες. Μείνε κι άλλο, δεν ξέρεις πόσο μετρά για μας αυτό το έτη και έτη. Τον παρακαλούσε ο φυλακόλουθος πατήρ Γερμανός που υπέφερε πολύ από την απουσία ιερέα από το μοναστήρι. Όπως ο πατήρ Αντώνιος, είχε και αυτός σακούλες ολόκληρες γεμάτες χαρτιά με αμέτρητα ονόματα που τα μνημόνευαν καθημερινά, καθώς και μια κατάσταση με ονόματα δωρητών και φίλων του Αγίου Γεωργίου. Είχε μάθει καλά τα τυπικά των ακολουθιών ο πατήρ Γερμανός και πείραζε τον φίλο του όταν ξέφευγε λόγω συνήθειας από τα αυστηρά μοναστηριακά τυπικά και χρησιμοποιούσε εκφράσεις που απευθύνουν συνήθως οι ιερείς στο εκκλησίασμα έξω στον κόσμο. Μιλούσε με πολλή νοσταλγία και αγάπη για το έργο της ενορίας και είχε μεγάλη χαρά όταν τον επισκέπτονταν άνθρωποι από τον εύωσμο. Δεν ξεχνούσε κανέναν και δεν παρέλειπε να επικοινωνεί μέσω τηλεφώνου με τους ιερούς ναούς όλων των τότε ενοριών του ευόσμου, όπως και τα σπίτια των προσωπικών του φίλων, και όλα αυτά όχι για τον εαυτό του αλλά για το μοναστήρι που εκπροσωπούσε. Ο ίδιος δεν είχε προσωπικά ανάγκη να μιλήσει με κανέναν, μιλούσε η ψυχή του με τον Θεό. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είχε καμία διάθεση να κατέβει στην Ελλάδα. Στο γάμο του Θεόδωρου Κιάν ή στην ενθρόνηση του πατρός Αλεξάνδρου, έπαιρνε τον πατέρα Γεράσιμο και περιδιάβαιναν όλο το χήμαρο και λειτουργούσαν με αυτή τη σπάνια ευκαιρία σε όλα τα σπήλαια, τα παρεκκλήσια και τις σκήτες που κρέμονται στους γκρεμούς, όπως και στην ανακαινισμένη σκήτη της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άννας. Τον πήγε και προσκύνησαν σε όλα τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων και πρώτα και κύρια στον Πανάγιο Τάφο. Εκεί δεν τον άφησε να περιμένει στην ουρά με τους υπόλοιπους προσκυνητές που από όλο τον κόσμο, από κάθε φυλή και γλώσσα, σειραίουν στα Ιεροσόλυμα. Τον πέρασε από το πλάι λέγοντάς του: «Εδώ δεν είναι τόπος για ευγένειες. Όλοι οι άλλοι πρέπει να πάρουν απόφαση ότι αυτά είναι δικά μας. Εμείς είμαστε νοικοκύριδες και αυτοί επισκέπτες». Και σε αυτόν, όπως και σε όλους τους φίλους του, προσπαθούσε να μεταδώσει τον ενθουσιασμό του για τη μοναχική ζωή. Η εγκάρδια ευχή του ήταν: «Παράτησε τα όλα και κατέβα εδώ κάτω». Συνέχισε την αυστηρή τακτική του προκατόχου του να μην αφήνει να μπαίνουν γυναίκες με κοντά παντελόνια, no shorts, άσεμνα και προκλητικά ντυμένες στο χώρο του μοναστηριού. «Αυτές εδώ, άμα τις κοιτάξεις, θα βλέπεις κινηματογράφο στον ύπνο σου», εξηγούσε στον πατέρα Γεράσιμο. Γιατηρούσε παρόλα αυτά το χοντρό μέχρι παρεξηγήσεως χιούμορ του, όπως τότε που πάτησε κατά λάθος τον μοχλό που ανυψώνει την πλατφόρμα του τρακτέρ και έριξε κάτω τον τρομαγμένο πατέρα Γεράσιμο που βρισκόταν πάνω της. Αυτός όχι μόνο δεν έδειξε να στεναχωριέται, αλλά καθόταν και γελούσε με την ψυχή του. Όταν ερχόταν η ώρα της αναχώρησης, ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε με την καρδιά σφιγμένη που τον άφηνε έτσι μόνο του να παλεύει μέσα στην έρημο της Ιουδαίας. Για 1,5 χρόνο ήρθε και έμεινε μαζί του από τον εύωσμο ο Θωμάς, πνευματικό παιδί του πατρός Γεωργίου. Ο πατήρ Γερμανός ήταν χαρούμενος που τον είχε κοντά του. Ήξερε να φτιάχνει κομποσχήνια και θυμίαμα, καθόταν στο παγκάρι με τα κεριά και πουλούσε βιβλία και εικόνες στους προσκυνητές. Παρά την αρχική τους ουδέτερη στάση, μετά το θάνατο του πατρός Αντωνίου, η οικογένειά του άρχισε να έχει επαφή μαζί του και να τον επισκέπτεται. Πρώτη ήρθε η μητέρα του τα Χριστούγεννα του 1994 για το μνημόσυνο του πατρός Αντωνίου. Ο αδερφός του άρχισε να κατεβαίνει από το 1995 και ο πατέρας του από το 1998. Πιστός στα μοναχικά του ένστικτα, στην αρχή προσπαθούσε να κρατήσει τη μητέρα του σε απόσταση και δεν ήθελε να την αφήσει
να κάνει καμιά δουλειά μέσα στο μοναστήρι, επειδή ήταν γυναίκα. Την τρίτη όμως χρονιά η επίσκεψή της συνέπεσε με τις ετοιμασίες για το πανηγύρι, οπότε αναγκάστηκε να της δείξει την κουζίνα και να της επιτρέψει να βοηθήσει στο μαγείρεμα. Η μεγάλη του βοήθεια, το δεξί του χέρι, αποδείχθηκε ο αδερφός του, ο Θεόδωρος, που ερχόταν και έμενε μαζί του κάθε χρόνο, δύο τουλάχιστον φορές, οπωσδήποτε πάντως, κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα.

Αν και ο ίδιος ο μακαριστός Πατριάρχης Ιεροσολυμών Διόδωρος τον εκτιμούσε ιδιαιτέρως, ο πατήρ Γερμανός δεν ήταν ούτε τακτικός ούτε συνεπής στις σχέσεις του με τις οικονομικές κυρίως υπηρεσίες του Πατριαρχείου, γιατί επέμενε να μην αποδίδει τις εισφορές που αυτοί θεωρούσαν υποχρεωτικές. Δημιούργησε και αντιπάθειες με τη φυσική του απέχθεια για τις δημόσιες σχέσεις, έτσι αγνός, ευθύς και ειλικρινής όπως ήταν. Κάποιοι τον κατήγγυλαν ότι δεν τηρεί το τυπικό του Αγίου Σάβα που παρέλαβε από το γέροντά του. Αυτός πήγε στον Πατριάρχη που τον κάλεσε και απάντησε: «Μακαριότατε, έχουν έλθει ποτέ στο μοναστήρι μας αυτοί που τα λένε αυτά? Μόνος μου ζω στο Χοζεβά. Ποιο τυπικό να τηρήσουμε? Δεν έχουμε ιερέα στο μοναστήρι». Ερχόταν βέβαια ο πνευματικός του, ο αρχιμανδρίτης Θεόφιλος, και λειτουργούσε όποτε μπορούσε. Καλούσε και ορθόδοξους Άραβες ιερείς. Αναγκαζόταν όμως πολλές φορές να πηγαίνει ο ίδιος στον Άγιο Σάβα ή στην Ιεριχώ να λειτουργηθεί. Άλλοτε ερχόταν ο φίλος της Μονής από τη Βηθλεέμ, αρχιεπίσκοπος Γεράσων Θεοφάνης, ο οποίος με απλότητα και ταπείνωση αναγκαζόταν να κάνει και τον διάκο και τον παπά και τον δεσπότη στη Θεία Λειτουργία. Πίεζαν και από τον Εύωσμο όσο μπορούσαν να τον χειροτονήσουν ιερέα, να μην μένει αλειτούργητο το μοναστήρι. Όμως υπήρχαν άλλοι που ήταν αντίθετοι. Έθεσε πολλές φορές το θέμα στη Σύνοδο ο τότε πνευματικός του πατήρ Αρίσταρχος, αλλά η απάντηση ήταν: «Είναι νωρίς ακόμα». Συνέπεσε εκείνη την εποχή να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους για να προσκυνήσει τα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Στη διαδρομή Ιερουσαλήμ-Ιεριχώ σταμάτησε. Κατέβηκε στο Χοζεβά, όπου τον υποδέχθηκε ο πατήρ Γερμανός με πομπή και παρησία, όπως συνήθιζε να λέει. Ο πατήρ Γερμανός του πρότεινε να τον μεταφέρει με το τρακτεράκι του στο μοναστήρι για να προσκυνήσει επιτόπου, όμως κάποιοι φοβήθηκαν και προσπάθησαν να τον αποτρέψουν. «Πού πάτε, Παναγιώτατε? Μπορεί να πέσετε στον γκρεμό?» Ο Πατριάρχης όμως δέχτηκε με χαρά. Πήγε στο μοναστήρι, προσκύνησε στο ναό τα Άγια Λείψανα και έμεινε πολλή ώρα. Του άρεσε πολύ ο τόπος, έτσι που τον είδε ανακαινισμένο και περιποιημένο, και φεύγοντας του έδωσε 12 σταυρουδάκια και του είπε: «Δώστε ευλογία από μένα». Εκτός από τη θετική εντύπωση του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο Μακαριότατος άκουγε και άλλες αναφορές από φίλους του πατρός Γερμανού μέσα στο Πατριαρχείο που δεν παρέλειπαν να του υπενθυμίζουν: «Μακαριότατε, ο πατήρ Γερμανός έκανε και άλλα έργα ανακαίνησης στο Χοζεβά και όλα τα επιγράφει υπό την επίβλεψη της αυτού Θεοτάτης Μακαριότητος Πατριάρχου κυρίου Διοδόρου του Πρώτου.

Τον Μάρτιο του 2020 ήρθαν πάλι προσκυνητές οι γονείς του και πήγαν κατά τη συνήθειά τους να πάρουν από το μακαριότατο την ευχή του και να τον παρακαλέσουν να κάνει κάτι για το παιδί τους που είχε μείνει 7 ολόκληρα χρόνια μόνος στο Χοζεβά, έμπιστος και αφοσιωμένος. Στο τέλος της παραμονής τους ξαναπήγαν στο Πατριαρχείο για να πάρουν την ευχή και να αναχωρήσουν. «Μείνετε λίγο ακόμα», τους παρακάλεσε εκείνος. «Μα, μακαριότατε, τα εισιτήριά μας είναι κανονισμένα για αύριο και θα έχουμε πρόβλημα», του είπαν και εκείνος επέμενε. «Μείνετε λίγο ακόμα». Την επομένη ειδοποίησαν τον πατέρα Γερμανό να ετοιμαστεί και σε μια εβδομάδα, σε βραδινή αγρυπνία, στον πανίερο ναό της Αναστάσεως, ενδύεται άνωθεν τη Θεία Χάρη της Ιεροσύνης και χειροτονείται διάκονος επί του Παναγίου Τάφου, διεπιθέσεως των χειρών του πανιερωτάτου Μητροπολίτη Θαβορίου Δανίηλ. Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου ήταν για διάκονος και πρεσβύτερος και έτσι, μετά κατάλληλη προετοιμασία μερικών μηνών, σε βραδινή αγρυπνία επί του Παναγίου Τάφου και πάλι, προάγεται στο δεύτερο βαθμό του ουρανίου πολιτεύματος και χειροτονείται ιερέας από τον πανιερότατο Μητροπολίτη Καπιτολιάδος Ησύχιο.

Σωτήρη Γερμανός είχε επίγνωση του γεγονότος ότι είχε αναλάβει ένα μοναστήρι με πολύ μεγάλη ιστορία, το οποίο αγαπούσε και σεβόταν, όπως και όλα τα αγιοταφικά προσκυνήματα. Όταν επισκεπτόταν τους άλλους πατέρες, έδειχνε όλο του το μεράκι και μέσα στον ενθουσιασμό του, τους συμβούλευε και εκείνους και τους βοηθούσε να περιποιούνται τα μοναστήρια και τους ναούς ακόμα καλύτερα. Τον βοήθησαν όμως και αυτόν, ιδίως από τον Άγιο Σάβα, ο πατήρ Ευδόκιμος και ο στενός του φίλος, πατήρ Θεοφάνης. Στην αρχή, διάφοροι επιτίδοι του έκλεβαν πολλά πράγματα από του Χοζεβά, ακόμα και εργαλεία και πόρτες. Κατέφυγε τότε στον άλλο του στενό φίλο, τον πατέρα Χρυσόστομο, τον ζηλωτή ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, και του ανέφερε το πρόβλημα. Αυτός ενήργησε δυναμικά με τα μέσα που διέθετε και τις γνωριμίες του στους Άραβες της Ιεριχούς και σύντομα κόπηκαν οι κλοπές.

όπως ο πατήρ Αντώνιος, όταν έστελνε κάποιον στην Ιερουσαλήμ για ψώνια. Του έδινε και αρκετά λεφτά σε ψηλά με την οδηγία: «Όποιος ζητιάνος σου απλώσει το χέρι, να του βάλεις. Να μην ρωτάς τίποτε, ούτε να έχεις πονηριά μέσα σου. Ακόμα και αν το βλέπεις ότι θα σε κλέψει ή θα σε κοροϊδέψει. Εσύ θα δίνεις. Αυτά τα λεφτά δεν είναι δικά μας. Μας τα δίνει ο Θεός για να δίνουμε». Είχε τάξει στα καθήκοντά του και ήταν κοντά στους διακονητές, βοηθώντας και ο ίδιος όπου χρειαζόταν. Ειδικά για τα πολλά τεχνικά έργα, έπαιρνε Ορθόδοξους Άραβες εργάτες και πρωτοστατούσε ο ίδιος τις δουλειές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να τον γελάσει κανείς στα τεχνικά. Ο αδελφός του όμως δεν τον αναγνώριζε, καθώς τον έβλεπε να μην έχει καθόλου πονηριά. «Καλά, δεν είναι δυνατόν. Δεν βλέπεις ότι αυτός τώρα έρχεται για να σε κλέψει?» «Ε, και τι θα κλέψει, άστον», απαντούσε ο πατήρ Γερμανός στον απορριμμένο αδελφό του, πιθανόν θεωρώντας ότι έτσι, με έμεσο καλυμμένο τρόπο, βοηθούσε τους φτωχούς. Στις δουλειές του κρατούσε τις συμφωνίες του, ακόμα και όταν ανακάλυπτε ότι τον είχαν υπερκοστολογήσει. Μερικοί όμως το παράκαναν και εκείνος άρχισε να τα μετράει και να τα λογαριάζει προσεκτικά. Κλείδωνε πλέον με επιμέλεια τα πάντα, για να μην μπορούν να πάρουν τίποτε μαζί τους κατά λάθος. Άρχισαν τότε και αυτοί να τον εγκαταλείπουν λέγοντας: «Αμπούνα Γερμανό, έγινε τσιγκούνι».

Ήταν πολύ φιλόξενος και γενναιόδωρος. Μια προσκυνήτρια από την Αθήνα, παραδείγματος χάρη, του έφερε μια καντήλα και αυτός της αντιπρόσφερε μια ωραία εικόνα. Υποδέχονταν τους πάντες με αγάπη, ανεξαρτήτως του αν ήταν χριστιανοί, μουσουλμάνοι ή Εβραίοι. Έπρεπε όμως να προσέχουν τους πάντες. Κάποτε άκουσε έναν Εβραίο ξεναγό να λέει στα γκρουπ που ξεναγούσε. «Δεν χρειάζεται να βάλετε λεφτά. Ανάψτε κεριά εσείς και μετά θα δώσω εγώ λεφτά για όλους σας». Και δεν έδινε τίποτε. Όταν πήγαιναν Έλληνες, άνοιγε τις πόρτες διάπλατα, ό,τι ώρα και να ήταν. Τους ξεναγούσε και τους περιποιόταν πάνω και από τις δυνάμεις του. Στην αρχή κερνούσε χυμό που τον αγόραζαν από την Ιεριχώ. Μετά έφεραν μηχανές για γρανίτα με κρύο νερό και παγάκια. Έβαζαν από κάτω κυπελάκια και έτρεχε κρύος χυμός. Αργότερα πήραν παγομηχανή για να κρυώνουν τα μπουκάλια το νερό, αλλά και πάλι δεν πρόφτεναν τους αμέτρητους προσκυνητές που έφταναν μέσα στο λιοπύρι και καίγονταν για ένα ποτήρι νερό. Ύστερα σύνδεσαν ψύκτη στους σωλήνες του νερού και έτρεχε συνέχεια κρύο νερό. Για να προλαβαίνουν τους καφέδες, κατάργησαν τα φλιτζάνια που ήθελαν πλήσιμο και τα αντικατέστησαν με πλαστικά μιας χρήσεως. Δεν είχε παρόλα αυτά ιδιαίτερες σχέσεις με κανέναν στην Ελλάδα, ούτε με τους προσκυνητές έξω από το Χοζεβά. Και για αυτούς ακόμα που ερχόταν στον Άγιο Γεώργιο, άκουγε διάφορα που δεν του άρεσαν, όπως ότι δήθεν κάνουν έρανο για το μοναστήρι κλπ. Ήρθε μια κυρία και του έδωσε μια ατέλειωτη λίστα με ονόματα να τα μνημονεύει και μαζί 200 ή 300 δραχμές, περίπου μισό με ένα ευρώ, τη στιγμή που μπορεί να τις είχαν δώσει ακόμα και δεκαπλάσια για κάθε όνομα. Τη φώναξε και τις παρατήρησε. «Εδώ δεν έχουμε ιερέα για να τα μνημονεύει. Δώσ' τα κάπου αλλού. Σε παρακαλώ όμως, δεν θέλω να το κάνεις αυτό άλλη φορά. Μη μαζεύετε λεφτά χρησιμοποιώντας το όνομα του Χοζεβά». Κάποιοι άλλοι του έπαιρναν τηλέφωνο από την Ελλάδα και τον απασχολούσαν με τις ώρες, γιατί ήθελαν να του στείλουν προσφορές και τελικά δεν έστελναν τίποτε ή μόνο κάτι ευτελές. Πολλοί από όσους είχαν γνωρίσει τον πατέρα Αντώνιο υποτιμούσαν στην αρχή τον πατέρα Γερμανό. Με τον καιρό όμως όλοι τον έβλεπαν να αλλάζει, να μεταμορφώνεται. Έργο και λόγο είχε γίνει ίδιος ο γεροντάς του, του οποίου τα χαρίσματα προσπαθούσε ενσυνείδητα να αντιγράψει, πράγμα που αποτελεί άριστο κριτήριο του γνήσιου υποτακτικού και προδίδει εξωτερικά την μυστική εν Χριστώ ζωή και πνευματική πρόοδο του αληθινού μοναχού. Ιδίως όταν απίφθινε λόγο στους προσκυνητές, πολλοί ψιθύριζαν: «Ένας νέος πατήρ Αντώνιος». Μέχρι το 1996 είχε ακόμα απόθεμα από τις κάρτ ποστάλ που είχε τυπώσει ο πατήρ Αντώνιος. Μετά τύπωσε ο ίδιος άλλες καινούργιες, όπου φαίνεται καλύτερα και από πιο κοντά το μοναστήρι, καθώς και αυτοκόλλητες εικονίτσες των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβητών. Του έστειλε και ο πατήρ Γεώργιος από τον Εύωσμο τέτοιες πλαστικοποιημένες και του άρεσαν πολύ, γιατί ήταν εύχριστες και μπορούσε να τις βάζει σε κάθε γράμμα. Έκαναν επίσης πολλά ημερολόγια, βιβλία και κάρτες σε μεγάλους προμηθευτές της Αθήνας, οι οποίοι έπαιρναν πολύ χαμηλή τιμή ανά μονάδα εάν επρόκειτο για μεγάλο όγκο παραγγελιών. Ακόμα και σε στούντιο του Ευώσμου τύπωσαν επιστολόχαρτα με την απεικόνηση των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου. Οι εικόνες όμως που παρήγγελνε κόστιζαν πολύ και έπρεπε να πουλούνται ακριβά στους προσκυνητές. Έτσι έκανε πέρα τους ντόπιους προμηθευτές και τους πρόθυμους φίλους που ήταν πάντα έτοιμοι να τον εκμεταλλευτούν και ζητούσε από τον αδελφό του να τις μεταφέρει από την Ελλάδα ο ίδιος στις προσωπικές του αποσκευές.
Επειδή το μικρό βιβλίο του Χοζεβά με το ιστορικό της μονής και τους βίους των πατέρων του στήχιζε επίσης ακριβά, παρήγγειλε στους φίλους του στον Εύωσμο και του έγραψαν ένα άλλο καινούριο με σκοπό να το εκδώσει το μοναστήρι τους και να μην χρωστά συγγραφικά δικαιώματα. Τύπωσε δοκιμαστικά αντίτυπα αυτού του βιβλίου και το έδειξε στον πατέρα Θεόφιλο. Πήρε την έγκρισή του, όχι όμως και την έγκριση του Πατριαρχείου. Κι άλλες παρόμοιες εκδοτικές του απόπειρες δεν ευωδόθηκαν επειδή δεν τις ενέκρινε το Πατριαρχείο. Ίσως γιατί εφάπτονταν κρίσιμων θεμάτων πολιτικής, όπως η αναγνώριση του Αγίου Ιωάννη του Ρουμάνου.

Ίσως μόνο ο ίδιος ο πατήρ Γερμανός να γνωρίζει το σύνολο των έργων του στο μοναστήρι. Μια έστω και πρόχειρη όμως απομέτρηση καταδεικνύει ότι υπήρξε πραγματικός ανακαινιστής του. Πρώτο, έφερε μπετονιέρα και έκτισε τις τουαλέτες των επισκεπτών ψηλά στα βράχια, στα καμαράκια, πάνω από την εσωτερική είσοδο. Δούλευε μαζί με τον πατέρα Ηλία τον Σιναήτη από τις 3 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, γιατί μετά ο ήλιος έκαιγε αφόρητα. Δεύτερο, το πότισμα των διαφόρων απομακρυσμένων παρτεριών, ιδίως του Μποστανιού, που βρίσκεται στην αντίπερα όχθη του Χυμάρου, ήταν λίαν δυσχερές λόγω της τεράστιας έκτασης του μοναστηριού. Πήρε πολλά μέτρα λάστιχο και έκανε σωληνώσεις, ανοίγοντας τρύπες, ώστε να λειτουργεί σαν αυτόματο πότισμα. Στις 6 που τελείωνε η θεία λειτουργία, πήγαινε και άνοιγε το νερό, το άφηνε να τρέχει, έκανε τις δουλειές του μέχρι τις 9 και μετά το έκλεινε. Τρίτο. Με έξοδα Κυπρίων προσκυνητών, κόστισε 10 εκατομμύρια δραχμές τότε, αγόρασε τη δεύτερη γεννήτρια που χρησιμοποιούσε τα τελευταία χρόνια. Τέταρτο, έβαψε όλο το μοναστήρι 2 ή 3 φορές. Πέμπτο, τοποθέτησε βίντς γερανό για να σηκώνει και να μεταφέρει τα βαριά αντικείμενα. Έκτο, οι παλιοί είχαν χτίσει πολύ όμορφα το μοναστήρι με μεγάλες μυτερές πέτρες. Κάποιοι νεότεροι, ιστερότερα, πήγαν και το σουβάτισαν και το έβαψαν άσπρο. Ο πατήρ Γερμανός έξισε το σουβά, καθάρισε τους τοίχους και αποκατέστησε τη φυσική ομορφιά της πέτρας. Έβδομο, ξύλωσε την παλιά φθαρμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την αντικατέστησε με καινούρια, με νέους πίνακες που τροφοδοτούνταν από την καινούρια γεννήτρια. 8. Ο μακαριστός γεροντάς του είχε ανακαινήσει το εσωτερικό του μοναστηριού και αυτός αποφάσισε να ανακαινήσει τους εξωτερικούς χώρους. Στους τοίχους που είναι χτισμένοι με πέτρα, οι παλιοί αρμοί έσπαζαν και έπεφταν. Ο πατήρ Γερμανός έξισε όλους τους αρμούς και τους ξαναγέμισε με τσιμέντο για να στηριχτεί και να ομορφύνει ο τοίχος. Αυτή η εργασία είναι βαριά, αργή και δύσκολη, γιατί πρώτα σπάζουν τους αρμούς και τρώνε γύρω-γύρω την πέτρα με το καλέμι. Για αυτή τη δουλειά εφεύρε ένα δικό του σύστημα. Έφερε μικρά κομπρεσέρ με πεπιεσμένο αέρα και προσάρμοσε στη μύτη τους καλέμι για να δουλεύουν πολύ πιο αποτελεσματικά. Ένατο, έχτισε την μνημειώδη αψίδα στην είσοδο που σταματούν τα λεωφορεία. Δέκατο, έδεσε και υποστήλωσε τη γέφυρα που πριν ήταν ένας απλός χωματόδρομος με τέτοιο σιδερένιο σκελετό που του επέτρεψε να υψώσει και να χτίσει προστατευτικά πλαϊνά. Ενδέκατο, έχτισε και άλλα σκαλιά στους ανηφοροκατήφορους του Χυμάρου. Κουβαλούσαν τη λάσπη του τσιμέντου με το τρακτέρ, πλησίαζαν με την όπισθεν και την έριχναν τιαριά αμέτρητες φορές ανεβοκατεβαίνοντας τις πλαγιές. Δωδέκατο, έπεσαν χώματα από πλημμύρες και κατολιστήσεις στο δρόμο και έφερε μηχανήματα, μια μικρή μπουλντόζα και τον καθάρισε. 13. Έχτισε τείχο αντιρρίδα για να υποβαστάξει τα θεμέλια του μοναστηριού που κατολίστεναν. 14. Αναστήλωσε τον πεσμένο τείχο στον άρθικα του ναού όπου είχε σκοτωθεί ο γεροντάς του. 15. Επανοικοδόμησε την τελείως κατεστραμμένη σκήτη της Αγίας Άννας μέσα στους γκρεμούς του Χυμάρου. Εκεί που παλιά κατέβαιναν μόνο με ανεμόσκαλα σε λαιλατημένες σπηλιές, κατοικούσε πλέον ασκητής που ερχόταν τα βράδια στο μοναστήρι και άναβε τα καντήλια. Έφερε ακόμα και αγιογράφο και αποκατέστησε τις παλιές φθαρμένες και σπασμένες εικόνες αυτής της αρχαίας σκήτης. Και όλα αυτά τα έργα για αυτή την ιστορική σκήτη στήχησαν μόνο
12 εκατομμύρια δραχμές.

Έκτισε μια σπηλιά από τις πολλές που υπάρχουν πάνω στην είσοδο και την έκανε γκαράζ. Ο αδερφός του τον συμβούλευε. «Μην αγοράζεις αυτοκίνητο. Πόλεμοι, ξεσηκωμοί, συγκρούσεις, τρομοκρατικές ενέργειες. Και πώς να μετακινούμε? Όπως μέχρι τώρα? Πρώτα τρακτέρ, μετά ταξί και μετά λεωφορείο. Μεγάλη ταλαιπωρία», απαντούσε ο πατήρ Γερμανός. «Είναι όμως επικίνδυνο. Έτσι ξέρουν πολύ καλά τις κινήσεις σου. Βαριέσαι. Έτσι κι αλλιώς είμαστε πάντα στο στόχαστρο». Τα πράγματα αγρίεψαν και το μοναστήρι έχει πολλούς εχθρούς. «Δεν τους λογαριάζω και δεν φοβάμαι το θάνατο. Είμαι πάντοτε έτοιμος». Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2001. Ήταν ασυνήθιστα σοβαρός. Συγύρισε το κελί του και το κλείδωσε. Ξεκλείδωσε τα κλουβιά και άφησε τα καναρίνια να πετάξουν. Άναψε τα καντήλια, τακτοποίησε τα κεριά, έβαλε τις καρέκλες στη θέση τους. Όλα εντάξει. Πήγε στα Ιεροσόλυμα για την τακτική συνέλευση των πατέρων. Κράτησε μέχρι αργά. Μετά τη σύναξη εξομολογήθηκε. Τον έπιασε πλέον η νύχτα και τον παρακάλεσαν να μείνει. «Μείνον με θυμών, ότι προσεσπέρανε στη και κέκλικεν η ημέρα». Δεν τους άκουσε. Ο μοναχός πρέπει να κοιμάται στο κελί του το βράδυ. Έκανε το σταυρό του, μπήκε στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε. Ιερουσαλήμ, Ιεριχώ. Νύχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, περνά τον μπλόκο, λίγο μετά τη Βιθανία. Πλησιάζει στον συνοικισμό των Ορθόδοξων Εβραίων Επικιστών Μαάλε Αντουμίν, κόκκινα υψώματα. Πλησιάζει σε ένα από τα μπλόκα σταθμούς ελέγχου του Ισραηλινού στρατού και λούζεται στο φως των προβολέων. Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο θάνατος τον περίμενε με την μορφή τρομοκρατικής ενέργειας. Η μαρτυρική τελευτή του διαρρυπής αυτομάτου όπλου και η εξαφάνιση των άνανδρων εκτελεστών μέσα στο κυριολεκτικό και μεταφορικό σκοτάδι της νύχτας έκανε το γύρο του κόσμου μέσα από τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης. Συγκλώνησε την αιωταφική αδελφότητα, επέριψε θλίψη και προβληματισμό σε φίλους, γνωστούς και αγνώστους, Έλληνες, Εβραίους και Άραβες. Το ίδιο βράδυ, στην καθημερινή αγρυπνία, στον Πανάγιο Τάφο, ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης πλέον, Αρίσταρχος, πρόλαβε να μνημονεύσει την ψυχή του μεταξύ των και κοιμημένων. «Νίσθητη Κύριε, της ψυχής του άρτη τελειοθέντος δούλου σου Γερμανού ιερομονάχου».

Δύο νέοι άνθρωποι, 26 χρονών και οι δύο, αποφάσισαν να ζήσουν όπως η καρδιά τους ποθούσε και η ψυχή τους αναζητούσε. Την αυθεντική μοναχική ορθοδοξία με αυταπάρνηση και ηρωισμό. Ακολούθησαν την εκκλησιαστικά σωστή μέση και βασιλική οδό, καθώς πήραν την αβίαστη έγκριση του πνευματικού τους, αφού με την καθοδήγησή του δοκιμάστηκαν ανάλογα για να είναι κατά Θεόν η επιλογή, να είναι ευλογημένο κατά την καλογερική έκφραση. Έζησαν 9,5 χρόνια και οι δυο, αν και όχι ταυτόχρονα, φορώντας τον ασκητικό τρίβωνα Ράσο, φέροντες τον τύπο του Τιμίου Σταυρού στο μέτωπο, με ζήλο και φόβο Θεού, και όχι απλά περιφέροντας εξωτερικά σημεία προς επίδειξη. Εκοιμήθησαν 35 ετών και οι δύο, πάνω στον ανθό της ηλικίας, και έμειναν αγέραστοι κυριολεκτικά σαν τον Κύριό τους που τόσο αγάπησαν υπερπάν όνομα, έτερον υπό των ουρανών της ανθρώπης δεωμένων. Εγκαταβίωσαν σε δύο από τις αυστηρότερες ασκητικές παλέστρες ανά την Ορθόδοξη Οικουμένη, την πανέφημη Λαύρα του Αγίου Σάβα και τη μαρτυρική Ιερά Μονή των Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου των Χοζεβιτών. Αξιώθηκαν, καθώ καθαρή καθόλα, πνεύματι τε ψυχή και σώματι, του Σεπτού δεύτερου βαθμού της ιεροσύνης, όντες ζηλωτές της στήρησης του τυπικού και λάτρης της Θείας Λατρείας και Λειτουργίας, των ακολουθιών του 24ώρου, εν παντί, με κάθε τρόπο, σε κάθε τόπο και χρόνο, μίστες των ουρανίων δωρεών. Έζησαν και πέθαναν με επίγνωση. Αντιμετώπιζαν με απόλυτη πίστη στην Θεία Πρόνοια τόσο τους μεγάλους πειρασμούς, όσο και τις καθημερινές δυσκολίες που δημιουργεί το τραχή καταρχήν του περιβάλλοντος, αλλά και η εκρηκτική πολυπολιτισμική κοιτίδα της Αγίας Γης. Ενταφιάστηκαν δίπλα-δίπλα σε παρόμοιους καλυμάρμαρους τάφους που κοσμούσαν επί μία εικοσαετία περίπου την είσοδο της Μονής, όντας ευλογία για τους προσκυνητές και κήρυγμα μετανοίας με την ιερή σιωπή τους. Ο Δήμος Ευός μου ονόμασε επίσης μετά από αυτά μία καινούρια οδό άνωθεν της περιφερειακής ιερομονάχου Γερμανού Τσιμπουκτσάκη, τιμώντας έτσι και αυτόν, όπως παλιότερα τον πατέρα Αντώνιο. Προγνώρισαν το τέλος τους με αποχρώσεις μεν ενδείξεις ο πατήρ Γερμανός, ενώ ο πατήρ Αντώνιος προγνωστοποίησε ακόμα και λεπτομέρειες της μαρτυρικής εξόδου του. Τώρα, καθώς τοπόθησαν δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού, καλό παράδεισο, τέλος και το Θεό δόξα στους απεράντους αιώνες. Αμήν.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την ραδιοφωνική μας αυτή οδηπορία στη Μονή του Χοζεβά και στη ζωή των δύο μακαριστών ηγουμένων Αντωνίου και Γερμανού. Σήμερα διαβάσαμε τα τελευταία στοιχεία και το μαρτυρικό τέλος του πατρός Γερμανού καθοδόν προς το μοναστήρι του από τα Ιεροσόλυμα. Στη μέση του δρόμου πυροβολήθηκε και παρέδωσε το πνεύμα του. Πολύτιμο συμπαραστάτη είχαμε το βιβλίο του Χρήστου Ραμπότα «Έθελξα σπόθω με Χριστέ, οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός» τη σειρά Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021. Και κάπου εδώ, καθώς ο χρόνος ολοκληρώθηκε, θα ευχαριστήσουμε όλους και όλες που ήσασταν και σήμερα συνοδοιπόροι μας. Ας ευχηθούμε να ήταν άξιο το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, αν και νοερό, εκεί στην Αγία Γη, και ας έχουμε τις ευχές των μακαριστών ιερομονάχων Αντωνίου και Γερμανού να μας συνοδεύουν όλους μας. Να είστε όλους και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες. Καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας, τόνισε από τον Κολυνδρό Πιερίας ο Πρωθυπουργός. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί αύριο η τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, παρουσία των Πρωθυπουργών των δύο χωρών. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει τη Συμφωνία Επιστροφής των 48 Ιερών Κοιμηλίων στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, με την κατάσταση στον Δήμο Μήλο Ποτάμου στο Ρέθυμνο να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και την Κυριακή το μεσημέρι. Δεμένα έως τις 8 το βράδυ τα πλοία από τον Πειραιά σε ισχύ το απαγορευτικό λόγω των θυελλωδών ανέμων. Περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και στον gov.gr από σήμερα έως και την Κυριακή λόγω εργασιών αναβάθμισης. Κινητοποίηση νωρίτερα του Δήμου Αθηναίων για την οσμή φυσικού αερίου στην Γκράβα. Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων ντίζελ, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Βροχές και καταιγίδες για αύριο, στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Ο 20ος αιώνας ως εργαστήριο κρίσης νοήματος, όταν ούτε η θρησκεία ούτε η πολιτική επαρκούν. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, θα εστιάσουμε στη σημερινή εκπομπή στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία, εξετάζοντας τον 20ο αιώνα ως μια περίοδο βαθιάς κρίσης νοήματος. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, η εμπειρία των ολοκληρωτισμών, η μαζική βία, η αμφισβήτηση των παραδοσιακών βεβαιοτήτων, αλλά και η ενίσχυση της εκοσμίκευσης, έθεσαν το ερώτημα, τι μπορεί να προσφέρει τον άνθρωπο η θρησκεία, η πολιτική και η ίδια η ιστορική πορεία. Σε αυτό το ερώτημα, σε αυτό το κομβικό ερώτημα, αλλά και σε άλλα ακόμη, θα μας δώσει απαντήσεις ο κύριος Βασίλειος Παϊπάης, καθηγητής διεθνούς πολιτικής θεωρίας στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Κύριε Παϊπάη, όταν κάνουμε λόγο για κρίση νοήματος στον 20ο αιώνα, αναφερόμαστε κυρίως στην δυνάμωση των θρησκευτικών βεβαιοτήτων, στην αποτυχία των πολιτικών υποσχέσεων ή σε μια βαθύτερη κρίση του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος κατανοεί τον εαυτό του και την ιστορία?
1: Ναι, είναι αρκετά ευρύτατη και δύσκολη ερώτηση. Θα έλεγα ότι η κρίση νοήματος στον 20ο αιώνα δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά ούτε στην αποδυνάμωση της θρησκευτικής πίστης, ούτε στην αποτυχία συγκεκριμένων πολιτικών ιδεολογιών. Πρόκειται, νομίζω, για μια βαθύτερη κρίση του τρόπου με τον οποίο ο νεωτερικός άνθρωπος κατανοεί τη θέση του στον κόσμο και μέσα στην ιστορία. Υπάρχει, βέβαια, αυτό που αναφέρατε, η αποδυνάμωση των θρησκευτικών βεβαιοτήτων. Αλλά ο περίφημος όρος που χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση και την οποία προαναφέρατε, ο όρος εκοσμίκευση, δεν σημαίνει μόνο αυτό. Εδώ νομίζω είναι εξαιρετικά χρήσιμη η συμβολή ενός περίφημου στοχαστή του Charles Taylor, ο οποίος σε ένα έργο του που μεταφράστηκε στα ελληνικά, A Secular Age λέγεται, είναι ο τίτλος του βιβλίου στα αγγλικά, νομίζω μεταφράστηκε ως μία κοσμική εποχή στα ελληνικά, ο οποίος μας λέει ότι η εκκοσμίκευση δεν σημαίνει απλώς ότι οι άνθρωποι έπαψαν να πιστεύουν, αλλά ότι άλλαξαν οι ίδιες οι συνθήκες μέσα στις οποίες η πίστη και η απιστία γίνονται δυνατές επιλογές. Ο άνθρωπος δηλαδή βρίσκεται πλέον σε ένα εκκοσμικευμένο πλαίσιο, όπου η υπερβατική ερμηνεία του κόσμου αποτελεί μία επιλογή ανάμεσα σε πολλές άλλες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η κρίση νοήματος που προαναφέρατε είναι απλώς αποτέλεσμα της εκκοσμίκευσης, θα έλεγα. Ο 20ος αιώνας έδειξε ότι η αποδυνάμωση των παραδοσιακών θρησκευτικών βεβαιοτήτων δεν εξαφάνισε την ίδια την ανάγκη για νόημα. Αντίθετα, νομίζω σε αρκετές περιπτώσεις αυτή η ανάγκη μεταφέρθηκε σε πολιτικά και ιδεολογικά σχέδια στα οποία αναφερθήκαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Εδώ συναντούμε ξανά τη συζήτηση που κάναμε με αφορμή τον Έρικ Φέγγελιν και τον Καρλ Λόεβιθ, οι οποίοι μας έχουν πει ότι η ιστορία πάβει να νοείται στο 19ο και τον 20ο αιώνα μέσα σε ένα υπερβατικό ορίζοντα, και όταν γίνεται αυτό μπορεί να εμφανιστεί η προσδοκία ότι η ίδια ιστορία θα προσφέρει τη λύτρωση, έτσι, την τελική δικαίωση ή τη συμφιλίωση που παλαιότερα συνδεόταν με την θρησκευτική εσχατολογία. Αυτές οι εγκόσμιες ιδεολογίες δηλαδή ανέλαβαν σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργίες που παραδοσιακά συνδέονται με τη θρησκεία. Προσπάθησαν να προσφέρουν δηλαδή ένα συνολικό νόημα για την ιστορία, μια εικόνα του ανθρώπινου προορισμού και συχνά μια υπόσχεση λύτρωσης μέσα στον ίδιο τον κόσμο, μέσα στον ιστορικό κόσμο. Η εξέλιξη αυτή όμως περιπλέκει την ίδια την έννοια της εκκοσμίκευσης, θεωρώ. Δηλαδή, αν η νεωτερικότητα δεν εξάλειψε την ανάγκη του ανθρώπου για υπερβατικό προσανατολισμό, από ό,τι φαίνεται, αλλά απλώς την ανασχημάτισε και σε ορισμένες περιπτώσεις τη μετέφερε σε εγκόσμιες μορφές πίστης, τότε δεν μπορούμε να περιγράψουμε την νεωτερικότητα απλά ως μια γραμμική μετάβαση από τη θρησκεία στην απουσία της θρησκείας. Και αυτό νομίζω είναι ακριβώς ένα από τα σημεία εκκίνησης της λεγόμενης μεταεκοσμικευμένης σκέψης. Η ανάγκη δηλαδή να κατανοήσουμε πώς μετασχηματίζονται και όχι απλώς πώς εξαφανίζονται οι μορφές νοήματος στην εωτερικότητα. Έτσι, εδώ το ερώτημα είναι, ή μάλλον θα έλεγα, δεν είναι αν η θρησκεία επέστρεψε, που είναι συνήθως αυτό που βλέπουμε στα στόματα των περισσότερων, ειδικά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, αλλά τι συμβαίνει με τη θρησκευτική και ευρύτερα με την επαρξιακή αναζήτηση σε έναν κόσμο όπου ούτε η παραδοσιακή θρησκευτική βεβαιότητα, ούτε οι μεγάλες κοσμικές υποσχέσεις πλέον μπορούν να θεωρούνται αυτονόητες.
0: Κύριε καθηγητά, πώς μετασχηματίστηκε η πίστη στην επιστήμη, την πρόοδο και την ορθολογική οργάνωση της κοινωνίας όταν ο 20ος αιώνας ανέδειξε την έκταση της οργανωμένης βίας και της καταστροφής?
1: Ναι, εδώ η πίστη στην επιστήμη, την πρόοδο και γενικότερα την ορθολογική οργάνωση της κοινωνίας δεν κατέρευσε, θεωρώ, απλώς τον 20ο αιώνα. Μετασχηματίστηκε ριζικά, νομίζω. Εδώ τα γεγονότα αγορώσιμα είναι οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, η άνοδος και η εμπειρία των ολοκληρωτικών καθεστώτων, φυσικά το ολοκαύτωμα, η βιομηχανική δηλαδή κλίμακα καταστροφής και εξόντωσης ευάλωτων τμήματων του πληθυσμού. Όλα αυτά έδειξαν ότι η επιστημονική γνώση και η τεχνική ορθολογικότητα δεν εγγυώνται από μόνες τους ούτε την ηθική πρόοδο, ούτε ένα πιο ανθρώπινο κόσμο. Έτσι. Η ίδια επιστήμη μπορούσε να υπηρετήσει δηλαδή τόσο τη θεραπεία και τη βελτίωση της ζωής, όσο και την αποτελεσματική οργάνωση της εξόντωσης της ζωής, του πολέμου, της επιτήρησης της μαζικής εξόντωσης της ζωής. Έτσι, αυτό που θεωρούμε ως την εωτερική εξίσωση γνώση, ίσον ορθολογικότητα, ίσον πρόοδος, αυτό άρχισε νομίζω να αντιμετωπίζεται με πολύ μεγαλύτερη επιφύλαξη. Εδώ νομίζω πάλι είναι πολύ σημαντική διάκριση που κάνει ο Charles Taylor ανάμεσα στην επιστήμη και στην ευρύτερη ηθική και πολιτισμική αφήγηση της πρόοδου. Η εκοσμίκευση δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος έπαψε να πιστεύει σε ένα καλύτερο κόσμο. Σημαίνει ότι η πίστη αυτή έπρεπε πλέον να θεμελιωθεί χωρίς την αυτονόητη αναφορά σε μια υπερβατική τάξη. Αυτό είναι που χάθηκε, νομίζω. Ο 20ος αιώνας έδειξε πόσο εύκολα μπορεί η προσδοκία της προόδου να μετατραπεί σε ιδεολογία, όταν φυσικά θεωρήσουμε ότι η ιστορία έχει μια εγγυημένη κατεύθυνση, έτσι, ότι η επιστήμη ή η ορθολογική οργάνωση της κοινωνίας μπορούν να λύσουν οριστικά τα προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Από αυτή την άποψη, η κριτική του Φέγγελιν που προανέφερε και του Λόβιθ στην εκοσμίκευση των εσχατολογικών προσδοκιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω όμως ότι θα ήταν λάθος να καταλήξουμε στο εξίσου αντίθετο συμπέρασμα, δηλαδή ότι ο 20ος αιώνας απέδειξε την αποτυχία της επιστήμης ή του ορθού λόγου. Το σημαντικότερο μάθημα νομίζω ήταν ότι η τεχνική ορθολογικότητα δεν αρκεί για να προσδιορίσει τους σκοπούς της κοινωνίας. Η επιστήμη μπορεί να μας πει τι είναι δυνατό να κάνουμε και η τεχνολογία πώς μπορούμε να το κάνουμε αποτελεσματικότερα, αλλά δεν μπορεί από μόνη της νομίζω να αποφασίζει τι αξίζει να κάνουμε, ποια όρια δεν πρέπει να υπερβούμε και τι σημαίνει ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ποιες είναι οι αξίες, οι ανθρώπινες αξίες που πρέπει να γίνουν αντικείμενο υπεράσπισης και ότι γενικότερα αυτές οι αξίες δεν μπορούν να συναχθούν απλώς από μια θεωρία προόδου της ιστορίας. Και ίσως αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της μεταεκοσμικευμένης σκέψης. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επιλέξουμε εδώ ανάμεσα στην επιστήμη και στη θρησκεία, ούτε ανάμεσα στον ορθό λόγο και στην πίστη, σε αυτά τα αδιέξοδα δίπολα θα έλεγα. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τα όρια κάθε μορφής γνώσης, νομίζω, και να ξανανοίξουμε το ερώτημα των αξιών και του νοήματος και πώς μπορεί αυτή η αναζήτηση να μην καταντήσει ακόμα μία αναζήτηση ασφαλειών και βεβαιοτήτων, αλλά να είναι μια διαδικασία ανάληψης ευθύνης και μια διαδικασία άσκησης πολιτικής κρίσης. Οι καταστροφές του 20ου αιώνα, νομίζω, μας υποχρεώνουν να εγκαταλείψουμε την ιδέα της προόδου. Ή μάλλον θα έλεγα δεν μας υποχρεώνουν κατά ανάγκη να εγκαταλείψουμε την ιδέα της πρόοδου ή της κοινωνικής βελτίωσης. Μας υποχρεώνουν όμως να εγκαταλείψουμε την αφελή βεβαιότητα ενδεχομένως ότι η πρόοδος είναι ιστορικά εγγυημένη.
0: Κύριε Παϊπάη, σε ποιον βαθμό η μαζική βιομηχανική βία, η διάλυση αυτοκρατοριών και η κοινωνική αποσταθεροποίηση μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κλώνησαν την πίστη στη γραμμική περίοδο?
1: Ναι, νομίζω ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν κλώνησε απλώς την αισιοδοξία σε αυτή την έννοια της γραμμικής πρόοδου. Αποκάλυψε σε πολλούς Ευρωπαίους διανοούμενους, θεωρώ, ένα βαθύτερο πρόβλημα. Το ερώτημα που τέθηκε ήταν μήπως ο ίδιος ο πολιτισμός που μιλούσε στο όνομα της προόδου είχε χάσει τον προσανατολισμό του. Εδώ η βιομηχανική οργάνωση του πολέμου, η μαζική θυσία εκατομμυρίων ανθρώπων, η διάλυση των παλαιών πολιτικών και κοινωνικών τάξεων δημιούργησαν, νομίζω, την αίσθηση ότι η Ευρώπη δεν βρισκόταν απλώς μπροστά σε μια κρίση, αλλά σε μια κρίση ευρύτερη του ίδιου του πολιτισμικού της προτύπου. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για την έλευση της εποχής του λεγόμενου ευρωπαϊκού μηδενισμού. Έτσι αναφέρθηκα και στον Φρίντριχ Νίτσε σε προηγούμενη περίσταση. Εδώ δεν πρόκειται, δηλαδή, η άνοδος του ευρωπαϊκού μηδενισμού δεν σηματοδοτεί απλώς την άρνηση κάποιων αξιών, αλλά την εμπειρία ότι οι παλαιές αξίες έχουν χάσει τη δεσμευτική τους ισχύ, χωρίς να εμφανίζεται στον ορίζοντα ένα κοινά αποδεκτό θεμέλιο. Η σκιά του Νίτσε εδώ πέφτει καθοριστικά, νομίζω. Ο μηδενισμός δεν είναι απλώς η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει νόημα, έτσι. Είναι η κρίση που προκύπτει όταν οι υπέρτατες αξίες ενός πολιτισμού πάβουν να πείθουν και αποκαλύπτεται το πρόβλημα της θεμελίωσής τους. Ότι δεν μπορούν, δηλαδή, να θεμελιωθούν υπερβατολογικά, υπερβατικά ή αντικειμενικά. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτή η διάγνωση, νομίζω, απέκτησε δραματική ιστορική επικαιρότητα. Το περίφημο έργο του Oswald Spengler, «Η παρακμή της Δύσης», νομίζω ότι μετέτρεψε αυτή την εμπειρία της κρίσης σε μια ευρύτερη μορφολογική διάγνωση της παρακμής του δυτικού πολιτισμού. Ο Max Weber, από διαφορετική αφετηρία, επίσης μίλησε για απομάγευση του κόσμου, για την αδυναμία, δηλαδή, της υποστημονικής γνώσης να μας προσφέρει από μόνη της απαντήσεις στο ερώτημα του πώς πρέπει να ζούμε. Μια σημαντική επίσης φιγούρα εδώ είναι ο Walter Benjamin, ο οποίος κατεξοχήν προσφέρει μια από τις πιο ισχυρές κριτικές αυτής της αντίληψης, θεωρώ. Οι περίφημες, οι ανεπανάληπτες για μένα θέσεις του για τη φιλοσοφία της ιστορίας ακριβώς αντιστρέφουν την παραδοσιακή εικόνα της ιστορίας ως αδιάκοπης προόδου προς το καλύτερο. Εδώ χρησιμοποιεί αυτή την περίφημη εικόνα του Αγγέλου της ιστορίας, το Angelus Novus, την παίρνει από ένα πίνακα του Πολ Κλέ, περίφημο πίνακα του Πολ Κλέ, που απεικονίζει έναν άγγελο ο οποίος κοιτάζει προς το παρελθόν και βλέπει με φρίκη, όχι μια αλυσίδα επιτυχιών, αλλά μια και μόνη καταστροφή, λέει ο Μπένιαμιν, που συσσωρεύει ερείπια πάνω σε ερείπια. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μια θύελα, φαίνεται ότι μια θύελα οθεί τον άγγελο προς το μέλλον. Ο άγγελος έχει γυρισμένη φυσικά την πλάτη προς το μέλλον, αλλά μια κατανίκητη θύελα τον οθεί προς το μέλλον, αυτό που ονομάζουμε πρόοδο. Η εικόνα αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο Μπένιαμιν εδώ μας δεν λέει απλώς ότι ο πρόοδος μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες με την εικόνα των ερειπίων που επισυσσωρεύονται. Αμφισβητεί την ίδια την ιδέα ότι η ιστορική συνέχεια αποτελεί από μόνη της απόδειξη πρόοδου. Αυτό ακριβώς συνδέεται με την κριτική του ευρωπαϊκού μηδενισμού. Για τον Μπένιαμιν το πρόβλημα δεν λύνεται με την αντικατάσταση μιας αποτυχημένης πίστης στην πρόοδο από μια νέα κοσμική εσχατολογία. Έτσι, αυτό είναι από μόνο του αναπαραγωγή του προβλήματος. Η ιστορία δεν διαθέτει εγγυημένο τέλος, δηλαδή, προς το οποίο βαδίζει μηχανικά. Αλλά την ίδια στιγμή, και έχει σημασία αυτό, μέσα σε αυτή τη συνθήκη ο Walter Benjamin δεν εγκαταλείπει την ελπίδα. Έτσι. Αναφέρεται στην έννοια της μεσιανικής στιγμής, που σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα λύτρωσης, αλλά η δυνατότητα λύτρωσης δεν βρίσκεται σε μια αυτόματη κίνηση της ιστορίας προς το καλύτερο. Αλλά στην ικανότητα του παρόντος, παρεμβάσεων στο παρόν, να διακόψουν τη συνέχεια της καταστροφής, να διακόψουν, όπως λέει ο Μπένιαμιν, την αμαξοστοιχία της ιστορίας, που είναι μια μεταφορά της προόδου που οδηγεί στην καταστροφή, και να αποκαταστήσει έστω στιγμιαία τη δικαιοσύνη προς ποιους, προς τους ηττημένους και τους λησμονημένους της ιστορίας, τους ξεχασμένους της ιστορίας. Θα έλεγα, λοιπόν, γενικότερα ότι ο ευρωπαϊκός μηδενισμός ήταν μια από τις βαθύτερες πνευματικές συνέπειες της κρίσης του ευρωπαϊκού πολιτισμού μετά το 1914. Η πρόοδος έπαψε να θεωρείται εγγυημένη και το ερώτημα δεν ήταν πλέον μόνο πώς θα προχωρήσουμε, αλλά προς τα πού θα προχωρήσουμε και γιατί. Γι' αυτό το δεύτερο ερώτημα είναι κατ' εξωγήν ερώτημα νοήματος. Και είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι εντός αυτής της μηδενιστικής συνθήκης που περιέγραψα, δεν οδηγούμαστε μόνο στην απελπισία, δεν είναι δηλαδή μια συνθήκη η οποία μπορεί να μας οδηγήσει στην απελπισία ή στην απώλεια νοήματος, αλλά διανοίγει και τη δυνατότητα της δημιουργίας νέων νοημάτων και την δυνατότητα της ανάληψης της ευθύνης για τη δημιουργία αυτών των νέων νοημάτων. Οπότε από αυτή την άποψη ο 20ος αιώνας μπορεί πράγματι να θεωρηθεί ένα μεγάλο εργαστήριο, στο οποίο η Ευρώπη πειραματίστηκε συχνά με καταστροφικό τρόπο, με διαφορετικού είδους απαντήσεις σε αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημα που άφησε πίσω της η κρίση των παλαιών βεβαιοτήτων.
0: Κύριε καθηγητά, πώς επηρέασε η εμπειρία των ολοκληρωτισμών την φιλοσοφική και πολιτική σκέψη ως προς την ανθρώπινη ελευθερία, την ευθύνη, αλλά και την πιθανότητα μιας πολιτικής που διεκδικεί απόλυτη εξουσία?
1: Ναι, εδώ πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό και υπάρχουν διαφορετικών ειδών απαντήσεις που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους. Ναι. Θα τους πάρω λίγο ξεχωριστά. Θα μιλήσω πρώτα για το πώς αντέδρασαν οι φιλελεύθεροι στοχαστές του ψυχρού πολέμου, αυτούς που ονομάζουμε στα αγγλικά Cold War Liberals, οι φιλελεύθεροι του ψυχρού πολέμου, οι οποίοι αντιμετώπισαν την εμπειρία του ολοκληρωτισμού ως κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου πολέμου, κυρίως ως του 20ου αιώνα, κυρίως ως προειδοποίηση απέναντι στην πολιτική που διεκδικεί να γνωρίσει εκ των προτέρων τον τελικό σκοπό της ιστορίας. Αυτό είναι στο απέναντι στο οποίο είναι καχύποπτη. Ο περίφημος Καρλ Πόπερ, παραδείγματος χάρη στο βιβλίο του «Η ανοιχτή κοινωνία και η εχθρή της», άσκησε κριτική στον ιστορικισμό, έτσι, στην ιδέα ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε τους νόμους της ιστορίας και στη συνέχεια να οργανώσουμε την κοινωνία σύμφωνα με αυτούς τους σιδερένιους νόμους της ιστορίας. Ένας άλλος περίφημος φιλελεύθερος στοχαστής του ψυχρού πολέμου, Αζάια Μπέρλιν, από διαφορετική αφετηρία αυτός, ήταν πιο πλουραλιστική η σκέψη του, υπογράμμισε την αξία ακριβώς του πλουραλισμού και την ύπαρξη πολλών συχνά ασύμβατων ανθρώπινων αξιών. Επίσης ο περίφημος Γάλλος στοχαστής Ρεϊμόν Αρών αντιμετώπισε και αυτός τις ολοκληρωτικές ιδεολογίες ως μια επικίνδυνη μετατροπή της πολιτικής πίστης σε κοσμοθεωρία που απαιτεί απόλυτη προσήλωση. Έτσι. Οπότε κοινό σημείο σε όλων αυτών των στοχαστών είναι η δυσπιστία απέναντι σε κάθε πολιτικό σχέδιο που υπόσχεται την οριστική λύση των ανθρώπινων συγκρούσεων. Η αριστερά από την άλλη πλευρά δεν αντέδρασε ενιαία. Υπήρξε πρώτα απ' όλα μια ισχυρή αντισταλινική μαρξιστική παράδοση. Εδώ έχουμε στοχαστές όπως ο Ισαάκ Ντόιτσερ, ο Έρνστ Μπλοχ από διαφορετική σκοπιά, αλλά και ιδιαίτερα ο Κορνίλιος Καστεριάδης, αλλά και ο Κλοντ Λεφόρ στη Γαλλία, οι οποίοι προσπάθησαν να διασώσουν το χειραφετητικό αίτημα της αριστεράς, χωρίς όμως να αποδεχτούν τη σοβιετική εκδοχή του. Ο Καστοριάδης μάλιστα αντιμετώπισε τη Σοβιετική Ένωση ως μια νέα μορφή γραφειοκρατικής κυριαρχίας, όχι ως πραγμάτωση του σοσιαλισμού. Ο Λεφόρ θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο, θα πει ότι η δημοκρατία χρειάζεται να χτιστεί γύρω από έναν τόπο της εξουσίας ο οποίος παραμένει συμβολικά κενός, έτσι ότι κανένας δηλαδή ηγέτης, κόμμα ή τάξη δεν μπορεί να ταυτιστεί οριστικά με την κοινωνία ή να ισχυριστεί ότι ενσαρκώνει τη συλλογική βούληση. Αυτές είναι μορφές σκέψης που προσπαθούν να αποφύγουν τον ολοκληρωτισμό. Υπάρχει όμως εδώ και μια βαθύτερη διαφωνία με τους φιλελεύθερους, νομίζω. Γιατί πολλοί μαρξιστές υποστήριξαν ότι οι δυτικοί μαρξιστές, δηλαδή μαρξιστές που αφισβήτησαν το σοβιετικό μοντέλο, υποστήριξαν ότι δεν μπορούμε να εξισώνουμε τον ναζισμό και τον κομμουνισμό, ούτε να αποσυνδέουμε τον σταλινισμό από τις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύχθηκε. Οπότε από αυτή την οπτική η κριτική στον ολοκληρωτισμό έπρεπε να στραφεί όχι εναντίον κάθε ιδέας κοινωνικής γραφέτησης, δηλαδή προσπάθησαν να σώσουν αυτή την ιδέα της κοινωνικής γραφέτησης, αλλά να στραφεί κυρίως εναντίον της γραφειοκρατικής συγκέντρωσης της εξουσίας, της καταστολής της αυτονομίας και της μετατροπής ενός χειραφετητικού απελευθερωτικού οράματος σε κρατικό δόγμα. Αυτό είναι ιδιαίτερο εμφανές στην περίπτωση του δυτικού μαρξισμού, από τη σχολή της Φραγκφούρτης ως τον Καστοριάδη και τον Λεφόρ που προανέφερα. Επομένως, εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η κριτική τους δεν στοχεύει στο να εγκαταλείψουμε την ουτοπία, αλλά μάλλον να τη διασώσουμε υπό διαφορετική μορφή. Να ρωτήσουμε δηλαδή πώς μπορεί ένα σχέδιο χειραφέτησης να μην μετατραπεί το ίδιο σε νέα μορφή κυριαρχίας. Και εδώ νομίζω βρίσκεται η πιο ενδιαφέρουσα σύγκληση φιλελεύθερων και αντισταλινικών αριστερών. Ότι η ελευθερία και για τους μεν και για τους δεν μπορεί να αναβληθεί για μετά την επίτευξη του τελικού κοινωνικού ιστορικού σκοπού. Βέβαια, και εδώ είναι η διαφορά, για το φιλελεύθερο αυτό σημαίνει περιορισμένη εξουσία, σημαίνει ανθρώπινα δικαιώματα, ατομικά δικαιώματα, πλουραλισμό, θεσμικά αντίβαρα. Αντίθετα, για το δημοκρατικό ή ελευθεριακό μαρξιστή, σημαίνει κοινωνική αυτονομία, συμμετοχή, σημαίνει διαρκή αμφισβήτηση της γραφειοκρατικής κυριαρχίας κτλ. Οι δρόμοι τους παραμένουν διαφορετικοί, αλλά νομίζω ότι συναντιόνται σε ένα κρίσιμο μεταπολεμικό μάθημα. Ότι καμία υπόσχεση για το μέλλον δεν μπορεί να δικαιολογήσει την κατάργηση της ελευθερίας στο παρόν. Οι φιλελεύθεροι προσπάθησαν να περιορίσουν την πολιτική, ώστε να μην ξαναγίνει η πολιτική φορέας απόλυτης λύτρωσης, και ίσως στη διαδικασία αυτή κάποιοι από αυτούς έγιναν θύματα ενός άγονου πολιτικού πεσημισμού. Η περίφημη Judith Sklar, παραδείγματος χάρη, έλεγε ότι η πολιτική δεν είναι για το summum bonum, δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο διεξάγεται για την επίτευξη του απόλυτου καλού, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην αποφυγή του απόλυτου κακού, το summum malum. Οπότε εδώ υπάρχει ένας πολιτικός πεσημισμός. Αντίθετα, ένα μέρος της αριστεράς προσπάθησε να διασώσει την ιδέα της χειραφέτησης, αλλά χωρίς τον δετερμινισμό, χωρίς την θεολογία της ιστορικής αναγκαιότητας, θα λέγαμε.
0: Πώς μπορεί η πολιτική θεωρία να προσεγγίσει το ολοκαύτωμα, ένα γεγονός που δοκιμάζει τα όρια των συνηθισμένων ερμηνεών για την πρόοδο, τον ορθολογισμό και την πολιτική οργάνωση?
1: Ναι, πολύ κρίσιμο ερώτημα αυτό. Θα έλεγα ότι το ολοκαύτωμα θέτει στην πολιτική θεωρία ένα διπλό πρόβλημα.

0: η ορθολογικότητα μπορεί να οργανώσει εξαιρετικά αποτελεσματικά, με άλλα λόγια, όχι μόνο τη θεραπεία και την ευημερία, αλλά και την καταστροφή. Αυτό φαίνεται. Γι' αυτό και το ολοκαύτωμα νομίζω μας υποχρεώνει να εγκαταλείψουμε κάθε γραμμική αντίληψη της ιστορίας. Ο Μπένιαμιν είχε ήδη ασκήσει κριτική, όπως ανέφερα, στην ιδέα ότι η ιστορία κινείται αυτονόητα προς την πρόοδο. Μετά το Auschwitz, αυτή η κριτική νομίζω αποκτά δραματική ιστορική επιβεβαίωση. Οι περίφημοι Αντόρνο και Χόρκχάιμερ, στο βιβλίο τους «Η Διαλεκτική του Διαφωτισμού», που έγραψαν το 1944, έθεσαν ένα ακόμα πιο δύσκολο ερώτημα, νομίζω. Πώς είναι δυνατόν οι ίδιες οι διαδικασίες ορθολογικοποίησης και κυριαρχίας πάνω στη φύση να συνυπάρχουν με την ακραία βαρβαρότητα? Εδώ είναι το παράδοξο του διαφωτισμού, ότι η ίδια ιδεολογία του διαφωτισμού, η ιδεολογία της απελευθέρωσης, μετατρέπεται σε μια νέα μυθολογία. Έτσι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο διαφωτισμός ή ο ορθός λόγος κατά ανάγκη οδηγούν μηχανιστικά στο ολοκαύτωμα. Σημαίνει ότι δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμε την αύξηση της γνώσης, της τεχνολογικής ικανότητας ή της διοικητικής αποτελεσματικότητας ως εγγυήσεις ηθικής πρόοδου. Αυτό νομίζω είναι το συμπέρασμα. Και εδώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, νομίζω, η σκέψη της Χάννα Άρεντ, ειδικά η ανάλυση της για τον ολοκληρωτισμό και αργότερα φυσικά το περίφημο βιβλίο της για τον Άιχμαν, το οποίο στρέφει την προσοχή μας στο ερώτημα το πώς είναι δυνατόν να προκύπτει μια κατάσταση μαζικής καταστροφής μέσα από τη γραφειοκρατική οργάνωση, μέσα από την υπακοή, την απόλυτη υπακοή σε έναν ελεύθερο σύστημα και την κατάρρευση της προσωπικής κρίσης. Ο Άιχμαν φαίνεται ότι ήταν κάποιος ο οποίος δεν μπορούσε να ασκήσει προσωπική κρίση. Το κρίσιμο ερώτημα εδώ δεν είναι δηλαδή μόνο πώς υπήρξαν άνθρωποι που μισούσαν τόσο βαθιά. Η Άρεν φεύγει από αυτό το επίπεδο. Ο προβληματισμός που θέτει είναι πώς ένας σύγχρονος διοικητικός μηχανισμός μπορούσε να μετατρέψει την εξόντωση σε διαδικασία, σε δουλειά. Αυτό είναι αυτό που ονόμαζε η κοινοτυπία του κακού. Όπου το παράδειγμα του Άιχμαν μας αναγκάζει να σκεφτούμε πώς οι θεσμοί, οι γραφειοκρατίες και οι ιδεολογίες μπορούν να διαμορφώσουν συνθήκες μέσα στις οποίες η προσωπική κρίση αδρανοποιείται τελείως. Χωρίς αυτό βέβαια να καταργεί την ατομική ευθύνη του Άιχμαν, έτσι, για ό,τι διέπραξε. Τώρα, το ολοκαύτωμα θέτει, νομίζω, ένα όριο στην ίδια την πολιτική θεωρία γενικότερα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εδώ τα θύματα απλώς ως παράδειγμα μιας γενικής θεωρίας της νεωτερικότητας.
1: Να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα, κύριε καθηγητά.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο», εστιάζουμε στη σημερινή εκπομπή για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας στην νεότερη και σύγχρονη ιστορία, εξετάζοντας τον 20ο αιώνα ως μια περίοδο βαθιάς κρίσης νοήματος. Συνομιλούμε με τον κύριο Βασίλειο Παϊπάη, καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Θεωρίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε βάλει την Άνω Τελεία για να ακούσουμε την ώρα, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, έλεγα για το ολοκαύτωμα, λοιπόν, ότι θέτει ερωτήματα και στην ίδια την πολιτική θεωρία. Νομίζω ότι εδώ έχει σημασία η ευρύτερη μεταπολεμική στροφή προς την έννοια της ευθύνης. Το έργο του Hans Jonas είναι πολύ σημαντικό. Η στροφή προς τα ζητήματα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολιτική

0: τελικά μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να κρίνεται και από τα όρια που θέτει στη δυνατότητα να καταστεί ο άνθρωπος απλώς μέσω ενός συλλογικού σκοπού. Το βαθύτερο λοιπόν μάθημα του ολοκαυτώματος νομίζω είναι ότι η πρόοδος δεν είναι ηθική αναγκαιότητα, ο ορθολογισμός δεν είναι από μόνο του ηθική πηξίδα, η πολιτική οργάνωση δεν μπορεί να είναι από μόνη της μια εγγύηση ανθρωπιάς, έτσι. Η νεωτερικότητα νομίζω μας έδωσε τεράστιες δυνατότητες ελέγχου και αλλαγής μετασχηματισμού του κόσμου, αλλά το ολοκαύτωμα μας υπενθύμισε ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι προς ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται αυτές οι δυνατότητες και ποια όρια ενδεχομένως δεν επιτρέπεται να παραβιάζει η πολιτική. Γι' αυτό και δεν είναι ένα απλό κεφάλαιο, νομίζω, το Auschwitz της ιστορίας του 20ου αιώνα. Είναι ένα μόνιμο ερώτημα προς την πολιτική θεωρία. Δηλαδή, τι συμβαίνει όταν η αποτελεσματικότητα ενδεχομένως αποσυνδέεται από την ευθύνη και η πολιτική από την αναγνώριση της ανθρώπινης αξίας, νομίζω.
1: Κύριε Παϊπάη, πώς πρέπει να κατανοήσουμε την εκοσμίκευση σε σχέση με την ανθρώπινη ελευθερία, την αυτονομία, της πολιτικής, αλλά και το ενδεχόμενο απώλειας ενός κοινού πλαισίου νοήματος?
0: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι θα απέφευγα να κατανοήσω την εκοσμίκευση, όπως ανέφερα και πριν, ως μια ιστορία απλής μετάβασης από την πίστη προς την απιστία. Ανέφερα το Charles Taylor εδώ και η συμβολή του είναι καθοριστική, νομίζω, γιατί η εκοσμίκευση δεν σημαίνει απλώς ότι οι άνθρωποι, όπως είπα, έπαψαν να πιστεύουν. Σημαίνει ότι μεταβλήθηκαν οι ίδιες οι συνθήκες μέσα στις οποίες πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Mm. Η πίστη δηλαδή έγινε από κάτι σχεδόν αυτονόητο, έγινε μια δυνατότητα ανάμεσα σε άλλες. Αυτό βέβαια διευρύνει την ατομική ελευθερία, γιατί ο άνθρωπος τώρα μπορεί πλέον να επιλέξει περισσότερο συνειδητά τη σχέση του με τη θρησκεία. Δημιουργεί όμως και ένα πρόβλημα. Δηλαδή, σε ποιο κοινό πλαίσιο νοήματος μπορούμε να συνυπάρξουμε όταν δεν μοιραζόμαστε πλέον όλοι τις ίδιες μεταφυσικές βεβαιότητες? Βέβαια, το πρόβλημα δεν είναι εδώ ότι η εκοσμίκευση καταστρέφει αναγκαστικά το κοινό νόημα. Έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο αυτό το κοινό νόημα μπορεί να συμπτωθεί. Ο Χάμπερμας, παραδείγματος χάρη, λέει ότι σε μια πλουραλιστική κοινωνία δεν χρειάζεται ούτε να επιστρέψουμε σε ένα ενιαίο θρησκευτικό πλαίσιο, ούτε να απαιτήσουμε από τη θρησκεία να εξαφανιστεί από το δημόσιο χώρο. Αυτά είναι κυρίως τα διλήμματα. Χρειάζεται ένας τρόπος αμοιβαίας μετάφρασης, λέει, και ακρόασης, όπου οι θρησκευόμενοι και μη θρησκευόμενοι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, χωρίς να διαθέτει εκ των προτέρων κανένας το μονοπόλιο της αλήθειας. Η εκοσμίκευση όμως συζητάει από τις θρησκείες να εγκαταλείψουν κάτι πολύ σημαντικό, νομίζω, και έχει σημασία αυτό, την αξίωση να οργανώνουν συνολικά την κοινωνία από θέση υπεροχής, θεσμικής υπεροχής. Και ίσως είναι ακριβώς αυτή η απώλεια, νομίζω, που επιτρέπει στη θρησκεία επιτέλους, θα έλεγα, να εμφανιστεί περισσότερο ως ελεύθερη μαρτυρία και πηγή νοήματος και λιγότερο ως μηχανισμός κοινωνικής πειθάρχησης και επιβολής. Δηλαδή, το παράδοξο εδώ είναι ότι η θρησκεία χάνει μεν πολιτική εξουσία, αλλά μπορεί μέσα από αυτή την απώλεια να ξαναβρει ένα μέρος ενδεχομένως της πνευματικής της αυτονομίας. Το δύσκολο βέβαια ερώτημα εδώ είναι ποιος αποφασίζει τι σημαίνει θρησκεία και τι σημαίνει κοσμικό. Και ποιος έχει την εξουσία να χαράξει αυτό το όριο ανάμεσα στα δύο. Και εδώ το πρόβλημα είναι ότι η εκοσμικευμένη ουδετερότητα γίνεται προβληματική όταν, νομίζω, όταν μετατρέπεται σε απέτηση να αφαιρέσουμε από τη θρησκευτική φωνή ακριβώς αυτό που την καθιστά θρησκευτική. Όταν επιβάλλουμε δηλαδή μια μορφή αυτολογοκρισίας στη θρησκευτική φωνή. Γιατί για τον πιστό, για παράδειγμα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η ζωή, η ευθύνη δεν είναι απλά αφηρημένες ηθικές αρχές, αλλά είναι συγκεκριμένες αντιλήψεις που συνδέονται με θεολογικές ιδέες, έτσι, με το Θεό, με τη δημιουργία, με την αμαρτία, με τη σωτηρία, με τον ανθρώπινο προορισμό. Αν λοιπόν ζητήσουμε από τον πιστό να εξαιρέσει, να αποσιωπήσει αυτό το υπαρξιακό υπόβαθρο, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να του ζητούμε μια μορφή αυτολογοκρισίας. Ο περίφημος Talal Asad, αλλά και άλλοι στοχαστές της μετα-εκοσμίκευσης, όπως ο William Cavano, το πηγαίνουν ακόμα πιο βαθύτερα και αμφισβητούν την ίδια την ιδέα ότι μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε ένα ουδέτερο κοσμικό χώρο σε αντίστοιχη με μια ιδιαίτερη θρησκευτική σφαίρα. Δηλαδή, ασκούν κριτική στην ιστορική κατασκευή του διαχωρισμού του θρησκευτικού από τη μία και του πολιτικού από την άλλη και δείχνουν ότι το νεωτερικό κράτος δεν βρίσκεται απλώς έξω από τις συγκρούσεις περί νοήματος, έτσι όπως θεωρούσε το ίδιο ότι ήταν, ότι είναι μια ουδέτερη περιοχή δηλαδή, αλλά ότι συμμετέχει και το ίδιο στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου και στο τι νομιμοποιείται να καλείται δημόσιο ή πολιτικό. Με αυτή την έννοια πρέπει να προσέξουμε μήπως η απέτηση για ουδετερότητα καμιά φορά που προέρχεται από κοσμικούς κύκλους ή από φιλελεύθερες αντιλήψεις κρύβει μια συγκεκριμένη και όχι απολύτως ουδέτερη αντίληψη για το τι θεωρείται ορθολογικός δημόσιος λόγος.
1: Ποιες νέες μορφές θρησκευτικής αναζήτησης, ερμηνείας και δημόσιας παρουσίας αναδύονται όταν οι παραδοσιακές θρησκευτικές βεβαιότητες αμφισβητούνται?
0: Εδώ θα έλεγα ότι το βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης θρησκευτικότητας δεν είναι τόσο η απλή επιστροφή της θρησκείας, όσο είναι ο μετασχηματισμός των μορφών με τις οποίες οι άνθρωποι αναζητούν νόημα. Είπαμε ότι στην εταιρικότητα η πίστη πάβει να έχει αυτονόητο κοινωνικό υπόβαθρο, γίνεται μια δυνατότητα μέσα σε ένα πολύ ευρύτερο επίπεδο επιλογών. Αυτό βέβαια δημιουργεί αβεβαιότητα και περισσότερη εξατομίκευση, αλλά δίνει τη δυνατότητα για την ανάδειξη νέων μορφών συνειδητής πνευματικής αναζήτησης, νομίζω επίσης. Νομίζω ταυτόχρονα βλέπουμε και μια μετατόπιση από τη θρησκεία ως κληρονομημένη ταυτότητα προς τη θρησκεία ως προσωπική, ως ατομική επιλογή. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη πάλι ότι αυτή η εξατομίκευση οδηγεί στην ιδέα ότι ο καθένας φτιάχνει τη δική του θρησκεία, αν και παρατηρούνται και τέτοια φαινόμενα. Σημαίνει όμως ότι οι θρησκευτικές παραδόσεις πρέπει πλέον να πείσουν, να ερμηνεύσουν εκ νέου τον εαυτό τους, να συνομιλήσουν με τις κοινωνίες τις οποίες συνυπάρχουν, με τις οποίες συνυπάρχουν και να αντιληφθούν ότι οι πνευματικές αξίες, η θρησκευτικότητα μπορούν να ανανεώνονται, μέσα από εμπειρίες που οι άνθρωποι βιώνουν στα πλαίσια της ιστορικής τους διαδρομής. Η θρησκευτική εμπειρία δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει ως μία από τις πηγές μέσα από τις οποίες συγκροτούνται ξανά αξίες και μορφές συλλογικότητας. Αυτό συμβαίνει νομίζω. Υπάρχει όμως και μια σημαντική νομίζω αλλαγή στη δημόσια παρουσία της θρησκείας. Σπουδαίοι στογαστές μετα-οικοσμίκευσης έχουν δείξει ότι η οικοσμίκευση δεν συνεπάγεται αναγκαστικά την ιδιωτικοποίηση της θρησκείας. Έτσι. Οι θρησκευτικές κοινότητες μπορούν να παρεμβαίνουν στη δημόσια συζήτηση για την κοινωνική δικαιοσύνη, για τη φτώχεια, για τη μετανάστευση, για την ειρήνη, για την οικολογία κτλ. Το ενδιαφέρον εδώ νομίζω, και το έχει πει ο σπουδαίος Χάμπερ μας αυτό, ότι δεν είναι να απομακρυνθεί η θρησκευτική φωνή από το δημόσιο χώρο, έτσι, αλλά να δημιουργηθεί μια μετα-οικοσμικευμένη δημόσια σφαίρα, στην οποία θρησκεύοντες και μη θρησκεύοντες πολίτες μπορούν να ακούσουν ένας τον άλλον και να αναζητήσουν κοινές πολιτικές σημασίες, έτσι, χωρίς να απαιτείται η εξάλληψη των διαφορών τους. Θα έλεγα βέβαια ότι εδώ πρέπει να έχουμε και να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί το έθνος, η ταυτότητα γίνονται απόλυτες ιδέες, αναλαμβάνουν ρόλο υπαρξιακής βεβαιότητας. Γίνονται νέες μορφές κοσμικής ειδωλολατρίας, θα έλεγα. Γι' αυτό θα έλεγα ότι η μετα-οικοσμίκευση δεν θα πρέπει να κατανοηθεί ως απλή επιστροφή στο παρελθόν, δηλαδή ως μηχανική αναβίωση παλαιών μορφών θρησκευτικότητας. Νομίζω ότι είναι μάλλον η προσπάθεια να ξαναβρούμε τη δυνατότητα του νοήματος, έτσι, στο πλαίσιο στο οποίο, το οποίο βιώνουμε, χωρίς να επιστρέψουμε στην απέτηση μιας μοναδικής και υποχρεωτικής αλήθειας. Που όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, αυτή η απέτηση ως απέτηση είναι μάλλον τέκνο της νεωτερικότητας και όχι των παλαιών θρησκευτικών παραδόσεων.
1: Πώς μπορεί η θρησκευτική σκέψη να συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο χωρίς να διεκδικεί την κατάργηση του πλουραλισμού και χωρίς να περιορίζεται σε μια αποκλειστικά ιδιωτική υπόθεση?
0: Αυτό είναι το πλέον κρίσιμο ερώτημα και έκανα κάποιες αναφορές στις προηγούμενες μου απαντήσεις. Είναι η πιο ουσιαστική πρόκληση, νομίζω, του παραδείγματος της μετα-οικοσμίκευσης. Να μπορέσει η θρησκεία να είναι δημόσια χωρίς να γίνεται κυριαρχική και να διατηρήσει την ιδιαιτερότητά της χωρίς να μετατρέπεται σε ιδιωτική υπόθεση. Νομίζω η λύση δεν είναι να ζητήσουμε από τη θρησκευτική σκέψη να εγκαταλείψει τις βαθύτερες πεπιθήσεις της, να υποστεί δηλαδή αυτολογοκρισία προτού εισέλθει στο δημόσιο χώρο. Όπως είπα για τον Γιούργεν Χάμπερμας, έχει υποστηρίξει ότι οι θρησκευόμενοι πολίτες πρέπει να μπορούν να μιλούν από τις δικές τους παραδόσεις, μέσα από τις δικές τους παραδόσεις και να φέρουν στο δημόσιο διάλογο έννοιες όπως η αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, η ευθύνη, από το δικό τους θρησκευτικό λεξιλόγιο. Το κρίσιμο όμως είναι να διαχωρίσουμε, νομίζω, τη δημόσια παρουσία της θρησκείας από την πολιτική κυριαρχία. Έτσι, μια θρησκευτική κοινότητα έχει κάθε δικαίωμα να επιχειρηματολογεί δημόσια υπέρ των αντιλήψεών της για το καλό, αλλά δεν μπορεί να θεωρεί ότι η δική της θεολογική αλήθεια αποτελεί αυτομάτως επαρκή λόγο για την επιβολή ενός κανόνα σε όλους. Έτσι, εδώ βρίσκεται και η ουσία του πλουραλισμού. Όχι στην απέτηση να μην διαφωνούμε, αλλά στην αποδοχή ότι οι βαθύτερες διαφωνίες μας μπορούν να παραμένουν πραγματικές χωρίς να μετατρέπονται σε λόγους αποκλεισμού ή καταναγκασμού. Αλλά αυτό αφορά και την κοσμική πλευρά, έτσι, όχι μόνο την πλευρά των θρησκειών. Γιατί οι στοχαστές της μετακοσμίκευσης νομίζω μας βοηθά να δούμε ότι δεν υπάρχει επίσης ένας απόλυτα ουδέτερος χώρος που απλώς περιμένει τη θρησκεία να προσαρμοστεί στους κανόνες του, έτσι. Ο Χωσέ Καζανόβα, ένας από τους περίφημους στοχαστές της μετακοσμίκευσης, έχει δείξει ότι η δημόσια παρουσία της θρησκείας δεν αποτελεί κατά ανάγκη αποτυχία της κοσμίκευσης. Έτσι. Το ζητούμενο είναι να δημιουργεί ένας δημόσιος χώρος όπου θρησκευτικές και μη θρησκευτικές κοσμοθεωρίες μπορούν να συνυπάρχουν, ενδεχομένως να συγκρούονται, αλλά και να αλληλοελέγχονται. Έτσι. Η δημοκρατία δεν απαιτεί να έχουμε όλοι τις ίδιες μεταφυσικές πεπιθήσεις, απαιτεί να αποδεχόμαστε τους ίδιους κανόνες πολιτικής συνύπαρξης. Και νομίζω εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για θρησκεία και για πολιτική, σαν να πρόκειται για δύο απολύτως διακριτές σφαίρες. Ας δούμε λιγάκι, παραδείγματος χάρη, την θεολογία της απελευθέρωσης. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι. Στη θεολογία της απελευθέρωσης, η υπεράσπιση των φτωχών, η κοινωνική δικαιοσύνη, η καταπολέμηση της καταπίεσης, όλα αυτά δεν είναι απλά πολιτικές θέσεις, στις οποίες προστίθεται εκ των υστέρων υποτίθεται ένα θρησκευτικό επιχείρημα, αποτελούν την ουσία της θεολογίας της απελευθέρωσης. Αντλούνται από μια συγκεκριμένη θεολογική ερμηνεία του Ευαγγελίου, από μια συγκεκριμένη θεολογική ερμηνεία της δημιουργίας, της αμαρτίας, της δικαιοσύνης, της σωτηρίας κτλ. Επομένως, αν ζητήσουμε από αυτή τη θεολογία να αφαιρέσει το θεολογικό της περιεχόμενο για να γίνει αποδεκτή στο δημόσιο χώρο, ουσιαστικά τη ζητάμε να πάψει να είναι αυτό που είναι. Έτσι. Μπορούμε λοιπόν να σκεφτούμε ένα δημόσιο διάλογο, θεωρώ, στον οποίο οι θρησκευτικές παραδόσεις έχουν δικαίωμα να μιλούν από το εσωτερικό των δικών τους συμβολικών και θεολογικών κόσμων, ενώ οι υπόλοιποι πολίτες επίσης έχουν το δικαίωμα να αμφισβητούν και να υπαρμηνεύουν αυτές τις αξιώσεις. Το ζητούμενο είναι επομένως πιο δύσκολο, αλλά λίγο πιο γόνιμο. Να διατηρήσουμε την πολιτική αυτονομία χωρίς να απαιτήσουμε την αποπολιτικοποίηση της θρησκείας. Να αποδεχτούμε δηλαδή ότι μια θεολογία μπορεί να έχει έντονο πολιτικό περιεχόμενο και ταυτόχρονα να σέβεται τον πλουραλισμό.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε καθηγητά, ποια διδάγματα προσφέρει η ιστορική εμπειρία για τη διάκριση της θρησκευτικής ελευθερίας από την πολιτική εργαλειοποίηση της θρησκείας?
1: Ναι, πολύ κρίσιμο ερώτημα επίσης. Θα έλεγα ότι το βασικό ιστορικό δίδαγμα είναι πως η θρησκευτική ελευθερία και η πολιτική εργαλειοποίηση της θρησκείας δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Ακόμα και αν στην πράξη μπορεί να συναντιόνται καμιά φορά. Από τη μια, η θρησκευτική ελευθερία σημαίνει ότι οι άνθρωποι και οι κοινότητες έχουν τη δυνατότητα να πιστεύουν, να λατρεύουν, να οργανώνονται, να εκφράζουν δημόσια τις πεποιθήσεις τους χωρίς κρατικό καταναγκασμό. Από την άλλη, η πολιτική εργαλειοποίηση αρχίζει όταν μια θρησκευτική ταυτότητα ή μια συμβολική γλώσσα θρησκευτική χρησιμοποιείται για να προσδώσει απόλυτη νομιμοποίηση στην πολιτική εξουσία, να ιεροποιήσει την πολιτική εξουσία και να κατασκευάσει ενδεχομένως ένα απόλυτο εχθρό ή να μετατρέψει μια πολιτική διαφορά σε σύγκρουση μεταξύ πιστών και απίστων. Η ιστορία βέβαια εδώ μας προειδοποιεί να μην κάνουμε και το αντίστροφο λάθος. Δηλαδή δεν είναι κάθε δημόσια η πολιτική έκφραση της θρησκείας εργαλειοποίηση, και αναφέρθηκα στη θεολογία της απελευθέρωσης παραδείγματος χάρη, η οποία έχει ένα σαφές πολιτικό περιεχόμενο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποτελεί απλώς εργαλείο μιας πολιτικής δύναμης. Αντίθετα, η θεολογία της απελευθέρωσης στάθηκε κριτικά απέναντι στην εξουσία. Έτσι. Δηλαδή το κρίσιμο ερώτημα εδώ είναι αν η θρησκευτική παράδοση διατηρεί την αυτονομία της απέναντι στην πολιτική εξουσία ή αν υποτάσσεται σε αυτήν, θα έλεγα. Και εδώ βρίσκεται και ένα σημαντικό μάθημα από τον 20ο αιώνα. Δηλαδή, αν πάμε στο δεύτερο σκέλος, στην εργαλειοποίηση, η πολιτική μπορεί να χρησιμοποιήσει τη θρησκεία, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργήσει ίδια σχεδόν θρησκευτικές μορφές νοήματος. Αναφερθήκαμε σε αυτές. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τελετουργίες, μύθους, σύμβολα, μάρτυρες, απόλυτες ταυτότητες, υποσχέσεις λύτρωσης. Ο Έρικ Φέγγελιν, στον οποίο έχω αναφερθεί, και ο περίφημος μελετητής του φασιστικού φαινομένου Εμίλιο Τζεντίλε, μας βοήθησαν να κατανοήσουμε αυτή τη διάσταση, χωρίς όμως να εξισώνουμε, όπως είχα αναφέρει και σε προηγούμενη περίσταση, κάθε πολιτική ιδεολογία με τη θρησκεία. Έτσι. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η πολιτική διεκδικεί κάτι που κανονικά ανήκει σε μια διαφορετική σφαίρα. Έτσι. Όταν διεκδικεί την απόλυτη πίστη, την ολοκληρωτική αφοσίωση. Τότε η θρησκεία μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο πολιτικής κινητοποίησης ή αντίστροφα η ίδια η πολιτική να αποκτήσει χαρακτηριστικά πολιτικής θρησκείας. Έτσι. Γι' αυτό και η διάκριση που χρειαζόμαστε σήμερα νομίζω δεν είναι ανάμεσα σε θρησκεία από τη μια στην ιδιωτική σφαίρα και κοσμική πολιτική από την άλλη στη δημόσια σφαίρα. Είναι ανάμεσα στην ελεύθερη δημόσια έκφραση της θρησκευτικής πίστης και στην κατάχρηση της θρησκευτικής αυθεντίας για την κατάργηση της πολιτικής και κοινωνικής ελευθερίας, νομίζω. Λοιπόν, μια δημοκρατία δηλαδή οφείλει να προστατεύει το δικαίωμα μιας θρησκευτικής κοινότητας να λέει αυτό που αυτή η κοινότητα θεωρεί καλό και δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύει και το δικαίωμα του άλλου να πει ότι δεν συμμερίζομαι αυτή την πίστη. Έτσι.
0: ναι. Κύριε καθηγητά, πώς εκδηλώνεται σήμερα η κρίση νοήματος μέσα σε κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από τεχνολογική ανάπτυξη, ατομικισμό και πολλαπλές, συχνά θα λέγαμε ανταγωνιστικές αντιλήψεις για την καλή ζωή?
1: Ναι, θα έλεγα ναι, ότι η σημερινή κρίση νοήματος είναι κάπως διαφορετική από εκείνη του 20ου αιώνα. Δεν εμφανίζεται τόσο ως κατάρρευση μιας συγκεκριμένης κοσμοθεωρίας, αλλά ως πληθωρισμός δυνατοτήτων. Δηλαδή η τεχνολογία, η ατομική ελευθερία, η παγκοσμιοποίηση μας προσφέρουν περισσότερες επιλογές από ποτέ. Ποιοι θέλουμε να είμαστε, πώς θέλουμε να ζούμε, τι αξίες θέλουμε να υιοθετήσουμε. Αλλά αυτή η αύξηση των επιλογών δεν σημαίνει αυτομάτως και αύξηση του νοήματος. Δηλαδή ο Charles Taylor μιλάει για αυτή την κοσμική συνθήκη που ανέφερα, στην οποία καμιά συγκεκριμένη απάντηση στα υπαρξιακά ερωτήματα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται αυτονόητη. Και όπως είπα, αυτό δημιουργεί ελευθερία, αλλά δημιουργεί και το βάρος της επιλογής και την ευθύνη της επιλογής. Το πρόβλημα νομίζω γίνεται εντονότερο όταν ο ατομικισμός μετατρέπεται από ελευθερία αυτοπροσδιορισμού σε υποχρέωση αυτοκατασκευής. Έτσι, το άτομο σε αυτή την περίσταση καλείται διαρκώς να επενδύει στον εαυτό του, να αυτοβελτιώνεται, να επιλέγει, να παρουσιάζει συνεχώς μια επιτυχημένη εκδοχή του εαυτού του. Δείτε τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα, πώς η ψηφιακή τεχνολογία ενισχύει αυτή την κατάσταση. Δημιουργούν όλα αυτά ένα χώρο συνεχούς σύγκρισης και αξιολόγησης. Έτσι, η ελευθερία μπορεί παραδόξως να βιώνεται όχι μόνο ως δυνατότητα, αλλά και ως πίεση. Δηλαδή, ακριβώς. Είμαι ελεύθερος, άρα είμαι και υπεύθυνος να κατασκευάσω μόνος μου μια επιτυχημένη ζωή. Δείτε όλα αυτά τα πολιτιστικά παράγωγα της κουλτούρας του well-being, παραδείγματος χάρη, έτσι. Η επιτυχία, η κατανάλωση, η διαρκής αυτοβελτίωση, όλα αυτά δεν απαντούν αναγκαστικά στο ερώτημα για ποιο λόγο ζούμε, έτσι. Το πρόβλημα, νομίζω, σήμερα είναι ότι συνυπάρχουν πολλές τέτοιες διαφορετικές αντιλήψεις για την καλή ζωή, χωρίς πάντα να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να συνομιλήσουν. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σχετικισμούς, σε ένα συσχετικισμό της μεταλήθειας, δηλαδή την ιδέα ότι ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια. Ή μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα, γιατί οι άνθρωποι ψάχνουν για ψυχολογικές κατασφαλίσεις. Μπορεί να οδηγήσει δηλαδή σε νέες απόλυτες ταυτότητες, που υπόσχονται μια βεβαιότητα την οποία η κατακαιρματισμένη μας κοινωνία δεν μπορεί να προσφέρει. Θα έλεγα λοιπόν ότι η σύγχρονη κρίση νοήματος δεν είναι απλά έλλειψη νοήματος, αλλά δυσκολία να μετατρέψουμε τις πολλές δυνατότητες που έχουμε και τις αξίες που προβάλλονται σε ένα συνεκτικό τρόπο ζωής. Και ίσως εδώ βρίσκεται και το μεγάλο παράδοξο της εποχής μας. Έχουμε περισσότερα μέσα για να αλλάξουμε τη ζωή μας από οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη γενιά, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι γνωρίζουμε προς ποια κατεύθυνση αξίζει να την αλλάξουμε. Δηλαδή, το ερώτημα που επανέρχεται είναι ένα πολύ παλιό ερώτημα. Δηλαδή, όχι μόνο τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για ποιο πράγμα αξίζει να το κάνουμε.
0: Ακροατής μας ρωτάει, κύριε καθηγητά, στην Ευρώπη, λέει, υπάρχουν κόμματα που ονομάζονται χριστιανοδημοκρατικά. Η ονομασία τους αποβλέπει στην προσπάθεια να εναγκαλιστούν με την Εκκλησία. Έχουμε 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε.
1: Θα ολοκληρώσουμε με αυτή την ερώτηση, ναι.
0: Ναι, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Ναι, όχι κατά ανάγκη. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες που εξηγούν την ανάδυση αυτών των κομμάτων, ειδικά στα πλαίσια τα μεταπολεμικά. Νομίζω ότι το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας, παραδείγματος χάρη, όταν αναδείχθηκε στη δεκαετία του 40, δεκαετία του 50, εξυπηρέτησε συγκεκριμένες στοχεύσεις. Εντάσσονταν σε αυτό το πλαίσιο που προανέφερα, της αντίδρασης στις ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Νομίζω ότι εδώ δεν έγινε κατά ανάγκη μια εργαλειοποίηση της θρησκείας, δεν έγινε μια εργαλειοποίηση των σκεφτικών πεπιθήσεων, και όπως προανέφερα πρέπει να δούμε την παρουσία των σκεφτικών πεπιθήσεων ή των σκεφτικών ομάδων ή θρησκευτικών πολιτικών σχηματισμών στην πολιτική ως κατά ανάγκη κάτι κακό. Το βασικό ερώτημα είναι με ποιο τρόπο αυτό γίνεται. Γίνεται με τρόπο που να εργαλοποιεί τη θρησκεία, γίνεται με τρόπο που να βοηθάει τον άνθρωπο μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναλάβει την ευθύνη για την πολιτική, την ευθύνη για την αυτοβελτίωσή του, για τη βελτίωση της κοινωνίας, για τη βελτίωση των πολιτικών σχέσεων γενικότερα.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε με τον κύριο Βασίλειο Παϊπάη, καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Θεωρίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Ο 20ος αιώνας ως εργαστήριο κρίσης νοήματος, όταν ούτε η θρησκεία ούτε η πολιτική επαρκούν. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου. Για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Η ώρα είναι 7.
3: Δύο.
4: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Πολιούχου Αθηνών, για την ακολουθία του Εσπερινού.

εσπέρας και πρωί και μεσηβρίας εννοούμεν ευλογούμεν. Και δεόμεθα σου Δέσποτα των απάντων φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνον τη προσευχή ημών ως θυμίαμε ενώπιον σου και επίκλειν στις καρδιές ημών εις λόγους εις λογισμούς πονηρίας ενάρισε εμάς εκ πάντων των θυρευόντων τας ψυχάς ημών. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή ημών και επί σύ πείσαμεν, μη κατησχύνεις εμάς ο Θεός ημών ότι πρέπει

0: Κυρίου επικεφαλήν αυτού, μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνησιν, κρίσον γάρ αυτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς, τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών, πάντε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστίν, εκ γάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμων δε και έλεον επί γλώσσης φορεί, τη γαρούν ακούσατε μου ο τέκνα, σεμνά γαρερό, και μακάριος άνθρωπος, ως τα σεμάς οδούς φυλάξει, εγάρ εξοδή μου έξοδη ζωής, και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς, και προείε με εμήν φωνήν ή εις ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατεσκεύεσα βουλήν, και εφρόνησης εμή δε ισχύς. Εγώ δε τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου συχάριν. Νοήσατε την άκακη πανουργίαν, οι δε απέδευτη ένθεστε καρδίαν. Εισακούσατε μου και πάλιν σεμνά γαρερό, και ανοίγω από χειλαίων ορθά, ότι αλήθειαν μελετήσει ο λάριξ μου, ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτής κολλιών, ουδέ στραγγαλιώδες, πάντα ευθέα εστί της νοούση και ορθά της ευρίσκουση γνώση. Διδάσκω γάι ημίν αληθή, ή να γέννητε εν Κυρίω η ελπίσιμον και πληστήσεστε πνεύματος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία, χίλι δε ανδρών επίστανται χάριτας. Στόμα σοφών μελετά σοφία, δικαιοσύνη δε ρίεται αυτούς εκ θανάτου. Τελευτίσαντος ανδρός δικαίου ουκόλλητε ελπής. Υιός γαρ δίκαιος γεννάται η ζωή και εν αγαθής αυτού καρπών δικαιοσύνης τριγύσει. Φως δικαίης διαπαντός και παρακυρίου ευρύσου συγχάριν και δόξα. Γλώσσα κοφών καλά επίσταται και εν καρδία αυτών αναπαύεται σοφία. Αγαπά Κύριος σωσίας καρδίας, δεκτή δε αυτό πάντες άμμο μη ενωδώ. Σοφία Κυρίου φωτή πρόσωπον συνετού, φθάνει γάρ τους επιθυμούντας αυτήν, πρώτου γνωστήνε και ευχερός θεωρείται υπό των αγαπώντων αυτήν. Ο ορθρής σας προς αυτήν ούκο πιάσει και ο αγρυπνής σας δι' αυτήν ταχαίως αμέριμνος έστε, ότι τους αξίους αυτής αυτή περιέρχεται ζητούσα και εν τες τρίβης φαντάζεται αυτής ευμένος. Σοφίας ου κατησχύσει ποτέ κακία, δια ταύτα και εραστής εγενόμην του κάλους αυτής, και εφίλησα ταύτην και εξεζήτησα εκ νεότητός μου και εζήτησα νύμφιν αγαγέστε εμ' αυτό, ότι ο πάντων δεσπότης ηγάπησεν αυτήν. Μη στις γάρες τίτης του Θεού επιστήμης και αιρετής των έργων αυτού. Η πόνη αυτή εισήν αρετέ, σοφροσύνην δε και φρόνησιν αυτή διδάσκει, δικαιοσύνην και ανδρίαν, ον χρησιμότερον ουδέν εστί εν βίο ανθρώπης, είδε και πολυπηρίαν ποθητής, είδε τα αρχαία και τα μέλλοντα εικάζειν, επίσταται στροφάς λόγων και λύσεις ενιγμάτων, σημεία και τέρατα προγινώσκει και εκβάσεις καιρών και χρόνων, και πάση σύμβουλος εστίν αγαθή, ότι αθανασία εστίν εν αυτή και εύκλια εν κοινωνία λόγων αυτής. Δια τούτο ενέτυχον το Κυρίο και εδεήθην αυτού και είπων εξ όλης της καρδίας, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, οποίησας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου κατεσκευάσας των άνθρωπων, ή να δεσπόζει των υπό σου γενωμένων κτισμάτων και διέπει των κόσμων ενωσιότητη και δικαιοσύνη, δώσμη την των σών θρόνων πάρεδρον σοφίαν, και μη με αποδοκιμάσεις εκπαίδων σου, ότι εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, εξ Απόστηλων αυτήν, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξη σου, ή να συμπαρούσα μη διδάξει με τι ευάρεστον εστί παρασύ, και οδηγήσει με εν γνώση και φυλάξει με εν τη δόξη αυτής, λογισμοί γαρθνητών πάντες διδύ και επιστήμων.

και ούμοι άψητε αυτόν βάσανος, έδοξαν εν οφθαλμοί σαφρόνων τεθνάνε, και λογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών, και η αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέης είναι ειρήνη, και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης, και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτό συνίσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

ανθρώπου κριτή, συντούρητε σε αυτόν έχει εγκεφαλά. Του δε αυτόν υπέταξαν να φτιάνε σου την εξανθρώπινα να μένονται βοήθεια. Αλλά το σόλ περιμένοντε έλεο και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν. Και την επιούσα νύχτα από παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Ευπρόσδεκτον πίσω τη δέησιν ημών. Δόρισι μην την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς σε τη σκέπη των πτερήγων σου. Αποδίωξον αθμών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών τη ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, ως φιλάνθρωπος και ελέησον.

0: με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερονύμου, συναχθήκαμε σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι μου αδελφοί απόψε, σε αυτόν τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό, για να απολαύσουμε την γλυκύτατη μορφή του εναγίης Πατρός ημών Διονυσίου. Και μέσα από την ακολουθία του Εσπερινού είχαμε την ευλογημένη δυνατότητα να ψηλαφίσουμε το πρόσωπό Του και να διαπιστώσουμε ποια ήταν εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία Τον κατέστησαν Άγιο του Θεού, έτσι ώστε και εμείς, οι οποίοι βρισκόμαστε στον ίδιο αγώνα για να κατακτήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών, για να γίνουμε και εμείς κατά χάριν Θεοί, για να γίνουμε Άγιοι, να μπορέσουμε να βρούμε το πώς έχουμε την δυνατότητα να τα καταφέρουμε. Γιατί κάθε φορά που η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει ένα πνευματικό της παιδί ενώπιον ημών, το κάνει για να μην ξεχνιόμαστε ότι έχουμε ουράνια προοπτική και για να παίρνουμε δύναμη, έτσι ώστε στον καθημερινό αγώνα να μην νιώθουμε μόνοι, αλλά ότι έχουμε τους Αγίους συνοδοιπόρους και συναγωνιστές μέχρι τελικά να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Έτσι λοιπόν απόψε σε αυτήν την πανηγυρική αλλά ταυτόχρονα και κατανυκτική ιερή ακολουθία ακούσαμε ότι ο Διονύσιος ήταν εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ανίχνευε τον Θεό, δηλαδή τον έψαχνε και τον έψαχνε αξιοποιώντας εκείνα τα μέσα τα οποία του προσέφερε η εποχή στην οποία ο ίδιος βρισκόταν. Και ποια ήταν τα μέσα αυτά? Μα ήταν οι διάφορες φιλοσοφικές θεωρήσεις του κόσμου που προσπαθούσε η κάθε μία να βρει τον Θεό, να απαντήσει στα ερωτήματα της ανθρώπινης ψυχής περί του Θεού για να δώσει την δυνατότητα από εκεί και πέρα στον κάθε έναν άνθρωπο να τοποθετηθεί ανάλογα. Έτσι λοιπόν λέει ο Ιερός Σύνοδος ότι ο Διονύσιος ήταν εκείνος ο οποίος με την επικουρία του Αγίου Πνεύματος απεμάκρυνε από την καρδιά του εκείνες τις διδασκαλίες των επικουρίων φιλοσόφων. Και τι έλεγαν εκείνοι? Έλεγαν ότι είναι ιδανικό για τον άνθρωπο να μην πονάει και προσπαθούσαν να πούν ότι έχει την δυνατότητα να βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση της ειδονής, δηλαδή της ευχαρίστησης. Και όταν έλεγαν ο άνθρωπος καταφέρει να απεκδηθεί τον πόνο, τότε πραγματικά είναι ευτυχισμένος. Μέχρι εκεί μπορούσαν εκείνοι να αντιληφθούν την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, διότι δεν είχαν την δυνατότητα να φτάσουν εκεί όπου θα έφτανε αργότερα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο οποίος διετράνωσε τη μεγάλη αλήθεια και την θεολογία περί της ειδονής και της οδύνης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο άνθρωπος ο οποίος γεννιέται με την επιθυμία του για την ειδονή, όταν την στρέφει όχι προς τα εκεί που πρέπει, δηλαδή προς το πρόσωπο του Θεού, αλλά μέσω των αισθήσεων σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτόν τον κόσμο, τότε η ειδονή μετατρέπεται σε οδύνη. Και επειδή ακριβώς απογοητεύεται γιατί δεν έχει καταφέρει να βρει την ευχαρίστησή του, πάλι ξεκινάει από την αρχή. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της ειδονής και της οδύνης. Όταν όμως έχει την δυνατότητα αυτήν την εγγενή επιθυμία και δύναμη της ψυχής του να την ανάγει προς τον Θεό, τότε πραγματικά ο άνθρωπος καθίσταται ευτυχισμένος, γιατί βρίσκει τον προορισμό του και γιατί έχει την δυνατότητα να μην εξαρτά την ευτυχία του από λιγοστές στιγμές αυτού του βίου ή ακόμη από καταστάσεις οι οποίες ούτως ή άλλως είναι πεπερασμένες, και όταν έρχεται η ώρα να τις χάσει να αισθάνεται τελικά άδειος και εν οδύνη ευρισκόμενος. Ο Άγιος μας αντιμετώπισε, λέγει ο απόψινός ιερός συνοδός, ακόμη και των επικουρίων φιλοσόφων όλες αυτές τις αντιφάσεις στις οποίες έπεφταν. Ποιες ήταν οι αντιφάσεις αυτών των φιλοσόφων? Ότι προσπαθούσαν να βρουν την θεοποίηση του ανθρώπου, την ευτυχία του, μέσα από την αυτάρκειά του. Έλεγαν, όταν ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη κανέναν, τότε πραγματικά είναι ευτυχισμένος. Αλλά είναι αντίφαση τούτο με την πραγματικότητα, γιατί υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι 100% αυτάρκης? Όλων λοιπόν αυτών των φιλοσοφικών ρευμάτων την διδασκαλία ο Άγιος μας την αντιμετώπισε ψάχνοντας, ερευνώντας πού βρίσκεται τελικά η αλήθεια και πού αναπαύεται ο αληθινός Θεός. Μέχρι την ώρα που ο Θεός του αποκαλύπτεται μέσα από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, γιατί ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, δεν εφευρίσκεται, αλλά αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτει ο ίδιος τον εαυτό του σε εκείνη την ψυχή η οποία τον ερευνά, η οποία τον αποζητά, η οποία θέλγεται από την επιθυμία να τον βρει, να μάθει περί εκείνου και τελικά να ενωθεί μαζί του. Και επειδή ο Διονύσιος ήταν μιας τέτοιας ποιότητος άνθρωπος, γι' αυτό και όταν άκουσε τον Παύλο να τους λέγει «εγώ θα σας αποκαλύψω αυτόν τον Θεό που δεν τον ξέρετε, αλλά όμως του έχετε αφιερώσει αυτόν τον βωμό», τότε η καρδιά του σκύρτησε. Τότε είπε «να η αλήθεια, να ο Θεός μου, τον οποίον έψαχνα με όλες μου τις δυνάμεις». Γι' αυτό και σημειώνεται στον βίο του ότι εκείνος ήταν από τους πρώτους που άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και το ενστερνίστηκε, και μάλιστα αποδίδονται σε εκείνον, έστω και αν υπάρχει μια μερίδα επιστημόνων που δεν το αποδέχεται, του αποδίδεται και μια σειρά από συγγραφές οι οποίες έχουν πάρα πολύ σπουδαίο περιεχόμενο, μυστικό περιεχόμενο. Γι' αυτό και αρκετά από τα απόψινά τροπάρια κάνουν λόγο για τον Άγιο μας ως μυσταγωγό, ως εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος κατάφερε να ανέλθει στο ουράνιο στερέωμα και κατάφερε να περιγράψει τα μεγαλεία του Θεού, όσο βέβαια είναι επιτρεπτό στις ανθρώπινες δυνάμεις. Μέσα σε αυτά τα συγγράμματα γίνεται λόγος περί δύο χαρακτηριστικών ονομάτων του Θεού, από τη μία αγαθότητα και από την άλλη καλός. Αυτά τα δύο ονόματα περιγράφουν σύμφωνα με την ανθρώπινη δυνατότητα την παρουσία του Θεού, όχι την ουσία Του, γιατί είναι αδύνατον ο άνθρωπος να προσεγγίσει την ουσία του Θεού, αλλά έτσι όπως τον αντιλαμβάνεται μέσα από τις θείες ενέργειες, και λέει αγαθότητα είναι ο Θεός, γιατί Εκείνος δημιουργεί τα πάντα και η αγάπη Του είναι αυτή η οποία συντηρεί και τα πάντα. Και είναι καλός ο Θεός με δύο λάμδα, δηλαδή είναι ομορφιά, γιατί προσελκύει τα πλάσματά Του προς εκείνον, γιατί δίνει μες στην ανθρώπινη ψυχή την επιθυμία να θελήσουν να αναφθούν προς εκείνον και τελικά να ενωθούν μαζί Του. Και πώς αλήθεια ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να απολαμβάνει την αγαθότητα και το καλός του Θεού? Μα μέσα από τον αγώνα του τον ασκητικό, ο οποίος αγώνας ασκητικός, επειδή είναι ζωή, επειδή είναι βίωμα, επειδή είναι καθημερινότητα, έχει συγκεκριμένα βήματα. Το πρώτο λέγεται κάθαρση, το δεύτερο λέγεται φωτισμός και το τρίτο λέγεται θέωση. Χρειάζεται αγώνας για να μπορέσει ο άνθρωπος να καθαρθεί από τις αδυναμίες του, να δει τον εαυτό του στην αλήθειά του, να παραδεχθεί αυτό που είναι, για να μπορέσει στην συνέχεια να ξεκινήσει τον αγώνα του. Ο άνθρωπος που αποζητά τον Θεό δεν κρύβεται από τον εαυτό του, δεν καμώνεται ότι είναι κάποιος άλλος από αυτό που είναι, γιατί πολύ απλά ξέρει ότι ο Θεός είναι αλήθεια. Και αν θέλει πραγματικά να φωτιστεί, να θεωθεί, να θεραπευτεί, πρέπει να ομολογήσει την ασθένειά του, την ένδυά του την πνευματική. Και τότε λοιπόν, όταν ο άνθρωπος έχει αυτήν την επιθυμία και αυτήν την αντίληψη και νοοτροπία, τότε πραγματικά καθαίρεται. Γιατί? Όχι γιατί απαλλάσσεται από τις αδυναμίες του, γιατί έχει απλά την δυνατότητα να μπορεί να τις ελέγχει και όχι να τον ελέγχουν. Να γίνεται κύριος του εαυτού του και να μην άγεται και να φέρεται από τις αδυναμίες και τα πάθη του. Και το δεύτερο βήμα είναι ο φωτισμός. Όταν ο άνθρωπος εσωτερικά καθαίρεται, κάνει χώρο στην ψυχή του για να έρθει αυτός ο Θεός, αυτό το καλός, αυτή η ομορφιά, αυτός ο έρωτας, και να κατοικήσει μέσα στην καρδιά του, γιατί αυτός ο Θεός θέλει κατά αποκλειστικότητα τον άνθρωπο. Δεν θέλει να τον μοιράζεται με κανένα άλλο είδωλο και με κανέναν άλλον ψευτοθεό, τον οποίον ενδεχομένως ο άνθρωπος διατηρεί μέσα στην ψυχή του. Και τότε πραγματικά, όταν έρχεται ο Θεός και καθιστά κατοικητήριό του την ανθρώπινη ύπαρξη, ο άνθρωπος φωτίζεται. Βλέπει παντού τους λόγους των όντων, περί των οποίων πάλι ο Άγιος Μάξιμος ομιλεί, δηλαδή κάθε τι που τον περιβάλλει έχει μέσα του την πνοή του Θεού. Γιατί πολύ απλά φωτιστής ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με τον Θεό του ανά πάσα ώρα και στιγμή της καθημερινότητάς του, και βλέπει αυτό που πραγματικά ισχύει γύρω μας και που του ομολογεί σύγχρονος Άγιος της εποχής μας. Τα πάντα είναι σταλαγματιές της αγάπης του Θεού. Και ο φωτιστής άνθρωπος αναπαύεται. αναπαύεται στην καθημερινή του επαφή με την φύση, με την δημιουργία, με τους συνανθρώπους του, γιατί αισθάνεται ότι οι συνάνθρωποι του είναι οι εικόνες του ίδιου του Θεού. Και γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος, ο φωτιστής από την χάρη του Θεού, δεν έχει εχθρούς, δεν έχει να χωρίσει με κανέναν κάτι, αλλά τους πάντες τους βλέπει ως την εικόνα του ίδιου του Θεού του, και γι' αυτό έχει πάντοτε σχέσεις άριστες με όλους τους ανθρώπους. Και όταν αυτό συμβεί, τότε έρχεται και το τελευταίο στάδιο της πνευματικής προσπάθειας και ζωής, που είναι τελικά αυτή η θέωση, ο αγιασμός, η απάθεια, και βέβαια είναι εκείνο το στάδιο στο οποίο ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να είναι σταθερά προσανατολισμένος προς την χάρη του Θεού, και εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να μην χάσει τον Θεό από τα μάτια του. Αυτήν λοιπόν την θεολογία, αυτόν λοιπόν τον τρόπο βίωσης, έρχεται απόψε ο Άγιος μας, ο Άγιος Διονύσιος, να μας προτείνει ως τρόπο ζωής. Αλλά είπαμε, χρειάζεται η προϋπόθεση να ανιχνεύουμε τον Θεό, να τον αποζητάμε, να είναι το κύριο μέλημά μας, έτσι ώστε όχι να τον δημιουργούμε σύμφωνα με τα θέλω μας και τις αδυναμίες μας, αλλά εμείς να βάζουμε τον εαυτό του ο καθένας μας σύμφωνα με το δικό του το θέλημα, έτσι ώστε να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να τον απολαμβάνουμε, να τον ζούμε στην καθημερινότητά μας, να μην είναι μια ιδέα που βρίσκεται πέραν και μακράν ημών, αλλά να είναι ο Χριστός με τον οποίον καθημερινά συμπορευόμαστε. Ο Χριστός που μας δίνει το χέρι Του. Ο Χριστός που μας παίρνει στην αγκαλιά Του όταν δεν έχουμε κουράγιο. Ο Χριστός ο οποίος προσφέρει τις πληγές του Σταυρού Του για να ξεπλύνουμε την ντροπή των δικών μας αμαρτιών. Αυτόν τον Χριστό προσφέρει η Αγία μας Εκκλησία. Και όταν ο καθένας μας με τον αγώνα του, με την ασκητική του καθημερινότητα τον βρει, τον απολαύσει, τότε αδελφοί μου γίνεται ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Γιατί δεν του λείπει τίποτε, γιατί έχει τα πάντα, γιατί έχει γίνει παράδεισος. Και ποιος δεν θέλει να βρίσκεται μέσα στον παράδεισο, και ποιος δεν θέλει να συγκατοικεί με ανθρώπους του παραδείσου, και τότε έχοντας γίνει εμείς παράδεισος, μετατρέπουμε και σε παράδεισο και τις ζωές και των αδελφών μας, όχι σε κόλαση αλλά σε παράδεισο, με το να έχουμε την δυνατότητα να συγχωράμε, να αποδεχόμαστε, να αγαπάμε, να δείχνουμε αυτόν τον Θεό στους ανθρώπους μέσα από την δική μας την βιωτή. Μακάρι αδελφοί, εμείς που ήρθαμε απόψε εδώ, όταν γυρίσουμε στα σπίτια μας, να θελήσει ο καθένας μας παράδεισος να γίνει ο εαυτός του, και να θελήσει στην συνέχεια παράδεισο να κάνει το σπίτι του. Θα είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίον τιμήσαμε απόψε τον Άγιο Διονύσιο, έτσι ώστε να μπορεί εκείνος να μας φωτίζει, να μας ενισχύει και να μας ανοίγει τον δρόμο προς την Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Νην απολύσ' τον δούλον σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εισχολάει τη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, εν εκέν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέεν οδύνη. Ού δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψον με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η παρθένος ζητούσα

0: χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράτη.

0: Άζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
6: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησεν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
8: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
8: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Δημοσίων εσόδων και στο gov.gr από σήμερα έως και την Κυριακή λόγω εργασιών αναβάθμισης. Το Ιράκ καταγγέλει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 398 τουρκικές παραβιάσεις. Από την πλευρά της, η Τουρκία επικαλείται το δικαίωμα αυτοάμυνας. Βροχές και καταιγίδες για αύριο, στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

καταθέτουμε την πρόταση και την πρόθεση να ανεβούμε τα σκαλοπάτια ενός ναού. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τον παλαιό άνθρωπο με αφορμή ότι βρισκόμασταν στην αυλή ενός ναού πριν μπούμε σε αυτόν. Αυτόν τον άνθρωπο που γνωρίζουμε όλοι μας, αυτόν που γνωρίζει και μας έχει περιγράψει η ιστορία. Εξετάσαμε τη φύση αυτού του παλαιού ανθρώπου, όπως τον ονομάζουμε, την προαίρεσή του και τις ενέργειές του, την ιστορία του δηλαδή. Αυτός ο παλαιός, ο πεπτοκός άνθρωπος, όπως συνηθίσαμε να τον λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, αποφασίζει να ανέβει τα σκαλοπάτια ενός ναού. Δηλαδή αποφασίζει ελεύθερα να αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του. Η λεγόμενη κλίμακα, τα σκαλοπάτια ενός ναού, θα μπορούσαν να εικονολογούν την είσοδο του ανθρώπου σε μια νέα κατάσταση. Για τους πατέρες της Εκκλησίας, αυτή η νέα κατάσταση ονομάζεται αλιβιωτή και θεωρείται απαρχή μιας αιώνιας ζωής. Πρόκειται για μια άλλη κατάσταση της φύσεως του ανθρώπου πέραν της φθοράς και του θανάτου. Καταρχάς φαίνεται να είναι μια επιστροφή του ανθρώπου στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτό που ονομάζουμε καταφύσιν πραγματικότητα. Αλλά αυτή η αρχαίγονη κατάσταση αποτελούσε μια αρχή που όδευε προς ένα τέλος, στο οποίο ο άνθρωπος δεν κατόρθωσε να φτάσει. Το τέλος αυτό ονομάζεται έσχατη πραγματικότητα. Και σε αυτό το τέλος αναγνωρίζεται η πραγματική φύση του ανθρώπου, μια φύση που υπάρχει σε σχέση με τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Εάν λοιπόν ένας ναός εικονίζει τον τόπο της παρουσίας του Θεού, τότε η κίνηση προς τον ναό είναι κίνηση προς τον τόπο αυτής της παρουσίας. Έτσι, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να ανέβει αυτά τα σκαλοπάτια, είναι σαν να αποφασίζει να κινηθεί προς τον τόπο αυτό της παρουσίας του Θεού. Στο σημείο αυτό πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα επόμενα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ιδιαίτερα οι πατέρες των κλασικών χρόνων, 4ος-5ος αιώνας, έδωσαν μεγάλη έμφαση στο να διαφυλάξουν το δόγμα της σαρκώσεως του λόγου, να διαφυλάξουν δηλαδή τη δυνατότητα που εμφανίστηκε με τη σάρκωση του λόγου και που την ονομάζουμε δυνατότητα της προσλήψεως, κάτι που αμφισβητούσαν οι αιρέσεις. Το ιδιαίτερο νόημα της σαρκώσεως είναι η πρόσληψη του παλαιού. Ο Χριστός προσλαμβάνει τον παλαιό άνθρωπο, τον φθαρτό, τον πεπτοκότα, τον θνητό άνθρωπο. Τον μεταμορφώνει και εγγενιάζει έτσι έναν καινούριο άνθρωπο. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης τον ονομάζουν «κενών άνθρωπον». Αυτός ο κενός άνθρωπος εμφανίζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Συγχρόνως όμως αυτός ο καινούριος άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού είναι και ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος που έχει φτάσει στο τέλος του, στην ολοκλήρωση της πορείας του. Για τους πατέρες, το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου από το Θεό ήταν ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος, ο ενωμένος με το λόγο του. Στο έσχατο βρίσκεται λοιπόν το πρότυπο του ανθρώπου και έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Επειδή ο άνθρωπος δεν κατορθώνει να πραγματοποιήσει αυτή την έσχατη πραγματικότητα, σαρκώνεται ο λόγος, προσλαμβάνει όλη την ιστορία του ανθρώπου, προσλαμβάνει τη μνήμη του, τις ενέργειές του, την ιστορία του, την πράξη του μέσα στην ιστορία, προσλαμβάνει δηλαδή τη φύση του ανθρώπου, τη θνητή και φθαρτή. Έτσι σώζει, κάνει σώο δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο που προσλαμβάνει στον εαυτό του. Για τις κλασικούς πατέρες της Εκκλησίας, αυτή η πρόσληψη είναι και η σωτηρία. Παραδείγματος χάρη στη διαμάχη που είχαν με τον αιρετικό Άριο, υποστήριζαν ότι εάν ο Χριστός δεν είχε προσλάβει όλη την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση δεν θα θεραπευόταν ποτέ. Το απρόσληπτον
και αθεράπευτο. Εάν ο λόγος δεν είχε πραγματικά προσλάβει λοιπόν την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση θα έμενε αθεράπευτη. Μια εικόνα αυτής της κινήσεως, τι σημαίνει δηλαδή πραγματική φύση του ανθρώπου, εικόνα υπογραμμίζω, βρίσκομαι στην παραβολή του Ασώτου. Η παραβολή του Ασώτου έχει ορισμένα σημεία. Εξορία, εκδαπάνηση του βίου, ασωτεία, πείνα. Και στο σημείο αυτό έρχεται η φράση της παραβολής περί επιστροφής του ανθρώπου στον εαυτό του. Ο άσωτος Υιός μεταμελείται όταν βρίσκει τον εαυτό του, εις εαυτόν δε ελθόν. Υπάρχει λοιπόν ένας εαυτός που είναι η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, η αληθής πραγματικότητά του, και υπάρχει ένας άλλος εαυτός της φθοράς και του θανάτου. Έτσι επίσης μπορούμε να καταλάβουμε το ευαγγελικό ότι πρέπει να αγαπήσεις τον πλησίον όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Εάν δεν καταλάβουμε για ποιον εαυτό μιλάει, αυτό μοιάζει πολύ εγωιστικό και μάλλον υπάγεται στην κατηγορία των παθών και όχι της ανιδιοτελούς αγάπης. Έτσι λοιπόν, με μια επιστροφή στον εαυτό του, επιτυγχάνει ο άσωτος τη σωτηρία του. Μόνον όταν επιστρέψει στον εαυτό του. Αυτή η επιστροφή στην καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου επιτυγχάνεται ουσιαστικά με τη σάρκωση του λόγου. Ο λόγος προσλαμβάνει όλον τον παλαιό άνθρωπο. Τίποτα από την παλαιότητα, τίποτα από την πρώτη σωτηρίας κατάσταση δεν μένει αθεράπευτο. Αυτό έχει σημασία για την ίδια την πρακτική του βίου μας. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και σε καταστάσεις ψυχικής τρέλας, αν δεν καταλάβουμε ότι αυτό που προσάγουμε στο ναό, ανεβαίνοντας τις κλίμακές του, δεν είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός από αυτό που είμαστε. Προσάγουμε αυτό που ακριβώς είμαστε. Και το προσάγουμε στην Εκκλησία με μια κίνηση παραδόσεως, για να γίνει αυτό σώο, ακέραιο και υγιές. Κλείνω αυτή την παρένθεση για το νόημα της σαρκώσεως του λόγου και νομίζω ότι στο σημείο αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για τη φύση του ανθρώπου, δηλαδή το τι είναι ή ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ανεβαίνει τα σκαλοπάτια μιας εκκλησιάς. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στα τρία υπαρξιακά ερωτήματα. Από πού ήλθα, γιατί ήλθα, πού πηγαίνω.

Ας δούμε πρώτα απ' όλα πώς αντιλαμβάνεται η παράδοση της Εκκλησίας τη δημιουργία του ανθρώπου. Τη βιβλική διήγηση λίγο ως πολύ την ξέρουμε όλοι. Εκείνο που πρέπει να σχολιάσουμε είναι το γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος και πώς δημιουργείται. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει μια μόνο λέξη που τα λέει όλα και ως προς το γιατί και ως προς το πώς. Τη λέξη αγαπητικός. Επίρρημα με ωμέγα. Είναι μέσα από τα κείμενα της λατρείας μας. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε να χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός για να περιγραφεί η ενέργεια του Θεού ως προς τη δημιουργία του ανθρώπου. Ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνα ημετέραν και καθομοίωση. Αυτό εισάγει αμέσως μια αντίληψη για σχέση άλλου είδους. Μια σχέση που δεν υπάρχει στα άλλα κτίσματα της δημιουργίας. Θα έρθουν αργότερα οι πατέρες να μας μιλήσουν για την προσωπική σχέση. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει ως άτομο. Η πραγματική δημιουργία του δεν βρίσκεται στη φράση «και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων, χούν από της γης», αλλά στη φράση «και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Και αυτό είναι το πέρασμα από την ατομική φύση στην προσωπική φύση, σύμφωνα με ένα πρότυπο. Και το πρότυπο αυτό είναι η κοινωνία προσώπων που υπάρχει στην Αγία Τριάδα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να δημιουργηθεί κατά την εικόνα της θεότητας, κατά το πώς της θεότητας, κατά τον τρόπο που υπάρχει η θεότητα. Αν λοιπόν η θεότητα υπάρχει ως αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, ο άνθρωπος πρέπει να δημιουργηθεί επίσης αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, και αυτό είναι ο άνθρωπος. Πριν από την κοινωνία προσώπων δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, ιδίως στους τελευταίους αιώνες μετά την Αναγέννηση, γύρω από τη δημιουργία του ανθρώπου και τον προπερασμένο αιώνα γύρω από την καταγωγή του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα ερώτημα πλαστό για την Εκκλησία. Δεν υπάρχει για τους πατέρες της Εκκλησίας τέτοιο ερώτημα και θα το εξηγήσω το γιατί. Η επιστήμη μπορεί να θέτει τα ερωτήματά της και να κάνει την έρευνά της και να αποφαίνεται για την καταγωγή. Την Εκκλησία επιστημονικό, ας το ονομάσουμε, ερώτημα, γι' αυτό και δεν ασχολείται ή μάλλον δεν θα έπρεπε να ασχολείται με τέτοιας φύσεως ερωτήματα. Για την Εκκλησία υπάρχει ένας κόσμος κτιστός πριν από την εμφάνιση του ανθρώπινου προσώπου και υπάρχει επίσης ένας άλλος κόσμος που εμφανίζεται ως κοινωνία των προσώπων. Δημιουργία του ανθρώπου σημαίνει από το πέρασμα από το άτομο στο πρόσωπο. Θα διαβάσω, προτρέχω ίσως λίγο, ένα απόσπασμα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο που δηλώνει ακριβώς αυτό και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα ήδη προϋποστάσεις από την ύλη που ήδη υφίσταται πριν από τη δημιουργία του ανθρώπου λαμβάνει το σώμα παρε αυτού δε πνοήν ενθείς από τον εαυτό του δε εισάγοντας πνοή ο δι νοερή ψυχή και εικημένη νοερή ψυχή και εικόνα του Θεού ίον τεινά κόσμον έτερον εν μικρό μέγαν επί της γης ίστησιν ορθώνει πάνω στη γη ένα νέο κόσμο έναν μέγα κόσμο μέσα στον μικρό έναν άλλο κόσμο. Θα ξανάρθω στο χωρίο αυτό στη συνέχεια. Θέλω να πω με αυτό ότι ο χους είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή από τον οποίο προέρχεται ο άνθρωπος δεν είναι απαραίτητο στο χώμα με την έννοια που εμείς ξέρουμε, αλλά είναι ο προϋπάρχον κόσμος, τα προϋπάρχοντα έμβια όντα, η προϋπάρχουσα οργανική και ανόργανη ύλη. Προετοιμάζεται ένας ολόκληρος κόσμος για να φανερωθεί κάποια στιγμή ο άνθρωπος. Και αυτό που φανερώνεται ως άνθρωπος είναι κοινωνία προσώπων. Μόνο ως κοινωνία προσώπων τον αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο η Εκκλησία και όχι ως άτομο.

Όπως θα ξέρετε ίσως, υπάρχουν δύο διηγήσεις στο βιβλίο της Γενέσεως για τη δημιουργία του ανθρώπου. Μια διήγηση, ο άνθρωπος δημιουργείται άντρας και γυναίκα αμέσως. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Στη δεύτερη διήγηση υπάρχει η δημιουργία πρώτα του άντρα και έπειτα εκ της πλευράς του της γυναίκας. Στη δεύτερη διήγηση, εκείνο που προέχει να υπογραμμιστεί είναι ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως σχέση προσώπων. Ο Αδάμ αντιλαμβάνεται ότι ζει όταν συναντάει τη γυναίκα και αυτό φαίνεται από την ονομασία που της δίνει. Την ονομάζει ζωή. Τότε ζει ο άνθρωπος, ο οποίος πριν από τη σύναψη σχέσης είναι απλώς χωικός, όπως δηλώνει το όνομά του. Αδάμ στα εβραϊκά θα πει χωικός, από τη γη προερχόμενος. Και ονομάζει το έτερον, μια ετερότητα δηλαδή που έχει απέναντί του και τον κάνει να είναι πρόσωπο ή ζωή. Εύα στα εβραϊκά, που σημαίνει ακριβώς ζωή. Τώρα, γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος? Δημιουργείται για να φανερωθεί η δόξα του Θεού ως αγάπη μέσα στη δημιουργία, στην κτήση. Και δημιουργείται για να είναι αγάπη, δηλαδή για να φανερώνει αυτή την κοινωνία την οποία ζει η ίδια η θεότητα. Εδώ χρειάζεται να εξετάσουμε ένα λεπτό σημείο. Ξέρουμε τη διήγηση περιπτώσεως του ανθρώπου, όπως μας την περιγράφει η Αγία Γραφή. Ξέρουμε και τις μη βιβλικές διηγήσεις περιπτώσεως του ανθρώπου ή περί κακού μέσα στον κόσμο, είτε του κακού νοουμένου ως οντολογικής αρχής, είτε του κακού νοουμένου ως απουσίας του αγαθού, είτε του κακού νοουμένου ως εταρχής που αντιμάχεται το καλό, ανάλογα με τις διάφορες παραδόσεις που κυκλοφορούν μέσα στην ιστορία. Το ερώτημα όμως, το απλό, θρησκευτικό ίσως ερώτημα που λανθάνει πολλές φορές μέσα σε αυτές τις διηγήσεις είναι γιατί ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να προχωρήσει στην πτώση, γιατί δεν του παρέσχε απ' αρχής το τέλειον. Καταρχάς επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι είναι ένα ερώτημα λογικό, είναι ένα ερώτημα της φύσεως, φυσικό ερώτημα. Ένα ερώτημα που πηγάζει μέσα από την πτώση, που τίθεται από τον άνθρωπο, ο οποίος λειτουργεί ως πτωτικός. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να εξηγήσω πώς οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν την πορεία του ανθρώπου. Και εδώ, να θυμηθούμε μια λέξη που την τονίζουμε ιδιαίτερα, τη λέξη αυτεξούσιον. Κοινωνία προσώπων, δηλαδή αγάπη, σημαίνει αυτεξούσια κίνηση του ανθρώπου προς το έτερο. Αλλιώς δεν μιλάμε. Πράξη θελήσεως. Θεληματική πράξη. Θέλεις και αγαπάς. Θέλεις και γίνεσαι ελεύθερος. Θέλεις και είσαι ελεύθερος. Μέσα σε μια τέτοια φύση αυτεξουσιότητας έχεις τη δυνατότητα να μην θέλεις. Υπάρχει όμως ένας τρόπος, αν θέλετε όχι ένας τρόπος αλλά ένα στάδιο, που μπορείς να φτάσεις σε μια ατρεψία, δηλαδή να μην θέλεις ποτέ να μην θέλεις. Αυτή η ατρεψία νοείται μόνο σε μια κοινωνία που θα έχεις με την πηγή της ίδιας της ζωής, δηλαδή τρόπον τεινά, και χρησιμοποιώ εδώ μια χονδροειδή ίσως εικόνα, μόνο αν έχεις τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει συνεχώς από την πηγή της ζωής, μπορείς να βρίσκεσαι σε μια τέτοια ατρεψία. Σύμφωνα λοιπόν με τη δίκη της Αγίας Γραφής και τα σχόλια που έχουν κάνει οι πατέρες της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να κοινωνεί με τον Θεό, αχρόνος πλέον με τον Θεό, να ενωθεί με το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού έχει υπόσταση, είναι πρόσωπο, τον ονομάζουμε Υιό του Θεού. Αυτή η κοινωνία του ανθρώπου με το Λόγο του Θεού, δηλαδή η συνεχή σχέση με τις ενέργειες της θεότητας, καθιστά τον άνθρωπο άτρεπτο στην άρνηση της κοινωνίας. Αλλά αυτή η κοινωνία θα επιτευχθεί με τη θέληση του ανθρώπου.
με τη χρήση του αυτεξουσίου. Σας θυμίζω τη διήγηση, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως, που στη θεολογία της Εκκλησίας μας έχει εικονολογικό και όχι ιστορικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Υπάρχει ένας παράδεισος, ένας κήπος γεμάτος από δέντρα. Και υπάρχει μια υπόδειξη. Από όλα τα δέντρα να φάτε. Από το δέντρο της γνώσεως να μην φάτε. Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Θα γίνετε κάτι άλλο. Η δυτική θεολογία, ο δικός χριστιανισμός, κυρίως από τον Αυγουστίνο και μετά, που ερμήνευσε ψυχολογικά αυτή την εικόνα, είδε εδώ έναν θεό κατ' ουσίαν τρομοκράτη, ο οποίος προσφέρει το αγαθό στον άνθρωπο έναντι ανταλλάγματος. Και το αντάλλαγμα είναι η πλήρης υπακοή. Άρνηση της υπακοής σημαίνει τιμωρία. Εξού και η εξορία, εξού και ο θάνατος, εξού και η φθορά. Η ανατολική παράδοση, η δική μας παράδοση, ούτε καν διανοήθηκε να δει έτσι την εικόνα που προβάλλει αυτή η διήγηση. Την είδε εντελώς διαφορετικά. Μίλησε για νηπιότητα του ανθρώπου και για υπόδειξη οδού. Ο καρπός του δέντρου της γνώσεως, που προειδοποιείται ο άνθρωπος να μην σπεύσει να φάει, δεν είναι από μόνος του κακός, ούτε οδηγεί στην απώλεια απαραίτητος. Είναι ένας καρπός που πρέπει να φαγωθεί, για να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο ρήμα, στην ώρα του, σε συνδυασμό με τον καρπό του δέντρου της ζωής. Γιατί το δέντρο της ζωής είναι ο ίδιος ο λόγος, ο Υιός, ο αργότερα εμφανιστής ως Ιησούς Χριστός. Σκοπός του ανθρώπου είναι η γεύση αυτού του δέντρου.

Ας δούμε και διαφορετικά το θέμα που θίξαμε. Από πολύ νωρίς, ήδη από τον 3ο αιώνα, για τον Άγιο Ειρηναίο και αργότερα για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, αλλά και για μετέπειτα μεγάλους πατέρες όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που κάνει μια σύνοψη όλης της διδασκαλίας της Εκκλησίας, το δέντρο αυτό είναι καλόν και αγαθόν. Το λάθος είναι η άκερη γεύση. Για αυτούς όλους τους πατέρες, ο άνθρωπος πρέπει να κινηθεί σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να γνωρίσει τον εαυτό του, να αποκτήσει μια ειρηναία σχέση με τον εαυτό του, μια γνώση του τι είναι ο ίδιος. Αφού το επιτύχει αυτό, θα κάνει μια δεύτερη κίνηση, να γνωρίσει τον άλλον. Η λέξη γνώση, σε παρένθεση το λέω αυτό, στην Αγία Γραφή και στους πατέρες σημαίνει σχέση, δεν σημαίνει κατανόηση. Να γνωρίσει λοιπόν τους άλλους σημαίνει να γίνει κοινωνία με τους άλλους. Και αφού γίνει κοινωνία με τους άλλους, με τον άλλον, τότε θα φτάσει στο τρίτο στάδιο που είναι η γνώση του Θεού. Να έρθει σε σχέση με το Θεό. Ο άνθρωπος όμως, ο Αδάμ στην περίπτωση, εγκατέλειψε την κίνηση προς τον εαυτό και την κίνηση προς τον άλλο και βιάστηκε να γνωρίσει τον Θεό, και αυτό είναι το ακέρος του ανθρώπου. Και αυτό που γνωρίζει περί Θεού είναι λάθος. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος είναι παγιδευμένος στο ίδιο λάθος μιας βιασύνης και μιας άκερης γνώσης, σε όποιο επίπεδο και αν το δείτε. Παγιδευμένος λοιπόν εκεί ο άνθρωπος, γνωρίζει ακέρος τον Θεό. Στη διήγηση μάλιστα της Αγίας Γραφής είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτού του ακέρος. Φοβάται. Φοβάται και κρύβεται από αυτόν που είναι αγάπη. Λέει ψέματα. Απεκδίεται των ευθυνών του. Ταράσεται η σχέση του με το άλλο πρόσωπο. Και πολύ γρήγορα αρχίζει ο φόνος των ανθρώπων. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή για το αποτέλεσμα αυτής της ανταρσίας, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια ανταρσία της φύσεως που γεννάει δύο αντίθετα τρόπον τινά θελήματα. Τα δύο αυτά θελήματα ή θελήσεις αντιπαλεύουν μέσα στον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το ένα θέληση της φύσεως και το άλλο θέληση του προσώπου. Η φύση είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό υπάρχει και κοινή θέληση. Όλοι έχουμε τα ίδια κοινά φυσικά θελήματα. Μπορούμε να τα πούμε θελήματα επιβίωσης, αυτοσυντήρησης κλπ. Μόνο το θέλημα του προσώπου και μόνο στον άνθρωπο από όλα τα έμβια όντα μπορεί να αναιρέσει τα κοινά θελήματα. Και η δύναμη που μπορεί να κινήσει μια τέτοια θέληση αναιρέσεως των κοινών θελημάτων είναι μόνο η αγαπητική δύναμη, η δύναμη αγάπης. Αν αγαπήσεις, μπορείς να πεις όχι στο θέλημα της φύσεως. Όμως, αν αγαπήσεις, έχεις αρχίσει να γίνεσαι πρόσωπο. Δηλαδή, έχεις αρχίσει να γίνεσαι καταλήθιαν άνθρωπος. Ουσιαστικά, μιλάμε για οδό θεώσεως. Το έχετε ακούσει πολλές φορές ότι σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση, η κοινωνία του δηλαδή με τον Θεό. Αλλά αυτή η οδός θεώσεως έχει στάδια από την υπιότητα στην ωριμότητα. Σύμφωνα μάλιστα με μια έξοχη διατύπωση του Αγίου Ειρηναίου, έπρεπε ο άνθρωπος πρώτα να δημιουργηθεί και εν συνεχεία κατά στάδια να αυξηθεί, να αδρωθεί, να πληθυνθεί, να ενισχυθεί, να δοξαστεί και τελικά να φτάσει στη θέα του Θεού, μια θέα που γεννάει την αυθαρσία. Μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι το λάθος του ανθρώπου από τον αρχαίγονο άνθρωπο μέχρι σήμερα είναι αυτή η διαμάχη ανάμεσα στη φύση του και στο αυθεξούσιό του, ανάμεσα στη θέληση της φύσεως και στο θέλημα του προσώπου. Καθημερινά, και όταν λέμε ότι κληρονομήσαμε το προπατορικό αμάρτημα, αυτό εννοούμε, καθημερινά
παλεύουμε με αυτή την τάση της φύσεως που σπέβδει, αυτή την τάση της φύσεως που θέλει αυτό που θέλει το κτιστόν, αυτή την τάση της φύσεως που μας κρατάει υποχείριους ενός ατομικού εγώ.

0: Η λέξη αμαρτία και στην εβραϊκή παράδοση αλλά και στην ελληνική γλώσσα δεν σημαίνει παράβαση εντολής, αλλά σημαίνει λάθος. Πήγε σε λάθος στόχο. Η συνέπεια ήταν ο θάνατος.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα μπορούσε στο σημείο αυτό, για να συνεχίσουμε όσα είπαμε προηγουμένως, να ρωτήσει κανείς με ποια λογική κληρονομείται το προβατορικό αμάρτημα στις επόμενες γενιές. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με το αυτεξούσιο? Λέμε ότι ο καθένας μας είναι μια χωριστή προσωπικότητα και επομένως μπορεί να διαλέξει εκείνο ή το άλλο. Πώς μας επιβάλλεται η κληρονομιά ενός αμαρτήματος που άλλοι διέπραξαν? Εάν το ερώτημα αναφέρεται σε ποσοστά, είναι δύσκολη η απάντηση. Εάν όμως μέσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων ένας κατόρθωσε δια του αυτεξουσίου του να ξεπεράσει αυτή τη δουλοσύνη στη φύση, νομίζω ότι υπάρχει απάντηση, αν αρκεί και ένας. Γιατί στην ιστορία αυτό προέχει, να βρούμε αυτόν τον ένα που ξεπερνάει τη δύναμη της κτιστής φύσης. Κάνοντας ο άνθρωπος την ανταρσία και υποτασσόμενος στο θέλημα της φύσεως, αρχίζει να πληθύνεται κατά το φυσικό θέλημα και όχι κατά το θέλημα του προσώπου. Όμως μέσα στον άνθρωπο είναι εγκαταβιωμένη αυτή η όρεξη κοινωνίας με τον Θεό. Είναι μέσα στη φύση του εγκατασπαρμένη. Αν αρκεί η επίτευξη αυτής της κοινωνίας με το Θεό από έναν άνθρωπο, τότε αυτή είναι και η απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Αν δεν αρκεί, δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση. Λοιπόν, αυτός ο ένας άνθρωπος καταρχάς είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο οποίος γεννάται, είναι αληθινός άνθρωπος, πραγματικός άνθρωπος, έχει όλα τα γνωρίσματα της ανθρώπινης φύσης, αλλά γεννάται χωρίς το προπατορικό αμάρτημα. Τι εννοούμε χωρίς? Όχι ότι δεν παίρνει μια δήθεν μαγική κληρονομιά απάνω του, διότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτή η έννοια της κληρονομιάς του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά ότι γεννάται με θέλημα προσώπου και όχι με θέλημα φύσεως. Ας αφήσουμε καταρχήν τη θεότητα του Χριστού, παρόλο που δεν μπορούμε βέβαια να διαχωρίσουμε την ανθρώπινη από τη Θεία φύση του και παρόλο που το προσωπικό του θέλημα έχει ασφαλώς σχέση με την παρουσία της θεότητας. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό προς στιγμή και ας δούμε τον Ιησού ως άνθρωπο που δεν διαφέρει ως προς την ανθρώπινη φύση του από τους άλλους ανθρώπους. Είναι, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ένας διορθωμένος, ένας θεραπευμένος άνθρωπος που έχει θέλημα προσωπικό, θέλημα προσώπου. Το θέλημά του δεν έχει να κάνει με το θέλημα της φύσεως. Οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν ότι αυτό ισχύει και για άλλα πρόσωπα, όπως λόγου χάρη για την Παναγία. Αλλά πρέπει να ξεφύγουμε από τη δικανική έννοια της κληρονομικότητας και να την δούμε ως κληρονομιά μιας φυσικής πραγματικότητας. Όταν λέμε ότι κληρονομούμε το προβατορικό αμάρτημα, είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι κληρονομούμε την ανθρώπινη φύση. Ένας άντρας και μια γυναίκα με γεννούν κατά τη φύση τους και αυτό είναι η κληρονομιά μου. Γι' αυτό, αν ένας άντρας και μια γυναίκα ζουν μέσα στην Εκκλησία, πάνε στην Εκκλησία και παντρεύονται, ώστε να ζήσουν και οι ίδιοι, αλλά και να γεννήσουν τα παιδιά τους σε μια άλλη προοπτική. Όχι στην προοπτική του θανάτου, αλλά στην προοπτική της ζωής. Αλλά επειδή αυτό και πάλι δεν

αρκετό, αποφασίζουν μόλις γεννήσουν το παιδί τους μια φορά για να πεθάνει, να το γεννήσουν δεύτερη φορά για να ζήσει και έτσι το ξαναγεννούν δια του βαπτίσματος. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να προσεγγίσουμε και πάλι το μυστήριο της δημιουργίας και της πτώσεως του ανθρώπου, αυτή τη φορά μέσα από δύο αποσπάσματα κειμένου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Τα αποσπάσματα αυτά είναι από τον περίφημο λόγο του «Εις τα φώτα», κείμενο μάλιστα που επαναλαμβάνεται και στον επίσης περίφημο λόγο του «Εις το Άγιον Πάσχα». Θα το αναφέρω, θα το διαβάσω σε μετάφραση, θα προέτρεπα όμως τους αγαπητούς ακροατές να το διάβαζαν μόνοι τους στο πρωτότυπο. Δεν είναι δύσκολο να το βρουν. Διαβάζω λοιπόν πρώτα το ένα απόσπασμα από το κείμενο και μετά θα το πάρουμε λέξη-λέξη. «Θέλοντας ο δημιουργός λόγος, ο τεχνίτης όπως τον ονομάζει, να ενώσει τον νοητό με τον αισθητό κόσμο, στους οποίους έχει αναφερθεί αμέσως προηγουμένως ο ιερός συγγραφέας, και να παρουσιάσει ένα όν που να ενώνει την αόρατη και την ορατή φύση, δημιουργεί τον άνθρωπο. Και από μεν τον ορατό κόσμο, από την ύλη που ήδη προϋπάρχει, λαβαίνει το σώμα. Από δε τον αόρατο κόσμο, από τον εαυτό του, εμφυσά την πνοή». Τι είναι αυτή η πνοή? Είναι η νοερά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Προσέξτε αυτές τις δύο έννοιες, νοερά ψυχή και εικόνα Θεού. Η νοερά ψυχή δεν είναι μια οντότητα. Τι είναι λοιπόν η ψυχή για τους πατέρες της Εκκλησίας? Η Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί δύο λέξεις για την ψυχή. Τη λέξη «ρουάχ» και τη λέξη «νέφες». Οι λέξεις αυτές σημαίνουν αέρα, πνεύμα, ζωή, έμβια κατάσταση. Αν και δεν βρίσκουμε πουθενά ένα απόλυτο ξεκαθάρισμα της έννοιας των δύο αυτών λέξεων. Τα ζώα, παραδείγματος χάρη, γίνονται ψυχή, δηλαδή τα ζώα αρχίζουν να ζουν. Ο αέρας, το πνεύμα, ονομάζεται ψυχή επειδή κινείται, έχει ενέργεια. Η λέξη για την ψυχή ουσιαστικά δεν είναι ονομασία, αλλά επίθετο, ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, πρόκειται για όρο εικονολογικό. Επειδή από την ψυχή αντιλαμβανόμαστε μόνο την ενέργεια και όχι την παρουσία της, γι' αυτό αναφερόμαστε σε μια εικόνα ενεργειών, ο αέρας, η ζωή, η κίνηση. Αργότερα, από τους προφήτες και μετά, η λέξη ψυχή αναφερόμενη στον άνθρωπο αποκτά ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αναφέρεται σε μια ιδιαιτερότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία στέκεται δίπλα στη σωματική του ιδιαιτερότητα. Επειδή μιλάμε για δύο ιδιαιτερότητες, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε και τη λέξη συστατικό. Η ψυχή, ο συστατικό του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα όμως η ψυχή δεν είναι ένα άλλο συστατικό, ξεχωριστό από το σώμα. Για να αποφύγουν τον κίνδυνο της διακρίσεως δύο συστατικών στοιχείων, γιατί το συστατικό στοιχείο παραπέμπει σε διάκριση, οι πατέρες συνεχώς τονίζουν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελείται περισσότερο από ψυχή, ούτε περισσότερο από σώμα. Τονίζουν επίσης αυτή τη διαρκή σύζευξη ψυχής και σώματος, τη συμφυΐα όπως λέγεται, χωρίς όμως και να ταυτίζουν ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και τον θάνατο τον αντιλαμβάνονται ως διαίρεση αυτής της συμφυΐας. Αν κάνουμε ένα βήμα περισσότερο, θα δούμε ότι η λέξη ψυχή εγγίζει την έννοια της λέξης πρόσωπο. Τι είναι το πρόσωπο? Δεν μπορεί να είναι κάτι αφηρημένο το πρόσωπο. Η ψυχή είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία προέρχεται από τον αόρατο κόσμο, τον ίδιο το Θεό και όχι τον υλικό, να ζει αγαπητικός, να ζει ως κοινωνία. Δηλαδή να κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος. Γι' αυτό και όταν χάσει αυτή τη δυνατότητα,
δεν μιλάμε για εξαφάνιση της ψυχής, αλλά για αμαύρωση, αμαύρωση της εικόνας. Μου τζουρώνεται η ψυχή, μου τζουρώνεται αυτή η δυνατότητα. Αυτό λοιπόν είναι η νεαρά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Το πώς υπάρχει ο Θεός, το αγαπητικός του Θεού, ορίζει και το τι είναι η ψυχή.

Πάμε τώρα παρακάτω στο κείμενο του Αγίου Γρηγορίου. Λέει, δημιουργεί λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο σαν να πρόκειται για έναν άλλο κόσμο, έτερον κόσμο. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη των πατέρων, υπάρχουν τρεις κόσμοι τους οποίους δημιουργεί ο Θεός. Πρώτα δημιουργεί τον αόρατο κόσμο, τις λεγόμενες πνευματικές δυνάμεις, τους αγγέλους. Μετά δημιουργεί τον υλικό κόσμο. Και μετά δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας τρίτος κόσμος. Ο Άγιος Γρηγόριος, στο χωρίο που αναφερόμαστε, τον ονομάζει μέγα κόσμο μέσα στον μικρό κόσμο. Αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον μέγα κόσμο, τον τοποθετεί πάνω στη γη ως άλλον άγγελο. Άγγελο βέβαια με τη βιβλική σημασία της λέξης, δηλαδή έναν άλλο κήρυκα της παρουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού κηρύττει μέσα στην ιστορία την παρουσία του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι προσκυνητής μικτός, φύλακας της ορατής κτήσεως και ιερουργός της αοράτου, βασιλιάς και κυρίαρχος όσων βρίσκονται επί της γης, που συγχρόνως κυβερνάται από τις ουράνιες δυνάμεις. Είναι επίγειος και ουράνιος, πρόσκαιρος και αθάνατος. Εδώ ανοίγω μια νέα μικρή παρένθεση. Υπήρχε ο θάνατος μέσα στον αρχαίγονο άνθρωπο? Εάν ο θάνατος είναι γεγονός οντολογικής κατηγορίας, υπαρξιακής κατηγορίας, ασφαλώς και δεν υπήρχε. Δεν μπορεί να υπήρχε. Αν ο θάνατος είναι επιστροφή του ανθρώπου στο μηδέν, αφού από το μηδέν ξεκινάει, πάλι ο θάνατος δεν υπάρχει, αφού αυτό το δεύτερο θα ήταν μια φυσική κίνηση. Αν όμως ο θάνατος αναφέρεται στον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου, τότε αυτός ο θάνατος έρχεται. Δεν υπάρχει απαρχής. Προκύπτει. Ο θάνατος είναι η απουσία της ζωής. Αν ζωή είναι ο Θεός, η σχέση με το Θεό, τότε θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Αλλά αφήνω εδώ τα περί θανάτου και θα τα ξαναπιάσουμε στο σχολιασμό του επόμενου χωρίου, όπου υπάρχει μια συγκλονιστική φράση για το τι είναι ακριβώς ο θάνατος. Πάντως μπορώ να πω, έτσι πολύ απλουστευτικά, ότι ο άνθρωπος δημιουργείται ούτε θνητός ούτε αθάνατος. Η θνητότητα ή η αθανασία είναι αποτέλεσμα του αυτεξουσίου. Ας συνεχίσουμε όμως την ερμηνεία του χωρίου μας. Ο άνθρωπος δημιουργείται ορατός και νοούμενος, λέει το κείμενο του Αγίου Γρηγορίου, με δυνατότητες δηλαδή να γίνεται αντιληπτός δια των αισθήσεων ως υλική πραγματικότητα, αλλά και να νοείται ως πνευματική πραγματικότητα. Επίσης δημιουργείται ανάμεσα στη μεγαλειότητα και στην ταπεινότητα, όντας ο ίδιος πνεύμα και σάρκα. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, του έχει χαριστεί να είναι πνεύμα. Είναι πνεύμα και αυτή είναι η αρχοντιά του. Αυτή είναι η διαφορά του από όλα τα όντα της κτήσεως. Αυτή είναι η χάρη του. Είναι επίσης σάρκα για να μην επέρεται, να μην εξυψώνεται πέραν της θεότητας. Ως πνεύμα μπορεί να ζει και να δοξάζει τον ευεργέτη. Ως σώμα πάσχει και δια του πάθους ενθυμείται και παιδαγωγείται, ώστε να φιλοτιμείται προς διαρκή ανύψωστη, ώστε να φτάσει το απαρχής προορισμένο μεγαλείο του. Είναι λοιπόν ένα έμβιο που ζει στον εδώ κόσμο, οικονομείται από τα εντάφθα, από τα κτιστά, κινείται όμως, μεταβαίνει προς άλλον κόσμο. Και το τέλος αυτού του μυστηρίου του ανθρώπου, ο σκοπός του, είναι να θεώνεται με την κίνησή του προς τον Θεό.

Πάμε τώρα στο δεύτερο χωρίο, επίσης σημαντικό. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Αυτόν τον άνθρωπο που δημιούργησε ο Θεός τον έθεσε στο μέσον του παραδείσου, του κήπου. Όποιος κι αν είναι αυτός ο παράδεισος, αφού τον τίμησε με το αυτεξούσιο». Υπογραμμίζω, άλλο το αυτεξούσιο και άλλο η ελευθερία. Το αυτεξούσιο είναι η δυνατότητα να πεις ναι ή όχι στην ελευθερία. Τον τίμησε λοιπόν με το αυτεξούσιο, ώστε το αγαθό να ανήκει σε εκείνον που θα το επιλέξει και όχι τόσο σε αυτόν που θα το προσφέρει προς επιλογή. Για την επιλογή αυτή παρέχονται στον άνθρωπο τα σπέρματα, ώστε να γίνει γεωργός αθανάτων φυτών, δηλαδή θείων ενιών. Γιατί τα δέντρα του παραδείσου είναι οι θείες έννοιες, και οι απλούστερες και οι τελειότερες, και οι μικρές και οι μεγάλες έννοιες. Και τον έβαλε στον παράδεισο γυμνό, εξαιτίας της απλότητας, να είναι γυμνός μέσα στην απλότητά του και χωρίς περίτεχνη κατάσταση ζωής, να ζει μια απλή ζωή. Επίσης, και χωρίς τίποτα να τον επικαλύπτει ή τίποτα να προβάλλεται επάνω του. Σημειώνω σε μια μικρή παρένθεση ότι οι λέξεις εδώ έχουν τεράστια σημασία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Φέρει πίν με τη λέξη πρόβλημα, αυτό που φοράει ο άνθρωπος, εννοεί όλες αυτές τις θεωρίες, τις θρησκείες, τις ιδεολογίες που έρχονται και προβάλλονται πάνω στον άνθρωπο. Συνεχίζω το κείμενο. Γιατί έτσι έπρεπε να είναι ο αρχαίγονος άνθρωπος, και του δίνει ένα νόμο, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό, ως αντικείμενο για το αυτεξούσιο. Έχω το αυτεξούσιο. Αυτό το αυτεξούσιο με τι θα το δοκιμάσω? Ποιο είναι το υλικό που θα χρησιμοποιήσω για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο? Η ύλη για το αυτεξούσιο είναι ο νόμος. Ο νόμος δίδεται ως αντικείμενο για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο. Και ο νόμος ήταν η εντολή από ποια φυτά θα μεταλάμβανε, θα έτρωγε και ποιο δεν θα έπρεπε να αγγίξει. Αυτό το τελευταίο, το φυτό δηλαδή που δεν έπρεπε να αγγίξει, ήταν το ξύλο της γνώσεως, το οποίο όμως δεν φυτεύτηκε απ' αρχής κακός, ούτε απαγορεύτηκε φθονερός. Δεν είχε τίποτα κακό το ξύλο της γνώσεως, ούτε η εντολή να μην το γευτεί είχε κανένα φθόνο απέναντι στον άνθρωπο. Υποσημειώνεται μάλιστα στο κείμενο που διαβάζουμε του Αγίου Γρηγορίου με έμφαση ότι μια τέτοια ερμηνεία, ότι λέει το δέντρο της γνώσεως φυτεύτηκε κακός ή ότι η εντολή είχε στοιχείο φθόνου, είναι μεγάλο λάθος. Ας μην φτάσουν σε τέτοιες ερμηνείες οι θεομάχοι, μας λέει, μιμούμενοι τον όφη που ψεύδεται. Αλλά το ξύλο αυτό ήταν καλό εάν μεταλαμβανόταν ευκαίρως, εάν το δοκίμαζε ο άνθρωπος στον κατάλληλο καιρό. Τι ήταν κατ' ουσίαν αυτό το φυτό? Ήταν η δυνατότητα θεωρίας του Θεού. Η γεύση του καρπού οδηγούσε στη θέα του Θεού, κάτι στο οποίο είναι ασφαλές να προσεγγίζουν όσοι έχουν τελειοποιηθεί με την άσκηση. Αυτοί που δεν έχουν αυτή τη δύναμη, αν το προσεγγίσουν, δεν θα γευτούν την κοινωνία με το Θεό. Δεν είναι όμως καλό αυτό το δέντρο για αυτούς που είναι απλούστεροι και η έφεσή τους για τη γνώση είναι ακόμα λίγη, αδύνατη. Και μας δίνει εδώ μια εικόνα για να εξηγήσει τι εννοεί. Καθώς δεν μπορείς να δώσεις τέλεια τροφή σε αυτούς που είναι ακόμα απαλοί και έχουν ανάγκη από γάλα, δηλαδή στα νήπια, στα βρέφη. Επειδή όμως από το φθόνο του διαβόλου και εξαιτίας της επίρρειας της γυναίκας, την οποία έπαθε αυτή η γυναίκα ως απαλότερη, ως πιο λεπτή φύση, ως πλέον ευαίσθητη και την οποία επίρρεια προσέφερε ως καταλληλότερη, ξέχασε την εντολή που του δόθηκε και ιτήθηκε από την πρόσκαιρη γεύση. Έτσι χάνει το ξύλο της ζωής, χάνει τον παράδεισο,
χάνει την κοινωνία με το Θεό, γίνεται εξόριστος εξαιτίας της κακίας και φορά τους δερμάτινους χιτώνες, δηλαδή τη σάρκα την παχύτερη και θνητή, αυτή που είναι στους αντίποδες της σάρκας που έφερε με τη δημιουργία του. Θα πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι και ο Απόστολος Παύλος κάνει μνήμα αυτής της διάκρισης της σάρκας. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ο Παύλος μιλά για σώμα πνευματικό, αλλά πάντως για σώμα. Η διάκριση αυτή μεταξύ παχυτέρας σαρκός και αυθάρτου σαρκός υπάρχει σε όλη τη διδασκαλία των πατρών. Συνεχίζουμε. Και καταρχήν καταλαβαίνει τη δική του ντροπή και κρύπτεται από τον Θεό. Κερδίζει όμως κάτι από όλα αυτά. Από όλη αυτή τη συμφορά του βγαίνει ένα κέρδος. Και το κέρδος αυτό είναι ο θάνατος. Και δια του θανάτου η διακοπή της αμαρτίας, ώστε το κακό να μην μείνει αθάνατο. Και έτσι, αυτό που λογαριάζεται για τιμωρία, κατ' ουσίαν είναι φιλανθρωπία. Εδώ θέλω να ολοκληρώσω το σχόλιο για το θάνατο που άρχισε από το προηγούμενο χωρίο. Γιατί άραγε ο θάνατος είναι για τους πατέρες φιλάνθρωπη παραχώρηση του Θεού προς τον άνθρωπο? Διότι πάβει η αποτυχία να γίνεται υπαρξιακή κατάσταση. Επειδή ο άνθρωπος της πτώσεως έχασε την προσωπική του ελευθερία και επομένως την προσωπική του θέληση, πρέπει να διακόπτεται αυτή η ανυπαρξία προσωπικής θελήσης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίγκια ή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ βασιλεύ ουράνι η παράκλητε. Το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί. Και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει για την πέμπτη εντολή του Θεού που αφορούσε τους γονείς μας και είπαμε ότι όπως όλες οι εντολές, έτσι και αυτή δεν είναι απλώς για να ρυθμίσει μια σχέση μεταξύ των παιδιών προς τους γονείς, αλλά για να δείξει ότι αυτή η σχέση, αυτός ο τρόπος, έχει οπωσδήποτε διαστάσεις αιώνιες στη Βασιλεία του Θεού, λόγω του ότι κάθε εντολή έχει άμεση επίδραση στην ψυχή του ανθρώπου, εις όλων των άνθρωπων. Και κατά κρίβεια, ακόμα μπορούμε να πούμε ότι ο αγωγός της Θείας Χάριτος, η οποία χάρις είναι το οξυγόνο της ψυχής μας, είναι η τήρηση των εντολών. Λέει κάποιος από τους πατέρες ότι τόσο ο Αδάμ όσο και ο διάβολος δεν αρνήθηκαν τον Θεό και έπεσαν. Δεν είπαν δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός ή αρνούμαστε τον Θεό, αλλά παρέβησαν την εντολή του Θεού. Και άρα η παράβαση της εντολής και κατά αντίθετον τρόπο η τήρηση της εντολής συνεπάγεται την άμεση κοινωνία μας με τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή η εντολή του Θεού έχει πραγματικά σωτηριολογική σημασία για μας. Και επειδή διάφοροι μου είπαν να επεκταθώ λίγο περισσότερο και έχω και μια σελίδα εδώ με κάποιες περιπτώσεις απορριών, θα προσπαθήσω και σήμερα να πω ακόμα μερικά πράγματα από αυτό το θέμα, διότι πιστεύω ότι είναι βασικό θέμα για σας, ιδίως οι οποίοι οι πιο πολλοί τουλάχιστον βρίσκεστε ακόμα κοντά στους γονείς σας. Λέει λοιπόν τις εξής απορίες αυτή η κόλλα εδώ. Είναι κάπου 8 περιπτώσεις. Λοιπόν, τι κάνω όταν οι γονείς μου δεν με καταλαβαίνουν και δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους. Δεύτερη, όταν αυτοί φιλονικούν και δεν μιλούν μεταξύ τους. Εγώ πρέπει να είμαι με τον ένα ή με τον άλλο. Όταν ο ένας έχει ψυχολογικά προβλήματα, τι πρέπει να κάνω. Όταν αυτοί θέλουν από μένα κάτι και δεν μπορώ να το κάνω, πώς πρέπει να αντιδράσω. Όταν θέλουν να χωρίσουν, πώς αντιμετωπίζω. Όταν εγώ θέλω κάτι που δικαιούμαι και δεν με αφήνουν Όταν νευριάζω εύκολα και τους βρίζω, πώς το αντιμετωπίζω. Έχει και 8. Μπορώ να λέω ψέματα, είναι προτιμότερο παρά να λέω την αλήθεια. Πού είναι το ορθό για να μην γίνει φασαρία. Πιάσουμε μια-μια. Είχαμε πει βέβαια και την άλλη φορά. Παιδιά, ακούτε καλά? Έχω την εντύπωση να δεν ακούν κάτω. Ακούτε καλά κάτω?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά μερικά πράγματα, αλλά ας τα ξαναπούμε. Νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρον και θα χαρούν και οι γονείς σας όταν θα μιλήσουμε και δεύτερη φορά. Λοιπόν, τι κάνουμε, λέει, όταν οι γονείς μου δεν με καταλαβαίνουν και δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους. Αυτό το πρόβλημα, αυτό το ερώτημα τίθεται και μέσα στην οικογένεια, στις σχέσεις δηλαδή των παιδιών προς τους γονείς, τίθεται και μέσα στην συζυγία από τον ένα σύζυγο προς τον άλλο. Δεν με καταλαβαίνει ο σύζυγός μου, και τίθεται και πολλές φορές και μέσα στην υπόλοιπη κοινωνική ζωή. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι είναι κάπως δικαιολογημένο. Και ακόμα ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν τον καταλαβαίνουν και δεν μπορεί να επικοινωνήσει, υφίσταται μία αδικία και αδικείται και ταλαιπωρείται και πάσχει. Όμως, δεν ξέρω, μπορεί να έχω λάθος, αλλά νομίζω ότι όταν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με έναν άνθρωπο, τότε το πρόβλημα αρχίζει από εμάς τους ίδιους. Και αυτή η απαίτηση ή η τάση ή η τρόποντινά, η επιθυμία να μας καταλαβαίνουν οι άλλοι, δεν είναι και τόσο πολύ υγιής. Νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος, παιδιά, έχει μια ειρήνη με τον εαυτόν του και ειρηνεύσει μέσα του όλες οι ψυχικές του δυνάμεις, μπουν σε μια αρμονία, αποκτήσει την ειρήνη, όπως λένε οι πατέρες, η οποία ειρήνη πηγάζει κατ' εξοχήν από τη σχέση και την κοινωνία μας με τον Θεό, τότε πλέον όλα τα αισθητήρια μας και το μυαλό μας ακόμα και η λογική μας αρχίζει να δουλεύει με έναν άλλον τρόπο. Και μαθαίνουμε να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο όπως είναι, να το δεχόμαστε όπως είναι και να μην περιμένουμε πράγματα από αυτόν τα οποία δεν μπορεί να μας δώσει ή ακόμα δεν πρέπει να μας δώσει ή ακόμα και ό,τι όσο καλός και αν ήταν, πάλι δεν θα μπορούσε να τα δώσει, διότι είναι άνθρωπος. Και ένας άνθρωπος είναι πολύ φυσικό ότι έχει περιορισμένες δυνατότητες. Ό,τι για να κάνει, δεν μπορεί να γίνει υπεράνθρωπος. Δεν μπορεί να προβλέπει τα πάντα, δηλαδή. Δεν μπορεί να προβλέψει πάντοτε τι ανάγκες έχουμε εμείς. Ούτε μπορεί να μαντεύει κάθε φορά τι διαθέσεις έχουμε για να μας συμπεριφέρεται ανάλογα. Οπότε, όταν λέμε ότι οι γονείς μου δεν με καταλαβαίνουν, πρέπει να αντιστρέφουμε το ερώτημα και να λέμε ότι, καλά, εσύ καταλαβαίνεις τους γονείς σου. Προσπάθησε πρώτα εσύ να καταλάβεις τους γονείς σου. Άρχισε να σκέφτεσαι όπως σκέφτονται οι γονείς σου. Μπες στη θέση του γονιού σου και πες πώς σκέφτεται η μητέρα μου, πώς σκέφτεται ο πατέρας μου. Ανάλαβε πάνω σου δηλαδή όλη την ψυχοσύνθεσή τους, την ψυχολογία τους, την νοοτροπία τους, την ηλικία τους, πώς να πούμε, τη στάση τους απέναντί σου, ότι αυτοί οι γονείς σου. Είναι δηλαδή, εσύ κατάγεσαι από αυτούς, δεν μπορούν να σε διαγράψουν, δεν μπορούν να σε αρνηθούν, όσο και να το θέλουν, όσο και, δηλαδή, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να σε ξεχάσουν. Είναι αδύνατο πράγμα. Ό,τι και να κάνεις, πάρε μια μάνα στα μεγαλύτερα, ξέρω εγώ, πανεπιστήμια του κόσμου, να της κάνουν μαθήματα να ξεχάσει το παιδί της. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Εκτός εάν αρρωστήσει, ψυχικά δηλαδή, διαστραφεί το μυαλό της, όταν εκεί πλέον έχουμε αρρώστια, διαστροφή. Αλλά υπό κανονικές συνθήκες είναι αδύνατο πράγμα να αρνηθεί τον εαυτό της. Ενώ, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, ένα παιδί ξεχνάει τους γονείς του. Έτσι, όταν εσείς γυρνάτε τη νύχτα έξω, θυμάστε τη μάνα σας. Τέτοιες σκέψεις πού να μπουν, ας πούμε, και να τη θυμηθεί να τη βάζει στην άκρη. Ενώ η μάνα δεν μπορεί να ξεχάσει το παιδί της που λείπει από το σπίτι. Και δεν μπορεί ούτε να κοιμηθεί. Και έστω και όταν επιστρέφετε, προσπαθείτε να την πείσετε ότι δεν έπρεπε να κάνεις έτσι και να με περιμένεις, ξέρω εγώ, αυτή είναι αδύνατο να το επιτύχει, διότι δεν μπορεί να αλλάξει τον εαυτό της. Οπότε λοιπόν το 50% της, πώς να πούμε, της οδού προς συνεννόηση με τους γονείς μας είναι να μπείτε εσείς στη θέση του γονιού σας. Να μάθετε να σκέφτεστε πώς σκέφτεται ο πατέρας σας και η μάνα σας. Και αύριο θα παντρευτείτε, με το καλό, να μάθετε να σκέφτεστε πώς σκέφτεται ο σύζυγός σας. Δηλαδή, ο άντρας να σκέφτεται πώς σκέφτεται μια γυναίκα. Διότι εάν ένας άντρας δεν καταλάβει πώς σκέφτεται μια γυναίκα, πώς είναι η ψυχολογία της, πώς είναι η βιολογία της, πώς είναι ο συναισθηματικός της κόσμος, δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι ένας καλός σύζυγος. Και αργά ή γρήγορα θα αποξενωθεί από τη γυναίκα του και θα αρχίσουν τα χίλια δύο προβλήματα που υπάρχουν. Όπως επίσης και η γυναίκα πρέπει να μάθει να σκέφτεται όπως σκέφτεται ένας άντρας. Να καταλάβει ότι αυτός είναι άντρας, δεν είναι γυναίκα, είναι άντρας. Έχει αυτόν τον τρόπο σκέψεως, αυτήν τη βιολογία, αυτήν την ψυχοσύνθεση, όλα αυτά τα πράγματα που συνθέτουν έναν άντρα. Οπότε πρέπει ο ένας να καταλαβαίνει τον άλλο. Εάν εσύ δώσεις στον άλλον άνθρωπο αυτά τα οποία του ανήκουν, τότε ανοίγεις τον δρόμο για να σου δώσει και ο άλλος αυτά τα οποία θέλεις. Και εσείς που είστε νέα παιδιά και είστε και παιδιά τους, το γονιό σας ας πούμε, είναι πιο εύκολο να τους πλησιάσετε, πιο εύκολο να τους βοηθήσετε να ανοίξουν την καρδιά τους, παρά εκείνοι να πλησιάσουν εσάς. Όσο και αν αισθάνονται αυτήν την διάθεση απέναντί σας, δεν, επειδή είναι και κάποιας ηλικίας περασμένης να πούμε, είναι και άνθρωποι ζυμωμένοι μέσα στις κοινωνικές δυσκολίες, έχουν και τους εγωισμούς τους, μεγάλοι άνθρωποι, έχουν και τις νοοτροπίες τους. Μπορεί να θέλει να πλησιάσει το παιδί του ή το πλησιάζει, αλλά το πλησιάζει με λάθος τρόπο. Δηλαδή, ξέρετε, λέει μια παροιμία ότι η αρκούδα όταν πάει να αγκαλιάσει το αρκουδάκι της, το εξολοθρεύει. Από την πολύ της αγάπη το σφίγγει και το κάνει μαρμελάδα. Διότι εκείνη έχει κάτι εμείς φοβερούς. Πιάνει το δέντρο, το συθλίβει. Εκείνο μόλις γεννήθηκε το καημένο ασύντια αρκουδάκι, δεν έχει δύναμη, πιάνει από την πολύ αγάπη να το φιλήσει, να το αυτό, το διαλύει. Για να μην πούμε άλλα παραδείγματα πιο δύσκολα. Αλλά μπορεί πράγματι, έχω δει κι εγώ, ένας γονιός πάει να πλησιάσει το παιδί του και δεν ξέρει να το πλησιάσει με πολύ ταπείνωση, ας πούμε, να το ανεχθεί. Το πλησιάζει κάνοντας το παρατήρηση. Το πλησιάζει μαλώνοντάς το. Το πλησιάζει ταπεινώνοντάς το. Αυτό είναι το φαινόμενο. Δηλαδή το φαινόμενο είναι ότι τον επιπλήττει. Ενώ η ουσία πίσω από το φαινόμενο είναι αυτός ο αγώνας του να πλησιάσει το παιδί του. Και δεν έχει άλλον τρόπο. Δεν ξέρει. Ή το ειρωνεύεται. Δηλαδή πάει να ανοίξει μια σχέση με το παιδί του και αρχίζει τη σχέση με το διάλογο με το παιδί του ειρωνευόμενο το παιδί του. Διότι δεν μπορεί, δεν ξέρει, δεν βρίσκει άλλον τρόπο να ρίξει μια γέφυρα. Και γι' αυτόν τον λόγο το παιδί και αυτό με τα δικά του, ας πούμε, δικούς του εγωισμούς, αμέσως τραχ την κόβει. Να, βλέπεις, πας να μου πεις κάτι και με ειρωνεύεσαι, δεν μου έχεις εμπιστοσύνη, με υποτιμάς, με καταπιέζεις, ξέρω εγώ, και αρχίζει και γίνεται διάσπαση. Εσείς λοιπόν που είστε νέα παιδιά και πιο μορφωμένοι από τους γονείς σας και εκ φύσεως αφού είστε παιδιά τους πιο ταπεινοί και πιο εύπλαστοι, πιο τρυφεροί, είναι καλύτερα λοιπόν να μάθετε να πλησιάσετε τους γονείς σας εσείς ήδη. Και σας είπα και την άλλη φορά, κοιτάξτε τι ανάγκη έχουν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οι γονείς ξέρετε τι ανάγκη έχουν από το παιδί τους. Έχουν την ανάγκη το παιδί να τους δείχνει παιδική αγάπη. Δηλαδή, η μάνα μας, ο πατέρας μας, να πούμε, όσο και αν εγέρασαν και όσο και αν εμείς μεγαλώσαμε, δεν πάγουν να είναι οι γονείς μας και εμείς τα παιδιά τους. Και μπορεί να είμαστε μεγάλοι στην ηλικία και εκείνοι να είναι μεγάλοι, ας πούμε, ηλικιωμένοι, αλλά θέλουν, όταν τους πλησιάζουμε, να συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμαστε όταν είμαστε μικροί. Δηλαδή να εκδηλώνουμε την αγάπη μας στους γονείς μας, και ακόμα, πώς να το πω, δηλαδή όπως ένα μωρό που πάει να αγκαλιάζει τη μάνα του, τη φυλάει, τη χαϊδεύει, σου λέει ένα αστείο, έτσι κάνετε το με τη μητέρα σας αυτό το πράγμα, με τον πατέρα σας, και θα δείτε ότι θα αλλάξει η διάθεση τους. Δεν μπορεί ο γονιός να αντισταθεί, παιδιά, σε αυτό το πράγμα. Είναι αδύνατο πράγμα. Η καρδιά του γονιού θα σπάσει. Όταν το παιδί του πάει έτσι, μπορεί να του πει, ξέρω εγώ, υποκριτή, ήρθε να μου κλέψει, ας πούμε, λεφτά ή την άδεια μου, να πάει έξω, ξέρω κάτι θέλεις. Αλλά μην τα πιάνετε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι, πώς να πούμε, είναι απ' έξω, απ' έξω. Δεν είναι, μην σταθείτε εκεί. Περάστε από μέσα από αυτά τα πράγματα. Όπως ένας, έχετε δει καμιά φορά από αυτούς τους ατσίδες που, ας πούμε, θέλουν να επιτύχουν κάτι, χίλια δυο λόγια, χίλια δυο πράγματα, ας πούμε, βρίσκουν τρόπους. Στην Ελλάδα είναι πιο πολύ συνηθισμένα αυτά τα φαινόμενα. Στην Ελλάδα, άμα θέλεις, άμα πεις σε ένα κατάστημα, ας πούμε, είναι αδύνατο να βγει χωρίς να ψωμνήσεις που μέσα. Θα αρχίσουν να σε επαινούν, να σε κολακεύουν, να σου λένε ωραία λόγια. Είναι έξυπνοι. Λοιπόν, και εσύ υποχρεώνεσαι και αγοράζεις και πράγματα στο τέλος. Διότι σε φέρνουν με τα λόγια τους τα ωραία και βρίσκουν το κουμπί σου, ας πούμε, να σου γελάσουν. Να μπορείς, έτσι είναι. Είναι το μπορεί, έτσι γίνεται. Λοιπόν, όταν έχουμε σκοπό μας ότι θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον άλλον άνθρωπο, τότε φεύγουμε από τους εγωισμούς μας και ενώνουμε τον εαυτό μας και προχωρούμε προς τον άλλον. Αυτή η κίνηση, παιδιά, δεν είναι τίποτα, μην νομίζετε ότι είναι υποκρισία. Πολλοί από εσάς λένε καμιά φορά που σας το λέω και κατηδία, μα κάνουν υποκρισίες, πάτερ. Δηλαδή να γίνω υποκριτής, δεν μπορώ να γίνω υποκριτής. Αφού δεν το αισθάνομαι, δεν το κάνω. Δεν είναι υποκρισία αυτό. Αυτό που κάνεις είναι εγωισμός, που είναι το γέννημα της υποκρισίας, ο πατέρας της υποκρισίας. Διότι όταν δεν έχεις τη δύναμη να αρνηθείς τον εαυτό σου, να συναντήσεις τον άλλον άνθρωπο, τότε μετά θα τα κάνεις και όλα τα άλλα τα κακά του εγωισμού και της κοινοδοξίας, ένα από αυτά τα οποία είναι και υποκρισία. Ο Χριστός έκαμε αυτό το πράγμα, παιδιά. Ο Χριστός τι έκαμε. Ο Χριστός έγινε ένα άνθρωπος για μας, εκένωσε εαυτόν, έτσι λέει ο Απόστολος, εκένωσε εαυτόν και έλαβε σώμα σύμμορφο με το δικό μας, ταπείνωσε τον εαυτόν του, έγινε όμοιος με μας για να μας συναντήσει εμάς. Και νομίζω ο Άγιος Επιφάνιος λέει κάπου ότι ο Χριστός έγινε σαν το, μπήκε σαν το σκουλίκι πάνω στο αγκίστρι για να μας, όπως το ψάρι, για να το πιάσουμε, βάζουμε πάνω στο αγκίστρι ένα σκουλίκι για να πάει να το τσιμπήσει και να το τραβήξει, να το πιάσει το ψάρι. Έτσι λοιπόν ο Χριστός πάνω στο αγκίστρι της θεϊκής του φύσεως για να ελκύσει, να θεώσει τον άνθρωπο, προσέλαβε την ανθρώπινη του φύση. Και έγινε ένα άνθρωπος όμοιος με εμάς, κατά πάντα, και να μας ελκύσει, να μας πιάσει, να μας τραβήσει. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος έγραψε στους μαθητάς του και έλεγε ότι «Εγώ τους λέει υπάρχον πανούργος, δόλο ημάς κατέλαβον». Δηλαδή, μεταχειρίστηκα, ας πούμε, και πανουργίαν ακόμα με την καλή έννοια και ξυπνάδα και λογούθηκε, που λέμε στην Κύπρο, ας πούμε, έτσι, προκειμένου να σας τραβήσω πάρω πέρα. Διότι εδώ είναι μια τέχνη, είναι μια πάλη. Πώς εμείς θα μπούμε στην οικία του ισχυρού, του διαβόλου, να του πιάσουμε τα λάφυρα του. Και για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να μπορέσουμε να κλέψουμε από τα χέρια αυτού του ανθρώπου αυτούς που υποδούλωσαν εκείνος. Αλλά αυτό δεν γίνεται εάν εμείς δεν μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσουμε με τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, να ξέρετε, παιδιά, είναι τέχνη. Τέχνη την οποία θα μάθετε. Πρέπει να τη μάθετε από τώρα που είστε στο σπίτι σας. Να μάθετε να έχετε διάλογο με τους γονείς σας. Να μάθετε να τους καταφέρνετε. Να μάθετε δηλαδή να βγαίνετε από τις δικές σας, δηλαδή από τα δικά σας οχυρά, από τις προκαταλήψεις σας και να συναντάτε τους γονείς σας σε ένα κλίμα ταπεινώσεως, αγάπης, προκειμένου να μπορέσετε να έχετε μαζί τους ένα σωστό διάλογο. Αυτό, εάν το καταφέρετε, που τώρα που είναι εύκολο γιατί είστε παιδιά τους, θα το καταφέρετε και αύριο όταν θα παντρευτείτε και μεθαύριο θα γίνετε εσείς γονείς. Και οπουδήποτε μεθαύριο στη ζωή σας. Λέει ένα, δεν ξέρω αν σας το είπα, ένα μια ιστορία στο Άγιον Όρος. Είχε ένα τυφλό πνευματικό, ασκητιαρχάς του αιώνας μας έγινε αυτό, ο οποίος διέμενε εκεί στις Καριές. Αυτός ήταν περίφημος πνευματικός, αλλά ήταν τυφλός. Και τότε στο Άγιον Όρος ασκήτευε ένας οικουμενικός πατριάρχης, ο Ιωακήμ ο Τρίτος. Αυτός ο πατριάρχης ήταν έξυπνος, ισχυρός, καλός άνθρωπος, αλλά άκαμπτος άνθρωπος και ισχυρογνώμων, ας πούμε. Οπότε τρεις φορές τον εκθρόνησαν και πήγαινε στο Άγιον Όρος, ασκήτευε, μετά τα βρίσκα σκούρα τον ξανάφερναν, τον ξανάβγαζαν, τον ξανάφερναν, τρεις φορές τον έβγαλαν και τον έβαλαν, πατριάρχη. Αλλά ήταν ασκητικός και ερχόταν στο Άγιον Όρος να ασκητεύσει. Οπότε όταν είδε τον πνευματικό αυτόν, τον γέροντα, τον μεγάλο, τον περιβόητο, του λέει, πήγε εκεί, ο γέροντας τυφλός, δεν κατάλαβε ποιος ήταν. Του λέει, γέροντα, θέλω να έρθω να εξομολογηθώ. Του λέει, πού να έρθει να εξομολογηθείς τώρα εσύ, πήγανε πουθενά αλλού. Όχι, του λέει, θέλω να έρθω κοντά σου να εξομολογηθώ. Λέει, δεν μπορεί να έρθεις κοντά μου, δεν γίνεται, δεν με βρίσκεις. Όχι, του λέει, να μου πεις που με έτσι θα βρω το καλύβι σου να έρθω. Δεν με βρίσκεις, του λέει, και να με βρεις δεν θα μπορείς να μπεις στον καλύβα μου εσύ. Λέει, γιατί να μην μπορείς να πω. Δεν μπορεί να μπεις, του λέει, η πόρτα μου είναι πολύ χαμηλή εμένα, δεν μπορείς να μπεις. Λέει, θα σκύψω και θα μπω. Αν έσκυβε, άσουν και στο θρόνο σου. Του απαντά ο σοφός πνευματικός. Λοιπόν, και έλυσε το πρόβλημα του πατριάρχη. Δηλαδή, εάν δεν μάθει ο άνθρωπος, παιδιά, στη ζωή του, να μπορεί πραγματικά έτσι να έχει μια ευληγησία που είναι δείγμα ταπεινώσεως, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Θα δημιουργήσει ρήγματα, θα δημιουργήσει προβλήματα και μετά το έτη χειρότερο, ποιον είναι, ότι πάντα θα του φταίουν οι άλλοι. Πάντοτε οι άλλοι. Πάντοτε οι άλλοι δεν τον καταλαβαίνουν, δεν τον αγαπούν, δεν αναγνωρίζουν την προσφορά του. Αυτός είναι, θυσιάζεται για όλους και κανένας δεν θυσιάζεται για αυτόν. Όπως ακούω και εγώ καμιά φορά που έρχονται οι γυναίκες στην εξομολόγηση και λένε ότι καμιά δεν ήρθε να μου πει, καμιά ήρθε ένα δυο τέλος πάντων. Λέει, εγώ, πάτερ, δεν μιλώ της γειτόνισσάς μου, την αγαπώ βέβαια, δεν έχω τίποτα μαζί της, αλλά καλημέρα δεν της λέω. Λέει, και ούτε και εγώ τίποτα δεν της έχω πει, τίποτα δεν της έχω κάνει, εκείνη στα καλά καθόμενα από μόνη της. Καλά. Όλο οι καλές γειτόνισσες έρχονται, οι κακές που πάνε. Δεν ήρθε μια κακή γειτόνισσα μου πει, εγώ ξέρω από την κακία μου, έκανα την άλλη να μου μιλά. Πάντα οι αθώες όλες. Αθώες, οι απέναντι ας πούμε κάτι έχουν, φθονούν, τους κάνουν μάγια, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Ρώτησαν και έναν Άγιο, λέει στο γεροντικό, πάτερ του λέει, τόσα χρόνια που είσαι στην έρημο, τι κατάφερες να κάνεις? Και λέει, 40 έτη στην έρημο, ένα πράγμα μόνο κατάφερα να κάνω, το αΐ με έφεστε αυτόν, το να με έφομαι πάντα τον εαυτό μου, να λέω ότι πάντα εγώ φταίω. Και του απάντησε ο άλλος Αββάς, όντως αυτή είναι η οδός της σωτηρίας. Πράγματι, πάτερ, αυτό το οποίο βρήκες 40 χρόνια στην έρημο, είναι ο δρόμος της σωτηρίας σου. Να πάψεις να αιτιάσει τον άλλο. Ξέρετε, παιδιά, ότι οι Άγιοι ούτε και τους δαίμονες δεν αιτιούνται. Δεν λένε ότι φταίει ο δαίμονας, φταίει ο διάβολος, δεν λέει το πράγμα. Εγώ φταίω και εγώ φταίω να πούμε και βρήκε ο καημένος ο διάβολος τον πελάτο με εμένα. Έτσι έλεγε. Ναι. Έτσι έλεγα. Εγώ το άκουσα από χίλια Αγίων αυτό. Δεν φτάνει που είμαι εγώ, λέει, κακός, βάζω και τον διάβολο σε πειρασμό. Να έρθει να με πειράξει. Αν ήμουν καλός, έλεγε ένας Άγιος, και αυτός ο καημένος δεν θα ερχόταν. Αλλά τέτοιος που είμαι, τον γαργαλίζω. Γι' αυτό να έρθει να κάνει ακόμα μια αμαρτία σε τόσες άλλες. Και έβαζαν δηλαδή και τον εαυτό τους και από κάτω από τους δαίμονες, χείρον των δαιμόνων. Είναι μεγάλη τέχνη. Και ξέρετε, παιδιά, ότι αυτή είναι τέχνη. Τη διέσωσε η Ορθοδόξη Εκκλησία, η Ορθοδοξία, μέσα στους πατέρες. Για να διαβάσετε το γεροντικό, να διαβάσετε τον Ευεργετινό, να διαβάσετε κείμενα των Αγίων, θα δείτε συνέχεια μέσα αυτά τα κείμενα αυτά τα πράγματα. Το πώς αυτοί οι Άγιοι, οι ακοινώνητοι, οι ερημίτες, οι ασκητές, είχαν τόση άνεση και συναντούσαν τον άλλον άνθρωπο τόσο άνετα. Κανένα πρόβλημα δεν είχαν. Άκρος κοινωνικότατοι, άνθρωποι που είχαν χρόνια να δουν άνθρωπο μπροστά τους. Πάμε και σε καμιά άλλη. Λοιπόν, όταν αυτοί φιλονικούν και δεν μιλούν μεταξύ τους, έλατε λίγο πιο έλατε εσείς μπροστά Γιάννη. Έλατε Βέκα πάνω, έλατε. Έλατε και όσο έρχεστε πιο πάνω παίρνετε προαγωγή. Έλατε. Εντάξει. Είναι γεγονός, παιδιά, ότι είναι τραύμα να ζει κανείς σε μια οικογένεια που δεν μιλούν οι γονείς τους, ή ακόμα, ας το πούμε και αυτό που λέει και άλλη ερώτηση, όταν έχουν ψυχολογικά προβλήματα, έχουν ελαττώματα, ή και το άλλο που λέει η πέμπτη ερώτηση, όταν, ας πούμε, έχουν μεταξύ τους διάσταση. Όταν υπάρχει ένα πράγμα, πώς να πούμε, το οποίο δεν είναι καλό και οι λύσεις του πράγματος δεν είναι ιδανικοί. Δηλαδή, λέει και μια γεωρίτικη παροιμία, ούτε το διάβολο να δεις, ούτε το σταυρό σου να κάνεις. Δηλαδή, καλύτερα να μην υπάρχουν αυτά και να μην βρίσκουμε και λύσεις σε αυτά τα πράγματα. Αλλά, να που υπάρχουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται πολύ πίστη και προσευχή. Είναι πραγματικά ένα, πώς να το πούμε, μια μεγάλη δοκιμασία για την ψυχή του παιδιού που μεγαλώνει σαν τέτοιο περιβάλλον. Όμως, πιστεύω ότι εάν μέσα στο σπίτι αυτό υπάρχει πρόσωπο το οποίο προσεύχεται πραγματικά, τότε η προσευχή γίνεται πόλος έλξης του Θεού, της Χάριτος, και διαλύει αυτήν την ένταση που υπάρχει. Ως επίσης, και σε ένα σπίτι που υπάρχει έστω και μόνο ένας, που δημιουργεί ένταση, έχει ένταση μέσα του, τη μεταδίδει και στους άλλους. Γνώρισε ένα παιδί, το οποίο τώρα είναι ιερέας αυτός ο άνθρωπος, στην Ελλάδα, και μου έλεγε ότι ήταν μικρός, οι γονείς του είχαν προβλήματα. Και τι έκανε αυτός ο μικρός, πήγαινε κάτω από το κρεβάτι τους, το κρεβάτι της μητέρας του, και όλη νύχτα προσευχόταν. Και κάτω από το κρεβάτι προσευχόταν με δάκρυα. Το μωρό, με 9-10 χρονών, προσευχόταν μέχρι που να ερνεύσουν οι γονείς του. Και μια φορά έκανε και θαύμα. Δηλαδή ήταν τόσο πολύ άρρωστη η μητέρα του, που κόντευε να πεθάνει, κάτι έπαθε. Και προσευχόμενο το μικρό παιδί, μέχρι το πρωί έγινε καλά, ως εκ θαύματος. Έχω δει πολλά τέτοια παραδείγματα, πάρα πολλά παραδείγματα στη ζωή μου τέτοια. Και έχω ακούσει πάρα πολλά, τα οποία πραγματικά είναι πέρα πάσης δηλαδή λογικής συνέπειας. Ενώ περιμένεις να την αχθούν όλα στον αέρα, όταν βάλεις μέσα σε αυτήν την ένταση την προσευχή και την πίστη, την έντονο, την έμπονο πίστη, τότε πραγματικά τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν και να μεταβάλλονται. Και αν ακόμα δεν γίνει αυτό, και αν ακόμα δηλαδή υπάρχει τέτοια πόλωση, τέτοια σκληρότητα που δεν ενεργεί χάρη, είναι αρνητικοί οι άνθρωποι, δεν δέχονται τη χάρη, τότε αυτή η χάρη σε επιστρέφει πάνω στη δική μας ψυχή, του παιδιού, ξέρω εγώ, που έχει το πρόβλημα, και βοηθά το παιδί ώστε να μην τραυματίζεται. Και ξέρετε ακόμα και κάτι άλλο. Και αν ακόμα τραυματιστεί η ψυχή του παιδιού από τέτοια γεγονότα, όταν το παιδί εμβαπτιστεί μες στην χάρη της προσευχής και στη χάρη της πίστεως και της σχέσης με το Θεό, τότε αυτό το τραύμα το παιδικό το μεταβάλλει ο Θεός μετά σε προτέρημα. Και ενώ, ας πούμε, υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε να εξελιχθεί σε μια τραυματική ύπαρξη, προσωπικότητα, τραυματισμένη, πώς το λένε, τραυματική προσωπικότητα, Επειδή όμως το επούλωσε η Θεία Χάρη σε αυτό το πράγμα, εκείνο το τραύμα του παιδιού γίνεται μετά ένα στοιχείο στο χαρακτήρα του, το οποίο βοηθά το παιδί να βοηθά άλλους. Δηλαδή ένα πονεμένο παιδί, ένα πονεμένο και τραυματισμένο παιδί, το οποίο εμπήκε μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να βοηθά τους τραυματισμένους και τους πονεμένους μετά. Ενώ ένα παιδί το οποίο δεν γνώρισε τον πόνο, έστω και αν ακόμα, ας το πούμε έτσι, αγωνίζεται πνευματικά, δεν μπορεί εύκολα να βοηθήσει τον άλλο. Λέει κάπου ο Απόστολος για τον Χριστό ότι «ενώ γαπέπωθεν αυτός πειραστής, δύνατε τις πειραζομένες βοηθήσε». Δηλαδή, επειδή έπαθεν αυτός και πειράστηκε ο Χριστός ο ίδιος ο άνθρωπος, γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πάσχουν. Και μπορούμε να πούμε ότι γι' αυτόν τον λόγο πολλές φορές υφιστάμεθα τραύματα και υποφέρομαι και θέλοντας και μην μπαίνουμε όλοι εκεί μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Και μετά μας δίδει ο Θεός πραγματικά με τη χάρη τη δυνατότητα όταν επουλωθεί το τραύμα το προσωπικό να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τους άλλους. Θυμάστε ο Χριστός όταν ο Απόστολος Πέτρος τον αρνήθηκε, μετά όταν τον συγχώρησε ο Χριστός, του είπε ότι και εσύ, του λέει, επιστρέψα στήριξον τον αδερφό σου. Τώρα που κατάλαβες τι σημαίνει μετάνοια, τι σημαίνει πτώσεις και ανάστασης και ανόρθωσης και πώς είναι η δική μας πλαχνή απέναντί σου, τώρα λοιπόν πήγαινε να βοηθήσεις και εσύ άλλους, να στηρίξεις άλλους, αφού έπαθες πρώτα και μετά. Και ακόμα να πούμε ότι καμιά φορά, ξέρετε, ο ίδιος ο Θεός, ας το πω έτσι, αν και κατά κυριολεξία είναι τολμηρό, αλλά θα το πω, ο ίδιος ο Θεός μας αφήνει να πέσουμε κάτω, να σπάσουμε τα μούτρα μας, να τραυματιστούμε, να πληγωθούμε και να αμαρτήσουμε ακόμα μερικές φορές, προκειμένου να συντρίψει τη σκληρότητα της καρδίας μας, ώστε να αποκτήσουμε ελεήμονα καρδία και έσπλαχνον εις τον πόνο και στην αμαρτία του άλλου ανθρώπου. Κάποιος Άγιος ρώτησε, λέει, γιατί ο Χριστός άφησε τον Πέτρο να τον αρνηθεί. Ήταν κρίμα ο Πέτρος καημένος, πρώτος Απόστολος. Πώς δεν τον εφύλαξε ο Θεός? Και απαντά ότι ο Πέτρος είχε τέτοια ορμητικότητα πίστεως, ο χαρακτήρας του, που εάν δεν επάθαινε εκείνη την τρικλοποδιά να πέσει, να αρνηθεί τον Χριστό, τότε λόγω του ζέοντος χαρακτήρος του, δεν θα μπορούσε να καταλάβει τους ανθρώπους μετά. Δηλαδή θα ήταν τόσο αυστηρός μαζί τους, θα ήταν τόσο απόλυτος, επειδή ήταν απόλυτος ο ίδιος τον εαυτόν του, και δεν θα μπορούσε να συγκατεύει, να καταλάβει ότι ο άλλος άνθρωπος δεν είναι σαν και αυτόν, δεν είναι όλοι σαν τον Πέτρο, αλλά είναι άνθρωποι αδύνατοι. Λοιπόν, τον άφησε ο Θεός, έπεσε, κατάλαβε τι σημαίνει άνθρωπος εις τον εαυτόν του και μετά κατάλαβε και τους υπόλοιπους ανθρώπους και έτσι μόνο μπόρεσε να τους στηρίξει πραγματικά. Γι' αυτόν τον λόγο όταν μέσα στο σπίτι μας έχουμε προβλήματα, τότε και με τον καλό μας λόγο και με το καλό μας παράδειγμα και με όλες τις προσπάθειες που μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθούμε τους γονείς μας, αλλά περισσότερο θα θωρακίζουμε τον εαυτό μας εμείς με την προσευχή και την ελπίδα εις τον Θεό. Και ακόμα να ξέρουμε ότι εμείς έχουμε χρέος, αυτή είναι η φυσική μας λειτουργία, να μην εξουθενώνουμε κανένα από τους γονείς μας. Μην κάνουμε το λάθος να δικαιώνουμε τον ένα και να δικούμε τον άλλο. Όχι. Για μας και ο ένας είναι γονιός μας και ο άλλος είναι γονιός μας. Είναι ο πατέρας μας και η μητέρα μας. Και ο πατέρας μας, αν έχει ψυχολογικά προβλήματα, αν είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε κι αν είναι πατέρας μας. Δεν μπορούμε να τον αρνηθούμε. Όχι γιατί καλά κάνει, αλλά γιατί εμάς βλάπτει. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο απορρίπτει το γονιό του, δεν βλάφτει το γονιό του μόνο, βλάφτει τον εαυτόν του, διαστρέφει τον εαυτόν του. Το παιδί έχει ανάγκη να έχει οικεί σχέση προς τους γονείς του. Όχι μόνο οι γονείς του. Γιατί, διότι η ψυχή του ανθρώπου έχει αρμονία μέσα, παιδιά. Και αν χαθεί αυτή η αρμονία, τότε μετά αρχίζουν άλλα πράγματα. Αρχίζει να εκδηλώνεται άρρωστα. Αρχίζουν αρρώστιες, στερήσεις, κενά, συμπλέγματα, χίλια δύο πράγματα. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να έχει μία ισορροπία και αρμονία, και γι' αυτόν τον λόγο είναι και μεγάλη ευθύνη και μεγάλη θυσία να είσαι γονιός. Το να είσαι γονιός σημαίνει πρέπει να πεθάνεις εσύ. Ο πραγματικός γονιός είναι αυτός που κάθε ώρα, κάθε λεπτό αποθνήσει για το παιδί του. Από τη στιγμή που ο γονιός δεν κατάλαβε ότι πρέπει να πεθάνει, όχι να πεθάνει να πάει στον τάφο, αλλά να αρνηθεί το είναι του για να μπορέσει να ζήσει το παιδί του, και αρχίζει να ζητά δικαιώματα και να ζητά, ξέρω εγώ, πώς να το πούμε έτσι, ξέρω, να αναγνωρίσεις και να τραυματίζεται ότι του είπε μια κουβέντα το παιδί του. Τι τραγικό πράγμα. Να βλέπεις γονείς, του είπε μια κουβέντα το παιδί του, το γιος του, η κόρη του, ξέρω εγώ. Και να τραυματίζεται και να τσακώνεται με το παιδί του, να ζητά λόγο. Γιατί να μου πει. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι άρρωστος, ας πούμε. Είσαι άρρωστος. Και μετά γύρω ο γονιός τα βάζει και με το Θεό. Τα βάζει με τους άλλους. Θυμάμαι μια φορά πήγε ένας γονιός σε ένα ασκητή, να μην σας πω το όνομά του, γνωστός ασκητής, Άγιος. Και άρχισε να του παραπονιέται, του λέει, αυτός ο γονιός είχε ένα κοριτσάκι στο δημοτικό σχολείο και πήγε μια μέρα ένας ενήλικος, ξέρω εγώ, και ενόχλησε το παιδί, έτσι με κακή πρόθεση να πούμε, διεστραμμένος άνθρωπος, ενόχλησε το κοριτσάκι. Όχι τίποτα σοβαρό, αλλά προσπάθησε να το ενοχλήσει. Τέλος πάντων αυτός ο γονιός ήταν και λίγο ευλαβής, ήρθε στο Άγιον Όρος, ήρθε εκεί στο γέροντα, ας πούμε, ήμουν και εγώ παρόν, και άρχισε να κλαίει και να δίρεται. Μα ακούς γέροντα, τι έκανε του παιδιού, μα τι του έκανε του παιδιού σου. Του έκανε ας πούμε αυτό και προσπάθησε να του κάνει αυτό. Καλά, του έκανε τίποτα. Όχι, αλλά προσπάθησε. Καλά, προσπάθησε ας πούμε. Αλλά ο Θεός φύλαξε και δεν έκανε τίποτα στο παιδί σου. Ναι, αλλά προσπάθησε και το πλήγωσε και του πιάσε, ξέρω, το φουστάνι του, ξέρω. Καλά ρε παιδάκι, εντάξει, τα έκαμε όλα αυτά. Αλλά τι να κάνουμε, γιατί βλέπεις τώρα ότι το κάνει αυτό και δεν βλέπεις το άλλο που δεν μπόρεσε να κάνει, ας πούμε, χειρότερα. Και δεν είναι κρίμα, πάτερ, που το καημένο το παιδί, με κρίμα το παιδί σου, βέβαια. Δεν σου είπα εγώ ότι είναι κρίμα. Μα γιατί να αφήσει ο Θεός να γίνει αυτό, αφού είναι κρίμα. Γιατί να βλέπεις ότι άφησε ο Θεός να γίνει αυτό και να μην βλέπεις να τον άφησε να κάνει χειρότερα. Τέλος πάντων, άρχισε ένας διάλογος εκεί, μισή ώρα. Μετά αυτός τι έκανε. Λέει, κάθε μέρα εγώ πήγαινα να βακερεί εκεί στους Αγίους Αναργύρους και του έλεγα να φυλάξει το παιδί μου στο σχολείο. Και δύο χρόνια να βάλω το κερί. Και γιατί δεν φύλαξε ο Θεός το παιδί μου πάνω από τόσο κερί. Του λέει και ο γέροντας, πάρ' τα κεριά σου πίσω και φύγε από εδώ. Πήγαινε πάρε δυο κιλά κερί να τα τελειώσουμε, ας πούμε, αυτή είναι η ιστορία. Διότι αν με το κερί, ας πούμε, έχεις τόσες απαιτήσεις εσύ, αντί να ευχαριστήσεις τον Θεό δηλαδή για το μη χειρότερο, έπιασες το πρώτο και έμεινες εκεί, κόλλησες εκεί. Και μαθαίνει ο άνθρωπος μετά να μην ευχαριστείται με τίποτα. Δεν βλέπει την ευεργεσία του Θεού σε τίποτα. Και αν δεν μάθει να μην, αν μάθει το άνθρωπος να μην ευγνωμονεί τον Θεό, να μην ευχαριστείται, δεν ευχαριστεί ούτε τον Θεό, ούτε τη γυναίκα του, ούτε τον άντρα της, ούτε τον πατέρα του, τη μάνα του, κανένας στο τέλος.

ιδιαίτερα. Κατάλαβες, είναι σαν τη, σαν τη στρατονομία που, που στέκω έξω από το φροντιστήριο, μόλις βγει το παιδί, χραπ, να το αρπάξει, να το βάλει μέσα, να πάει να μάθει πιάνο. Βγαίνει από το πιάνο, το αρπάει κατευθείαν μέσα να πάει να κάνει κολύμπι. Βγαίνει από το κολύμπι, τα τρέλαναν τα παιδιά. Τα τρέλαναν. Τρελοί γονείς δηλαδή. Εκεί έχουν άγχος. Έχουν άγχος. Έχουν άγχος αυτοί. Λοιπόν, και από το άγχος το πολύ που έχουν, κάνουμε και αγχωτικά παιδιά. Και σας είπα και την άλλη φορά τι έγινε εκεί. Απαιτήσεις, απαιτήσεις, συνέχεια. Τα στρεμώχνουν, τα στραγγαλίζουν. Εντάξει, όταν είναι μικρό το παιδί, τέλος πάντων, εκών άκων, απαγάγεται, πάει από φροντιστήριο σε φροντιστήριο. Άμα μεγαλώσει, αν καταλάβει ότι για το καλό του τέλος πάντων τα φροντιστήρια, πάει κουτσά στραβά. Μετά τι γίνεται, μετά όταν στα άλλα όλα, ας πούμε, έχει καλές σχέσεις και έχει ισορροπία το παιδί μέσα του, πνευματική ισορροπία, και μάθει να τους αγαπά σωστά και να ξέρει να τους τιμά, όπως λέει η εντολή του Θεού, τότε μπορεί να τους αρνηθεί και σωστά, ξέρετε. Μπορεί να αρνηθεί στο γονιό του πράγματι. Και ίσως μερικές φορές πρέπει να αρνηθεί. Ή αν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα αρνηθεί, μπορεί να τα αρνηθεί, μπορεί να τους λυπήσει, μπορεί να μην συγκατατεθεί σε αυτά που λένε, αλλά θα το κάνει με πολύ καλόν τρόπο. Ένα απλό παράδειγμα. Μια κοπέλα, παραδείγματος χάρη, αγαπάει ένα παιδί και θέλει να το παντρευτεί. Αλλά η κυρία μαμά της, η οποία περιμένει κανένα πριγκιπόπουλο να πάρει την κόρη της, δεν καταδέχεται ότι αυτός ο τύπος θα πάει να πάρει το παιδί της. Και αρχίζει να προξενεί, ας πούμε, χίλια δυο άλλα πράγματα. Και έρχεται τώρα το ερώτημα. Έτσι, ρωτώ και εμάς μια φορά. Τι θα κάνω, πάτερ? Θα ακούσω τη μάνα μου που δεν θέλει το παιδί αυτό που αγαπώ, ή να πάω να πάρω το παιδί αυτό και η μάνα μου να πάει στο νοσοκομείο, ας πούμε, από την πίεση της? Και ξέρετε ότι οι μητέρες πάνε ό,τι ώρα θέλουν στο νοσοκομείο. Και ανεβάζουν και την πίεση τους ό,τι ώρα θέλουν. Ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι θα ακούσεις τη μάνα σου τι θα σου πει. Θα την αφήσεις να σου πει όλα όσα έχει. Με πολύ σοβαρότητα. Θα τα σκεφτείς πολύ καλά. Και μια και δυο και τρεις και τέσσερις και πέντε. Εάν όμως δεις ότι αυτά πράγματα δεν στέκουν, είτε από παραπληροφόρηση της μητέρας σου, είτε από το ότι έχει μεγάλη ιδέα, να πούμε, τροποντινά για σένα κτλ. Ή ακόμα ότι εσύ δεν μπορείς να αγαπήσεις και όπου θέλει, αφού αγαπάς άλλο. Τότε θα της εξηγήσεις ότι αυτό το πράγμα, αγαπημένη μου μητέρα, δεν γίνεται. Και οφείλεις να προχωρήσεις, να κάνεις αυτό το οποίο σου επιβάλλει η συνείδησή σου, αυτή τη στιγμή έχεις μία όριμη ηλικία. Διότι αυτά τα πράγματα έχουν και όρια, έτσι. Και δεν καταργείται η προσωπικότητα του ανθρώπου, έστω και αν είναι παιδί του πατέρα του ή της μάνας του. Δεν μπορεί ένας γονιός να καταργήσει την ελευθερία της προσωπικότητάς του. Αυτή τη στιγμή ο Θεός μας έδωσε την ελευθερία και τη σέβεται. Και ο Θεός σου δίνει το δικαίωμα να τον αρνηθείς. Άσχετα αν θα πληρώσεις συνέπειες. Αλλά έχεις το δικαίωμα να τον αρνηθείς. Τότε λοιπόν και εμείς πρέπει να μιμηθούμε τον ουράνιο πατέρα και να αναγνωρίσουμε στο παιδί μας τη δυνατότητα να μην μας ακούσει. Θα του πεις ό,τι μπορεί να του πεις σαν γονιός. Θα σ' ακούσει το παιδί σε ό,τι του λέεις. Θα σ' ακούσει, όχι θα υπακούσει, θα τα ακούσει. Θα τα ερευνήσει, θα τα εξετάσει, θα συμβουλευτεί και πνευματικούς ανθρώπους και μπορεί δυστυχώς να φτάσει στο σημείο που πρέπει να μην ακούσει τους γονείς του. Αλλά νομίζω ότι εάν έχει καλή ισορροπία μέσα του το παιδί, τότε μπορεί να κάνει και υπομονή, να δώσει χρόνο, να το χορέψουν. Μπορεί να είναι θέμα χρόνου. Ένας, δυο, τρεις,

0: 5 μήνες, ένας χρόνος. Να του δώσει χρόνο, να δουλέψει σωστά. Αν όλες οι υπόλοιπες του σχέσεις ήταν σωστές με τους γονείς του, τότε μπορεί να δουλέψει σωστά πάνω στους γονείς του σε ένα διάστημα χρόνου, ώστε και αυτοί να καταλάβουν. Όμως να ξέρετε, παιδιά, ότι σας είπα μια ακραία κατάσταση. Όμως κατά κανόνα πρέπει να λαμβάνετε πολύ πολύ σοβαρά υπόψη τις συμβουλές των γονιών σας. Διότι ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ άλλος άνθρωπος που να μας αγαπήσει όσο μας αγαπούν οι γονείς μας. Εκτός εάν έχουμε αγίους ανθρώπους δίπλα μας. Η πνευματική αγάπη πράγματι υπερέχει της σαρκικής αγάπης. Όμως πρέπει να πιστώσουμε τους γονείς μας πάντοτε με πολύ αγάπη. Το ξέρω και το καταλαβαίνω και είμαι θύμα πολλών γονιών εγώ προσωπικά, διότι μέσα σε αυτήν την πολλή αγάπη νοθεύονται πολλά πράγματα. Και αρρωστημένες ιδέες και προκαταλήψεις και... Ό,τι και να γίνει, στο βάθος πρέπει πάντοτε να τους δίνουμε τη δικαιολογία ότι κινούνται από αγάπη. Και είναι σπουδαίο πράγμα στον άνθρωπο το κίνητρο του. Άλλο πράγμα η κακοήθεια, άλλο πράγμα η αγάπη. Μπορεί να μας επαινεί και να μας κάνει τα θελήματά μας, αλλά δεν τα κάνει επειδή μας αγαπά. Έστω και αν μας αρέσει, τα κάνει γιατί έχει κακό λογισμό, κακιά κίνητρα. Ενώ άλλος μπορεί να μας μαλώνει και να μας αντιστρατεύεται και να μας θλίβει, αλλά τον δικαιολογούμε γιατί το κάνει από αγάπη. Έτσι, έστω και ένα ποσοστό δικαιολογίας πάντοτε στους γονείς πρέπει να δίνουμε. Όμως, σας είπα και την άλλη φορά, υπάρχουν περιπτώσεις που δυστυχώς έρχεται και σε σύγκρουση το θέλημα του Θεού με το θέλημα των γονιών μας. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Εκεί δεν χωράει συμβιβασμός. Γιατί? Διότι από το Θεό και κάτω όλα τα πράγματα έχουν μια θέση. Ο Θεός είναι το απόλυτο και το ανώτατο, το άκρος εφετών, το ανώτατο. Από το Θεό και κάτω αξιολογούνται όλα τα άλλα. Ακόμα και η αγάπη μας προς τον πλησίο δεν έχει νόημα εάν δεν ξεκινάει από την αγάπη προς τον Θεό. Και πολλές φορές η αγάπη προς τους γονείς ή η αγάπη των γονιών προς τα παιδιά έγινε αιτία αιώνιας καταστροφής και των παιδιών και των γονιών. Ενώ η πρόσκαιρη έχθρα και ιδίως να γίνεται για τον Θεό, να ξέρετε ότι έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Μπορεί να φωνάξει, μπορεί να αντιδράσει, μπορεί να κλάψει, μπορεί να απειλήσει, μπορεί να κάνει χίλια δυο. Αλλά θα έρθει η ώρα, επειδή αυτό γίνεται για τον Θεό, που θα ενεργήσει μέσα του αυτή η αντίδραση κατά ευεργετικών τρόπων. Και έκλαψε, φώναξε, αντέδρασε, έβαλε, ξέρω εγώ, απειλές αυτά, αλλά ήρθε η ώρα που έσπασε η αντίσταση. Και όλη εκείνη η μανία κατέληξε σε νίκη του Θεού μέσα στη ψυχή του ανθρώπου εκείνου. Και ακόμα να ξέρετε κάτι άλλο, αυτό που λέει και στο γάμο, στην ακολουθία του γάμου, που οπωσδήποτε πάντα αλλά δεν ακούεται, ότι ευχή γονέων στηρίζουν σε θεμέλια οίκων. Έτσι δεν το λέει? Το ακούτε? Οι γονείς μόνο είπαν ναι. Είναι από τα ρητά τα οποία μαθαίνουν οι γονείς αυτά. Είναι τα ρητά του Ευαγγελίου, τα μαθαίνουν οι γονείς. Λοιπόν, ξέρετε, παιδιά, πράγματι ότι ο Θεός ακούει τις προσευχές των γονιών. Διότι όταν προσεύχεται ο γονιός, προσεύχεται με την καρδιά του για το παιδί του. Έχει καρδιακή προσευχή όταν προσεύχεται για το παιδί του. Και η καρδιακή του προσευχή έχει άμεση κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού. Έχει μεγάλη δύναμη η προσευχή των γονιών. Ξέρετε ακόμα ότι ευλαβείς γονείς επέδρασαν και σε αγίους ανθρώπους με την προσευχή τους. Ως επίσης, και όταν ο γονιός αγαναχτεί εναντίον του παιδιού του, έχει κακή επίδραση στο παιδί του. Και έχει μεγάλη σημασία το παιδί εκείνο που κάνει να είναι κάτω από την ευλογία των γονιών του. Να έχει την ευχή των γονιών του. Είναι μεγάλη υπόσταση αυτό το πράγμα. Και να το, εμείς στην Κύπρο παλιά το είχαμε, τώρα το χάσαμε κι αυτό. Αλλά το είχαμε παλιά έτσι, τα παιδιά φιλούσαν το χέρι των γονιών τους. Έπαιρναν την ευχή τους. Είχαν μια ιερή σχέση το παιδί με το γονιό. Μια ιερή σχέση. Μου έκανε πολύ εντύπωση στη Ρωσία όταν πήγα το 92 που είδα, ήμουν εκεί έξω από μια ακαδημία, ένα πανεπιστήμιο που κάποια μητέρα έφερε την κόρη της στο πανεπιστήμιο, Ρωσίδα. Και όταν ήταν αποχαιρετιστού για να φύγει η μητέρα πάει πίσω, η μητέρα έσκυψε η κόρη και η μητέρα έβαλε το σταυρό και σταύρωσε το παιδί της και το ασπάστηκε τρεις φορές, όπως ασπάζονται οι ιερείς στη Θεία Λειτουργία. Και λέω, κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι πώς διατήρησαν αυτή τη σχέση. Είναι ωραίο πράγμα να υπάρχει αυτή η ιερή σχέση του παιδιού με τον γονιό. Αλλά για να υπάρξει αυτή η σχέση πρέπει να καλλιεργείται και τέτοιο πνεύμα. Όταν υπάρχει ιερή σχέση το γονιό μεταξύ τους, τότε υπάρχει και ιερή σχέση με τα παιδιά. Και όταν όλη η οικογένεια κολυμπά μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε όλα αυτά τα πράγματα ξαναμπαίνουν μέσα σε αυτήν την ευλογία του Θεού. Είναι μεγάλη υπόθεση η ευχή των γονιών μας. Και ξέρετε ακόμα, έλεγε και ο πατήρ Πορφύριος, αυτός ο Άγιος ο Μεγάλος, ότι το παιδί το οποίο αυθαδιάζει στους γονείς του και ιδιαίτερα αυτό που λέει εδώ, όταν βρίσκει τους γονείς του, αυτό το παιδί πραγματικά έχει δαιμονική ενέργεια μέσα στην ψυχή του. Είναι απίστευτο πράγμα το τι διαστροφή πνευματική υφίσταται η ψυχή του παιδιού το οποίο βρίζει το γονιό του. Πολύ δε περισσότερο όταν το χτυπήσει κιόλας. Εκεί πραγματικά ανατριχιάζει κανείς. Εγώ όταν ακούσω άνθρωπο που έρχεται μου πει ότι χτύπησε τη μάνα του, ας πούμε, πραγματικά αν μου πει ότι κάνει φοβερές αμαρτίες μπορεί να μην τρομάξω. Αυτό σαν πολύ, δεν μπορώ να το βαστάξω αυτό το πράγμα. Είναι φοβερή διαστροφή, φοβερή δηλαδή κακία που συμβαίνει μέσα. Θέλει πολύ προσοχή αυτό το παιδί. Δηλαδή σαν να πιάνει το μαχαίρι και σφάζει τον εαυτόν του. Γι' αυτό ξέρετε ότι ένα από τα σημεία της συντελείας του κόσμου ο Απόστολος έβαλε μαζί με τα άλλα και γονεύσει να απηθείς, λέει. Δηλαδή όταν τα παιδιά γίνονται απηθείς και σκληροί και υβριστές προς τους γονείς τους. Και αυτό το φαινόμενο, ξέρετε παιδιά, είναι φαινόμενο της εποχής μας. Παλιά δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Συνέβαινε μεμονωμένα. Οι άνθρωποι ήξεραν να έχουν μία, πώς να πούμε, όχι σεβασμό να το πω, δεν μου αρέσει τόσο η λέξη αυτή, ας το πούμε μία αρχοντική σχέση αγάπης με τους άλλους. Και αγαπούσαν με αρχοντιά και τους βασιλείς και τους άρχοντες και τους πιο μεγάλους ανθρώπους και τους γέρους και τους πλουσίους και τους γονείς τους, τους δασκάλους τους. Σήμερα πάει ένα-ένα, πέφτουν αυτά τα πράγματα. Και είναι τραγικό πράγμα να βλέπεις νέα παιδιά να κάνουν αυτό το τεράστιο έγκλημα εις τον εαυτόν τους. Είναι έγκλημα όταν το παιδί καταργεί αυτές τις σχέσεις. Μπορεί δικαιολογημένα να έχει, πώς να πούμε, οι προφάσεις είναι δικαιολογημένες. Να πει ότι ο πατέρας μου, η μάνα μου, ας πούμε, δεν είναι στα καλά τους. Ο δάσκαλος μου, ας πούμε, δεν είναι στα καλά του. Λέει πράγματα αυτά, με αδίκησε. Ξέρω χίλια και πράγματα, ο ένας, ο άλλος, οποιοσδήποτε. Μα αν θέλεις να βρεις δικαιολογίες, βρίσκεις. Αλλά δες εσύ τι κάνεις. Διότι το καλό δεν είναι καλό αν δεν γίνει και με καλόν τρόπο. Εάν θέλεις να αντιδράσεις, να αντιδράσεις με καλόν τρόπο. Από τη στιγμή που αντιδράσεις με κακόν τρόπο, εχάλασες και όλα τα άλλα καλά που έκαμες. Γι' αυτό δεν φτάνει μόνο να έχει δίκιο κανείς, δεν φτάνει μόνο να δικαιολογείται, αλλά πρέπει να κοιτάξει και με ποιον τρόπο ζητά το δίκαιό του. Και να πούμε και το τελευταίο, γιατί σας έφαγα και τώρα. Όταν λέγει να πει ψέματα, εάν είναι ανάγκη να πει ψέματα, καλύτερα να μην λέει ψέματα, έτσι. Ούτε εγώ θα σας πω να λέτε ψέματα. Αλλά το ψέμα είναι ψέμα με κακοήθεια. Καμιά φορά να πούμε ότι υπάρχουν και ψέματα τα οποία επιβάλλονται. Με ποια έννοια? Παραδείγματος χάρη, έγινε ένα ατύχημα και πρέπει πάντα να το πεις στην οικογένεια. Και τι θα πάνε να πεις? Καλησπέρα σας, ας πούμε, η οικογένεια σας εξολοθρεύτηκε. Έχει ο άλλος καρκίνο. Φαντάσου τώρα γιατρό να το πεις, ξέρεις, λοιπόν, πάρα πολύ, αλλά έχεις καρκίνο. Πάει ο άνθρωπος, τον εδιέλυσε. Θα αρχίσει σιγά σιγά να το πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα το κάνει με καλόν τρόπο. Λέει και μια ιστορία ότι ένας τον τυρό της τουρκοκρατίας πήγε να χωρίσει με γυναίκα του, πήγε στο Χότσα, ξέρω εγώ, στον Καδί, πώς το λέγανε. Αυτό. Του λέει, τι θέλει να χωρίσει με γυναίκα σου? Του λέει, δυστυχώς είναι πολύ ειλικρινής. Λέει, καλά, έτσι πολύ ειλικρινής, και θέλει να χωρίσεις? Λέει, δεν την αντέχω, θα την λέει χωρίσω. Λοιπόν, λέει, φέρ' την εδώ να δούμε, να σου δώσω χαρτί, πρέπει να την εξετάσω. Μόλις πάει εκεί, λέει, τι κάνει βρε στραβοκαδί, του λέει. Πράγματι, αυτός είχε λίδωρα τα μάτια του. Λέει, πάνε, λέει, της αξίζει και ο διαζύγιο. Η ειλικρίνεια δεν είναι ειλικρίνεια να πάει να κατασκοτώσει τον άλλον άνθρωπο, παιδιά. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, ας πούμε, να πεις του άλλου κάτι που το βλέπεις εσύ. Να σου πούνε εσένα να δούμε πρώτα. Ας σε πιάσουμε εσένα, να σου πούμε με την ειλικρίνεια όλοι. Περί του αισθανόμαστε εμείς για σένα. Και τώρα, αν μας πεις εσύ τι αισθάνεσαι για μας, και να δούμε τι θα βγει μετά. Διαβάζαμε αυτές τις μέρες στο μοναστήρι στην τράπεζα ένα γεγονός το οποίο περιγράφει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Λέει ότι σε ένα μοναστήρι κάποιοι μοναχοί πήγαν να θερήσουν. Και ήταν μια ομάδα που θα πήγαινε να θερήσουν. Το ένα από τους μοναχούς τον έπιασε πυρετός. Και ενώ ξεκίνησε να πάνε, ότι δεν μπορώ να πάω, έχω πυρετό πολύ. Και επέστρεψε στο δωμάτιο. Οι άλλοι πήγαν να ξαναθερίζουν. Εκεί που θέριζαν ήταν αδύνατοι άνθρωποι. Και τους έπιασαν οι λογισμοί, όπως λέμε και εμείς στην καλοκαιρική ορολογία. Και αυτός τώρα πήγε να κοιμηθεί, δεν ήρθε να μας βοηθήσει. Εμείς ψινόμαστε εδώ, ξέρω εγώ αυτά. Τους έπνιξαν οι λογισμοί εκεί, είπαν, του λένε ενός, πάνε πέτω γρήγορα να έρθει εδώ να βοηθήσει. Εντάξει, είναι ευλογημένο, πήγαινε εκείνος. Ήταν ενάρετος όμως, είχε και διάκριση. Πάει, του λέει, πάτερ, με έστειλαν οι αδελφοί που θερίζουν, να δω πώς διάγεις, είσαι καλά? Λέει, ναι, λέει, έχουν πολύ ανησυχία για σένα. Και από την θλίψη τους, δεν μπορούν να κάνουν και καλά το έργο τους, διότι ο νους τους είναι κοντά σε σένα, που σκέφτονται ότι ενώ εκείνοι, ας πούμε, είναι υγιείς και δουλεύουν, εσύ ο καημένος ταλαιπωρείσαι και υποφέρεις. Λέει εκείνος, κοίταξε τι καρδία έχουν αυτοί. Αυτοί, λέει, δεν είναι άνθρωποι, είναι άγγελοι. Διότι ενώ εγώ τους άφησα, ας πούμε, και δουλεύουν αυτοί, και εγώ κοιμούμαι εδώ και τέλος πάντων οικονομώ τον εαυτό μου, και δεν ταλαιπωρούνται μες στον ήλιο. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί, είναι άγγελοι. Λοιπόν, θα σηκωστώ, λέει, να πάω να τους συναντήσω. Τρέχει αυτός μπροστά για να μην γίνει φασαρία. Πάντα λέει, ο αδερφός, λέει, του είπα, λέει, και με τα χαράς, λέει, μόλις άκουσε, λυπήθηκε και λέει, αλήθεια, θλίψα τους αδερφούς, θα πάω να τους ζητήσω συγγνώμη. Έστω κι αν είμαι τιμωθάνατος και πράγματι, λέει, είναι μέχρι θανάτου. Αλλά σηκώστηκε κουτσά-κουτσά να έρθει να σας βάλει μετά να πει συγγνώμη και να πεθάνει. Εκεί λέει, όχι να πεθάνει, ας πούμε, και να μας πει και συγγνώμη, σηκώστε αυτοί να τρέξουν να πάνε να τους συναντήσουν. Και μόλις συναντήθηκαν, πήγε να μιλήσει ένας. Του λέει, μην πεις τίποτα, ας πούμε. εσείς να μην πείτε τίποτα, λέει. Ούτε ο ένας είπε, ούτε ο άλλος. Και ευράβευσεν ο Θεός, λέει, ευράβευσεν ο Θεός τη διάκριση του αδελφού. Εάν επήγαινε, του λέει, ότι ξέρεις, με έστειλα να σου πω, σήκω γλύρω πάνω και πάνω να θερήσεις. Θα λένε και εκείνος ότι να πάω να θερήσω, όχι, δεν θα πάω ούτε τώρα ούτε ποτέ. Πάντα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχουμε πνευματική οριμότητα, παιδιά, τότε χειριζόμαστε και πνευματικά τα πράγματα. Έτσι. Και βλέπουμε και πνευματικά και έχουμε και καλούς χειρισμούς. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπος να αρχίσει να μπαίνει μέσα στην ισορροπία. Αν μπει στην ισορροπία, τότε βρίσκει λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Διότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα για τον Θεό, επομένως ούτε και για τον πνευματικό άνθρωπο. Είναι 9 η ώρα. Θέλετε να πείτε τίποτα? Πες μας.
1: Ναι, πού γίνεται όταν ο γονιός, ας πούμε, είναι μακριά από την εκκλησία, ενώ είναι σπουδαξιστέρι, αλλά έτσι, ας πούμε, να πει την εκκλησία, ας πούμε, να ξυμολογεί την εκκλησία. Και όταν του λέμε, ας πούμε, κάτι, εντάξει, πιο μετά,
0: μέρες μου. Τις έχει τακτοποιημένες τις μέρες του. Ό,τι γίνεται όταν ο γονιός υποτίθεται στην εκκλησία και το παιδί είναι μακριά. Ο καλός τρόπος, το καλό παράδειγμα, η καλή συμπεριφορά, τα καλά λόγια και η προσευχή βοηθούν τον άλλον άνθρωπο. Όπως και ένας γονιός, ο οποίος τάχα είναι της εκκλησίας και θέλει να φέρει τα παιδιά του με το ζόρι μέσα στην εκκλησία και δεν έχει καλό παράδειγμα. Και ας πούμε, κάνει το παιδί μια ταξία και του λέει, στάσου να πάω να κοινωνήσω και να έρθω μετά να σε τακτοποιήσω. Κατάλαβες? Τι κακό παράδειγμα του δίνει. Δηλαδή πριν να κοινωνήσει, δεν μπορεί να τον μαλώσει, μήπως και χάσει την κοινωνία. Αλλά του τάζει όμως. Τώρα να πάω να κοινωνήσω και να έρθω να σε πιάσω ξύλο. Το ίδιο πράγμα και το παιδί. Εντάξει, του είπες 1, 2, 3, 5, 10, δεν το δέχεται. Σεβαστό. Ζήσε εσύ πνευματικά, όμορφα, ωραία. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει. Το φως φαίνεται, παιδί μου, δεν κρύβεται. Και να έρθει η ώρα που κι αυτοί με το καλό παράδειγμα, τα καλά λόγια και την προσευχή να καταλάβουν. Δεν πρέπει να μας αγχώνει η σωτηρία των άλλων. Αυτό είναι δουλειά του Θεού. Δεν είμαστε εμείς που σταυρωθήκαμε για τους γονείς μας. Ο Θεός σταυρώθηκε.
1: Η ευχή ή η κατάρα των γονέων έχουν πράγματι δύναμη στα παιδιά ή είναι απλώς προκατάληψη?
0: Έχουν πράγματι δύναμη. Οι ευχές έχουν πάντα δύναμη. Οι κατάρες δεν έχουν δύναμη, διότι πιστεύω ότι κατά βάθος δεν τις αισθάνονται. Όμως είναι τραγικό να σκουνιώ να καταργεί το παιδί του, έτσι. Ούτε και ο Θεός μας αφήνει εκτεθειμένους, εάν δεν φταίμε, ας πούμε, και μας καταργούνται άδικα. Όχι μόνο οι γονείς μας, αλλά οποιοςδήποτε. Αλλά οι προσευχές τους πάντοτε μας σκεπάζουν. Πράγματι, είναι γεγονός ότι οι προσευχές των γονιών μας μας σκεπάζουν πάντοτε. Και να το επιδιώκετε, παιδιά, αυτό το πράγμα. Να μάθετε να έχετε αυτή την ιερή σχέση με τον γονείς σας. Μάθετε να παίρνετε την ευχή των γονιών σας. Να δείτε πόσο καλά θα πάνε τα πράγματα. Ναι.
2: Εξωτερικά μου φαίνεται μόνο αυτό το επίπεδο σαν ψέμα πραγματικά, δηλαδή πρέπει να το αξιολογηθεί ή εφόσον είχε σαν...
0: Αυτό που είπε? Μα κοίταξε, εάν ο Θεός ήταν χωροφύλακας θα τον έπιανε οπωσδήποτε. Αλλά ο Θεός έχει μυαλό πιο πολύ από εμάς και ξέρει, ας πούμε, ότι αυτό δεν ήταν ψέμα. Ήταν μια οικονομία των πραγμάτων για να οδηγήσει τα πράγματα στη λύση. Δεν είναι ένα ψέμα αυτό. Διότι το ψέμα πηγάζει από κακοήθεια. Έτσι. Καλά, δεν μου λέτε, παιδιά, την 1η Απριλίου έχετε μάθημα? Όχι να μου πείτε ψέματα όμως. Είναι 1η Απριλιά. Ε, έχουν. Δηλαδή δεν έχετε. Δεν έχετε μάθημα, δεν έχει ούτε ομιλία. Και τι θα σας κάνω, αφού 25 του Μάρτη της Παναγίας πάλι δεν έχετε. Τι είναι? Α, ε, καλά, τρίτη. Λοιπόν, επόμενη φορά θα είναι στη 2 του Απριλίου, ημέρα τρίτη. Εντάξει. Και εξομολόγηση και ομιλία. Αλλά να ξέρετε ότι είναι η τελευταία μέρα για εξομολόγηση και για ομιλία πριν το Πάσχα. Να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να φύγω. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, γίναν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου του Μητρός και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, και στις 2 του Απρίλη, ημέρα τρίτη, έτσι θυμάστε.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Και σήμερα κάνουμε μία αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και θα ξεκινήσουμε, προτού κάνουμε ακριβώς την αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, να αναφέρουμε κάποια χωρία από τον Μέγα Αθανάσιο, το μεγάλο αυτό πατέρα της Εκκλησίας, για το τι τονίζει σχετικά με την αξία της μελέτης, της ανάγνωσης, της μελέτης και της ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Αναφερόμενο στο θέμα αυτό της αξίας της μελέτης του Ιερού Κειμένου, τονίζει και λέει χαρακτηριστικά: «Προσπάσαν την θείαν γραφήν, έχειν τη σχολήν». Δηλαδή να ασχολείσαι με όλη την γραφή. Και συμπληρώνει λέγοντας για το βιβλίο των Ψαλμών ότι «πολλήν έχω εις αυτήν την βίβλο καγό πόθων, όσπερ και εισπάσαν την γραφήν». Δηλαδή λέει, του αρέσουν πάρα πολύ οι ψαλμοί, πάρα πολύ η ερμηνεία των ψαλμών, όπως του αρέσει και όλη η γραφή. Εννοεί όλη η Αγία Γραφή. Ομολογεί ευθαρσός τον πόθο για μελέτη του Ιερού Κειμένου. Στο ίδιο του έργο, προς τον Μαρκελίνο, αναφέρεται στα ωφέλη της βιβλικής μελέτης λέγοντας: «Η γαρδί και πιθανότερον η πίν, πάσα μεν η Θεία Γραφή, διδάσκαλος εστίν αρετής και πίστος αληθούς». Τι μας δίνει η μελέτη του Ιερού Κειμένου? Μας δίνει πάσα αρετή και μας γνωρίζει με την αληθινή πίστη. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι η Αγία Γραφή μας δίνει πάρα πολλά σημεία τα οποία ο Θεός έχει ορίσει και τα γνωρίζουμε μέσα από τη βίβλο. Δηλαδή, ο άνθρωπος προσεύχεται στο Θεό και ο Θεός απαντά στον άνθρωπο μέσα από την Αγία Γραφή. Άρα γιατί δεν τη διαβάζουμε, αφού παίρνουμε απαντήσεις σε πολλά πράγματα μέσα από τη μελέτη του κειμένου. Και αυτά, ποιος τα λέει, όχι ένας τυχαίος, αλλά αυτός που τον είπαν Άτλαντα της Ορθοδοξίας. Ποιος ήταν ο Άτλαντας? Αυτός που κράταγε όλη τη γη με το χέρι του. Άτλαντας της Ορθόδοξης πίστης ήταν ο Μέγας Αθανάσιος. Γι' αυτό ακριβώς και τον είπαν Μέγα. Και τον βλέπουμε πως στα κείμενά του και στα έργα του αναφέρεται για την αξία της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού καταγεγραμμένος και με απλά λόγια γραμμένος για τους ανθρώπους. Είδατε με πόσο απλό λόγο εκφράζεται ο προφήτης, ο δίκαιος, ο κριτής στην Παλαιά Διαθήκη, πόσο με απλότητα μιλά ο Χριστός, οι Απόστολοι στην Καινή. Δηλαδή και άνθρωποι που δεν έχουν καμία παιδεία καταλαβαίνουν τι έλεγε ο Χριστός μέσα από τις παραβολές, μέσα από τα παραδείγματα που χρησιμοποιούσε. Έτσι λοιπόν όλοι οι άνθρωποι, όποια παιδεία και να είχαν, κατανοούσαν αυτά που έλεγε, τα λεγόμενα. Μιλά λοιπόν στους ανθρώπους ο Θεός μέσα από την Αγία Γραφή. Τους αναφέρει τι να κάνουν για να ενωθούν με το Θεό. Και αυτό το λέει με απλό λόγο. Υψηλή θεολογία και σκοπός της ζωής, ο οποίος δίνεται όμως με ένα απλό λόγο. Τους αναφέρει τι να κάνουν λοιπόν για να ενωθούν με το Θεό. Ο Μέγας Αθανάσιος, αναφερόμενος στη θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης και όλης της Αγίας Γραφής, χρησιμοποιεί μια πολύ επιτυχημένη εικόνα για την ωφέλεια από την ανάγνωση. Ακούστε τι λέει. Λέει: «Δι πρέπει των εν τυχανόντων έκαστον ταύτη τη βίβλο εν τυχάνην μεν άπαση γνησίως της εν αυτή θεοπνεύστης ούση, λαμβάνει δε λοιπόν από αυτόν ως εκ παραδείσου καρπών ωφελίας προσώ την χρίαν εαυτόν έχοντα συνορά». Δηλαδή σαν να μπαίνει, λέει, ο αναγνώστης της Αγίας Γραφής μέσα σε ένα κήπο που έχει δέντρα και αρχίζει και παίρνει τους καρπούς από τα δέντρα. Τι ωραίο που είναι αυτό. Μπαίνει και απολαμβάνει όλους αυτούς τους καρπούς. Να το κάνουμε εικόνα αυτό.
Και αυτό το κάνει και ο μελετητής της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής. Μπαίνει και η οποία Αγία Γραφή είναι γεμάτη από θεόπνευστα λόγια, από θεόπνευστα κείμενα, από μεγάλες αλήθειες, τις βρίσκει ο αναγνώστης και τις καρπούται και τις απολαμβάνει. Είναι δηλαδή, όταν μελετάς το Ιερό Κείμενο, σαν να μπαίνεις σε κήπο, στον κήπο της Εδέμ και μαζεύεις τους καρπούς. Τέλος, ο ίδιος Άγιος, ο ίδιος Πατέρας της Εκκλησίας, ο Μέγας Αθανάσιος, κάνει μια αναφορά στον πνευματικό του πατέρα Μέγα Αντώνιο. Τώρα με τέτοιο πνευματικό, καταλαβαίνετε, τι θα είναι τώρα και ο Υιός, ο πνευματικός. Είχε πνευματικό το Μέγα Αντώνιο, τον οποίο ονομάζουμε καθηγητή της ερήμου. Λοιπόν, για τον οποίο λέει ότι επειδή δεν γνώριζε γράμματα, ο Μέγας Αντώνιος λέει τώρα, προσπαθούσε να αποστηθήσει όλη την Αγία Γραφή στο νου του. Δεν γνώριζε γράμματα για να γράψει ή να αντιγράψει και προσπαθούσε να αντιγράψει, να καταγράψει στο νου του και στην καρδιά του τα νοήματα. Ό,τι διάβαζε. Αυτό είναι γνωστό ότι το είχε κάνει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ήξερε, λέει, όλη τη γραφή απ' έξω. 49 βιβλία της Παλαιάς και 27 της Καινής. Δεν μιλάμε για φράσεις. Μιλάμε κατεβατό, δηλαδή όλο το κείμενο, όλα τα βιβλία. Θυμάμαι τώρα μία μοναχή, νομίζω ήταν, η οποία δεν ήξερε γράμματα. Για κάποιο λόγο ήταν οι συγκυρίες τέτοιες, δεν υπήρχαν και σχολεία εκεί που βρισκόταν και δεν έμαθε γράμματα. Και είχε μεγάλη στεναχώρια, γιατί δεν μπορούσε να μελετά την Αγία Γραφή. Παρακάλεσε λοιπόν τον Θεό και του έλεγε, «Κάνε με να μπορώ να μελετώ τη βίβλο, την Αγία Γραφή. Και μόνο αυτήν». Τι εννοώ? Δηλαδή, ας μην μπορώ να διαβάσω άλλα βιβλία. Και πράγματι τη συνέβη και μπορούσε να διαβάζει μόνο την Αγία Γραφή και δεν μπορούσε να διαβάζει άλλα κείμενα. Απίστευτα πράγματα. Της έκανε, έβλεπε τον πόθο της είδε ο Θεός και της έκανε αυτή τη χάρη και είναι περίεργο και να το ακούς αυτό. Να μπορεί να μελετά μόνο το Ιερό Κείμενο, όπως το ζήτησε δηλαδή στην προσευχή της. Αναφέρει ο Άγιος, ο Μέγας Αθανάσιος. «Και γάρ προσήχεν ούτως τη αναγνώση, ως μηδέν των γεγραμμένων από αυτού πίπτην χαμέ, πάντα δε κατέχειν, και λοιπόν αυτό τη μνήμη αντί βιβλίων γίνεστε». Δηλαδή ήθελε να μην πέφτει τίποτα κάτω, χαμέ λέει, τίποτα κάτω. Ό,τι λέξη υπάρχει μέσα στο Ιερό Κείμενο δεν είναι τυχαία. Οπότε αποστήθιζε όλα τα κείμενα, όλα τα κείμενα και προσπαθούσε να αποτυπώσει στη μνήμη του αντί σε βιβλία όσα διάβαζε. Αυτό το αναφέραμε σήμερα προλογικά για την αξία του Ιερού Κειμένου, της μελέτης του, κάτι που δεν κάνουμε. Και εδώ πρέπει να πούμε την αλήθεια. Δεν μελετάμε. Δεν μελετάμε το Ιερό Κείμενο. Πολλοί χριστιανοί ούτε μία φορά δεν έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή ολόκληρη. Έστω μία φορά. Από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη. Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Πρέπει λίγο αυτό να μας βάλει σε μία καλή ανησυχία και σε μία καλή διάθεση. Να μπούμε και τμηματικά λίγο-λίγο να ασχοληθούμε με την μελέτη του κειμένου. Και είναι βέβαιο ότι θα ανταμυφθούμε γι' αυτό. Από γνώση που θα πάρουμε και από χάρη που θα πάρουμε. Διότι όποιος το ανοίγει αυτό το βιβλίο, ξέρετε πως μοιάζει. Μοιάζει με κάποιον που μπαίνει σε ένα μυροπωλείο. Δηλαδή εκεί πουλάνε κολόνιες, μοίρα.
όταν μπει σε ένα τέτοιο κατάστημα και να μην αγοράσεις, όταν βγεις παίρνεις τη μυρωδιά του. Παίρνεις μυρωδιά των αρωμάτων. Έστω και αν δεν αγόρασες ένα άρωμα και αν δεν έριξες επάνω, ο χώρος μέσα είναι γεμάτος από μυρωδιές και ευωδίες και παίρνεις από αυτό. Το ίδιο γίνεται και με τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Είναι ένα περιβόλι που μας κοβολά από μόνο του και όταν μπαίνεις μέσα, έστω και λίγο άμα διαβάσεις, αισθάνεσαι αυτή την ευωδία που δίνει. Αυτά προλογικά σχετικά με τον Μέγα Αθανάσιο και το όσο ο ίδιος σε ένα έργο του προς τον Μαρκελίνο αναφέρει για την αξία της μελέτης του Ιερού Κειμένου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με βάση μια σειρά που ήδη έχουμε βάλει. Μιλάμε για την ερμηνεία του Ιερού Κειμένου. Είπαμε και τονίζουμε και πάλι και θα το λέμε ότι ένας άνθρωπος όταν ξεκινάει να διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη πρέπει να κάνει μια προετοιμασία. Ποια προετοιμασία είναι αυτή? Όταν ξεκινάει να διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή, εν προκειμένου την Παλαιά Διαθήκη, θα πρέπει πρώτα να διαβάσει μια εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. Να μπει στο κλίμα του βιβλίου. Γιατί αν μπει και διαβάσει μέσα για τη βία που ασκείται, για την για μια τιμωρία που λαμβάνει ο λαός, μπορεί και να σκανδαλιστεί, να μην καταλάβει γιατί είναι αυτά γραμμένα. Πρέπει λοιπόν να πηγαίνει στην εποχή που γράφτηκαν τα βιβλία για να καταλάβει. Και σήμερα θα πάμε και θα δείτε παραδείγματα για να δούμε τι εννοούσε ο συγγραφέας όταν έλεγε τη λέξη πυρ, για παράδειγμα, τη λέξη βραχίωνας, γιατί τη χρησιμοποιούσε, πώς αυτή η λέξη ερμηνευόταν στην εποχή εκείνη που γράφτηκαν τα κείμενα. Να πούμε ότι η ερμηνεία προέρχεται μάλλον από τη λέξη ερμής, που σημαίνει, είναι ο αγγελιοφόρος των Θεών. Ερμής σημαίνει για την δική μας περίπτωση ότι ένας ερμηνευτής πέφτει στα βαθιά νερά, κατεβαίνει μέχρι το βυθό, βρίσκει το μαργαριτάρι, το σηκώνει ψηλά, το χέρι το ίδιο, το σηκώνει ψηλά να το δουν και οι άλλοι και να χαρούν όλοι μαζί. Αυτή είναι η ερμηνεία. Κάνει μελέτη, σκύβει πάνω στα κείμενα, προσεύχεται, μετέχει στη Θεία Λειτουργία, μετέχει στη λατρεία της Εκκλησίας, προσεύχεται, έχει καλή διάθεση, γνωρίζει, αν είναι για την Παλαιά Διαθήκη, και την εβραϊκή γλώσσα όπως και την ελληνική γλώσσα που είναι μεταφρασμένη, και μετά βρίσκει κάτι πολύ σημαντικό, κάνει την έρευνά του και αυτό που βρίσκει μετά από κόπο το φέρνει στην Ολομέλεια, σε όλη την κοινότητα των πιστών και τους διδάσκει γι' αυτό. Πολύ σπουδαίο έργο και υπεύθυνο έργο αυτό και με μεγάλη ευθύνη αυτό το έργο. Αυτό το έργο είναι το έργο του ερμηνευτή. Να πούμε ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, κυρίως όποιοι κάνουν επιστημονικό έργο γύρω από την ερμηνεία, αλλά και όλοι οι χριστιανοί ας το ξέρουν, ότι έχουμε ουσιαστικά 4 βήματα για να κάνουμε την ερμηνεία μας. 4 βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να οριοθετήσουμε για ποιο κείμενο θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε, μας είπαν ότι θέλουμε να ερμηνεύσεις τον τάδε στίχο, την τάδε περικοπή, το τάδε κεφάλαιο. Άρα εγώ τι πρέπει να κάνω? Να το κλείσω μέσα σε ένα πλαίσιο. Θα πω αυτό είναι που πρέπει να ερμηνεύσω. Που το έχω μια εργασία για το πανεπιστήμιο, που το έχω μια εργασία, ενασχόληση για να το κάνω στο κατηχητικό μου μάθημα, σε μια σύναξη, να το μοιραστώ τέλος πάντων με άλλους ανθρώπους. Οριοθετώ το κείμενο. Για το κείμενο θέλω να κάνουμε μια αναφορά σήμερα. Αυτό το κείμενο που έχουμε στα χέρια μας, σήμερα εμείς, το οποίο το ξέρετε, την Αγία Γραφή, είναι ένα κείμενο που πέρασε πάρα πολλά κύματα.
για να φτάσει στο σημερινό, όπως σήμερα είναι τυπωμένο το κείμενο αυτό. Ο συντάκτης του κειμένου εν προκειμένου στα πρώτα κεφάλαια στην πεντάτευχο ο Μωυσής. Τι κάνει, τι έργο κάνει? Βρίσκει αρχαίες παραδόσεις. Ο Μωυσής έγραψε τα βιβλία ενώ οι παραδόσεις υπήρχαν προφορικές. Δηλαδή δεν κάνει ένα έργο, πώς να το πούμε, μηχανικά ο κάθενας που έγραψε τα βιβλία ή στην παλιά ή στην καινή. Δηλαδή δεν πήρε το χέρι του Μωυσή ο Θεός και το κινούσε. Δεν έγινε αυτό. Ο Θεός φώτιζε το Μωυσή για αυτά που θα γράψει, αλλά ο κάθενας συγγραφέας έβαλε το δικό του προσωπικό ύφος μέσα στο κείμενο. Γι' αυτό είδατε έχουμε κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκά, κατά Ιωάννη. Θα έλεγε κάποιος, μα δεν χρειαζόταν ένα Ευαγγέλιο. Όχι. Έχει διαφορετική προσέγγιση το ένα προς το άλλο. Ο Ματθαίος έγραφε προς Εβραίους. Γι' αυτό έχει τόσες αναφορές μέσα στους Πατριάρχες, για να αποδείξει ότι αυτός ο Μεσσίας δεν είναι άγνωστος, είναι αυτός που ξέραμε ότι θα έρθει από τη γενιά του Δαβίδ. Ο Ιωάννης γράφει με άλλο τρόπο, γράφει ένα πολύ πιο θεολογικό Ευαγγέλιο. Ο Λουκάς είναι γιατρός και είναι και ιστορικός και έχει πηγή την Παναγία. Η Παναγία του έλεγε πώς έγιναν τα γεγονότα με τον Χριστό. Και ο Μάρκος επίσης έχει τη δικιά του πηγή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τα θέλουμε όλα αυτά και να έχουμε πλήρη εικόνα των γεγονότων. Και κοιτάξτε, δεν έχουμε αντιπαράθεση μεταξύ των κειμένων. Μπορεί να έγραψαν και σε διαφορετικές περιοχές. Και όμως δεν έχουμε αντιπαράθεση, δεν έχουμε διαφορές σημαντικές. Έχουμε κάποιες διαφορές, αλλά δεν είναι σημαντικές, δεν αλλάζουν την ουσία του κειμένου. Υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη που λέγεται κριτική του κειμένου. Που τι κάνει αυτή? Ψάχνει να βρει ποιο ήταν το πρωτότυπο κείμενο. Πώς βγήκε από τα χέρια του συγγραφέα. Και όχι πώς έγινε μετά με τους αντιγραφείς. Γιατί γίνανε και λάθη κατά την αντιγραφή. Αλλά δεν ήταν λάθη τέτοια που να αλλοιώνεται το κείμενο. Ο Θεός φρόντισε γι' αυτό. Ενώ γινόντουσαν ανθρώπινα λάθη, φρόντισε ο Θεός να έχουμε το Ευαγγέλιο και τα άλλα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης όπως πολύ κοντά με αυτό το περιεχόμενο, το κείμενο που βγήκε από τα χέρια των ιερών συγγραφέων. Μας έσωσε και κάτι άλλο. Έσωσε το κείμενό μας και κάτι άλλο. Ότι οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες, θεωρούσαν το κείμενο ιερό. Όχι σαν νοήματα και σαν κείμενο μόνο. Δεν επιτρεπόταν να αλλάξουν, λέει, τίποτα, ούτε γιώτα, ούτε μία κεραία. Δηλαδή ούτε ένα γιώτα, ούτε ένα τόνο. Δεν μπορείς να το πειράξεις το κείμενο. Δεν επιτρέπεται. Είναι ιερό. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι ήταν καλό, διότι έφτασε το κείμενο σε εμάς τόσους αιώνες μετά χωρίς να έχει υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μας έσωσε αυτή η προσέγγιση που είχαν στα πράγματα οι Εβραίοι. Το πρώτο λοιπόν που κάνουμε, θα πω τα 4 βήματα και θα επιμείνουμε στο καθένα από αυτά. Τι κάνω δηλαδή για να ερμηνεύσω ένα χωρίο ή μια περικοπή? Θα κάνουμε αναφορά στα 4 βήματα, τα ερμηνευτικά βήματα που είναι αναγκαία προκειμένου να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Δηλαδή ποιο θεολογικό νόημα μας δίνει η περικοπή, ο στίχος με τον οποίο ασχολούμαστε. Το πρώτο, ήδη το είπαμε, είναι η οριοθέτηση του κειμένου. Είπαμε θα επιμείνουμε στο καθένα από αυτά. Το δεύτερο είναι η συνάφεια του κειμένου. Θα εξηγήσω τι είναι αυτό. Το τρίτο είναι ο ερμηνευτικός σχολιασμός. Και υπάρχει ένα τέταρτο που είναι πολύ προσφυλές σε μας, η θεολογική διδαχή που βγαίνει από το ιερό κείμενο. Αυτά τα 4 βήματα κάνουμε
Θα τα πούμε πώς εφαρμόζονται αργότερα σε εκπομπές μας. Θα το εφαρμόζουμε πάνω σε συγκεκριμένα χωρία. Σήμερα είναι πάλι κάπως πιο γενική, μια εισαγωγική εκπομπή και πάλι για την ερμηνεία. Το πρώτο λοιπόν είναι να οριοθετήσουμε το κείμενο, είπαμε. Να το βάλουμε μέσα σε κουτάκι και να πούμε αυτό πρέπει να εξηγήσω. Λοιπόν, το κείμενο για να καταλάβουμε ποιο είναι, θα πρέπει να πάρουμε ένα βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή με το κριτικό κείμενο. Το κριτικό εννοώ γιώτα γιώτα. Κριτικό κείμενο. Το κριτικό κείμενο τι είναι? Είναι αυτό που μέσα από την έρευνα των επιστημόνων μας παραθέτει κάτω από το κείμενο με αστερίσκο ποια φράση βρίσκεται και σε άλλο σημείο με λίγο διαφορετικό τρόπο. Και βλέπουμε τώρα ποια είναι η πιο παλιά. Συνήθως η πιο παλιά γραφή είναι η πιο σύντομη. Αυτό είναι ένας κανόνας. Γιατί πρώτα ήταν ένα μικρό κείμενο και με τα χρόνια προσθέσανε στο κείμενο αυτό. Άρα όσο πιο μικρό κείμενο βρίσκω, τόσο πιο κοντά είμαι στο πρωτότυπο κείμενο. Λοιπόν, παίζει ρόλο να βρω το κείμενο όσο μπορώ το πιο κοντινό. Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν υπήρχαν τα μηχανήματα που έχουμε σήμερα. Δεν υπήρχαν φωτοτυπικά μηχανήματα, δεν υπήρχαν μηχανές τυπογραφείου. Αλλά όλα γινόντουσαν στο χέρι. Πού έγραφαν, πού ήταν γραμμένα τα βιβλία της παλιάς και της καινής, επάνω σε παπύρους. Ο πάπυρος βρίσκεται στην περιοχή του Νείλου και οι περγαμηνές πάλι πάνω σε αυτές ή στις περγαμηνές ή σε παπύρους γράφανε σε γραφή μεγαλογράμματι όλα κεφαλαία και συνεχής είναι η γραφή και ξεκινάει από δεξιά προς τα αριστερά, όχι από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτή είναι η γραφή της εβραϊκής γλώσσας, των αραμαϊκών, έτσι. Όλες αυτές ανήκουν, είναι στις λεγόμενες σημιτικές γλώσσες. Πάμε να δούμε, να βρούμε λοιπόν το κείμενο. Και πολλές φορές το κείμενο αφωνιέντιστο, δηλαδή χωρίς φωνιέντα, μόνο σύμφωνα. Γιατί δεν υπήρχαν φωνιέντα, τα ήξεραν από τον προφορικό λόγο και εννοούσαν ότι βρίσκονται ανάμεσα στα σύμφωνα, οπότε αυτοί γνώριζαν τη γραφή και δεν χρειαζόντουσαν φωνιέντα. Καταλαβαίναν μόνο από το σύμφωνο, από τα συμφραζόμενα που λέμε, ποιο φωνή από τις συλλαβές, ποιο φωνή έπρεπε να βάλουν. Όλα αυτά είναι μια επιστήμη. Όλα αυτά είναι επιστήμη. Και άνθρωποι αφιερώνουν τη ζωή τους πάνω σε αυτά. Και αν σήμερα έχουμε το κείμενο που έχουμε στα χέρια μας, πρέπει να ευγνωμονούμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τόσο κουράστηκαν για μας. Είναι σημαντικό, μιλώντας για την για το κείμενο, να βρούμε λοιπόν ποιο είναι το κείμενο το οποίο θα μας απασχολήσει. Το κείμενο που έχουμε στα χέρια μας, όπως προείπαμε, έχει περάσει πάρα πολλά κύματα, πάρα πολλές αντιγραφές και καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα θα υπήρχαν και εκούσιες από τους αιρετικούς και ακούσιες, ακούσια λάθη. Γινόταν και το εξής. Πώς γινόταν η αντιγραφή? Επειδή έβλεπαν ότι είχε φθορά ο πάπυρος ή η περγαμηνή και έφευγαν, δεν φαινόντουσαν καθαρά τα γράμματα, ένας το διάβαζε και από κάτω άνθρωποι αντιγραφής κατέγραφαν. Άλλος δεν άκουσε καλά μια λέξη. Άλλος έγραψε κάποια διαφορετική λέξη. Και εδώ πέρα υπάρχει ο κίνδυνος. Άλλοι έγραφαν στο περιθώριο της, όπως είναι η σελίδα,
δίπλα, στο κενό. Γιατί δεν άκουσαν καλά εκείνη την ώρα. Και ο επόμενος αντιγραφέας έβαζε τη λέξη από το κενό μέσα στο κείμενο. Υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη επιστήμη που εφαρμόστηκε για να ψάξουμε με σύγκριση ποιο τελικά είναι το πρώτο κείμενο, το αρχαίο κείμενο. Είπαμε όσο το δυνατόν πιο κοντά το έργο του συγγραφέα. Υπήρξε ακόμα μια προσπάθεια από ορισμένους αντιγραφείς να διορθώσουν τα λάθη. Έβλεπαν δηλαδή λάθη σε αυτό το κείμενο που τους δώσανε για να αντιγράψουν και αυτοί προσταφερούσαν κάποιες λέξεις. Και αυτό δημιούργησε μια παράδοση χειρογράφων. Ανάλογα δηλαδή με το πώς διόρθωναν, είχαμε και μία γκάμα χειρογράφων πλέον. Αυτά τα χειρόγραφα διέφεραν λιγότερο ή περισσότερο με το πρωτότυπο κείμενο. Υπάρχει λοιπόν μία ολόκληρη επιστήμη στη θεολογία, η οποία λέγεται κριτική του κειμένου και είναι, εφαρμόζονται μέθοδοι πάνω σε αυτό, επιστημονική, επιστημονικά στοιχεία και μέθοδοι προκειμένου να ανακαλυφθεί ποιο το πιθανότερο και το αρχαιότερο κείμενο.

Το δεύτερο τμήμα, το δεύτερο μέρος της ερμηνευτικής προσπάθειας που κάνουμε στη βίβλο είναι η συνάφεια του κειμένου. Και θα εξηγήσω τι είναι αυτό. Η συνάφεια του κειμένου έχει να κάνει με το εξής. Είπαμε στην αρχή ότι οριοθετήσαμε το κείμενο και είπαμε αυτή είναι η παραβολή, η περικοπή, η παραβολή για την Καινή Διαθήκη. Τώρα η περικοπή μας ενδιαφέρει. Ναι, αλλά δεν πρέπει να την ερμηνεύσεις μόνη της. Πρέπει να τη δεις σε σχέση με τα προηγούμενα και με τα επόμενα. Τι έλεγε πριν από αυτό που ξεκινάει η περικοπή να λέει? Δεν είναι ασύνδετα. Συνδέονται αυτά. Και τι έπεται μετά την περικοπή που ερμηνεύεις? Αυτή είναι η συνάφεια του κειμένου. Δηλαδή να κάνω τη σύνδεση. Πώς σχετίζεται αυτό που εξετάζω με τα προηγούμενα και τα επόμενα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η γραπτή παράδοση ήταν πρώτα προφορική παράδοση. Πρώτα το κουβέντιαζαν, πρώτα το έλεγαν τις αλήθειες και τα βιώματα και τις θεοφάνειες στην Παλαιά Διαθήκη και κάποια στιγμή τα κάνουν γραπτό κείμενο. Είτε επειδή χρειάστηκε για να μεταφερθεί το μήνυμα και αλλού, είτε για να πιστούν κάποιοι άνθρωποι, είτε γιατί και ο Θεός τους το είπε. Όπως τον Ιερεμία, του είπε γράψε, λέει στον προφήτη, γράψε αυτά που θα σου πω. Για την κατανόηση λοιπόν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την παράδοση. Δηλαδή ποια ήταν αυτή η προφορική παράδοση που υπήρχε αρχικά και μετά έγινε γραπτή παράδοση. Ακούστε, ο καθηγητής

αυτά δεν σταμάτησαν οι άνθρωποι να λένε αυτά τα θαυμάσια που είχε κάνει ο Θεός αυτούς. Άρα βρισκόντουσαν και σε γραπτό κείμενο και σε προφορικό κείμενο. Και το τρίτο στάδιο έχουμε τη χειρόγραφη κυρίως παράδοση, νικάει ας το πω το κείμενο, ο γραπτός λόγος μένει όπως λέμε. Έχουμε τα χειρόγραφα τα οποία σιγά σιγά φτάνουν να είναι η σύγχρονη έντυπη μορφή της έκδοσης των κειμένων. Αυτά τα τρία είναι τα στάδια. Από την προφορική παράδοση αρχίζουν να καταγράφονται, κάποια στιγμή έχουμε παράλληλη πορεία του γραπτού και του προφορικού κειμένου και εν τέλει επιβάλλεται, θα έλεγα, η χειρόγραφη παράδοση και φτάνουμε μέχρι τις εκδόσεις τις σύγχρονες που έχουμε και εμείς στα χέρια μας και άλλες εκδόσεις σχεδόν σε όλο τον κόσμο τυπώνονται και σε εκατομμύρια αντίτυπα τυπώνεται η Αγία Γραφή στις μέρες μας. Σε αυτό το δεύτερο στάδιο, στο δεύτερο τμήμα της ερμηνευτικής, ευθύνη ο ερμηνευτής έχει να εξετάσει με βάση το ύφος, το λεξιλόγιο, το περιεχόμενο, την συσσαγωγικά ακεραιότητα του κειμένου. Επαναλήψεις, ασυμφωνίες, μέσα από τη σύγκριση κειμένων ψάχνει να βρει την αρχική μορφή του κειμένου. Και θα σας πω ότι πολλές φορές έχουμε συνθέσεις παραδόσεων. Δηλαδή, για παράδειγμα, σχετικά με τον Νόε, σχετικά με την απόφαση του Θεού να καταστρέψει τον κόσμο, σχετικά με τις οδηγίες προς τον Νόε το πώς θα φτιάξει την κυβωτό, για το ποια ήταν η διάρκεια του κατακλυσμού, δεν έχουμε μία αναφορά. Έχουμε δύο. Έχουμε δύο αναφορές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Μωυσής ήξερε τις δύο παραδόσεις προφορικές και έβαλε και τις δύο, για να το κάνει πιο πλήρες αυτό που θέλει να πει. Άρα έχουμε παραδόσεις, πρώτα είπαμε προφορικές, μετά γραπτές, τις παίρνει αυτές και κάνει και συμπλέκει και τις δύο παραδόσεις. Να πω δηλαδή ότι στο Γενέσεως 6 κεφάλαιο 5 έως 8, 11 έως 13 και μετά στο Γενέσεως 6, 18 έως 22, 7 έως 5 έχουμε αυτές τις διαφορές. Διαφορές που δεν επαναλαμβάνουν, αλλάζουν την ουσία του κειμένου. Αλλά φαίνεται ότι είναι από διαφορετικές παραδόσεις. Μάλλον λοιπόν πρόκειται για δύο ανεξάρτητες αφηγήσεις για τον κατακλυσμό, μια που είπαμε αυτό το παράδειγμα, που αργότερα συνενώθηκαν και αποτέλεσαν τη μία κοινή παράδοση. Λέει ο κύριος Κωνσταντίνου, ο καθηγητής, ο Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ότι υπάρχει ένα παράδειγμα στα κάλαντα. Ακριβώς ο καθηγητής εξηγεί το ότι μπορεί να συνενωθούν παραδόσεις με ένα παράδειγμα από τα δικά μας κάλαντα. Λένε τα κάλαντα: Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Άλλο αυτό πάλι. Άλλη παράγραφος, άλλη διατύπωση λέει και όλους μας καταδέχεται. Είναι δυνατόν και δεν μας καταδέχεται? Άγιος Βασίλης έρχεται, λέει το κείμενο εδώ, και δεν μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία εις αρχόντισσα κυρία. Βαστά εικόνα και χαρτί, ζαχαροκάλαμος ζυμωτή. Δηλαδή εδώ βάζει και για μια κυρία μέσα. Εδώ μιλάμε για τα κάλαντα, για το γεγονός της αυτής. Φαίνεται ότι υπάρχει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Βαστά εικόνα και χαρτί, ζαχαροκάρνο ζυμωτή, χαρτί και καλαμάρι, δέστε με το παλικάρι. Το καλαμάρι έγραφε, τη μοίρα του την έλεγε και το χαρτί ομίλη, Άγιε μου, Άγιε Βασίλη. Λοιπόν, εδώ πέρα φαίνεται ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα που πλέκονται. Είναι προφανές ότι τα πρώτα ημιστήχια, λέει ο καθηγητής, κάθε στίχο του τραγουδιού προέρχονται από κάποιο βυζαντινό άσμα για τον Άγιο Βασίλειο, ενώ τα δεύτερα ημιστήχια αποτελούν σκοπτικές αντιφωνικές συμπληρώσεις κάποιων μεταγενών.

0: Γενέστερο καλλιντιστών, μάλλον της επτανησιακής προέλευσης. Δηλαδή, ένας που έχει κάνει έρευνα πάνω σε αυτό και στα κάλαντα καταλαβαίνει ότι δεν είναι μία πηγή, αλλά δεν είναι μία παράδοση, αλλά είναι σύνθεση παραδόσεων. Το τρίτο μέρος της ερμηνευτικής έχει να κάνει με τον σχολιασμό. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Θα έλεγα ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ερμηνείας. Ένας ερμηνευτής της βίβλου πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιομορφίες της γλώσσας της εποχής που ράφτηκαν τα κείμενα και εν προκειμένου του σημειτικού τρόπου έκφρασης, γιατί τότε θα αποφύγει παρερμηνείες. Θα πω παραδείγματα και θα γίνει σαφές. Πρέπει να πάμε να δούμε λοιπόν τι έκαναν οι Σημίτες στη σημειτική γλώσσα, να δούμε τις ιδιομορφίες, γιατί αυτές χρησιμοποιήθηκαν στη βίβλο. Για παράδειγμα, έχουμε αποφυγή χρήσης αφηρημένων ουσιαστικών. Δηλαδή, η έννοια δύναμη δεν αποδίδεται ως δύναμη. Δύναμη εμείς το καταλαβαίνουμε σήμερα ότι είναι αυτό που είναι. Τότε αποφυγή είπαμε χρήσης αφηρημένων ουσιαστικών. Φαίνεται αφηρημένη έννοια η δύναμη. Ο συγγραφέας θέλει να αποδώσει ακριβώς και να το δώσει το μήνυμα στον αναγνώστη και του λέει όπου υπάρχει δύναμη εμείς θα το λέμε κέρας. Εννοούμε το κέρατο. Τα κέρατα του βοδιού δεν είναι πολύ δυνατά. Το περιγράφει με αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Από μια έννοια πιο γενική το αποδίδει ως κέρας των ζωντανών. Δηλαδή τόσο δυνατό. Το ενδιαφέρει αυτό να αποδεικνύεται αυτή η ενέργεια. Και από την χρήση του αφηρημένου πάμε στο πιο συγκεκριμένο. Επίσης το παράδειγμα του βραχίωνα. Ο βραχίωνα στο χέρι είναι η έννοια της δύναμης. Είδατε πως βλέπουμε κάποιον ο οποίος έχει μύες και λέμε ότι είναι δυνατός. Όταν λοιπόν λέει βραχίωνα μέσα το κείμενο, εμείς δεν πρέπει να εννοήσουμε το βραχίωνα ως ένα μέρος του σώματος, αλλά το μυαλό μας πηγαίνει στη δύναμη. Η έννοια της δύναμης αποδίδεται με το βραχίον. Βραχίον υψηλό, λέμε στα κείμενα. Άλλες λέξεις. Η λέξη πέτρα. Η λέξη πέτρα, άμα τη δεις στο κείμενο, δεν θα εννοήσεις μια πέτρα. Αλλά πέτρα, η πέτρα δήλωνε την πιστότητα του Θεού. Δηλαδή λέει ο Θεός ότι ό,τι είπε, ό,τι σας υποσχέθηκε θα το κάνει. Λέει στους Ισραηλίτες. Ό,τι σας είπε, ό,τι υποσχέθηκε θα γίνει. Δηλώνεται δηλαδή με τη λέξη αυτή η πιστότητα του Θεού. Οι υποσχέσεις που θα γίνουν πραγματικότητα. Άλλη λέξη. Η λέξη καρδιά. Η καρδία. Τι δηλώνει αυτή η λέξη? Η καρδία δεν δηλώνει το όργανο του σώματος, αλλά το κέντρο των συναισθημάτων. Αυτό το λέμε και εμείς σήμερα. Παραπέμπει. Όταν κάποιος λέει καρδιά μου και τα λοιπά, μπορεί να εννοεί και αυτό. Αλλά όχι μόνο κέντρο των συναισθημάτων, αλλά και της λογικής. Γενικά όταν λέμε καρδιά, όταν διαβάζουμε καρδιά, εννοούμε όλο τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Άλλη λέξη. Η λέξη μάχαιρα. Το μαχαίρι. Τι δηλώνει το μαχαίρι? Πόλεμο. Το μαχαίρι δηλώνει πόλεμο. Άρα όταν βλέπουμε τη μάχαιρα, τη λέξη αυτή, το μυαλό μας απευθείας πηγαίνει στο ότι θα το ερμηνεύσω ως πόλεμο και όχι ως ένα μαχαίρι που το χρησιμοποιώ για κάποιο λόγο. Άλλοι σημιτισμοί. Η αντικατάσταση συγκεκριμένων ουσιαστικών από άλλο που αποτελεί μέρος του όλου. Εδώ βάλτε προσοχή. Η αντικατάσταση συγκεκριμένου ουσιαστικού από άλλο ουσιαστικό που αποτελεί μέρος του όλου. Λέει, ας πούμε, δεν θα βρούμε εύκολα τη λέξη πόλη, αλλά θα βρούμε την έκφραση, τη λέξη πύλες. Οι πύλες της πόλης. Ή θα βρούμε την έκφραση τους μοχλούς των πυλών. Τι αποφεύγει δηλαδή ο Σιμίτης, αντί για πόλη, που για μας είναι σαφές, το κάνει περιφραστικά, το κάνει πιο, το απλώνει και λέει όχι, πύλες, οι πύλες της πόλης. Γιατί οι πύλες της πόλης ήταν σημαντικές και όταν έπεφτε η πόλη, όταν ήταν περικυκλωμένη πόλη και πολιορκήτο, αλλά και γενικά οι πύλες της πόλης ήταν το σημαντικό μέρος, το πιο σημαντικό της πόλης, εκεί γινόταν το εμπόριο, οι συναλλαγές. Άρα και εδώ πάλι ιδιαιτερότητα στο σημιτισμό. Αυτά πρέπει να τα έχει υπόψη του ερμηνευτής. Απευθείας στο μυαλό του να πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Ένα επίσης που κάνουν οι σημίτες είναι για τον πληθυσμό μιας πόλης. Δεν λένε ο πληθυσμός της πόλης, αλλά τι λένε για την πόλη, από νεανίσκο έως πρεσβύτερο. Δηλαδή δεν λένε τόσες χιλιάδες ας πούμε κάτοικοι, αλλά είναι από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Άλλος τρόπος πάλι, περιφραστικός τρόπος. Το ίδιο λένε και για το σύμπαν. Εμείς όταν ακούμε σήμερα τη λέξη σύμπαν καταλαβαίνουμε τι. Όλα τα πάντα, το σύμπαν είναι τα πάντα. Εκείνοι δεν λένε μία λέξη, έλεγαν τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής. Ολόκληρη πρόταση για να περιγράψουν αυτό που θέλουν. Ένα σημαντικό πράγμα στους σημίτες, στη σημιτική γλώσσα, είναι ότι χρησιμοποιούν πάρα πολλά ρήματα. Διαλέγουν και προτιμούν το ρήμα, διότι το ρήμα δηλώνει ενέργεια και περιέχει δύναμη. Και το διαλέγουν από το να χρησιμοποιήσουν ένα στατικό όνομα. Θα πω παράδειγμα πάνω σε αυτό. Έχουμε καταρχήν να σας πω, στην εβραϊκή γλώσσα, είναι μια εύκολη γλώσσα γενικά, η εβραϊκή γλώσσα. Η δυσκολία της είναι οι πολλές διαθέσεις των ρημάτων. Δηλαδή αν μάθεις αυτό, τις διαθέσεις των ρημάτων, ξέρεις σχεδόν τη γλώσσα, όλη τη γλώσσα. Τι κάνουν λοιπόν? Διαλέγουν τα ρήματα, διότι το ρήμα δηλώνει ενέργεια, περιέχει δύναμη, και αποφεύγουν ένα στατικό όνομα. Αντί για το σκέπτομαι, λένε, προτιμούν, λέγω εν την καρδία μου. Λέω μέσα στην καρδιά μου δηλαδή. Δίνουν βάρος στο γινόμενο και όχι στο υπάρχον. Και χρησιμοποιούν πάρα πολλές φορές το ρήμα ποιώ. Ποιήσομεν εαυτής όνομα, ποιήν δικαιοσύνη, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως. Όλα αυτά περιέχονται σε αυτό το εξαιρετικό πόνημα που μας έχει αφήσει, μας έχει καταθέσει ο καθηγητής μας, κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου από τη Θεσσαλονίκη, μικρές ερμηνευτικές μελέτες σε αφηγηματικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, εκδόσεις Ροπή. Πολύ σημαντικά πράγματα, πολύ σημαντικές παρατηρήσεις που είναι απάβγασμα και κόπος πολλών ετών. Εμείς τα βλέπουμε έτοιμα, αλλά εκείνος κοπίασε για να μας τα περιγράψει. Στο σημαντικό τρίτο κομμάτι, στο οποίο έχουμε κάνει μέχρι τώρα αναφορά, είναι αυτοί οι σχολιασμοί που είπαμε ότι είναι πολύ αναγκαίο να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της γλώσσας. Στην Παλαιά Διαθήκη να πούμε ότι δεν υπάρχουν περιγραφές, αλλά η περιγραφή, η παράσταση ενός πράγματος, ο κόσμος, η σκηνή του μαρτυρίου, η κυβωτός, προκύπτει από την αφήγηση για την κατασκευή. Έτσι δεν έχουμε ορισμό της θεότητας, δεν θα βρούμε πουθενά ορισμό του Θεού, αλλά αφηγήσεις με τις ενέργειες του Θεού που γίνονται γνωστές και αντιληπτές σε εμάς μέσα από τις ιδιότητες, με τις ιδιότητες του Θεού. Πραγματικά, αν κάποιος ψάξει να βρει όνομα, δεν υπάρχει όνομα για τον Θεό. Είναι αυτό που ακριβώς λέει εδώ, ότι από τις ενέργειες του Θεού, από τις αφηγήσεις περί των ενεργειών, γίνονται σε εμάς γνωστές οι ιδιότητες του Θεού. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα θα ήταν αυτό, να λέγαμε και να έγραφε κάποιος για το όνομα του Θεού και ότι δεν έχει υποθεί, και όταν ρωτάτε ο Θεός ποιος είσαι, η απάντηση είναι «Είμαι αυτός που είμαι». Δεν απαντάει ο Θεός. Λέει «Είμαι αυτός που είμαι». Θα με γνωρίσεις μέσα από τις ενέργειές μου και τις ιδιότητες. Τέλος, να αναφέρουμε σήμερα για τους λεγόμενους θρύλους ή και μύθους οι οποίοι υπάρχουν στο Ιερό Κείμενο. Υπάρχουν μύθοι και υπάρχουν θρύλοι. Και όταν το διαβάσει κάποιος το βιβλίο, λέει, μα λέει, εδώ λέει η μυθολογία των Εβραίων είναι. Όχι, δεν είναι η μυθολογία των Εβραίων. Χρησιμοποιούν οι συγγραφείς, οι Εβραίοι, μύθους προκειμένου να περάσουν το μήνυμα που θέλουν. Όχι για να μείνει στο μύθο. Όπως ο Χριστός χρησιμοποιεί παραβολές, όχι για να μείνει στην παραβολή, αλλά για να μπει στην ουσία του τι εννοεί μέσα από την παραβολή. Ο μύθος ή ο θρύλος μπορεί να έχει αλήθεια, μπορεί να είναι ιστορικό γεγονός ή μπορεί και να μην είναι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Το όχημα είναι πάνω στο οποίο θα βάλουμε αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι ο Θεός συντρίβει τις δυνάμεις του σκότους. Το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο των Ψαλμών. Δεν μας λέει ποιος είναι, αλλά περιγράφει ότι είναι δυνατός και ότι χτύπησε τα κεφάλια των ψεύτικων θεών και τα συνέτριψε, τα οποία λέει βγαίνουν από τα ύδατα. Πίστευαν ότι οι δράκοντες βγαίνουν από τα ύδατα, ήταν και θεότητες. Μέσα από τις ενέργειες του Θεού καταλαμβάνω τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του Θεού. Άρα λοιπόν υπάρχουν μύθοι, υπάρχουν θρύλοι, αλλά δεν μένουμε σε αυτό. Αυτό είναι ο φλοιός, αυτό είναι το όχημα πάνω στο οποίο θα μεταφερθεί το μήνυμα στον αναγνώστη. Σήμερα μιλήσαμε για τα τρία στάδια της ερμηνείας που κάνουμε στα βιβλικά κείμενα, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Και είδαμε πόσο σημαντικό είναι να τηρούνται αυτά για να έχουμε μια σωστή ερμηνεία. Μένει μόνο να πούμε σε επόμενη συνάντησή μας τα σχετικά με το θεολογικό νόημα, που είναι και το απόσταγμα, το αποτέλεσμα όλου αυτού του έργου, όλου αυτού του σχολιασμού. Θα δοθεί ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστούμε που σήμερα ήσασταν μαζί μας. Τα μαθήματα, θα έλεγα, είναι μαθήματα αυτά, δεν είναι τόσο ομιλίες. Μπορεί και κάποια στιγμή να γίνεται κάπως κουραστικό, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να σκύψουμε και να δούμε ότι η θεολογία μας είναι και επιστήμη, η οποία έχει να μας δώσει πάρα πολλά πράγματα που μας αφορούν. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς συντομώνουμε, σας στέλνουμε κοντά μας ένα μικρό αφιέρωμα σήμερα στον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου, τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, από το πνευματικό του παιδί που καταθέτει τα όσα έζησε κοντά του. Μερικά από αυτά, πώς θα μπορούσαν όλα να κατατεθούν και να χωρέσουν σε μια ωραία ραδιοφωνική εκπομπή. Θα ακούσουμε λοιπόν αποσπάσματα από τη συζήτηση που είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Γάνου και Χώρας, κύριος Αμφιλόχιος, με τον Ηλία Λιαμή, στην εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί το 2018 στο πρόγραμμα Ενωρία εν δράση του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Είναι πολύ συγκινητικά τα όσα ακούμε από τον Σεβασμιότατο κύριο Αμφιλόχιο, που περιγράφει τα δικά του βιώματα και εμπειρίες από τον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου.
1: Να επικαλεστώ και να επικαλεστούμε όλοι τις πατρικές ευλογίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας, κυρίου Βαρθολομαίου, και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός και πολύ αγαπητού αδελφού, κυρίου Σεραφείμ. Διαβάζουμε λοιπόν στο 11ο κεφάλαιο των Πράξεων ότι ο Άγιος Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός, πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Νομίζω ότι αυτοί οι λόγοι μπορούν να λεχθούν για τον Άγιο Γέροντά μας της Πάτμου Πατέρα Αμφιλόχιο. Μακρύ ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Και πώς έγινε άνθρωπος του Θεού, δηλαδή με τη στενή και ειδική σημασία του όρου, ότι έζησε κατά Θεόν, όπως ο Θεός θέλει ο καθένας μας να ζει. Εφάρμοσε τρία πράγματα στη ζωή του. Πρώτο, την καθαρότητα της ζωής. Ήταν καθαρός στη ψυχή και στο σώμα από μικρό παιδί μέχρι που έκλεισε τα μάτια του σε αυτή τη ζωή. Και επειδή ήταν καθαρός, γι' αυτό μπορούσε να συλλαμβάνει τις θείες ελάμψεις της χάριτος του Θεού, να καταλάβει τι σημαίνουν τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου, του Κυρίου μας, αγαπήσεις Κύριο τον Θεό εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ισχύος και των πλησίων σου ως εαυτόν. Ο γέροντας βάλθηκε με μεγάλο ζήλο και αποφασιστικότητα να αγαπήσει τον Θεό, να εφαρμόσει αυτό που λέει ο Άγιος Αντώνιος: αγαπήσατε τον Θεό και μη δεν προτιμήσετε της αγάπης αυτού. Όλα όσα έκανε απέβλεπαν σε αυτό το στόχο, να αγαπήσει πραγματικά τον Θεό. Και αυτή η αγάπη του Θεού τον βοήθησε να αγαπήσει και τον συνάνθρωπό του. Διότι είναι θέλημα Θεού και εντολή του Θεού να αγαπούμε όχι μόνο αλλήλους, τους οικείους της πίστεως, αλλά κάθε άνθρωπο. Να αγαπούμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Σήμερα ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε μία ανησυχία με όλα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Το ένα χτύπημα έρχεται μετά το άλλο και τα χτυπήματα αυτά έχουν ως αντικείμενο την ελληνική ορθοδοξία, την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Είναι φανερό ότι κάποιοι βάλθηκαν να χαλάσουν την Ελλάδα, αν όχι να την καταστρέψουν, να τη διαλύσουν, τουλάχιστον να τη χαλάσουν, να μην είναι αυτή η Ελλάδα, αυτή η όμορφη αγνή χώρα των Αγίων που μας χωβολούσε και μας χωβολά μέχρι τώρα, όχι μόνο το θυμίαμα με το οποίο θυμιάζουμε στις εκκλησίες και η κάθε νοικοκυρά θυμιάζει στο εικονοστάσι της και βγαίνει και στον εξώστη και θυμιάζει και τον ουρανό όπου είναι ο θρόνος του Θεού, αλλά και το θυμίαμα της αγνής και καθαράς ορθοδόξου ζωής. Ο γέροντας λοιπόν καθάρισε με τους αγώνες του και με τις προσευχές του που έκανε μέρα νύχτα, καθάρισε τον εαυτό του. Σύμφωνα με τους λόγους του Ευαγγελιστού Ιωάννου στην πρώτη καθολική επιστολή του, ο αγαπώντων αυτή εστίν η αγάπη του Θεού είναι ατηρώμεν αγνούς τους εαυτούς μας από την αμαρτία. Ο γέροντας που να αγαπούσε τον Θεό, ο νους του ήταν στραμμένος συνέχεια στο Θεό. Το κομποσχοινάκι το οποίο είχε στο χέρι του δεν σταματούσε ούτε μέρα ούτε νύχτα. Και όταν ακόμα συνομιλούσε με κάποιον άνθρωπο ή με κάποιους ανθρώπους, το κομποσχοίνι δούλευε. Οι σκέψεις του ήταν συνέχεια στο Θεό. Εφάρμοζε τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που λέγει ότι περισσότερο θα πρέπει να προσευχόμεθα από το να αναπνέουμε. Η προσευχή για τον γέροντα ήταν η δεύτερη αναπνοή του. Η πρώτη, το οξυγόνο για να κρατήσει τη ζωή το σώμα του, και η δεύτερη, η νοερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Αλλά για να φτάσει σε αυτό το σημείο αγωνίστηκε. Έκανε αγώνα εναντίον των παθών, διότι δεν έπαβε και εκείνος να είναι άνθρωπος και να ενοχλείται από τις ανθρώπινες ατέλειες και αδυναμίες και από τον διάβολο. Μια φορά όταν ήταν νέος μοναχός, κατελήφθη από νευρικό γέλιο, κάτι που πολλοί το παθαίνουν. Και τόσο πολύ στεναχωρέθηκε που έκανε 1000 μετάνοιες για να εξηλαιωθεί απέναντι του Θεού για αυτό το σφάλμα. Παρόμοιες ήταν και οι αγώνες του για όλα τα άλλα σημεία της καθημερινής ζωής. Αλλά εκείνο που τον κρατούσε ήταν κυρίως η προσευχή. Η προσευχή μαζί με την ταπείνωση και την αγάπη. Είχε πάντα στο νου του τους λόγους του Κυρίου. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Προσπαθούσε λοιπόν να μιμείται τον Κύριο στην πραότητα και στην ταπείνωση. Και με τη χάρη του Κυρίου και τους αγώνες του, τις αγρυπνίες του, τις νηστείες του, τη μελέτη των Αγίων Γραφών και των Αγίων Πατέρων, κατάφερε να γίνει δοχείον του Αγίου Πνεύματος και να αποκτήσει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ομορφαίνουν και στολίζουν τη ζωή μας. Αυτά τα οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Γαλάτας. Ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά τα είχε ο γέροντας, γι' αυτό και πέρα από τα φυσικά χαρίσματα με τα οποία τον είχε προκύψει ο Θεός, είχε και το επίκτητο χάρισμα της πραότητος και της καλοσύνης. Δεν γελούσε, αλλά στο πρόσωπό του διαλθιζόταν ένα ευγενικό και πηγαίο χαμόγελο αγάπης και καλοσύνης. Όποιος τον πλησίαζε για να μιλήσει μαζί του, να τον ακούσει και περισσότερο να εξομολογηθεί, πραγματικά εχμαλωτιζόταν από αυτή την ωραία
2: μορφή,
1: εμφάνιση του γέροντος, ο οποίος ανέπαυε την ψυχή. Μόνο που τον έβλεπε κανείς αισθανόταν μια ανακούφιση, μια αγαλίαση, μια ασφάλεια. Αυτό βέβαια το ένιωσαν ειδικά οι μαθητές της Πατημιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής, όπου ο γέροντας ήταν πνευματικός, και όσοι τότε είχαν αυτή την ευλογία να φοιτούν σε αυτό το φυτώριο του γένους που λέγεται Πατημιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, αυτό το φυτώριο που το ίδρυσε με τόση αγάπη και τόσο πόθο. Ο αδελφός της Μονής της Πάτμου, ο διάκονος Μακάριος Καλογεράς, και μαζεύοντο εκεί παιδιά όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλα μέρη για να σπουδάσουν τα ιερά γράμματα στα δύσκολα εκείνα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, όσοι λέγω είχαν το προνόμιο να μαθητεύσουν σε αυτή τη ζωή τότε που ήταν ο γέροντας εν ζωή, ενθυμούνται τι εσήμαινε να βρεθεί κανείς μπροστά του ως εξομολογούμενος. Τι εσήμαινε από τις ταράτσες της Πατημιάδος σχολής να βλέπει τον γέροντα καθισμένο στο γαϊδουράκι και τον έβλεπα αντιμένο με το μανδύα του, με τα κατάλευκα γένια του, να είναι πάνω στο γαϊδουράκι και να ανηφορίζει να ανεβεί πάνω στο χωριό, στη χώρα, για να πάει στο μοναστήρι, στο κελί του. Του εκώστιζε πολύ όταν βρισκόταν μακριά από το κελί του, αλλά η αγάπη του προς τους συνανθρώπους του, ιδίως τότε που ήξερε ότι τα δωδεκάνησα που ήσαν σκλαβωμένα τους Ιταλούς δεν πρόλαβαν να ανασάνουν από την απαλλαγή από τον τουρκικό ζυγό και βρεθήκανε σε ένα άλλο ζυγό των Ιταλοφασιστών, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ ήθελαν να αλωτριώσουν το λαό της Δωδεκανήσου, να πάψει πλέον να σκέπτονται ελληνικά, να μιλάει ελληνικά, να γίνουν Ιταλοί. Και έγινε και μεγάλη προσπάθεια η Δωδεκάνησος να γίνει αυτοκέφαλη ανεξάρτητη εκκλησία για να μπορέσει ευκολότερα να υποταχθεί τον Πάπα, να γίνουν δηλαδή οι Δωδεκανήσιοι Ουνίτες. Και φυσικά όλος ο λαός αντιστάθηκε. Ο Ιερός Κλήρος, ο Μητροπολίτης Ρόδου τότε, Απόστολος Τρίφωνος από την Ανατολική Θράκη, ο οποίος έγινε ένας διακεκριμένος εθνάρχης, όπως ο Μακάριος στην Κύπρο, αλλά και ο γέροντας Αμφιλόχιος από τη Σκοπιά του, δούλεψε πρώτα-πρώτα με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ενέπνεε στις ψυχές των χριστιανών την αγάπη στο Χριστό, την αγάπη στην πατρίδα. Και επειδή έβλεπε ότι δεν υπήρχαν τότε ούτε και σχολεία, διότι τα ελληνικά σχολεία τα έκλεισαν οι Ιταλοί και καθιέρωσαν ιταλικά σχολεία, εκάλεσε κοντά του ευσεβείς νεάνιδες, από τις οποίες προήλθαν και τα πρώτα στελέχη της ιεράς γυναικείας ομιμής του Ευαγγελισμού που εκείνος ίδρυσε και τους έλεγε να κάνουν κατήχηση τα κορίτσια της Πάτμου. Το ίδιο και στην Γιάλυμνο και στη Λέω και όπου πήγαινε γινόταν ένας φλογερός κήρυκας της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού και στη Σύμη που πήγε και στην Κάρπαθο και στην Ίσυρο και στη Ρόδο και σε όλα τα νησιά. Δεν ήταν ότι ήθελε να βγαίνει από το κελί του, αλλά ήταν,
2: ήταν ο πόθος του
1: και η αγωνία του να στηριχθεί ο δωδεκανησιακός λαός. Και όταν οι κατακτητές είδαν ότι αυτός ο άνθρωπος γινόταν εμπόδιο στα σχέδιά τους, τον εξόρισαν. Τον κάλεσε ο τότε διοικητής Ιταλός φασίστας, ο Ντεβέκη, στη Ρόδο και μπροστά του πήρε την πένα να υπογράψει την εξορία του στην Ιταλία. Αλλά όταν είδα το πρόσωπο αυτό, το ιερό, το ωραίο, το επιβλητικό, σάστησε, έσπασε η πένα και κατάλαβε ότι ήταν πολύ μεγάλη τιμωρία που ήθελε να επιβάλλει στον Άγιον άνθρωπο, ο οποίος δεν έκανε τίποτε κακό. Αγαπούσε την Εκκλησία του, την πατρίδα του. Και τότε επίοικος έκανε άλλο διάταγμα να τον εξορίσει στην Αθήνα. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, εφιλοξενήθη από την αδελφότητα θεολόγων Ζωή.
2: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι βλέποντας αυτή την υπέροχη πνευματική προσωπικότητα τον αγκάλιασαν και έγραψαν στην Μονή της Πάτμου να του δώσει άδεια να μείνει για 3 μήνες στην Αθήνα, να τον χρησιμοποιήσουν ως πνευματικό εξομολόγο της αδελφότητος αλλά και του κόσμου. Και έτσι τότε οι αδελφοί της Ζωής, οι θεολόγοι, τότε από τον γέροντα Αμφιλόχιο γνώρισαν τι σημαίνει νοερά προσευχή και τι σημαίνει μελέτη των πατέρων της Εκκλησίας. Και από εκεί τον έστειλαν και στα Ιωάννινα και στη Θεσσαλονίκη και παντού ο ακάματος εργάτης του Ευαγγελίου έτρεχε, αν και όπως είπε ο αγαπητός κύριος Ηλίας, είχε πάντα προβλήματα υγείας. Σε ένα μετόχι μεγάλο που είχε βονή στο στήλο της Κρήτης έξω από τα Χανιά, και η Μονή είχε εκεί ένα μοναστηράκι σε ένα ύψανο στα Άπτερα στο όνομα του Ευαγγελιστού Ιωάννου, και από εκεί ο γέροντας παράλληλα με την επιμέλεια του κτήματος και την περισυλλογή των ελαιών του λαδιού που η Μονή τα είχε τόση ανάγκη, ήρθε σε επαφή και με τους κατοίκους της περιοχής. Και εκεί στα Χανιά εγνώρισε μια εκλεκτή, ευλογημένη ψυχή, τη Μαρία Κουφάκη, η οποία ήταν από επιφανή οικογένεια των Χανίων και δεν είχε, ο άνδρας της ήταν ο Στέφανος Κουφάκης, και αυτός ο άνθρωπος του Θεού δεν τους είχε χαρίσει παιδιά ο Θεός και με την ευλογία του γέροντα έχτισαν τον πρώτο μεγάλο ναό στο όνομα του Αγίου Νεκταρίου εκεί στα Χανιά, τον οποίο εθεμελίωσε ο γέροντας και ήρθε και στην Αίγινα και πήρε από τον τότε Μητροπολίτη Προκόπιο τεμάχιον Ιερού Λιψάνου, το πήρε εκεί και υπάρχει μέχρι τώρα εκεί στο ναό, και γύρω από τον ναό ο γέροντας, η Μαρίγα Κουφάκη, έκαμε τη στέγη κοριτσίου το ορφανοτροφείο, το οποίο υπάρχει μέχρι τώρα, και η Μαρίγα Κουφάκη με την ευλογία και τις συμβουλές του γέροντα έγινε η πνευματική μητέρα των παιδιών και περιέθαλψε και μεγάλωσε και επάντρεψε και επρίγησε 800 παιδιά ορφανά. Και ήταν αυτό μια μεγάλη ανακούφιση τότε που υπήρχαν πολλά ορφανά, αλλά ήταν και μια ευκαιρία να γνωρίσουν τον γέροντα κληρικοί, όπως ο Τιμόθεος, μετά επί τα επίσκοπος Γορτίνης και επί τα αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος και άλλοι πολλοί κληρικοί και λαϊκοί τον εγνώρισαν τον γέροντα και έτσι έγινε γνωστός και αγαπητός στην Κρήτη, και ήταν και αυτός ένας λόγος γιατί ενώ η Κρήτη διέθετε εκκλησιαστική σχολή, πολλά παιδιά κριτικάκια αντί να πηγαίνουν εκεί έρχονται στην ΠΑΤΠΟ.
2: Πήγαν στην ΠΑΤΠΟ.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλοι ιστορικοί λόγοι. Στην ΠΑΤΠΟ υπήρξε ένας κριτικός αδελφός της Μονής, μετέπειτα Μητροπολίτης Λαοδικίας Νικηφόρος, ο οποίος έκανε και το σκαμοφυλάκιο της Μονής που είναι παραπλεύρος του καθολικού της Μονής, και στο κάθισμα του Ευαγγελισμού ο Νικηφόρος έκανε το εκκλησάκι του Ευαγγελιστού Λουκά του Ιατρού. Φαίνεται είχε κάποιο πρόβλημα υγείας και έκανε και τον πύργο και έμενε εκεί. Ο γέροντας λοιπόν αργότερα βρήκε αυτό το κάθισμα του Ευαγγελισμού με το
2: την
1: εκκλησία του Ευαγγελισμού και του Ευαγγελιστού Λουκά, το παρέλαβε από την Ιερά Μονή και έκανε τη γυναικεία μονή του Ευαγγελισμού. Γιατί την έκανε? Υπήρχε άλλη μονή,
2: ναι,
1: τη Ζωοδόχου Πηγής. Την έκανε γιατί ο γέροντας ήθελε να έχει ένα πόστο πνευματικό, ένα τόπο να καλλιεργηθεί ο γνήσιος ορθόδοξος μοναχισμός με το τυπικό του Οσίου Χριστοδούλου, ο οποίος το πήρε από το Σινά, από τη Μονή του Αγίου Σάβα και άλλα μέρη της Παλαιστίνης. Επιθυμούσε, επειδή αγαπούσε πολύ το μοναχισμό ο γέροντας, επιθυμούσε πάρα πολύ την αναβίωση του και την βελτίωση του. Και αφού έβλεπε ότι στο μοναστήρι το μεγάλο του θεολόγου δεν μπορούσαν να γίνουν μεγάλα πράγματα διότι ήταν ιδιόρυθμο. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Έκανε λοιπόν αυτό το κοινόβιο στον Ευαγγελισμό, πήρε αυτές τις μορφωμένες κοπέλες και από την Πάτμο και από την Γάλιμνο και από τη Σύμη και από όλα τα νησιά